Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τώρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα, είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέει, και πολύ βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι νησιωτική είτε είναι υπηρετική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων, τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο Λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα, αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα πατά νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα συντηματάκι μικρό μεγάλο, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά. Ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα το εξής. Λέω, θα πει κάποιος, ποιος είδε πλοίο στο βουνό κλπ. Ναι, αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό. Με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται κλπ. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε. Στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανονίστε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη, που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13, ξέρετε, Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι οι μαθητές του Ιησού, οι άθλοι του Ηρακλή, οι δεοί του Ολύμπου. Το 13, τι είναι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay, λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι, λέει, και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα, λέει, οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη, λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι για την Τρίτη. Άμως λοιπόν, εμείς αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε, λέει, Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα, λέει, να τελέσουν, λέει, και αραβώνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά. Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, Άμα κάνεις το απονοημένο, δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων και αυτό. Αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το Τρίτη και 13 είναι μια ερμηνεία, λέει, ιστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι, λέει, στην άλωση απέδωσαν, λέει, την συμφορά στην ολέθρια επίδραση, λέει, της ημέρας. Μαρτυρία, λέει, για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει, λέει, από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Λες πάντων, εντάξει. Άμα δείτε καμιά μαύρη γάτα, παιδιά, μέσα στην πορεία της ημέρας, είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, Εν τω μεταξύ, λέει, η χονδρική τιμή ρεύματος, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί. Τίποτα, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, κόσμος θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, μη μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105. Έπεσε λίγο, είναι 105.2. Κατοστάρα 100. Πέφτει 1.32.
Και το μαζούλ όμως έχει μεγάλη διαφορά. Το μαζούλ, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Έχει, είναι στα 92 και 3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα τον καθαρίσει σε ένα μήνα. Μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, ε. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84,56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε το αποθηκεύσουμε, που λέει ο λόγος δηλαδή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνω από κατοστάρικο είναι η μεγαβατόρα. Πω, η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φτηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-070-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, πάνω δεξιά, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σιγά μην τα ακούσουμε, και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο, καλά Φλωρέντιο, στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά μην το δούμε τον ήλιο, Δύση 7 παρα 8, ωραία μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, Μελετίου του Πρώτου και Χρυσή της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά, τα καλύτερα εύχομαι για

Τη ειδική υπηρεσία του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ. Πρώτον, δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό κλπ. Καλά, υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα, χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι οι Δήμοι, είναι άλλες υπηρεσίες, είναι στα μεγάλα συγκροτήματα, είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα. Λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ, το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων. Και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιος φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά η ηλικία, λέει, που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμό στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά. Αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ό,τι θέλουν και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος. Γιατί είναι έξω από την παρέα. Μη γελάς, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα, εν τω μεταξύ, είναι καταπληκτικό το Σάββατο. Είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα. Κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, και θα καταλήξω, κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένας κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι-απέναντι, η κυρία μάλιστα έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο, ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή βλέπουν να αρμενίζονται πλάτσα-πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα, λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες. Απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα. Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Μεροκάμα του τρόμου. Ε, ναι. Ο ένας στους 4 15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα? Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένα στους 5 15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πει τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες.
Εμείς θα τους δώσουμε.

0: φτάσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορεί να κάνουμε πλάκα και να λέμε ότι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία. Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια λέει παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει λέει τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα λέει οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχεία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό δημιουργεί και προβλήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά. Χθες είχαμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι έχει έναν ειδικό ρόλο για την Ιερά Μονή Σινά. Αλλά μάλλον τα πράγματα δεν οδεύουν, ή σωστότερα οδηγούμαστε στον τοίχο, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
7: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα... Πιστεύετε, βλέπω, κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα με ψιλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω, σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, θα το ψάξω. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σαν σήμερα λέει δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς μετά από προδοσία λέει του Έλληνα κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον, χαιρετισμούς, καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησες. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμίνα, βροχερή Σαλαμίνα. Είπαμε βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί. Άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη. Να σε καλά. Γεια σου Λεωνίδα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη Τζάερλι. Ρώτησε λέει την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, λέει, και πού θα εκδηλωθούν, γιατί χθες ακούσαμε λέει τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά, λέει, ως συνήθως. Οκ, okay, θα το κάνουμε. Έχει πει νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο, ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι... Η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα. Εκεί στην Εύβοια εκεί θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι. Και θα αποκατασταθεί το βράδυ, δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μιχάλη, Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου, γλυκός καιρός και εδώ, εντάξει, καλά ήταν, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, είδα κάποια στοιχεία, να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά λέει εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι λέει, και ετοιμάζουμε λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό τάκι και ελπίζω να είναι καλή φετινή παραγωγή. Και για σας και για εμάς τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς Σάβα, να είσαι καλά γόρι μου. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, ρε, εσύ, Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση και να πας και να γυρίσεις. Αλήθεια, ε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα που είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις, που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα κίνηση, για να δούμε, εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα στο ποτάμι εννοώ, και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί πρωί. Σχιστούς Καραμαγκά, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα. Η Μεσογείων τίποτα, ελάχιστα πράγματα, το ίδιο και η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα Φανάρια από ό,τι βλέπω, το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς το παρόν, ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι κάποια μικροζητηματάκια υπάρχουν, η παραλιακή τη βλέπω καλή, Αν υπάρχει κάτι στον δρόμο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, πολύ βροχή λέει και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες. Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψιλοκαλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θιβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο λέει μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο. Κάτι λέει που πυροδοτεί λέει και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Βέβαια. Όπως επίσης λέει γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά. Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει βεβαίως, μου λέει είναι για πρωτεΐνες, λέει. Είναι, λέει. Παλιά θυμάμαι λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα. Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και στοιχεία λέει από την ΕΛΣΤΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα λέει βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίσω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί και αυτά έχουν ακριβήνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης λέει το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Και μειώθηκε λέει η κατανάλωση, πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε λίστα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα λέει έχει υποχωρήσει το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται λέει να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί λέει που το 2015 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Α, έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λέει σε εξέλιξη μία, από ό,τι φαίνεται είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν λέει απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν λέει οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή εκεί που ξέρω εγώ οι καταψύκτες είναι ξέρω εγώ στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε λέει πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά λέει στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το μάξιμο που μπορεί να πάνε, λέει στην Ακρόπολη. Εχθές εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές, αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνω με την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. Παρετήθηκε λέει ένας Μητροπολίτης 96 ετών. Υπάρχει, λέει, ακόμα ένας 98χρονος εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά, γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης, όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως, να μην έχει όριο ηλικίας? Δηλαδή, πέστε μου τώρα αλήθεια, ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητροπολή του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου, αυτή τη ζωή τέλος πάντων που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι, καταρχήν μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους, αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, λέει, 85 χρονών. Τι κάτσε, ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του, ενώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80? Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος? Δηλαδή, πέστε μου και εμένα, ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98? Πρωί πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα, Βάλια. Τι έχει, λέει, το 13? Σήμερα, λέει, έχουμε επέτειο, κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου, τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Ω, μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα, Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα, λέει, από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω, κιμά σπάλα μοσχαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί. Μου ζήτησε η σύζυγος, μην πάρει ένα τυρί, μου λέει. Πάω και βλέπω το τυρί. Τρία, όχι πόσο. 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω, βάλε 140 γραμμάρια, 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον υπουργό, λέει, ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια, για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, ΣΚΑΙ 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, το Στέλιο μου λέει: σήμερα βρήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει, ρίχνει, δεν ρίχνει, θα πάτε, δεν θα πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουραστεί, κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει και γάμους να κάνει και βαφτίσεις να κάνει και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάω, μου λέει, ξυλόκαστο και να κλαδέψω μουργές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα, λέει, με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Πασόκ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς, ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα. είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλετε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει η Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα ρίχνει στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη και η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι μέλη παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, ενώ σε στάσεις πολίτες έχει απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι και το τέλος του έτους. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αέριου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις τους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dinters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dinters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στα νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην άρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ίσχυρες εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Για το 1 Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση του Μετροπόλη κατά τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ημί στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση έρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 5η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πριν μάθουμε τα τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθλητικούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρη Κολομιχάλη, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση λόγω του καιρού, φυσικά, που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο και είναι υποτονική. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω. Κίνηση θα βρουν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Χριστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν, και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Κάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότια, ανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19. Κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου. Από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τρίτη και 13, στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε. Και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη. Προσοχή, λέει, στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή. Τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα. Έξω από τα συνηθισμένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, προφανώς με την παρέα τους, να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που
0: εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια? Δηλαδή, πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιων, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες? Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια, από το 2004 που αναλάβαμε τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι.

0: χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγω της ηλικίας δυσκολίες κίνησης, υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
1: Ναι.
0: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειβατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
1: ναι,
0: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια, και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το πρώτο βασικό μονοπάτι αμαία στην Πάνθα, περίπου 500 μέτρα.
1: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο,
1: μάλιστα,
0: που οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμαία.
1: Ναι.
0: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
1: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
0: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πράγματα.
1: Δεν
0: οπότε για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδρόπουλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούστε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνεται μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχει στείλει. Θα το διαβάσω. Οκ. Okay. Για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,

0: Κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Έχουμε ένα λεπτό ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Μιχάλης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υδρογονάνθρακες από την Νορβηγία, βεβαίως και παίρνουμε. Αλλά η Νορβηγία, να ξέρετε, έχει βάλει όρια, από ό,τι θυμάμαι σε αυτά που είχα διαβάσει, για αυτά τα οποία παράγει και δίνει. Δεν βγάζει περισσότερες ποσότητες. Βγάζει, αν θυμάμαι πάλι καλά, αλλά θα το ψάξω για περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα. Βέρα. Ο λαός θα αποφασίσει τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ ή τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, και επίσης να ξέρεις ότι τα κόμματα τα έχουν τα στοιχεία αυτά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Άρα, γι' αυτό και έχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία μπορούν να κερδίσουν. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Κρύο μου λέει σήμερα στο Μάντσεστερ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Λοιπόν, και ο Χρήστος μου λέει το θέμα της ηλικίας που θέτεις έχει πολλές παραμέτρους. Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά η πολιτική, πες, και η πολιτική όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό, τέλος πάντων, κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, ρε παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο. 80, ε? Ή κοντοζυγώνει τα 80. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά, Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κώδικους θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η Πρώτου του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα μεγάλα social media. Βέβαια, το θέμα είναι ποια. Όλα τα social media δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε, παιδιά, το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα, παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο απ' όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social media.
0: Ό,τι βλέπουν. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά της εξάρτησης. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηθεί, κατά την άποψή μου, κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το Kids Wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
0: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Έχει το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QR code να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο, δηλαδή αν είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες, το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν, ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες, δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό, γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Προφανώς, γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει. Είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο ισχυρό είναι, και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό που παράγει περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Σε τεράστιο βαθμό. Και βέβαια κατανόημα. Μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τους τα παιδιά λόγω της επαφής τους με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Άρα καταλαβαίνετε τι είναι. Τι κέρδος, τι όφελος.
1: 300 δις είναι το κέρδος της διεθνητικής πίτας στην Αμερική.
0: 300 δις.
1: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι
1: λίγα τα
0: μικρό,
1: ποσά, δηλαδή.
0: Ναι. Να σας πω, η ηλικία, κύριε Κορμά, το 15, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό? Μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
1: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία, και καλώς για μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλης δραστηριότητας.
0: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν
0: γιατί
1: είναι το να φάει σε ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε ένα διαδικτυακή, μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την
0: εναλλακτικά κάτι άλλο να την καλύψει, ναι, ναι, το κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο,
1: βέβαια,
0: κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
1: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδους. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει,
0: ναι, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
0: Κύριε Κορμά,
1: όμως,
0: ναι,
1: δεν σας κρύβω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
0: το κατάλαβα ότι έχετε.
1: Δηλαδή, ναι. Φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν,
0: ναι,
1: και διαγράφηκαν.
0: Ναι.
1: Επανήλθαν 80% των εφήβων, και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο, και αν το επιβάλλει, και χάνει πολύτιμο χρόνο, και πάλι οι έφηβοι είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να τους βάλεις αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θερμικό πλαίσιο που είναι το DCA, όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες από μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο τουλάχιστον ειλικρινείς.
0: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει,
1: ναι, για να... Έχουμε 4.000 κλήσεις ετησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30% είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
0: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει κάποιος. Σαν να...
1: Θα σας πω, δεν είναι στον παγκόσμιο οργανισμό στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην κινητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά υπάρχει ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίων πραγμάτων που κάνει ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή, μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό σε σχολεία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου πίεζα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσικής, μαθηματικών. Δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Για να μην φάμε 20 χρόνια όπως έχουμε φάει τώρα με τα social media, για να καταλάβουμε το κινδύνο.
0: Το μέγεθος της δύναμής και των επιπτώσεων.
1: Προσοχή, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να του δίνουν τη
0: σχέση. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Μα ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει τεχνητή νοημοσύνη και τα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή. Και μας κάνει και όλα, σαν ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια ερώτηση της Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία η Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους
0: το θεωρούμε δεδομένο, ότι είναι αληθινό.
1: Δεν το θεωρούμε ότι είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Όποια να κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γυρνάμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
1: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί εκεί βλέπουμε και για τους μεγάλους πια. Δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργόριθμοι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
0: ναι,
1: θα πάμε διακοπές, θα αγοράσουμε, πώς θα κινηθούμε.
0: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερους, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη σκήνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα, αντιθέτως, δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
0: Κάτι έχει γίνει. Όλα εξηγούνται.
2: Ένα τροχαίο και μια ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το ποτηλιάρισμα. Παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε, στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα, σιγά σιγά. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν. Και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή, από τη Βουλιαγμένη, η Αρδιτού, από το ύψος Βουλιαγμένης αρχίζει να σας ταλαιπωρεί, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος της Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, θα λιμωνόμαστε, Μητράκη.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Και εγώ.
0: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ανατροχείο στους τίτλους των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή, με τους δικαικλιστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω κλπ. Αλλά θέλει τα μάτια στις 14, γιατί οι επόμενοι μεταδίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι. Πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γκράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε Δημαρχέ, ωραίο ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γκράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη.
16: Σωστά.
0: Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
16: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά, να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, για. Εννοώ, θέλω να πω.
16: Σωστά.
0: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
16: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στον χώρο της Γκράβας.
0: Δηλαδή.
16: Έχουμε. Προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
16: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
16: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
0: Άρα 23 χρόνια πριν.
16: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
16: Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και. Προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
0: Μάλιστα.
16: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο, τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος και δεν είναι τόσο απλή.
0: Okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε. Προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα. Δηλαδή τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα. Τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023. Και την. Πώς να το πω τώρα. Το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε? Δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα. Άσχετα, ξαναλέω, με την οσμή. Αφήστε την οσμή στην άκρη.
16: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
16: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι δεν βγάζω κανένα τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περιοσμής, ήμασταν παρόντες. Και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του αερίου,
0: φυσικού αερίου, ναι.
16: Του φυσικού αερίου, την κλείσαμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
0: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα. Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα. Εντόπισε
16: και κάποια άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
16: Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες.
0: Μάλιστα.
16: Που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
16: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι ok, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕ και το Υπουργείο και την ΚΔΙΠ και την πολιτική προστασία. Στο τέλος, ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει, γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία. Οκ, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η ICON, δεν το θέλει, θέλει και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση,
0: μάλιστα,
16: ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
0: ασφαλείς.
16: Ότι είναι ασφαλείς.
0: Γεωργιάδη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, εννοώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις όπου δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί?
16: Πολύ σωστά.
0: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
16: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εχθές εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών,
0: ναι.
16: καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΔΙΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΙΠ και αυτή μας την πρόταση φαίνεται ότι η ΚΤΙΠ την υιοθετεί. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο.
0: Μάλιστα.
16: Για το συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή, ενδεχόμενα υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση η ΚΤΙΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου με αρκετά χρήματα.
0: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδί.
16: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν από ό,τι μας είπαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
16: Και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
0: Ευχαριστώ, πλήρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
16: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Ο κύριος
0: Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα, δηλαδή μέσα στις χρονιές βάζανε, σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβες τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Πάμε επόμενη γράμμη.
27: Ναι, εγώ είμαι.
26: Ναι.
27: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
26: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
27: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
26: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
26: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
30: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στέκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξεκαλυβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ίσχυρα, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης μέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά, μουντζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέτε, και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
7: Το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
8: Το γίτσες της Μαρίνας.
7: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο εσάκι που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. Ή, αν εξυπηρετήσετε, η Πατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση η Πατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
7: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα. Δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε? Συγγνώμη για το παιδί μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θες να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? προτάσεις πείτε μας που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην, στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη, αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
9: Οπωσδήποτε.
7: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς, και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
9: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
7: Λοιπόν.
9: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
9: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί την χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι Τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που άλλοι τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να της ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι θέλει να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα παλεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της αν δεν είχε θαλάσσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
7: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
9: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
7: Και αυτό μετράει εκείνη, κατανοητόν.
9: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίσει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες, και είναι ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ, θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
7: Ναι.
9: Απλά δεν πρέπει να συνδύεσαι τα δύο πράγματα, ίσως να μην του εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες με απασχολούν πάρα πολύ.
7: Ακριβώς.
9: Να καταλάβεις αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροατές. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι και λοιπά και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
7: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Ναι, δεν μπορεί να το
9: πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
7: Ναι.
9: Που βλέπεις κανέναν δίπλα του. Ναι. Όταν μιλάει, είναι μόνος του.
7: Ναι, βέβαια, αλλά δεν θέλει και κανέναν δίπλα του. Έτσι, δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
10: Όχι, δεν λέω, δεν νομίζω ότι αν θέλει. Το θέμα είναι ποιος τολμά να ανέβει.
7: Ναι. Είναι ένα ακριβώς, ένα συνδυασμός. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε να έχεις, κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη, όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις. Θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9.
10: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
7: Ναι, για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
10: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
7: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Τι υποσχέθηκα χθες, το ένα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή να λαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά, δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκλίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους δήμους, οι οποίοι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά εννοώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό. Αντί να πάμε στο δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον. Αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας, τουλάχιστον για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε το mail. 9:20 στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη, δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Τον έγινε από καραμπόλα, σαν να παίζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο. Επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι, να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη. Θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία.

0: περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδας δεν είχε χώρο να περάσουμε.
1: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά το αφήνω για αύριο.
0: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά? Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται, και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά, δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε?
1: Το 14 τραπέζι ήταν σε ημέρα εργάσιμη. Ημέρα εργάσιμη.
0: Τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω στα φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα. Είναι πολλοί κόσμος.
1: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το εύρος της κοινωνίας και του πλήθους. Το καταλαβαίνετε. Μου έγραφε προχθές στο portostanta.gr.

σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι το επόμενο όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτερικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα, η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάδε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δύο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000

0: ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στη χώρα όπου ζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά αν δεν εργαζόταν, δεν θα μπορούσαμε να τη σπουδάσουμε μόνοι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά για να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων, το καταλαβαίνω, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, δεν αντέχεται άλλο αυτός ο Κούλης. Ξέρω ρε παιδί μου, ξέρω, δεν αντέχεται ο Κούλης 8 χρόνια, ο Άδωνης 8 χρόνια, ο Μπιερακάκης 8 χρόνια, 8 χρόνια η Κεραμέως, 8 χρόνια ο Μαρινάκης, δεν αντέχονται, ναι, το καταλαβαίνω, δεν αντέχεται, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης 100-0 και στην εξωτερική πολιτική, 100-0 και στην άμυνα και τους εξοπλισμούς, 100-0 στα μακροοικονομικά, παλεύει με τον καλύτερο τρόπο τα μικροοικονομικά, ξέρω, εννοείται, όλο αυτό δεν λέω ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, προφανέστατα δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι εναλλακτική δεν υπάρχει και αυτοί που σου λένε για εναλλακτική σκοτώνται μεταξύ τους μέσα στη μιζέρια τους. Κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Όπως κάθε μέρα, όπως και επαναλαμβάνω, το μότο, φίλες και φίλοι, για τη ζωή μας στην Ελλάδα είναι να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε κάποια χρήματα να πορευόμαστε και δεν θα πλήττουμε ποτέ. Διότι ο τόπος δεν παράγει πλήξη. Αυτό είναι το καλό του. Μπορεί να παράγει όλα τα υπόλοιπα, αλλά πλήξη δεν παράγει ποτέ. Τεχνολογία ή προσωπική εξυπηρέτηση, με τη φύνθεση έχεις και τα δύο. Από την πλατφόρμα istegastiko.gr ξεκινάς ηλεκτρονικά την αίτησή σου και στη συνέχεια υποστεπημένοι σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να απαντήσουν στις απορίες σου και να παρακολουθούν την πορεία της. Έτσι έχεις ξεκάθαρη εικόνα, λιγότερη γραφειοκρατία και υποστήριξη προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα και στις πραγματικές σου ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες, φύνθεση.gr.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρτη.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση
3: που οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο, αφού πω εκτός από τη Στάμη ποιος είναι, είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε. Απλώς, τουλάχιστον με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, δηλαδή στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα, τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι δικό μας, είναι κάθε ένας, θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
11: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
11: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η νταλίκα με το γιοταχή στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο Λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως το Σκαραμαγκά. Τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδος της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδος, στο ύψος του Χολαργού. Και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια. Από κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός. Όλα.

0: We gonna have a song.
1: Really?
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη για τον Άρη Βελιχιώτη», και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, συζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο ο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό, στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνει τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι. Μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πάσπιπτο. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν έχει κανένα νόημα. Διονύσης Χαριτόπουλος.
7: Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, για να ενισχύσουν τις ομάδες τους, είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μου ρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα όρθιος ο Πολέτη, ακίνητο. Να μαλάκα, και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη.
1: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση, ε? Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, να καλημερίσω τον Energy. Α, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε, μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντομα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με εισοδήματα. Υπάρχει όμως και ένας, με φορολογημένο εισόδημα, υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος τον πούμε Αντώνη αυτόν. Μου λέει: να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλικοι, αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία, να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι. Να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
0: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας, για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα, και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
1: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπετάκη.
0: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων, και βέβαια με
1: συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή εννοώ και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
0: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις, θα πάει στο γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοίς κόσμος που αγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
1: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό, όπως και τα άλλα προγράμματα, κυρία Καπετάκη. Πλήρως. Και η παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες, και για όλα τα άλλα, το προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική, και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
1: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Καπετάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις?
0: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον κάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτη, στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή. Αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
1: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπετάκη, να σου πω, για να πάρω
0: να μιλήσω όλοι μας
1: για τον εαυτό μου, και συζητούμε κι εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή διανύουμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το πραγματικά για λογοδόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν είναι δεν επαφή έμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
1: Και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί. Τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη, και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι άνθρωποι.
1: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εκ του αποτελέσματος. Λέω, το λέω.
0: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
1: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή.
0: Ναι,
1: πολύ ευχαριστώ να το ανοίξουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν,
0: ωραία,
1: τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχεται στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας. Και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως.
1: Μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, καλύπτεται αυτό και
0: βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουμε. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
1: Σε όλο τον πληθυσμό, εδώ, άντρες, γυναίκες, παντού, σε όλους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος, δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες, και τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, και το τραχύλου της μήτρας, και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές το εδώ και τώρα η πρόληψη.
1: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παραχρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
1: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση η ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ χωρίς να πληρώνουν.
1: Η ίδια κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά, γιατί δεν, δεν χρειάζονται εξετάσεις μεγαλύτερες γυναίκες.
0: Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Η ακροάτρια, με συγχωρείτε, αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, Μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
1: Η ίδια λογική είναι και μετά άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμινάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω το ένα σχόλιο, αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να το του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Αγαπηδάκη. Λοιπόν, λέει, να διώξουμε ρε φίλε Μητσοτάκη, να μην έχουμε Αγαπηδάκη που κεντάει, να πάρουμε κάποια στελεχάρα από Αλέξη μεριά, να λέμε όμορφες θεωρίες και ότι προσπαθούμε. Τι θέλουμε, δουλευταράδες και μετρημένα αποτελέσματα. Κουραστήκαμε, φίλε μου, μου γράφει ο Θάνος. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα,
1: καλή δουλειά. Ναι, για τον. Θέλετε σχόλιο για το Σταμάτη Ζαχαρό. Θα το κάνω στις 9 η ώρα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, ένας εξαιρετικός, ο Σταμάτης Ζαχαρός, όχι ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός, δυστυχώς για αυτόν απολύθηκε από το κανάλι One. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη, τον ιδιοκτήτη του One. Δεν ξέρω. Τι δέχτηκε, πιέστηκε ο Ζαχαρός, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέτει ευθείες ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο στριμώχνουν οι ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε, μας αρέσουν τα hard talk, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση να μην είναι... πώς το λένε, να έχει γωνίες η ερώτηση, δηλαδή να μην είναι λιασμένη η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και χθες ανακοινώθηκε και εγώ λυπήθηκα, γιατί ο Σταμάτης Ζαχαρός και υλικό μας έδινε, είχε μια ιόβια υπομονή να αντιμετωπίζει κατ' εμέ την ανοησία, και μπράβο του, διότι δεν το κάνω εγώ, το έκανε εκείνος και μας έδινε υλικό, και φαντάζομαι και ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι κάπως ενοχλημένος έως πολύ. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο σύντροφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κουράγιο, σύντροφε, θα πάνε όλα καλά, και ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα επαγγελματικά και να τον έχουμε ξανά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι να πω, ίσως στην προσπάθεια να διώξουμε τον Κούλη διώξαμε και τον Ζαχαρό, κατάλαβε. Λέω, υποθέσεις κάνω τώρα στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, ούτε ξέρω πώς είναι η ώρα. Πού να ξεκινήσω, λοιπόν, για πάμε το πρώτο διάλειμμα.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
9: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου, με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
17: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
16: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
19: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
20: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
19: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
20: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
19: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
20: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
23: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
22: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
23: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
24: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κολλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα η ενεργειακή εχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα χαμηλά στο ύψος του Ρέντι. Πολλά προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισού, στην λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, από το παλατάκι Χαϊδαρίου συγκεκριμένα προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες και αραιά μποτιλιαρίσματα κινούνται οι οδηγοί. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, καθώς σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία, κυρίως η κάθοδος της Κηφισίας, καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της έχει την κίνηση που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να βρείτε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Η Παραλιακή είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε και στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς τη Λιφάδα. Ο δε Πειραιάς έχει πολλή κίνηση μόνον στην 34η Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, στη 13η ημέρα. Τώρα ξέρω για προληπτικούς το Τρίτη και 13 είναι ολόκληρη ιστορία, μια μανιέρα. Πόσο προληπτικός είσαι, πόσο δεν είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να χάσω το χρόνο μου για αυτά. Είναι ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως φτιάχνει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνεφιασμένο πρωινό λοιπόν, σήμερα της Τρίτης, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην μας βασανίσει η βροχή αν μας βρει στο δρόμο, να μην έρθει αυτή η καταιγίδα με τρόπο καταστροφικό για τις περιουσίες μας και για την ατομικές και για τη δημόσια περιουσία και να κυλήσει, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα όσο δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Τραγούδι.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία καλησπέρα. Τώρα για αυτόν είναι πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος δηλαδή. Καλημέρα για εμάς, αλλά καλησπέρα για εκείνον, διότι είναι κάτοικος Νέας Υόρκης. Απευθύνομαι στον φίλο μας, της παρέας μας, τον κύριο Γιάννη Γιαλοψό. Μπήκα σήμερα στο στούντιο το τηλεοπτικό στις 7 παρακάτι και ο Δημήτρης Οικονόμου μου λέει: ο φίλος μας ο κύριος Γιαλοψός μας έστειλε από ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο? Ότι μου λέει σε μένα, στον Μάνο Βουλαρίνο, σε σένα, σε μένα, στον Άρη δηλαδή, και στον Άκη Παυλόπουλο, μας έστειλε από ένα κέρμα του ενός δολαρίου με εικόνα. Αυτό είναι το θέμα, η εικόνα, και είναι συλλεκτικό το νόμισμα, δεν το συζητώ, είναι μόλις βγήκε από το νομισματοκοπείο, με την εικόνα του πρόεδρα. Προσέξτε, όχι πρόεδρος, είναι ο πρόεδρας με αλφα, διότι ακριβώς είναι ο Τραμπ, εικονίζεται σε αυτό το νόμισμα του ενός δολαρίου. Κύριε Γιαλοψέ, πραγματικά μου κάνατε ένα πολύ ωραίο δώρο. Εννοείται ότι θα πάρω ένα μικρό plexiglass να βάλω μέσα. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει, αυτό το νόμισμα. Έχει συλλεκτική αξία, είναι βέβαιο. Είναι από αυτά που θα ήθελε κανείς να τα αφήσει στους απογόνους που λέμε. Δεν έχουμε να αφήσουμε κάτι, αν αφήσουμε ένα δολάριο έτσι για να θυμούνται τον πρόεδρα. Τον οποίον πρόεδρα, έτσι όπως διάβαζα το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη, προσπαθώ να συλλέξω λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τον πρόεδρο. Ασυνάρτητος, αλλοπρόσαλος. Ωραίο δεν είναι? Δεν θέλω να πω ότι, για φαντάσου, έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους εμάς που προσβλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, στην ισχυρή χώρα του κόσμου και τα λοιπά, στην υπερδύναμη, και ποιους χαρακτηρισμούς προσφωνούμε τον αγαπημένο πρόεδρα. Δεν το συζητώ. Κύριε Γιαλοψέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: θέλω να κάνω μια επεξήγηση. Δεν είμαι υποστηρικτής και ψηφοφόρος του Τραμπ. Δεν έχω ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα σας το έλεγα, επειδή ακριβώς μας κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, αγαπητέ Ιωάννη Γιαλοψέ, και αν έρθετε ποτέ στην Αθήνα, ευχαρίστως να σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι εδώ στον Sky. Σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία, εννοείται, να περάσουμε να γνωριστούμε. Να είσαστε καλά.

0: Πριν πάω παρακάτω, προτού καλημερίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ. Και προτού καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να μένουν οι εντύπωση. Κάποιες μέρες καθυστερούν κάποια, να διαβάσω κάποια που επιλέγω από τα πολλά που λαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, έχει θεριέψει το Viber. 6-9-8-1-2-3-1-3. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί σας με το Viber. Αυτό θα το επιχειρήσω μια μέρα, να είμαστε μόνο στην επικοινωνία. Θα το κάνουμε. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, όπως θέλετε, διαβάζω τα δεκάδες μηνύματα που μου στέλνετε, επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεχωρίζω κάποια που πρέπει να τα αναφέρω. Αλλά μπορεί να παραπέσουν επειδή έρχεται η ύλη, μία καπακώνει την άλλη. Μου έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την περασμένη Πέμπτη τα εξής και οφείλω να τα διαβάσω. Είμαι καθημερινός ακροατής σου στο ραδιόφωνο και γι' αυτό αποφάσισα να σου γράψω. Είσαι δημοσιογράφος και τα λοιπά, να δεικνύεις τα πάντα θέματα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με τα κεφαλαία γράμματα του δημοσιογράφου. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Από τις αρχές είναι με ονοματεπώνυμο το μήνυμα αυτό και με αριθμό τηλεφώνου του ανθρώπου, όμως εγώ τα κρατώ τα στοιχεία του για μένα, δεν θέλω να τον εκθέσω. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει παρατηρηθεί έξαρση επεισοδίων μεταξύ νέων στην περιοχή μας, Ελευσίνα Μαγούλα, σε παρένθεση. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι οπαδικό, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο που 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και ρόπαλα κυνήγησαν το γιο μου και τους φίλους του. Να σου επισημάνω ότι κανένα από την παρέα του παιδιού δεν έχει σχέση με οπαδικά και κομματικά. Τα παιδιά ευτυχώς γλίτωσαν τρέχοντας από θαύμα, λέει ο πατέρας. Οι αλήτες που τους επιτέθηκαν φεύγοντας έγραψαν σε παρένθεση «Πάω 13, ναζί με κεφαλαία», κλείνει παρένθεση. Προσφύγαμε στην αστυνομία, δώσανε καταθέσεις και ζητήσαμε περισσότερη αστυνόμευση, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Ψάχνοντας και ρωτώντας, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν άρωμα φασισμού. Να επισημάνω ότι κανένα περιστατικό εκτός του δικού μας δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα μαχαίρωσαν 32χρονο, ρωτώντας τον πρώτα τα κομματικά του πιστεύω. Έως ότου θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, εγώ θα προσπαθώ να το αποτρέψω. Άρη, σε παρακαλώ να μην δημοσιεύσεις τα στοιχεία μου, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Εννοείται, αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πατέρα, εννοείται ότι είναι δυνατόν να σας εκθέσω σε κίνδυνο. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Και ακριβώς γιατί, προσέξτε τώρα, την επομένη συνέβη αυτή η απόπειρα δολοφονίας ενός που στην αρχή ήταν τα οπαδικά, μετά όμως είναι αντιληπτόν ότι είναι ο ένας είναι ακροαριστερός, οι άλλοι είναι φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, και ελπίζω να μην εύχομαι να μην φτάσουμε στο αποτρόπαιο. Ελπίζω και εύχομαι. Αλλά το διαβάζω, αγαπητέ φίλε, και είμαι στη διάθεσή σου πάντα, αγαπητέ πατέρα από την Ελευσίνα, εδώ να μου στέλνεις ό,τι ακριβώς. Και κυρίως να με κρατάς ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Την καλημέρα μου. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά, εκπλήσωμαι με αυτή τη βία.

0: Τώρα, βέβαια, αν αναφερθούμε σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, στη διάλυση του οικογενειακού ιστού, θα βγούμε συντηρητικοί, θείς, παππούδες και διάφορα τέτοια. Φοβάμαι.
1: Τι να πω, ειλικρινά εκπλήσουμε. 15χρονος λέει μαχαίρωσε 14χρονο.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, πού πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, δύο ηχητικά θα βάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρήτη TV χθες, μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Θανάση Καρτερού.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε, έχει πει σε προγενέστερη συνέντευξη για τον, εδώ στον Sky τα είπε, για τον Ανδρουλάκη τα εξής.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Τώρα τι γίνεται εσύ, αγαπητέ Σάκη, τι έχουμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιτεθεί προσωπικά στον Ανδρουλάκη, βάζει τον λογογράφο του, το στενό του συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Το Θανάση Καρτερό. Είναι διαταδαγμένη υπηρεσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε κάποιες μονάδες στο Πασόκ, λίγο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μίκρινε. Τώρα διάβασα την δημοσκόπηση της ίντερβιου. Έχει πέσει κάτω από τη μονάδα η διαφορά. Είναι στο 0,8, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα. Τώρα ο Τσίπρας είναι ο καλός ο αστυνομικός και ο Καρτερός είναι ο κακός. Γνωστή, αυτή η συνταγή είναι γνωστή όσοι έχουμε περάσει από την αριστερά. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι τακτικές ενός αιώνα τώρα. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Τσίπρας, σε ποιον τα λέει αυτά ότι δεν ασχολείται με προσωπικές επιθέσεις. Ο ίδιος ποτέ δεν θα επιτεθεί προσωπικά. Βάει τους παρατρεχάμενους.
0: Το Πασόκ γιατί απαντούσε χθες στον Θανάση Καρτερό και στον γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Σου λέει τώρα που βρήκαμε τον Καρτερό, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τσίπρα, δια τις εθλασμένες χτυπάμε τον Τσίπρα. Μερικά στελέχη του Πασόκ βγήκαν απευθείας και επιτέθηκαν στον Τσίπρα. Ήταν θείο δώρο για το Πασόκ αυτή η ατάκα του Καρτερού, μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Και πρόσεξε, όπου γράφω σήμερα στην Καθημερινή, επί της ουσίας, ο Καρτερός είχε δίκιο. Διότι το είναι βλάκας, το ερωτηματικό αν είναι βλάκας ή όχι, αναφερόταν στην πάγια θέση του Πασόκ ότι θα βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και λέει, πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας ο προβληματισμός του Καρτερού είναι σωστός. Αλλά δεν χρειαζόταν ένα προσβλητικός να αποκαλέσει τον άλλον βλάκα κτλ. Αυτές είναι αστειότητες, χειδιότητες είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι επιχείρημα έχεις να πεις, πες το πολιτισμένα, πες ότι ο Ανδρουλάκης κάνει λάθος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει έτσι ο Θανάσης Καρτερός.
1: Εντάξει. Με αυτό λέω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρατεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς περίμενε τα νούμερα και αλλιώς τις έρχονται. Περίμενε μία άνοδο, η άνοδος σταμάτησε το καλοκαίρι και οι φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις έδειξαν μία πτώση, μία μικρή καθίζηση.
0: Πηγαίνω για διάλειμμα, θα σε ξαναβρούμε κατά τις παρατέταρτο, γιατί θα μεσολαβήσει και ο Υπουργός Υγείας και εγώ σε έχω φωνάξει άλλα πράγματα σήμερα. Βέβαια, να δούμε το τι θα προλάβουμε, αν όχι θα συνεχίσουμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Απλώς να υπενθυμίσω ότι ο Θανάσης Καρτερός, ως διευθυντής της εφημερίδας Ριζοσπάστης το 1986, όταν έγινε το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, συνέστηνε μέσω της εφημερίδας Ριζοσπάστη να φάμε μαρούλια. Γι' αυτό έχει και το προσωνύμιο Μαρούλιας. Συνέστηνα να τρώμε μαρούλια και φράουλες που είχαν από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαν πληθεί με βροχή που είχε έρθει απευθείας από το Τσερνόμπιλ και είχε όλα τα συστατικά από το πυρηνικό εργοστάσιο. Τα θυμάμαι αυτά γιατί τότε ο Ριζοσπάστης, που είναι πάντα υπέρ του λαού, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί να μολύνει την ανθρωπότητα. Εννοείται, αν ήταν ικανά του καπιταλιστικού κόσμου, εννοείται θα μας είχε πεθάνει όλους. Αλλά σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο, είναι ποτέ δυνατόν να μολύνει μετά από έκρηξη? Αλίμονο. Και ο Ριζοσπάστης, που είναι το κόμμα του λαού, αυτό το διατυμπάνιζε με διευθυντή τον Θανάση Καρτερό. Μετά, βέβαια, συνεργαστήκαμε εδώ 10 χρόνια εμείς στον Sky.

0: Οπότε τώρα μια άλλη φορά μπορούμε να πούμε κι άλλα. Ωραία πράγματα. Προς το παρόν είναι αυτό που λέμε διαλυματάκι. Εδώ κολλάει αυτό το άκι, το υποκοριστικό εδώ κολλάει. Λέει ΔΕΗ, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάτω Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερή τηλεφωνία.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρεσης προς τα ΚΤΕΛ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
11: Πρωτευόντως προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τα Κτέλ. Στους υπόλοιπους δρόμους σιγά σιγά φτιάχνει ευτυχώς η κυκλοφοριακή εικόνα. Η άνοδος της Κηφισού κρατάει ακόμα, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και η Κηφισίας ανατμήματα.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η είδηση είναι ότι χθες ανακοινώθηκε στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό One, ότι τελειώνει η συνεργασία του με τον σταθμό. Τώρα, τι οδήγησε στην απόλυση του κυρίου Ζαχαρού, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ τώρα εδώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον κύριο Ζαχαρό, διότι η δημοσιογραφική του εκπομπή είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τις σπάνιες δημοσιογραφικές εκπομπές όπου ο καλεσμένος απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις και στριμώχνεται. Αν επειδή το στρίμωμα κυρίως γινόταν σε πασόκους, ελασίτες, σιριζαίους κλπ. Και ενίοτε, εννοείται και ενίοτε στους κυβερνητικούς, στους βουλευτές συμπολιτεύσεως και σε υπουργούς, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Δεν γνωρίζω ειλικρινά. Πολλοί μου λέτε που είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, σε αυτά δεν θέλει να εκτίθεται η Ένωση Συντακτών και αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Διότι τώρα να σηκωθεί κοτζάμ διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το οποίο είναι αριστερόστροφο. Άλλο η πρόεδρος. Η πρόεδρος είναι μια μοναχική περίπτωση η οποία προσπαθεί να συλλειτουργήσει σε ένα αριστερόστροφο διοικητικό συμβούλιο. Να βγάλει ανακοίνωση για έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει κόντρα σε πασόκους και σιριζαίους και λασίτες, δύσκολο το βλέπω. Οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα από την Ένωση Συντακτών. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Επίσης δεν μπορώ, δεν μελλοντολογώ. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά προς το παρόν, διότι σε λίγο θα σας πω κάτι ωραία πράγματα που είδα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά αφήστε τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
16: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Ζαχαρό.
0: Αλλήμον, κύριε Υπουργέ, να μην κάνετε σχόλιο. Λοιπόν, ναι, ορίστε.
16: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εξηγώ και το γιατί. Ο κύριος Ζαχαρός ένα πράγμα πληρώνει, ότι δεν είναι αριστερός. Εάν ένας αριστερός υπάλληλος, εργαζόμενος, δημοσιογράφος, οτιδήποτε, είχε απολυθεί ξαφνικά από την οροδότη κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα στην Ελλάδα δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Και η ΣΥΕΑ θα είχε βγάλει ανακοίνωση και στην αδελφή του και άρθαναν αυτοί και στην Ευσύν και στην Αυγή και παντού. Επειδή και ο Ζαχαρός δεν δηλώνει αριστερός, βεβαίως μπορεί και να απολυθεί και να τον υβρίζουν και να τον ξεστελίζουν και οτιδήποτε. Αυτή η πραγματικότητα κύριε Ποτοσάλτη και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Προφανώς είναι απαράδεκτη αυτή η απόλυση, δεν συζητείτε.
0: Και να μάθουν και γιατί έγινε. Δηλαδή, γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης, που είναι ο εργοδότης ενώ που έχει το ΟΑΝ, υποχρεώθηκε να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελείωσε αυτή τη. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εν πάση το σημείο, δεν γνωρίζω. Σταματώ εδώ. Ρωτά μέσω του Viber, μια που έχουμε τώρα την επικοινωνία αυτή, ρωτάει ο Λευτέρης. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Μακάρι να γίνει και να γίνει σωστά, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Καλημέρα κύριε Άρη. Τι λέτε κύριε Γεωργιάδη?
16: Να μην είναι απεσιόδοξος, να είναι πολύ αισιόδοξος και θα εξηγήσω αμέσως και το γιατί. Η απαγόρευση που ψηφίζουμε θέτει το εξής δεδομένο που δεν έχετε υπολογίσει. Μετά το συμβασμό που έκανε η ΜΕΤΑ με τις ΗΠΑ εκεί με τις και την τεράστια αποζημίωση που κατέβαλε, οι πλατφόρμες έχουν αποδεχθεί ότι έχουν ευθύνη. Και ευθύνη σοβαρή για ζημιά που παθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Άρα, εάν η πλατφόρμα η ίδια δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρωτόκολλο και δεν κλείνει τα social media των ανηλίκων, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί να κατατίθενται αγωγές εναντίον και να τους δάνε τεράστιες αποζημιώσεις. Οι πλατφόρμες δεν θα το ρισκάρουν αυτό. Και επειδή μου λένε συνέχεια για το VPN και τα υπόλοιπα, ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι ως τεχνικά εργαλεία, αλλά οι πλατφόρμες πλέον έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν το τηλέφωνο που είναι αρχικά δηλωμένο και συνδέεται με το VPN είναι σε ποια χώρα. Αν είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνει τον λογαριασμό. Θα μπορεί να βλέπει την ηλικία του λογαριασμού από τους φίλους του ή τη χώρα που βρίσκεται ο λογαριασμός, από τους αυτούς που κάνουν τις αναρτήσεις, από αυτούς που σχολιάζουν τις αναρτήσεις του κ.ο.κ. Έχουν πλέον πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πολύ εύκολα να ταυτίσουν τη χώρα προέλευσης λογαριασμού και την ηλικία του χρήστη. Άρα πλέον, με το δεδομένο ότι μπορούν τεχνικά οι πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία, αποκτούν και νομική ευθύνη αν το επιτρέπουν, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτό που πολλοί νομίζουν.
0: Κύριε Υπουργέ, πόσο θα συμβάλλει και η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους?
16: Πρώτα απ' όλα, το Α και το Ω είναι οι γονείς. Έκανα να κάνω μια δημόσια έκκληση ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας προς τους γονείς που τώρα με ακούνε. Για πολλούς γονείς είναι μια εύκολη λύση να δίνεις στο παιδί σου ένα κινητό, ένα τάμπλετ και να το ξεχνάς επειδή κάθεται ήσυχο και ασχολείται με αυτό. Όμως, οι πολλές ώρες την ημέρα χρήσης οθόνης είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βλάπτουν σοβαρά την εξέλιξη και της ευφυΐας και της ψυχικής υγείας ενός παιδιού. Εγώ δεν λέω τα παιδιά να αποκλεισμένα από την τεχνολογία, προφανώς και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες και τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να είναι άπειρες ώρες την ημέρα τα παιδιά κολλημένα σε μια οθόνη. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ψυχική τους υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη προσωπικότητάς τους. Άρα πρέπει οι ίδιοι γονείς να ξέρουμε ότι πρέπει να βάζουμε χρονικά όρια και όρια γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, η απόφαση της κυβερνήσεως ή προσφέρει στους γονείς. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε η απόφαση ενός γονέα π.χ. να απαγορεύσει ένα παιδί να κάνει social media λογαριασμούς, να τον φέρει σε σύγχρονο το παιδί, να του λέμε να έχουν οι φίλοι μου, πόσο ένα παμανώνει, να έχουμε κλάματα. Τα έχουμε δει όλα αυτά όλοι μας ως γονείς αυτά. Με το να παίρνει η κυβέρνηση την ευθύνη της απαγόρευσης, αφαιρεί από την οικογένεια αυτή την αιστεία της έντασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί κάνει τη ζωή και τη δουλειά των γονέων πολύ ευκολότερη.
0: Ωραία. Κλείνοντας. Δύο πράγματα. Για το πρόγραμμα προσλαμβάνω, μου γράφει ο ταξιάρχης πάλι μέσω Viber, για την παχυσαρκία κουβέντα υπουργός. Η ίδια είχε πει όντας παχυσαρκική ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλλον μας ξέχασε εμάς τους 45.000.
16: Μισό λεπτό,
0: κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό να το διαβάσουμε. Τους 43.500 ασθενείς από νοσογόνο παχυσαρκία. Εγώ στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν από μία ώρα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
16: Ο κύριος Χρυσέλης Κομίνης είναι πάρα πολύ άδικος και θα εξηγήσω γιατί είναι άδικος. Η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα και οι πρώτοι υπουργοί υγείας που έχουν ασχοληθεί με την νοσογόνο παχυσαρκία είμαστε εμείς. Εγώ και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δείξτε μου ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε προηγούμενη πολιτική ηγεσία που έχει ασχοληθεί καθόλου με τον κύριο Χρυσέλης Κομίνης. Άρα είναι πάρα πολύ άδικο. Εμείς θα είμαστε οι μόνοι που έχουμε ασχοληθεί και να είμαστε και οι μόνοι που το ακούμε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Πάμε. Το πρόγραμμα ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. τι να κάνουμε. Κάποτε το ταμείο ανάκαμψη θα τελείωνε. Τώρα, είμαστε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής για να προγραμματιστεί για το πώς μπορεί να γίνει η συνέχεια του προγράμματος. Απεφάνθηκε η Επιτροπή πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα και έβγαλε το πόρισμα της πώς θα το κάνουμε. Έχει καλέσει τώρα η Επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΟΠΗ τις εταιρείες για να κάνουν διαπραγμάτευση της τιμής και αμέσως μετά θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη του προγράμματος. Όμως πρέπει να γίνει με μια σωστή σειρά, γιατί τώρα έχουμε εθνικούς πώς να χρησιμοποιήσουμε περιορισμένα χρήματα και πρέπει να πετύχουμε και την καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, όλα τα προχωράμε, θα γίνει το πρόγραμμα. Το έχω δεσμευτεί και εγώ ότι θα γίνει. Αλλά
0: για αυτούς θα συνεχιστεί που είναι ήδη ενταγμένοι ή για, και, για, αυτούς, και για καινούριους.
16: Αρχικά για αυτούς. Αρχικά για αυτούς. Εντάξει, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει. Αντιθέτως, εργαζόμαστε πολύ για ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Από εκεί ξεκινάει η δυσκολία.
0: Ναι.
16: Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που πάσουν από νοσογόνο παξιαρκία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώνουν από την τσέπη τα φάρμακα. Γι' αυτό και κάναμε το πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντοσάλτε, αισθάνομαι και μια αδικία. Δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε και να τα ακούμε κιόλας.
0: Ναι. Υπάρχει επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον COVID και αν το έχουμε εισάγει.
16: Ακολουθούμε κανονικά τα πρωτόκολλα που βλέπετε και ό,τι καινούργιο βγαίνει το εισάγουμε. Έχουμε διαρκή συνεργασία με την Pfizer και παίρνουμε τα καινούργια εμβόλια. Δεν μένουμε κάπου πίσω. Τώρα να ξεκινήσω και να πω ότι ξεκινάει η ώρα του εμβολιασμού για τη γρήπη, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό θα
16: κάνουμε. Να εμβολιαστούμε όλοι για τη γρήπη. Προσέξτε, μην πάμε πάλι τα περσινά που είχαμε αυτή τη μεγάλη έξαρση και είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
16: Κρίμα είναι.
0: Και ευκαιρίες δοθήσεις να πω παρουσία σας το βιβλίο του αδελφού σας Λεωνίδα Γεωργιάδη για τον Πλάτωνα σε
16: είναι
0: έναν τόμο.
16: Καταπληκτικό.
0: Ο ψυχογιός, πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο.
16: Δεν το λέω για την αδελφός μου.
0: Όχι, όχι.
16: Μιλώ, είναι ένα καταπληκτικό.
0: Όντως, συνυπογράφω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Γεωργιάδη. Του
16: Λεωνίδα Γεωργιάδη.
0: Λεωνίδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον Πλάτωνα, οικογενειακώς το έχετε αυτό με τους...
16: Από τους γονείς μου.
0: Από τους γονείς σας το κυριοδοτήθηκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ.
16: Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα αφού πω τα εξής. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθημα όπως μας λέει η ΔΕΗ. Η επικοινωνία τώρα γίνεται καλύτερη διότι υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber και σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 και 90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr κάτος Fiber για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Perché?
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Cosa?
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
21: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: για τα, για την κοινωνική δικτύωση, παρακαλώ πολύ, στο, η σύντομη ερώτησή σας στο portosalta.gr προκειμένου να τα προωθώ στον Υπουργό, να τα απαντά. Συμφωνεί. Λοιπόν, τώρα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή και για σας που δεν είστε αναγνώστες, αλλά εγώ προσπαθώ να σας κάνω αναγνώστες, τουλάχιστον μια εφημερίδα, πρέπει παιδί μου, μια εφημερίδα, είπαμε, εντάξει, όχι μόνο TikTok και Insta, λίγο και λίγο, μια μικρή και μια εφημερίδα, έτσι, για, παίρνεις μια γεύση, να διαβάσεις κανέναν αρθρογράφο. Δεν θα τους βρείτε αυτούς στα Insta, ούτε στα Minsta, ούτε στα TikTok. Εκεί μόνο το μυαλό γίνεται χυλός. Λοιπόν, στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι σιδηροκέφαλος τον Κώστα Γιαννακίδη με την στήλη «Λογική και ευαισθησία». Ο Σταύρος Παπαντονίου πηγαίνει στη σελίδα 4, στη βάση της σελίδας 4, το θεωρείο του Σταύρου Παπαντονίου με τις ωραίες πληροφορίες παραπολιτικής, και ο Βασίλης Νέδος έχει χαλαρώσει πάλι η Καθημερινή, σχεδιαστικά είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Νέδος, που ήταν και αυτός στη βάση μιας σελίδας, πάει στη σελίδα 5 εντός και εκτός με, με τις δικές του πληροφορίες που αφορούν σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τώρα αυτά τα συζητήσουμε όλα με το... Α, και να πω μόνο ότι έφυγε ο Πάσχος Μαντραβέλης, ο οποίος πήγε στη θέση του Κώστα Γιαννακίδη στη εφημερίδα Τα Νέα. Έγινε αυτή η αλλαγή. Οπότε σίδερο κέφαλοι όλοι. Και ο Πάσχος και ο Κώστας και καλώς ήρθατε. Για μας που είμαστε αναγνώστες, το λέω. Και για σας που σας προτρέπω να γίνετε αναγνώστες. Ένα ακόμη βιβλίο, τώρα έχω και μερικά βιβλία να πω σήμερα, με ευκαιρία εδώ του Σάκη Μουμτζή. Είναι του Σταύρου Τζίμα. Έγραψε ο Σάκης τις προάλλες για το βιβλίο του Σταύρου Τζίμα. Ο Σταύρος Τζίμας είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι ρεπόρτερ βαθιά ο Σταύρος. Ειδικεύεται στα Βαλκάνια και τώρα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για την Νιρεμβέργη, για τη δίκη της Νιρεμβέργης, με τον τίτλο «Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, ρεπορτάζ και μαρτυρίες 80 χρόνια μετά την καταδίκη των Ναζί ηγετών». Καλημέρα, Σάκη, άλλη μια φορά. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ καλό βιβλίο.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό βιβλίο, με τρεις εξαιρετικούς προλόγους του Ευαγγέλη Βενιζέλου, του Στράτου Δορδανά και τον κύριο Κλάψη και Κούμα. Τρεις εξαιρετικοί πρόλογοι. Και βέβαια το βιβλίο του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι από τους τελευταίους ρεπόρτερς που κάνει επιτόπια έρευνα, τρέχει, παίρνει τη μυρωδιά των χώρων. Πολύ βασικό είναι αυτό το πράγμα, όταν κάνεις ρεπορτάζ επιτόπιο, να μυρίσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις το περιβάλλον, να μυρίσεις τους ανθρώπους, να καταλάβεις τι έγινε. Γιατί διαφορετικά από το διαδίκτυο μπορείς να κάνεις έρευνα, αλλά είναι ένα ψυχρό πράγμα. Το άλλο, εκεί πηγαίνεις και βλέπεις. Πήγε και είδε την αίθουσα 600 που έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης. Μίλησε με ανθρώπους, μίλησε με τον δήμαρχο, μίλησε με μια επιφανή νομικό, η οποία τότε ήταν 6 ετών στη νύχτα των Κρυστάλλων. Στη νύχτα των Κρυστάλλων, τη γεννημένη των 32, η οποία περιγράφει τις εμπειρίες της. Έχει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Και από τη δίκη της Νιρεμβέργης πέρασε και ο Αντρέι Βυσίνσκι, έκανε μια επίσκεψη να δει πώς πάνε οι δίκες. Ο Αντρέι Βυσίνσκι ήταν εισαγγελέας της Μόσχας και πήγε να δει πώς δικαζόταν οι Ναζί εγκληματίες. Και πέρασε και ο μετέπειτα διοικητής της Στάζη, ο Βολφ, ως διαπιστευμένος σοβιετικός δημοσιογράφος. Δηλαδή ήταν παρέλαση, συν βέβαια ότι πέρασαν και όλοι οι αφρόκρεμα της δημοσιογραφίας από εκεί. Και υπήρχε και ένας καταπληκτικός φωτογράφος, τον Νταμάτο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Το δε αξιοπερίεργο στην τέτοια ήταν στην όλη ιστορία, ήταν ο Δήμιος της Νιρεμβέργης, ένα άτομο το που πέρασε τη θηλιά στο λαιμό των ιδεχθών δολοφόνων. Μετά πήρε το σχοινί και το πουλούσε κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πολυεκατομμυριούχος.
0: Λοιπόν, ναι. Εδώ θα σημειώσω και κάτι ακόμη εγώ το βιβλίο. Ναι. Ότι έχει προχωρήσει ο κύριος Παπασαραντόπουλος, διότι ανέθεσε το βιβλίο και έγινε εξαιρετική σελιδοποίηση. Χαίρομαι που ο εκδοτικός οίκος επίκεντρο ενδιαφέρεται και για την αισθητική αποτύπωση, γιατί εμείς που είμαστε βλαμμένοι με τα βιβλία, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου εννοείται, θέλουμε και αισθητική αποτύπωση σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο που να θυμίζει φωτοτυπίες, συγγραφή φωτοτυπιών, το λέω όλο αυτό,
1: ναι,
0: στους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, ναι, όχι τσουρουτιές, όχι τσουρούτικα πράγματα.
1: Και
0: ξέρω, έχουν κόστος αυτά, αλλά, ναι, ναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι.
1: Αλλιώς... Και να πούμε και το εξής, ότι έχει και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες.
0: Αυτό,
1: αποτυπωμένες με πιστότητα και, ναι, πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες.
0: Ναι. Και με αισθητική τοποθετημένες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ακριβώς,
0: το layout, ακριβώς, που λέμε, έγινε σωστά, ναι, η συνειδητοποίηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Δημήτρης Γιατζόργου μου λέει: μίλησε με τον Σταύρο Τζίμα. Κοιτάξω για κάποια εκπομπή Σαββάτου, γιατί τώρα μέσα στην καθημερινή χάνονται όλα αυτά. Θέλουν άλλη ώρα. Το βράδυ, Δημήτρη μου, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά θα τα χειριστούμε αύριο, Σάκη, την ίδια ώρα. Θέλω να σε βάλω για το 25% του Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: το γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα. Άστα τα νεοδημοκρατικά για αύριο. Θέλω όμως τώρα δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, για να τη σημειώσω τα άρθρα, που το ένα είναι το δικό σου. Ο κύριος Μουμτζής από το γραφείο, όπως ξέρετε, στην Καθημερινή, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο liberal.gr, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο μακεδονικό σκέλος του liberal.gr. Είναι ένας πολυγραφότατος και ταλαντούχος. Σάκη, είσαι βαθιά ταλαντούχος στη γραφή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Τώρα, ένα σχόλιο για το φετινό Νομπέλ Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Και ποιος, όσο... και ποια κυρία αδικήθηκε, όχι ο κύριος, άστον, αυτός δεν μας ενδιαφέρει, δεν αναφέρουμε στον πρόεδρα, ποια κυρία αδικήθηκε, την άποψή σου, αυτό θέλω να ακούσω.
1: Α, η κυρία, ναι, Αλμπανέζα, ναι, η Φραντζέσκα Αλμπανέζα αδικήθηκε κατάφορα. Αυτή αδικιούται να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο.
1: Ήταν προστατούσε στον αντισημιτισμό. Το φετινό βραβείο Νόμπελ ήταν ποιος ήταν πιο αντισημίτης. Και το κέντρο.
0: Δηλαδή, αν κάνει κριτική στο κράτος του Ισραήλ, είσαι αντισημιτής, σε προκαλώ.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουν και οι Αλμπανέζοι και οι συγκεκριμένοι που πήρε το βραβείο Νόμπελ, οι Ινδικής καταγωγής, Νοτιοαφρικανοί, Πιλάι, δεν κάνανε κριτική στο Ισραήλ, δεν κάνανε κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ. Κάνανε, μίλησαν για γενοκτονία. Το να μιλήσει για γενοκτονία δεν είναι πολιτική κριτική. Έτσι, ένα γεγονός αναπόδεικτο, το οποίο κανένας οργανισμός δεν το έχει υιοθετήσει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αποσιώπησαν πλήρως την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή η αφήγησή τους ξεκινά μετά την 7η Οκτωβρίου, σαν να μην υπήρξε Χαμάς. Μάλιστα η Πιλάι που πήρε το βραβείο Νόμπελ μιλάει για τους δολοφονημένους, πώς λέει, μαχητές της Χαμάς. Δολοφονημένους.
0: Ναι, δολοφονημένους. Ναι. Λοιπόν. Υπενθυμίζεις τη δολοφονία Σαντάτ σε ένα άρθρο,
1: ναι,
0: σου,
1: ναι, ναι,
0: στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες, και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα, ότι δηλαδή υπάρχουν μέσα στον αραβικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κράτος Παλαιστινίων, δεν θέλουν κράτος στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεις.
1: Ναι, ναι. Ο Σαντάτ έδωσε τα χέρια με τον Μεναχέμ Μπέγκιν. Δηλαδή, πρώτα με την Golda Meir και μετά υπέγραψαν τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
0: Σαντάτ, πρόεδρος της Αιγύπτου.
1: Της Αιγύπτου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά...
0: κάνει ιστορικό συμβιβασμό με το κράτος του Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Τεράστιο. Δηλαδή, το Ισραήλ δύο φορές έδωσε γη για να πάρει ειρήνη. Την πρώτη φορά με την Αίγυπτο και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά στη Γάζα και απέτυχε.
0: Ωραία. Κράτα το αυτό. Ένα.
1: Ένα,
0: διαβάζω άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στην Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Εξαιρετικό άρθρο, έχει περάσει από την Αθήνα από το φόρουμ, τον Democracy Forum, ο Φρίντμαν, και συναντά τον Σαμέρ Σινιτζλαουί. Ο Σαμέρ Σινιτζλαουί είναι Παλαιστίνιος, πρόεδρος επικεφαλής του νέου κόμματος Μασάρ Τζαντίτ, που σημαίνει νέος δρόμος, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά την αραβική, ενός από τους πολλούς νέους κομματικούς σχηματισμούς που θα διεκδικήσουν έδρα στη Βουλή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, λέει ο Τόμας Φρίντμαν, το New York Times. Και κάνει έκκληση αυτός ο κύριος Σινιτζλαουί στον Τραμπ να γίνουν οι εκλογές, γιατί κάποιοι στην Παλαιστινιακή ζώνη, κάτι Χαμασέοι και κάτι κατσαπλιάδες τρομοκράτες, δεν θέλουν εκλογές μετά από μία εικοσαετία χούντας Χαμασέων που επιβραβεύεται από ό,τι βλέπω στην αντίληψη Νομπέλ Ειρήνης και διαφόρων ΟΗΕΔων κτλ. Τι λες?
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Τόμας Φρίντμαν και τα λέει και ο Σινιτζλαουί, τα λέει ο Παλαιστίνιος δηλαδή.
1: Από ό,τι διάβασα τελικά αναβλήθηκαν και πάλι οι εκλογές στην Δυτική Όχθη. Υπάρχει ένα κόλλημα με τη Χαμάς ότι για να συμμετάσχει στις εκλογές θα πρέπει να, πάντα σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι, θα πρέπει να αποκηρύξει διάφορες μεθόδους και να κάνει και μία αυτοκριτική για το παρελθόν, διότι όπως θα θυμάσαι εξόντωσε στην Γάζα η Χαμάς πάνω από 1.500 Παλαιστινίους που ανήκαν.
0: Τώρα επειδή όμως πήγε η ώρα 1,5 λεπτό πριν από τις 10, σε κλείνω, συνεχίζουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο Τόμας Φρίντμαν, το New York Times, βρήκε αυτόν τον Παλαιστίνιο που λέει να γίνουν εκλογές και κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν εκλογές. Ποιοι? Οι Χαμασέιτ κατσαπλιάδες. Αλλά άστα για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σάκη μου, αύριο το πρωί σε 9 η ώρα. Δούμε και τα νεοδημοκρατικά. Τώρα, επειδή έμαθα ότι τα παιδιά, ο Αντώνης με τον Γιάννη, σε λίγο θα φύγει στις 10 και εμείς θα φιλοξενήσουν την κυρία Χτσιόγλου, κλείνω με το εξής και εγώ θα το ρωτούσα. Δηλαδή, συγγνώμη, Αντώνη, συγγνώμη, Γιάννη, παρακαλώ.
2: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
0: Τώρα που θα γυρίσει στο rebranding, αλλάζει η οπτική? Δηλαδή, θέλω να πω ότι άξιζε τον κόπο τόσα λεφτά στο rebranding ή όλοι μαζί στον κουβά? Καλημέρα σας, αδέλφια.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Sky 89,4.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γεωργαρή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Προλαμβάνω», τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 33.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκρατήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης.
15: Αμοιβαία και.
16: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
18: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
17: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
18: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
19: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
20: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
21: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ρε Αθεόφοβε, Τρίτη και 13 και το βάλες αυτό να μου λέει καλημέρα, δηλαδή πρωί πρωί. Τι να σου πω.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων.
0: Η αρχή αποφράστων αποφράδων και έβαλε πρωί πρωί το Μητσοτάκι να μου λέει καλημέρα. Μα δηλαδή ο άνθρωπος είναι γεννημένος προβοκάτορας.
3: Κυρίες, κύριοι και οι άλλες, καλή σας όρεξη. Ο μήνας έχει 13. Καταραμένη μέρα, δεν θέλω να ανταμώσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι Τρίτη και 13, το καταλάβατε όλοι. Έχει φροντίσει ο κουβαντικός ηχολήπτης μας εδώ. Οκτώβριος είναι ο μήνας που διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 επίσης. Σήμερα γιορτάζει κόσμος εδώ, γιορτάζει η Χρυσή, γιορτάζει η Αγαθονίκη, γιορτάζει ο Καρπός, γιορτάζει η Φλωρεντία. Γιορτάζει και ο Φλωρέντιος. Γιορτάζει και ο Φλωρέντης. Να σε λένε και Φλωρέντι. Γιορτάζει και ο Φλωρέντης. Και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Πρώτα ο Θεός και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
4: Ειδικεύομαι στην εναλλακτική, εκβαντική και σαμανική ιατρική. Είμαι ψυχοθεραπευτής, υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής, υπνοβάτης, χατζιαβάτης και αναλαμβάνω πλασμαφαιρέσεις, πλασματιαιρέσεις, όλες τις πράξεις γενικά με πλάσμα, βελονισμού, ζογκλερικά και επικοινωνία με νεκρούς συγγενείς. Ο Λευτέρης Πανταζής ήρθε τις προάλλες, του το αφαιρέσαμε και είχε παιδιά το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Χθες είχα το Θάνο Πετρέλη. Δύσκολη περίπτωση. Το αίμα του δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Κάτι τέτοια όμως είναι παιχνιδάκι για το μηχάνημά μας που είναι υπερσύγχρονο. Καθαρίσουμε το αίμα, το φιλτράρουμε. Τι θες να είσαι με αίμα hashtag no filter. Σε προστατεύει από ασθένειες, γυρατιά, περιτά κιλά, το κακό το μάτι, την ομοφιλοφιλία. Ένας πελάτης προχθές μου λέει είμαι straight. Βλέπω τις εξετάσεις του. Αμ δε, σύντομα του λέω δεν θα είσαι. Έχεις φούλα ανεβασμένη την ψωλιστερίνη. Και όχι την καλή που δεν δίνει δικαιώματα. Την άλλη, την κακή, την ξεφωνημένη. Γρήγορα για πλασμαφαίρεση, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Ο τύπος μετά βγήκε, όχι άντρας, Τσακ Νόρις βγήκε. Πώς είναι ο Τσακ Νόρις τώρα, έτσι βγήκε. Αν πάει κάτι στραβά, έχουμε φυσικά και απεινιδωτή. Μας τον έκανε δώρο Τσουβέλα σε μια παράσταση. Εννοείται και ξέρω πώς λειτουργεί. Έλα, Τσουβί, πώς λειτουργεί ρε αυτό το κέρατο που μας έδωσες. Τι θέλει και μπαταρίες. Ιωάννα, τρέχα γρήγορα στο περίπτερο! Φυσικά έχουμε και αναισθησιολόγο αν χρειαστεί. Όχι εδώ, στο τηλέφωνο είναι η κοπέλα. Επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο, παιδιά. Το ChatGPT. Ξέρει τα πάντα. Αν το είχα αυτό στα νιάτα μου, σίγουρα θα είχα τελειώσει η ιατρική. Ένας ασθενής χρειάζεται μέθη. Τι ποτό του βάζω. Πώς κάνω κλείσμα. Γι' αυτό εμπιστευτείτε τη ζωή σας στα χέρια μας και όλα θα πάνε καλά.
0: Έχουν μουρλαθεί όλοι αυτοί που κάνουν stand-up comedy και σατιρίζουν βεβαίως μετά το τραγικό, γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, τα ιατρία, τα περιβόητα, τα οποία είναι ούκο λίγα, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχουν πελάτες από το λεγόμενο jet set της χώρας, την υψηλή και καλά κοινωνία, και έχουν πάρει χιλιάρικα, χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Πρώτα ο Θεός θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι. Ναι, θα θέλετε πλασμαφαίρεση μετά. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος, κβαντικός, σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία.
5: Μπορώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
6: Λέγε.
5: Πόσο χρόνο με κάνεις?
6: Είσαμε 50.
5: 92.
6: Έλα.
5: Λέγε.
6: Πώς?
5: Έχω το φάρμακο.
6: Τι φάρμακο?
5: Το φίλτρο του έρωτα.
6: Δηλαδή?
5: Μέση Ανατολή.
6: Δηλαδή?
5: Ναι, από αυτό που πίνει η Μπριζίτ Μπαρντό. Γουλιά και 5 χρόνια στα κάτω.
6: Στο κρασί?
5: Όχι στο κρασί, γουλιά γουλιά. Με 5 γουλιές 18. Και τι 18?
6: Λυκόπουλο.
5: Είσαι?
6: Κούτο.
5: Ναι.
0: Έτσι με το νερό τη βγάζει στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Έτολο Ακαρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρετα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Όσοι θα ταξιδέψετε στην Ιωνία, να ξέρετε ότι από σήμερα υπάρχει παράκαμψη με μειωμένα διόδια στην Γλώκοβα. Δηλαδή θα βγαίνετε από τον κόμβο της Γαυρολίμνης και θα ξαναμπαίνετε στην Παλιά Εθνική και θα ξαναβγαίνετε στην Ιωνία οδό από τον κόμβο του Μεσολογγίου. Αυτό θα πάει μακριά. Μέσα στον Οκτώβριο θα σας πούμε και την ημερομηνία κάποια στιγμή. Από σήμερα είναι. Θα βάψουν, λέει, τη σύραγγα εκεί της Κλόκοβας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300-261-0205-205. Είναι το τηλέφωνο του κορυφαίου πάροχου μετακίνηση στην πόλη. Ακούει βεβαίως και στο 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια. Καλημέρα στους οδηγούς, τους υπόλοιπους. Δεν τρέχουμε, βρέχει κιόλας κατά διαστήματα. Το απόγευμα θα βρέχει πολύ, λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που σήμερα το πρωί είστε έτσι εκεί μαζεμένοι στον Άγιο Αλέξιο, εκεί υπομονή στην ουρά για τις εξετάσεις σας στο κέντρο υγείας. Καλημέρα σας. Πήρα μηνύματα πρωί-πρωί. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, και για να είμαστε έτσι συντονισμένοι στο μήκος κύματος της εποχής, βεβαίως το καύσιμο έχει πάρει την ανηφόρα. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Είναι στην Ευβοίας 250, είναι στην Ευβοίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Δεξιά έχει σήμα ΕΚΟ. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Είναι γύρω στο 2,20 όλοι συντονισμένοι στα πρατήρια στην τιμή. Αλλά έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας. Έχει καύσιμο το οποίο όσο πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυ, γιατί οι αντλίες είναι επιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες. Δεν κρύβουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους, προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό. Πλακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ. Διστίντο στο Ρίο, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα καλοκαίρι, είναι η πρότασή μας για να περάσετε ώρες ξένιαστες, να χαλαρώσετε, να διάσετε το κεφάλι σας. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε έναν οικείο χώρο. Τώρα, αν θες να μείνεις στο σπίτι σου, αν θες να την πέσει στο σπίτι σου, αλλά σου λείπει το Διστίντο, όχι, έρχεται κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι με τις αγαπημένες σου γεύσεις στην πόρτα σου. Κάνεις ένα τηλέφωνο στο Ρίο, στο 261-0995-111, ή μπαίνεις στο eFood.
7: Δύο χρόνια αργότερα,
8: Τι δεν κάναμε.
7: Την ίδια κριτική.
8: Δεν έχετε ιδέα αν κάναμε την ίδια κριτική ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον. Όπα. Θα απαντήσουμε τώρα. Τώρα μιλάτε για μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Μισό. Θα απαντήσω.
7: 10 δευτερόλεπτα.
8: Ούτε 10. Τώρα θα απαντήσω εγώ και μετά θα πείτε.
7: Δεν είναι διάλογο.
8: Δεν είναι διάλογο. Θα απαντήσω. Ακούστε κάτι.
7: Θα τελειώσω 10 δευτερόλεπτα και απαντάτε.
8: Χάθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, εάν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο, εγώ θα σας πω να μην ταλαιπωρηθείτε στο κέντρο, να περάσετε το κέντρο της Πάτρας με τα έργα, με όλη την κυκλοφοριακή, έτσι, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχουμε. Μην πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια. Στην πιο στρατηγική τοποθεσία, στη Βόρεια Πάτρα, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο είναι εκεί, στη Σταυροπούλου 63-65, μια γκαζιά δηλαδή από τα Μποζαίτικα, από το Κουρτέσι. Κάτω περίπου στο ύψος του Τόφαλος είναι αυτό το 63-65 της Σταυροπούλου, παράλληλα με την Εθνική Οδό. Το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου είναι εκεί, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Παροιμιώδηση φιλοξενία, κερασμένος ο καφές και το αναψυκτικό. Ψηφιακά μηχανήματα όλο καινούργια, αγορασμένα το 2024. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, τηλέφωνο για ραντεβού ευκολάκι 2610-70-60-70. Και το site βεβαίως kentrikokteo.gr.
9: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για

0: Ο F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Η κάρτα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.

0: η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει έκτακτο δελτίο και λέει ότι από το απόγευμα και η δική μας περιοχή θα έχει πλημμύρες ενδεχομένως από μεγάλα ύψη βροχής που θα πέσουν σε λίγο χρόνο. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πρόβλημα στην πόλη. Ελπίζω ο Χαράλαμπος Μπουνάνος που θα είναι μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει να μας δώσει πληροφορίες για το πώς σκέπτεται η περιφέρεια και τους δρόμους ευθύνης της φυσικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Διότι δεν πάει άλλο ούτε στην Ακτή Δημαίων, ούτε στη Νέα Εθνική Οδό που έχουμε καινούργια εστία όπου το νερό έφτασε σε ένα σημείο εκεί μετά τον Άγιο Ελευθέριο στο ένα μέτρο. Πάμε όμως στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το 18300. Να σας ξεκινήσω από το κέντρο να σας πω ότι τα έργα φυσικού αερίου που γίνονται στην Κορίνθου συνεχίζονται και τώρα είναι πλέον στο ύψος της Νόρμαν και φτάνουν μέχρι την Αγία Σοφίας. Οπότε δυσκολίες σίγουρα θα συναντήσουν οι οδηγοί προς τα εκεί. Επίσης, εργασίες ανάπλασης γίνονται στην Καραϊσκά και Ερμού και Γερμανού. Επιβαρύνεται έτσι το κέντρο. Mm-hmm. Πατρών Αθηνών, Ακτή Δημαίων, Ηρών Πολυτεχνείου, μέχρι ώρας χωρίς προβλήματα. Αν μας ακούει κάποιος από τους αρμόδιους, να προσέξουν λίγο στη διασταύρωση Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου. Το φανάρι έχει καλυφθεί από δέντρα. Δεν φαίνεται καν.
0: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι το μόνο σημείο. Δεν είναι το μόνο σημείο. Έχουν μείνει τα δέντρα κλάδευτα, έχουν κρύψει φανάρια, έχουν κρύψει πινακίδες οδοσήμανσης. Μιλάμε για κατάσταση τρομερή δηλαδή σε μερικά σημεία.
1: Είναι πρόβλημα αυτό μεγάλο και.
0: Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, το φανάρι αυτό. Επίσης να σας πω ότι έχουν ανακοινωθεί και εργασίες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
0: Μέχρι που θα σταματάνε για ένα τέταρτο τα αυτοκίνητα στην ουρά και θα περιμένουν προκειμένου να ολοκληρώνονται κάποιες εργασίες και μετά θα απελευθερώνεται η κίνηση. Θα υπάρχει τέτοια ανάσχεση, έτσι. Κυρίως το βράδυ όμως θα γίνεται αυτό.
1: Από το μεσημέρι 2 η ώρα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
0: Αυτό θα είναι η μία λωρίδα που θα υπάρχει για κίνηση, αλλά η ανάσχεση, το σταμάτημα των αυτοκινήτων για ένα τέταρτο κατά διαστήματα θα γίνεται από τις 9-10 και μετά. Για να μην υπάρχει πολλή κυκλοφορία στη γέφυρα πάνω στο δόστρωμα. Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να σας πω. Καλημέρα. Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλημέρα σας, καλή βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ. Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου έχουν καλυφθεί τα φανάρια από τα δέντρα, δεν φαίνεται τίποτα, δεν είναι η μοναδική διασταύρωση. Καλημέρα στον τομέα Πρασίνου, στον κύριο Πετρόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση τόσα χρόνια που παρακολουθώ, δεκαετίες δηλαδή, το δημοτικό ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να θυμηθώ, η ουσία, να λέμε την αλήθεια, καμιά δημοτική αρχή, κανέναν αντιδήμαρχο, κανέναν υπεύθυνο να έχει ένα εμφανέστατο πρόγραμμα του πώς θα διαχειριστεί κατά εποχή το πράσινο της πόλης. Κατά εποχή, το τονίζω. Συνήθως γίνεται το εξής. Γκρινιάζουν τα ραδιόφωνα, σε ποιο σημείο είναι αφορά η γκρίνια, βγαίνουμε, το κανονίζουμε και λέμε «Α, εντάξει, το είδατε, το φτιάξαμε, μάλιστα». Ο Κοσμάκης λέει «Έπρεπε να φωνάξουμε για να το φτιάξετε». Αυτή είναι η αλήθεια βέβαια, αλλά είναι το σημείο, είναι η μικρή εικόνα. Άμα δει κανείς τη μεγάλη εικόνα θα καταλάβει ότι υπάρχει μια έλλειψη στρατηγική στο πώς θα βγαίνουν κατά τμήματα, κατά χωρισμένες οι περιοχές, με ποιον τρόπο θα καλύπτονται, με ποιον τρόπο θα γίνονται εργασίες. Δηλαδή, εδώ και πολλές μέρες και πολύ καιρό τώρα, βλέπω σε πολλά σημεία.

0: Μια, γιατί εγώ περπατάω, δεν είμαι μόνο με το αυτοκίνητο σπάνια το παίρνω, δεν είναι να το πάρει στην Πάτρα. Περπατάω λοιπόν, μπαίνω και στα μέσα μαζικής μεταφορές και βλέπω γιατί έτσι βλέπεις. Περπατάω λοιπόν και βλέπω πράγματι ακλάδευτα δέντρα. Καλά, δεν μπορείς να περάσεις κατά από δέντρο. Εσύ περνάς κατά από δέντρο με ομπρέλα? Έχεις περάσει ποτέ κατά από δέντρο στο κέντρο με ομπρέλα? Δεν περνάς, όχι, πάει η ομπρέλα. Λοιπόν, ακλάδευτα δέντρα. Λοιπόν, λέμε βάζουμε πράσινο. Θα άρεσε το έργο. Μάλιστα, φτιάχνουμε πλατείες. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλά κάνουμε και τις φτιάχνουμε. Μπορείς να τις συντηρείς. Μετά τι γίνεται? Ζούγκλα. Μετά το δέντρο είναι ακλάδευτο. Μετά καλύπτονται τα φανάρια, καλύπτονται οι πινακίδες και αυτό είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει για βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και μάλιστα έχει βγάλει και δελτίο έκτακτων φαινομένων και για την περιοχή λέει ότι θα υπάρξουν και για την Αχαΐα και για την Αιτωλοακαρνανία και για την Ηλία, κυρίως βέβαια στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ηλία, θα υπάρξουν ακραία φαινόμενα, θα πέσει δηλαδή πολύ νερό σε λίγες ώρες. Εδώ στην περιοχή μας δεν χρειάζεται να πέσει πολύ νερό σε λίγες ώρες. Ευχόμαστε να μην πέσει πολύ νερό σε λίγες ώρες. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πού να δώσουμε λογαριασμό, δηλαδή από αυτό που θα συμβεί. Εδώ με μια δυνατή βροχή και προχτές η όδωνος Αμαλίας ή Ακτή Δημαίων, με συγχωρείτε, έγινε το ίδιο εκεί μπροστά στο λιμάνι. Τι έγινε με εκείνη την Αγγλία? Και τώρα έχουμε ανοίξει και καινούργιες πληγές. Στην Εθνική Οδό, σε κάποιο σημείο εκεί στον Άγιο Ελευθέριο, ένα μέτρο το νερό κόντεψε να μπει στις επιχειρήσεις, εγκλωβίστηκε ένας οδηγός. Έγινε της κακομοίρας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προβλήματα τέτοια τα οποία φαίνεται ότι ανακύπτουν μετά από, επαναλαμβάνω, έλλειψη στρατηγικής για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που ξέρουμε ότι έρχονται οι βροχές, τη στιγμή που η Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να δώσει μια ασφαλή πρόβλεψη 5 ημερών πριν να βγει το συνεργείο και να καθαρίσει. Εγώ είδα εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, πηγαίνοντας στους κόμβους εκεί, υπάρχει ένα φρεάτιο, θα μου πει ο Μπονάνος αν είναι δικό του. Υπάρχει ένα φρεάτιο το οποίο, σύντροφε, έχει βγάλει το δέντρο από μέσα από το φρεάτιο. Έχει φυτευτεί. Δεν θα το βγάλω φωτογραφία, ναι. Έχει σηκωθεί ένα δεντράκι μέσα από το. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Μην πας να μου το πεις. Όχι, δεν είναι. Βρωμόδεντρο είναι, βρωμόδεντρο. Ναι, γιατί σε έχω για άλλο να μου πεις. Όχι, δεν είναι εκείνο το δέντρο. Όχι. Αν ήταν εκείνο το δέντρο, λοιπόν, θα πηγαίνανε πολύ. Δεν είναι εκείνο το δέντρο, δυστυχώς. Είναι βρωμόδεντρα, ναι, είναι αυτά τα λεγόμενα βρωμόδεντρα. Έχει βγει μέσα από το φρεάτιο. Δεν υπάρχει φρεάτιο στην ουσία. Δεν υπάρχει φρεάτιο. Λοιπόν, πήγαινε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Ξύπνησα πρωί-πρωί να σας ενημερώσω για την καταιγίδα σήμερα. Εμείς οι influencers θα δουλέψουμε κανονικά, αλλά μάλλον από το σπίτι. Να προσέχετε στους δρόμους, να μην τρέχετε, να πηγαίνετε σιγά-σιγά, μην βρέξετε κανέναν άνθρωπο. Και εγώ είμαι εδώ, σαν σωστή influencer, να σας ενημερώνω.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
7: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
7: Ε, αλλούρα!
8: Ρέλος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς τιμένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακέ.
8: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και Κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
15: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει?
16: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όσο σύνορα είχαμε τη διακοπή, εγώ έβλεπα τους χάρτες που μόλις έχουν ανέβει και μιλάνε για, για την κίνηση και τη θέση του βαρομετρικού χαμηλού, τον άνεμο και τον ιετό που αναμένονται από το μεσημέρι σήμερα και μετά. Έχουν ανεβάσει μετεωρολόγοι, ο κύριος Σταραφλίας είναι αυτός που βλέπω εγώ από το μεσημέρι. Μιλάει για 150 χιλιοστά βροχής, αλλά σε μαγνησία, σποράδες και έβια. Αυτό είναι το πικ, όπως δείχνει η υπόθεση της κακοκαιρίας που θα περάσει σήμερα και αύριο. Και επίσης λέει και ποιες περιοχές είναι εκείνες οι οποίες κινδυνεύουν με πλημμύρες, γιατί θα πέσει πολύ νερό σε λίγο διάστημα. Για την περιοχή μας έχει μια σημαντική επικινδυνότητα για το μεσημέρι και κυρίως για το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Αυτό θα περνάει σιγά σιγά και μιλάει για 50 μιλιγκράμμ βροχή στην περιοχή. Πιο πολύ θα πληγεί η Αιτωλό Ακαρνανία και η Ηλία. Εκεί θα είναι πιο δυνατά τα φαινόμενα. Χαράλαμπος Μονάνος, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, να δούμε Χαράλαμπος Μονάνος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, να δούμε πώς σκέφτεται η περιφέρεια, τι σχέδιο έχει, τι γίνεται, γιατί κυρίως σε δρόμους ευθύνης της, βεβαίως, σε δρόμους ευθύνης της, κυρίως η Ακτή Δημαίων και τώρα τελευταία και η Εθνική Οδό, η Νέα Εθνική Οδό στην είσοδο της Πάτρας εκεί μετά τον Άγιο Ελευθέριο, απασχολούν τον κόσμο. Γιατί τα νερά είναι πολλά. Καλημέρα σας, κύριε Μπονάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, για πέστε μου, σας παρακαλώ. Καταρχήν να πιάσουμε το χοντρό. Εκείνο το περιβόητο της Ακτής Δημαίων. Ναι, στην Ακτή Δημαίων. Για πέστε μας, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, στην Ακτή Δημαίων, καταρχήν να δούμε την κατάσταση για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, εσείς πιθανόν να την ξέρετε. Υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος και μάλιστα. Αν έχω καταλάβει καλά και με τους εργολάβους που έχω μιλήσει, που παλιότερα ήταν και στη ΔΕΙΑ, δεν έχει παραλυφθεί ποτέ αυτός ο αγωγός από τη ΔΕΙΑ, γιατί είναι μια κατασκευή η οποία τελικά έχει κάποια ελαττώματα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί ενώ θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλά από τη στάθμη της θάλασσας, είναι πιο χαμηλά, με αποτέλεσμα σε έντονες κακοκαιρίες, σε καταιγίδες κτλ. Και τώρα μάλιστα με την κλιματική αλλαγή που έχει ανέβει έστω και λίγο κάτι χιλιοστά η στάθμη της θάλασσας, τα νερά να γυρίζουν πίσω και να βγαίνουν από τα φρέατια. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα, το οποίο είναι με τον κεντρικό αγωγό, ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε με τα χρόνια έχει φράξει κιόλας. 33 περίπου αγωγοί καταλήγουν σε αυτό το μπάντο ροϊκό, όπως το λέμε, αγωγό. Συνεπώς το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκεί είναι τα αντλιοστάσια ή τι άλλο θα κάνει η ΔΕΙΑ σχετικά με το θέμα των ακαθάρτων υδάτων και φυσικά να προχωρήσει το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού. Αν αυτά δεν λυθούν, από εκεί και πέρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τα όμβρια ύδατα σε ένα νέο αγωγό που έχουμε φτιάξει και με αντλίες που έχουμε βάλει με τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, όπως λέγονται, μέσα από το λιμάνι, μέσα στον Όλπα, ώστε να μαζεύουμε σε νέα φρεάτια που και αυτά τα έχουμε φτιάξει τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτά ήταν που φτιάχτηκαν το καλοκαίρι, αυτά φτιάχνατε.
1: Ακριβώς, και ολοκληρώθηκαν, δεν έχουν ολοκληρωθεί στην ουσία γιατί θέλουμε και άλλα δύο φρεάτια. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι.
0: Σιγά μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, εδώ την περασμένη φορά, τώρα πρόσφατα που είχαμε αυτό πάλι το χάλι, εκεί την επόμενη μέρα μεθεπόμενη βγήκε η είδηση ότι ναι, υπογράφει και ήρθε η αντλία, έλειπε η αντλία από τον Όλπα, υπεγράφει και τα λοιπά. Ναι, ήρθε η αντλία. Θα δουλέψει η αντλία τώρα στην καινούργια κακοκαιρία που είναι από σήμερα το απόγευμα.
1: Θα σας πω, το τεστ που έγινε ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε πάλι μια καταιγίδα. Δούλεψαν καλά οι αντλίες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, δηλαδή γεννήτριες, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε περίπτωση διακοπής και τα λοιπά του ρεύματος, και δούλεψαν καλά γιατί είδαμε ότι άδειασε ο δρόμος από νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ίδιο έγινε και τελευταία, γιατί και το βράδυ τεστάραμε, αλλά όταν ο δρόμος συνεχώς τροφοδοτείται από ακάθαρτα ύδατα, από φρεάτια τα οποία είχαν πρόβλημα στις παρόδους του δρόμου της Ακτής Δημαίων, καταλαβαίνετε ότι στο ένα ρεύμα δημιουργείται πάλι πρόβλημα. Γι' αυτό μίλησα ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει το έργο της ΔΕΙΑ, είτε με τα αντιλιοστάσια είτε με την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να μπορέσει
0: καλά,
1: να λυθεί το πρόβλημα.
0: Αυτά είναι ωραία, πάντως, έτσι πρέπει πάντως, να γίνει, αλλά δεν είναι βραχυπρόθεσμα. Ναι, αυτά θα περάσουν πάντως, χρόνια πολλά για να τα δούμε.
1: Σωστά. Έτσι. Πάντως τώρα εμείς λύση δώσαμε και μάλιστα από το πρωί βρίσκεται πάλι και ο Χρήστος ο Μητρογιώργος και η τεχνική υπηρεσία. Τέλος πάντων, όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την επίλυση αυτού του ζητήματος και βλέπουν ότι λειτουργούν οι αντλίες για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων στον αγωγό και νομίζω ότι δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο να κλείσει ο δρόμος για μέρες όπως το είχαμε τον προηγούμενο χειμώνα.
0: Όχι μόνο να κλείσει για μέρες, αλλά και αυτό το κολύμπι των αυτοκινήτων και των οδηγών και των ανθρώπων εκεί μέσα, να πούμε, που είναι επικίνδυνο να μείνει το αυτοκίνητο κατά μεσής του νερού. Εντάξει, πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι πρόβλημα τώρα θέμα. Αυτό δεν το συζητάμε. Άρα
1: σωστά,
0: θα το δούμε λοιπόν
1: εφόσον.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Να το δούμε πόσο θα δουλέψει αυτή η λύση. Θα την αξιολογήσουμε επί του πεδίου την ώρα που θα βρέχει, γιατί όπως δείχνει, επαναλαμβάνω, το ανανεωμένο πριν από λίγη ώρα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, δεν είμαστε στο κέντρο όπως είναι η Εύβοια όπου θα γίνει τη κακομήρα, μιλάνε για πολλά χιλιοστά βροχής, ούτε όπως είναι η Ετωλοακαρνανία και η Ηλία που θα δεχτούν επίσης πολλά χιλιοστά βροχής. Είμαστε όμως σε μια δυναμική κατάσταση, σε μια κατάσταση, σε μια έντονη βροχή. Δεν είναι τίποτα το σοβαρό, δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως και την προηγούμενη φορά. Μια δυνατή βροχή ήταν, σιγά τα αυγά δηλαδή, και έγινε τη κακομήρα πάλι. Και δεν ήταν η Αντλία, λέει, έτοιμη. Να δούμε τώρα λοιπόν που λέτε ότι και τα τεστ έγιναν και το συνεργείο εκεί των τεχνικών είναι εκεί
1: φαίνεται,
0: για το πρώτο μεγάλο τεστ.
1: Φαίνεται ότι
0: λειτουργεί, λέτε.
1: Φαίνεται ότι δουλεύει. Δηλαδή παρουσιατεύονται τα όμβρια ύδατα μέσα στο αγωγό.
0: Να το δούμε επί του
1: παιδιού. Φτιάξαμε και να δούμε.
0: Πάμε στο δεύτερο σημείο. Μας προέκυψε ένα σημείο στη Νέα Εθνική Οδό και στον Άγιο Ελευθέριο. Έγινε πλημμύρα στα social media από βίντεο ανθρώπων οι οποίοι και εγκλωβίστηκαν εκεί, το ενός που εγκλωβίστηκε το όχημά του, και επιχειρήσεις εκεί είχαν πάει επιχειρηματίες και διώχναν τα νερά, είχαν φτάσει στο χείλος του μαρμάρου να μπουν μέσα στις βιτρίνες τους. Τι έγινε εκεί πέρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα εκεί?
1: Από ό,τι με πληροφόρησαν τεχνικές υπηρεσίες, οφείλεται σε κάθετους δρόμους στην Ιαλισσού, για παράδειγμα, που είχε πρόβλημα τα φρεάτια της ΔΕΙΑ. Δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας και γι' αυτό μαζεύτηκαν όλα τα νερά κάτω στον εθνικό δρόμο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή μπορούμε εμείς να δώσουμε κάποια λύση να παρέμβουμε. Υπήρχε πρόβλημα από τους καθέτους δρόμους σε φρεάτια της ΔΕΙΑ.
0: Στην εθνική οδό δεν υπήρχε φρεάτιο από ροή σοβρίων? Υπάρχει.
1: Υπάρχει όποιο υπάρχει.
0: Δεν λειτουργήσε.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν όλα τα νερά έρθουν από κάθε το δρόμο που δεν βρίσκουν διέξοδο σε φρεάτια των καθέτων δρόμων, πόσο να απορροφήσει. Όλα τα έργα έχουν μια συγκεκριμένη ανοχή. Αν έρθουν όλα τα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δύσκολα θα μπορέσουν να απορροφήσουν με μεγάλη ταχύτητα τα νερά.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι αν εκεί παρέμβει στους καθέτους η ΔΕΙΑ, η οποία πρέπει να παρέμβει όχι μόνο στους καθέτους παντού, για να μαζεύεται το νερό, να μην καταλήγει όλο στην εθνική οδό, έτσι?
1: Ναι, και όπως έμαθα εκ των υστέρων παρενέβη.
0: Μάλιστα, για να το δούμε, θα τεστάρουμε και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω δει πολλά φρεάτια. Δεν ξέρω βέβαια. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο βγάζει μάτια. Θα το φωτογραφίσω κιόλας. Ανάμεσα στα φρεάτια, στους κόμβους του νοσοκομείου του Ρίου.
1: Του νοσοκομείου, κάτω από τη γέφυρα.
0: Πριν και στον κόμβο που είναι κάτω από τη γέφυρα, δηλαδή ανάμεσα εκεί που είναι η μεγάλη στάση των λεωφορείων που έρχονται από απέναντι για να κατεβάσει τον κόσμο και τον εργαζόμενο για το νοσοκομείο. Υπάρχει ένα φρεάτιο δεξιά, στο ρεύμα προς Πάτρα, το οποίο έχει βγάλει δέντρο. Και είναι και άλλα φρεάτια που βγάζουν χόρτα σιγά σιγά και τα βλέπουμε τώρα πια. Δέντρο, κανονικό. Δηλαδή, αν τα αφήσετε κανένα δύο χρόνια, θα γίνει δύο μέτρα.
1: Αν είναι σε δικά μας.
0: Ποιανού είναι αυτά, ποιανού είναι τα φρεάτια?
1: Είναι, από εκεί και πέρασε, από το δεύτερο κόμβο και κάτω, είναι ευθύνη της Ολυμπίας Οδού. Αλλά αν έχω συγκεκριμένο σημείο, να συνεννοηθούμε, να μου πείτε πού ακριβώς είναι.
0: Είναι στο τέρμα της Εγνατίας. Στο τέρμα της Εγνατίας προς το νοσοκομείο, μπαίνεις δεξιά στον κόμβο τον πρώτο για το νοσοκομείο, θα το δεις στο δεξί σου χέρι.
1: Ωραία, εγώ θα το κοιτάξω πάλι και θα μιλήσω.
0: Δείτε το, γιατί και έχει και τα άλλα φρεάτια εκεί στην περιοχή που έχουν αρχίσει και έχουν ευλάστηση. Και μου λένε ο κόσμος, και τώρα μου στέλνουν μηνύματα, ότι υπάρχουν πολλά φρεάτια τέτοια που εμφανίζουν ευλάστηση μέσα. Αυτό είναι σημάδι ότι δεν πέρασε ποτέ και κανένας από εκεί. Ειδικά σε αυτό σας λέω, το δέντρο είναι απ' έξω.
1: Θα το δω, κύριε Ξανάλατε, θα κοιτάξω με τις τεχνικές υπηρεσίες να δω πού ακριβώς βρίσκεται και αν είναι δικιά μας ευθύνη, οπωσδήποτε θα το καθαρίσουμε.
0: Ναι, η Ελευθερίου Βενιζέλου δεν είναι δικιά σας ευθύνη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, η Ελευθερίου Βενιζέλου όχι.
0: Ούτε το ποτάμι? κάτω από την αρχή ψηλάς. Τα λέω γιατί μου τα στέλνει ο κρατής, ο Διακονιάρης και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι, είναι δικά σας, όχι, έχουν
1: στα ποτάμια, στα ποτάμια έχουν, υπάρχουν ήδη, στα ποτάμια υπάρχουν ήδη εργολαβίες.
0: Μας στέλνει τώρα για το Διακονιάρη δηλαδή.
1: Και στο Γλάφκο και στο Διακονιάρη υπάρχουν εργολαβίες, όπου υπάρχει πρόβλημα θα, θα επιληθεί.
0: Πάμε στο, στο Ρίο, στο μεγάλο έργο Ρίο Αγίου Βασίλη εκεί της παραλίας που εξελίσσεται. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, έχουν πέσει έξω όλα τα χρονοδιαγράμματα, παρά το καλοκαίρι, παρά την εντατική δουλειά που έβλεπα σε μερικά σημεία, όχι παντού, δηλαδή δουλεύανε πολύ στην πλευρά του Ρίου το καλοκαίρι και εγκαταλείψανε την πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Τώρα τελειώνουν την πλευρά του Ρίου, δουλεύουν χαλαρότερα με άλλες εργασίες και δουλεύουν περισσότερο στην πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι του χρόνου το Πάσχα και αν θα είναι έτοιμα αυτά τα δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Αυτό, ναι, αυτό κύριε Ξανάλατε που έχω μιλήσει με τον εργολάβο, με τον ανάδοχο, μου έχει πει και μου έχει υποσχεθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο του 27 θα έχουν τελειώσει την πρώτη φάση, αυτή τη φάση που λέτε, δηλαδή στο Ρίο ότι είναι να φτιάξουμε και στον Άγιο Βασίλη. Ήδη τώρα στον Άγιο Βασίλη, αν επισκεφτείτε, θα δείτε ότι γίνονται τα λιμενικά έργα. Έχουν
0: ναι, ναι, το βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια, μια αίσθηση στον κόσμο ότι δεν δουλεύει πολλοί κόσμος, ότι πάνε αργά. Τέλος πάντων, πάνε αργά. Εν πάση περιπτώσει, αν λέτε το πρώτο τρίμηνο, ορθά η πληροφορία μου αγγίζει το Πάσχα. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, βάλτε και την καλοκαιρία.
1: Εντάξει, εκεί έχουν δώσει. Έχουν
0: πέσει έξω από όλα τα εταιρεία. Τώρα πέστε μου κάτι άλλο.
1: Εντάξει, πάντα καταλαβαίνετε.
0: Ο Κοσμάκης τώρα λοιπόν θυμάται τις υποσχέσεις σας. Όχι τις δικές σας προσωπικά, αλλά και τις δικές σας, ότι θα αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση που έχει τα έργα οδοποιίας από τα σημεία που πρέπει να έχει, να μην τα επαναλαμβάνει.
1: Τα περίφημα 10 εκατομμύρια.
0: Τα περίφημα. Που, η πληροφορία λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να βρεθούν. Είναι πολύ δύσκολο να πω εγώ. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν και οι μεγαλύτερες πιθανότητες, οι συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να τελειώσει εδώ το έργο μας. Δηλαδή αυτά γίνανε τέλος. Είναι έτσι.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Σα ίσα που μια καλή συνεννόηση θα έλεγα που έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 10 εκατομμύρια αυτά μας έχουν υποσχεθεί ότι θα δοθούν ώστε να ολοκληρωθεί όλη η μελέτη, η αρχική μελέτη που είχε γίνει. Γιατί
0: πότε?
1: Μην ξεχνάμε, η αρχική μελέτη, μόλις τελειώσει η πρώτη φάση, θα ξεκινήσει και η δεύτερη. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που μας έχουν υποσχεθεί.
0: Πέφτει απάνω στις εκλογές τότε και ο Θεός μαζί μας, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να προβλέψω πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα το αφήσουμε το έργο να σταματήσει εκεί πέρα. Είναι βέβαιο ότι και θα πιέσουμε και θα κοιτάξουμε να ολοκληρωθεί, διότι μαζί με το πάρκο που θα έρθει στο 27 που θα γίνει η δημοπράτηση των 8 πάρκων που είναι απέναντι από το Φρούριο, αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Αν θυμόσαστε, η περιοχή αυτή που την είχαμε πάρει από την ΕΤΑ, είχαμε κάνει ολόκληρο αγώνα τότε. Αυτός ο σκουπιδότοπος εκεί θα γίνει ένα πάρκο μέσα στα 8 πάρκα που έχει αναλάβει η περιφέρεια να φτιάξει. Άρα θα είναι ένα έργο το οποίο θα συνδεθεί με το υπόλοιπο, με τη β' φάση και θα είναι μια ολική ανάπλαση. Που
0: το θέμα είναι το χρήμα. Οι γνωρίζοντες τις διαδικασίες ξέρουν ότι το χρήμα είναι δύσκολο αυτό, είναι η μόνο υπόσχεση. Και πολλοί αμφιβάλλουν λόγω και της συγκυρίας με τις εκλογές ότι θα υπάρξει έγκαιρη εκταμείευση ώστε να δούμε κάποια στιγμή επιτέλους να δει ο Κοσμάκης εκεί μια περιοχή αντάξια των προσδοκιών και της υψηλής αντικειμενικής αξίας που έχει. Γιατί έχει πολύ υψηλή αντικειμενική αξία και έχει έσχος κατάσταση. Έτσι είναι.
1: Το θέλουμε, το ξέρω και οι δύο κάτοικοι είμαστε εκεί της περιοχής, το θέλουμε όσο οτιδήποτε άλλο καταλαβαίνετε. Και το θέλουμε περισσότερο για να αποκτήσει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα να έρχονται επισκέπτες. Άρα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αυτό εγώ
0: εντάξει,
1: μπορώ να
0: εσείς
1: πω αυτή
0: λέτε
1: την ώρα.
0: Και με την ελπίδα.
1: Και να μην είναι μάτις κακών. Νομίζω εντάξει, ότι θα πάρουμε και τα 10 εκατομμύρια και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο. Έχετε και την Διεύθυνση Υγείας εσείς στην περιφέρεια. Έτσι, και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δύο πολύ σημαντικές υπηρεσίες.
1: Δημόσιας
0: υγείας. Ναι, ναι, δημόσιας υγείας. Ναι. Πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Κάντε μια βόλτα. Είναι ευκαιρία. Κάντε μια βόλτα εκεί στο Ρίο, στο έργο, εκεί που έχει δημιουργηθεί αυτό το φράγμα που θα το ξυλώσει η μπουλντόζα κάποια στιγμή και θα πάει ένα 20 κάτω από τη θάλασσα, ένας λιμενοβραχίωνας τύπης. Το λέω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι, αλλά λέμε. Όπου έχει εγκλωβίσει τα νερά της θάλασσας μέσα σε ένα σημείο. Δεν δημιουργείται ρεύμα πια. Υπάρχει από τη μία η ράμπα που μπαίνουν τα οχήματα τα βαριά και από την άλλη ο δειμνενοβραχίωνας που έχει δημιουργηθεί και ο οποίος θα μείνει ένα 20 κάτω από τη θάλασσα. Τώρα προς το παρόν είναι και φαίνεται κιόλας. Αυτό έχει δημιουργήσει.
1: Αυτό που φαίνεται δεν θα
0: είναι. Αυτό δεν θα είναι. Δεν λέω αυτό. Δεν είναι. Προσέξτε με λίγο. Προσέξτε με. Προσέξτε με να δείτε οι παθογένειες του παρελθόντος πώς βγαίνουν στην επιφάνεια, στον αφρό στη θάλασσα. Είσαι που λέει, άμα κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι, κοίτα τώρα. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, και επειδή κατά τη διάρκεια του έργου βρέθηκαν αγωγοί οι οποίοι έρχονται από πάνω. Αγωγοί, υπόγειοι, αγωγοί. Και οι οποίοι βρωμάει ο τόπος. Μερικές στιγμές δηλαδή σε παίρνει μπόχα. Και επειδή οι αγωγοί αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν, διότι σε ερώτησή μου σε εργαζόμενο του έργου τους, είπα, αφού τους βλέπετε, γιατί δεν τους φράζετε, μου είπε δεν είναι δικιά μας δουλειά. Σωστά. Το νερό λοιπόν, αφού δεν έχει τώρα πλέον το κύμα και το ρεύμα και είναι εγκλωβισμένο, έχει αρχίσει και πρασινίζει ο τόπος. Ξέρετε τι σημαίνει το πράσινο. Κάντε μια βόλτα. Είναι καλή δουλειά για τις υπηρεσίες σας. Τώρα οι αγωγοί είναι εκεί, φαινόντουσαν που είναι με τα έργα, εμφανίστηκαν. Εμφανίστηκαν οι υπόγειοι αγωγοί. Πηγαίνετε να δείτε εκεί η διασταύρωση Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παραλιακής. Να δείτε τι γίνεται. Είναι αυτά που λέμε πολύ οι Ρωμαδηγοί, ότι βρωμάει ο τόπος. Ναι, πηγαίνετε να δείτε, σας παρακαλώ. Και η ερώτηση όλων όσων σέβονται τον εαυτό τους είναι γιατί τους αφήνετε. Γιατί τους αφήσατε, αφού κάνατε το έργο. Παράνομοι δεν είναι. Δεν μιλάω για τον Ομβρίον. Προσοχή. Έτσι. Μιλάω για αγωγούς άλλους. Πηγαίνετε να δείτε. Πρασίνησε το έργο εκεί. Πρασίνησαν τα υπέτρες.
1: Θα το δώσω στη δημόσια υγεία να το κοιτάξουν. Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Ξανάτο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Κατάλαβες, σύντροφε. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, «Μα εγώ είμαι Έλληνας». Θέλω να πω ότι πραγματικά συγκινήθηκα βλέποντας την Αυστραλία. Σφακιανάκη. Μαζονάκη είπα. Εντάξει, λάθος. Σφακιανάκη. Με διορθώνει ο διορθωτής μου. Βεβαίως. Το Τσίπρα δεν το διόρθωσες που έλεγε τηλεπικοινωνιών το καλώδιο νέο ηλεκτροδότησης. Δεν το διόρθωσες. Λοιπόν, ο Σφακιανάκης λοιπόν ο Νότης το έχει τραγουδήσει, είναι μεγάλη επιτυχία χρόνια. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις 30.000 σχεδόν 30.000 Έλληνες της Αυστραλίας με αυτό το τραγούδι να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλλου από μια ελληνική ομάδα που είχε και τη σημαία της Ελλάδος, ομογενών ή μη επαγγελματιών απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Αυστραλίας. Κερδίσανε στα πέναλτι 4-3 και έγινε της κακομοίρας. Βγήκε ένας τύπος, θα τα είδατε, τα περιγράφω για να καταλάβετε για όσους δεν τα είδαν. Βγήκε ένας τύπος με ένα μπουζούκι, τον έδειχναν τα Matrix. Με ένα μπουζούκι έπεσε αυτό και στα μεγάφωνα και όλη η κερκίδα τραγούδα και το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Συγχαρητήρια στους Έλληνες της Διασποράς, οι μεγάλοι αυτοί Έλληνες της Διασποράς, της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Γερμανίας, όπου υπάρχουν Έλληνες. Παντού υπάρχουν Έλληνες, παντού. Είναι διασκοπισμένοι παντού και η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μεγαλουργούν, νοικοκύριδες, επιστήμονες, έμποροι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό. Με αυτό θα φύγω. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές γαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι, μείως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύα αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Χωρίς αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάνε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky το πρωί η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά τώρα την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για τον ανθρώπινο δυναμικό και το εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ενεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Πρόεδρο τον κύριο Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.

0: Και μου λέτε, κύριε Κύρη, πώς έχει ο μήνας σήμερα?
1: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ή αρχή από φράστον, από φράδον.
0: Τρίτη και 13. Να σου πω κάτι. Αφού είναι τρίτη και 13, εγώ δεν μένω στο τρίτη και 13, δεν πιστεύω σε αυτά. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και Σταυρίδης. Αλλά αφού μάλλον θα κρατήσω μόνο το 13. Είδες που λέμε 13 να τη φας και να πριστείς και άλλα τέτοια. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει ο εργολάβος της πλατείας Όλγας ότι 10 του μήνα θα παραδώσει την πλατεία. Το θυμάμαι αυτό καλά. Μάλιστα είχαμε μιλήσει εδώ στον Sky με τον κύριο Αγγελή, τον αντιδήμαρχο, και μας είχε πει ότι εμείς, λέει, σαν Δήμος, το είχε πει αυτό περίπου 25-20 Σεπτέμβρη κάπου εκεί, λέμε ότι θα παραδοθεί η πλατεία τέλη Σεπτέμβρη, αλλά ο εργολάβος μας είπε 10 Οκτώβρη. Τώρα, δεν ξέρω, έχει 13 ο μήνας σήμερα, δηλαδή δώσαμε και 3 μέρες στον εργολάβο χάρισμα, αλλά εχθές μου είπαν εκεί την πλατεία, πέσανε κάποια κάγκελα, να ρίξανε κάτι εκεί, λέει, εκεί περίκη. Μπήκανε μέσα με καροτσάκια, μαμάδες στην πλατεία, η οποία όμως πλατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει παραδοθεί. Έχει και γίνονται έργα εκεί ακόμα, δηλαδή. Δεν ξέρω, για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, αυτή η πλατεία μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Έγινε κάτι, ξέρω εγώ, το εξωπραγματικό εκεί. Θα δούμε κανένα πύργο του Άιφελ στην πλατεία Όλγας. Θα δούμε, ξέρω εγώ, κανένα ουρανοξύστη. Κάτι το φαντασμαγωρικό, κανένα πυραμίδα του Χέοπα. Εγώ δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Όπως ήταν, είναι τώρα, φτιάχτηκαν κάποια έργα υποδομής, το καταλαβαίνω. Έργα υποδομής κλπ. Αλλά δεν είναι κάποια, έτσι, φαντασμαγωρική αλλαγή. Για να φάμε τόσους μήνες με την πλατεία, ράβε, ξύλωνε και σκάβε και ξανασκάψε και λοιπά και λοιπά, και αποτέλεσμα μηδέν. Έφτασε 13 Οκτωβρίου. Φοβάμαι ότι αν αρχίσουμε έτσι και στην πλατεία Όλγας, στην πλατεία Γεωργίου, συγγνώμη, τα ίδια θα δούμε. Πέρασα χθες από την πλατεία Γεωργίου, κύριε Γκύρη, και τι είδα? Τι είδα στην πλατεία Γεωργίου? Τι είδα? Λέγε τι είδα. Εκεί που έχουν βάλει ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, αλλά αυτά τα βάλανε πριν από μια εβδομάδα. Εγώ εργολάβο και εργάτη δεν έχω δει στην πλατεία. Απλά τοποθέτησαν κάποια προστατευτικά και τίποτε άλλο. Δεν ξεκινάμε καλά στην πλατεία Γεωργίου. Αλήθεια. Και ήδη φάγαμε μια εβδομάδα με το να βλέπουμε κάποια προστατευτικά. Και επειδή έρχεται και καρναβάλι, όσον ούπο, και θα γίνουν εκεί από το Γενάρη και μετά εκδηλώσεις και λοιπά, δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι θα δούμε και εκεί καθυστερήσεις επί των καθυστερήσεων. Έτσι φοβάμαι.

Επίσης θέλω να κάνω μια έκκληση στο Δήμο, γιατί πέρασα χθες μετά από καταγγελία από την οδό Δάμονος και Ιωνίας στα προσφυγικά. Και πήγα εκεί λοιπόν, κύριε Γκύρη, στο Σκλαβενίτη απέναντι επί της Δάμονος, και βλέπω 4-5 κάδους άδειους, και από κάτω σε όλο το πεζοδρόμιο, σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων, μια μαυρίλα με πεταμένα ρούχα και σκουπίδια και αποφάγια, και πάνω από αυτά μια γάτα λίγο ζαβή και λίγο επιθετική, έτσι ήταν λίγο άγρια, με το ένα μάτι κλειστό, και με κοίταγε περίεργα η γάτα αυτή, ότι πάω να την εμποδίσω από το φαΐ της. Βέβαια εγώ δεν είχα θέμα με τη γάτα, αλλά με τα μαύρα αυτά τα οποία έβλεπα, εκεί υπάρχει αιστεία μόλυνσης και αρρωστιών και ασθενειών. Είναι βέβαιο. Δεν ξέρω πραγματικά, το πεζοδρόμιο έχει μαυρίσει από τη χλέμπα. Δηλαδή έχουν κάτσει τα ζουμιά από τα αποφάγια, από τα σκατά και τα υπόλοιπα που ρίχνουν μέσα στους κάδους, και τις πάνες ενηλίκων και ανηλίκων, με βρωμόσκατα μέσα και κάτουρα κλπ. Μαζί με τα αποφάγια έχουν γίνει ένα και έχει μαυρίσει το πεζοδρόμιο με ζουμιά τέτοια μαύρα στην οδό Δάμονος και Ιωνίας. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αν δείτε την εικόνα θα πάθετε πλάκα.

0: αυτό και παρακαλώ πως ο Δήμος κάνει κάτι σε αυτή την περίπτωση αυτή, γιατί πραγματικά μιλάμε για εστία μόλυνσης εκεί στην περιοχή. Έξω από ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, απέναντι δηλαδή, να έχουμε μια τέτοια εικόνα, όποιος περάσει και το δει θα κάνει εμετό. Είναι εμετικές οι εικόνες εκεί, δεν ξέρω πως προέκυψε όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν είναι μέρες ή μήνες, δεν το ξέρω πραγματικά. Αλλά χθες που με κάλεσαν και πήγα και φωτογράφησα, έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μου θύμιζε δηλαδή, πραγματικά επειδή έχω πάει σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, μου θύμιζε μία λαϊκή συνοικία στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου γινόταν μία λαϊκή αγορά υπαίθρια στο Κάιρο με 35 βαθμούς Κελσίου και είχαν κάτι άσπρα τυριά και δίνανε εκεί στους πολίτες στο Κάιρο εκεί. Είχαν κάτι άσπρα τυριά, κύριε Γκύρι, μέσα σε δοχεία με γάλα και νερό τα τυριά αυτά. Και από πάνω τα τυριά ήταν μαύρα από τις μύγες. Και για να κόψουν κομμάτι, διώχνανε τις μύγες που είχαν κάτι από πάνω και κόβανε το κομμάτι και στο δίνανε. Ακριβώς πίσω από τη λαϊκή ήταν αυτή η κατάσταση, με τη βρώμα. Σαν και αυτό που είδα χθες στην Πάτρα. Μιλάμε, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Τόση βρώμα και τόση μαυρίλα και τόση μπίχλα. Και μιλάμε για μια οδό όπως είναι η Ιωνία, που είναι μεγάλη, με κυκλοφορία, πώς να το πω, δεν είναι κανένα στενάκι. Αυτά. Επίσης, κύριε Γκύρη, πρέπει κάτι να κάνουμε και με το θέμα των μετεωρολόγων, γιατί μας έχουν πρίξει και μας βάζουν και εμάς να λέμε διάφορα στους πολίτες. Γράφανε χθες όλα τα site στην Πάτρα και εφημερίδες, κίνδυνος πλημμυρών, βροχοπτώσεων, αστραπών και βροντών. Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. Καταλαβαίνω, πρέπει να προειδοποιήσετε, πρέπει να το κάνετε αυτό και καλά κάνετε, αλλά εντάξει, πιο ήρεμα, πιο light. Είτε όπως είδατε, πάλι έξω πέσαμε. Μία φορά πλημμύρισε η Πάτρα πριν από μερικές εβδομάδες, θυμίζω, δεμένικα νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ταχύρυθμο κλπ. Και την προηγούμενη μέρα δεν είχε βγει ανακοίνωση. Είναι σαν τις φωτιές που λέει κόκκινο αύριο στην Ελλάδα και στην Αχαΐα, κίνδυνος φωτιάς, και όποτε δεν βγαίνει ανακοίνωση 112, τότε πιάνει φωτιά. Το έχω παρατηρήσει αυτό, αλήθεια. Πόσα κόκκινα είχαμε φέτος στη Δυτική Ελλάδα, θυμίζω. Η φωτιά έπιασε στο κίτρινο, στην Αιγιάλια, όταν ήταν κίτρινη η περιοχή. Ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινη. Και βάλανε φωτιά στο Αίγιο, πάνω από τα Σελιανίδικα. Και έκανε σπίτια κλπ. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, αυτό το 112 μας έχει πρίξει. Σαν τη φωτιά στο γεροκομείο πέρσι, που ενώ και εγώ ήταν το γεροκομείο επάνω στην Αρώη, στις Κεραίες, μου ήρθε μήνυμα 112 και μου λέει: όστι είσαι στην Εγλυκάδα, απομακρυνθείτε. Ρε είστε μουργοί, τους λέω. Θα φύγουν από την Εγλυκάδα τα σπίτια τους επειδή πήγε σε φωτιά στις Κεραίες, στην Αρώη. Δηλαδή το κάνετε εικόνα να διάσει η Εγλυκάδα. Δεν ξέρω, κύριε Γκύρη, τι είναι αυτά. Τους πηγαίνει προς την Αρώη. Πραγματικά τρομερό δηλαδή. Δηλαδή αυτό 112, δεν ξέρω, αυτοί που το έχουν φτιάξει, το καταλαβαίνω, είναι ένα προειδοποιητικό σήμα, δεν το αμφισβητώ. Ούτε και πιστεύω σε αυτό πραγματικά, αλλά αρκεί να γίνεται μια σωστή χρήση. Δηλαδή τι σημαίνει να διάσει η Γλυκάδα όταν υπάρχει φωτιά στην Κεραία, στην Αρώη? Ποιος θα φύγει από την Γλυκάδα? Θα μπει η φωτιά μέσα στα σπίτια? Δεν έχει διαντρακή. Πάμε στο αυτοκινητοδρόμιο, γιατί έχουμε και εξελίξει το θέμα και το επιμελητήριο αλλά και ο Δήμος και άλλοι φορείς αποφάσισαν την παραχώρηση των μετοχών και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι θα έχουμε καλό νέο. Ένας εξ αυτών είναι ο Κυριάκος ο Καπετανάκης, ο οποίος, τα λέγα και χθες στον αέρα, έχει δώσει, έχει αφαιρώσει τη ζωή του, εγώ θα έλεγα, πραγματικά στην ιστορία αυτή, και μάλιστα χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να έχει προσωπικό συμφέρον, απλά θέλει να κάνει το όνειρό του, αγαπά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και αυτός και τα παιδιά του έχουν παλέψει, έχουν αγωνιστεί γι' αυτό, και ο Κυριάκος Καπετανάκης έχει αφαιρέσει τη ζωή του εδώ και τόσα χρόνια, δεκαετίες, στο αυτοκινητοδρόμιο. Καλημέρα κύριε Καπετανάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Φλαμή. Και ευχαριστούμε γιατί θυμηθήκαμε όλοι στην Πάτρα επιτέλους τώρα ότι αυτό το έργο είναι έργο πνοής, και ελπίζουμε, όχι ελπίζουμε, είναι σίγουρο ότι θα διαμορφώσει πολύ μεγάλο θέμα ευχάριστο, νέες θέσεις εργασίας, πάρα πολλές, νέες βιοτεχνίες, βιομηχανίες και διάφορα άλλα συμπαραμαρτούμενα που είναι σε ένα τέτοιο τύπου έργο. Να πω μόνο το εξής. Αυτό δεν είναι σαν αυτά τα έργα που έχουμε ήδη στην Ελλάδα, κάποια αυτοκινητοδρόμια στις Έρες, στην Αθήνα, στα Μέγαρα. Αυτό είναι αυτοκινητοδρόμιο, ακριβώς αυτό που είναι και βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα στους αγώνες τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Φόρμουλα 1 δηλαδή.
1: Ναι, έχει εγκεκριμένα, έχει για Φόρμουλα 1. Το αν θα γίνει Φόρμουλα 1 θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες που μπορούμε να αναλύσουμε πιο κάτω. Θέλω να θυμίσω ότι η παρουσίαση του αυτοκινητοδρομίου και ο αγώνας για την υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από το 1969-1970. Εκεί κάποιοι από τους πατρινούς λάτρεις του μηχανοκίνητου πέσαμε 4-5 με τη βοήθεια του Θεού, μπορώ να πω, και προσπαθήσαμε να αγοράσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα ξεχάσω το 1971 είχαμε φιλοξενήσει ένα παγκόσμιο σχεδιαστή φόρμουλας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του ήταν Μπραντζο Καλούπι, Ιταλός, και όπως πέρασε από πάνω από το χώρο τον οποίο είχαμε τότε επιλέξει για να προχωρήσουμε, είπε ότι αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο για τα τότε παγκόσμια και εγώ θα γίνει το πιο όμορφο αυτοκινητοδρόμιο του κόσμου. Ξεκινήσαμε λοιπόν και το 1995 με 429 μετόχους ιδρύσαμε το αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ, που ήταν μια πολυμετοχική εταιρεία τότε. Μεταξύ των μετόχων ιδιαίτερη θέση είχαν και φορείς του νομού, επιμελητήριο, περιφέρεια, τότε νομαρχία, περιφερειακή ένωση Δήμων Αχαΐας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ερημάνθου, ΔΕΙΑ και ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου της Χαλανδρίτσας, που είχε και το μεγαλύτερο κομμάτι στην περιοχή. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτης έκτασης 1148 στρεμάτων. Έχει μια απόσταση 18 περίπου χιλιόμετρα από την Πάτρα, είναι στις θέσεις Ρέντες, αν είναι στο δρόμο που πάει από Χαλανδρίτσα και επίσης έχουμε να θυμίσουμε στον κόσμο από καιρό έτοιμα καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας. με 20 συμβόλαια που έχουν γίνει αγοράς της γης. Άδεια σκοπιμότητος από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Άδεια κατασκευής από την Πολυοδομία της Νομαρχίας
0: Αγαλής. Τα έχουμε όλα δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει, είναι όλα. Ένας πλήρης φάκελος.
1: Και το κυριότερο, έγκριση υπαγωγής στην επένδυση και έχουμε άδεια και εγκεκριμένα τα σχέδιά μας και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και τη ΦΙΑ και τη ΦΙΜ. ΦΙΑ είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αυτοκινήτου και ΦΙΜ η Παγκόσμια Ομοσπονδία της Μοτοσυκλέτας. Τα πλεονεκτήματά μας, τα οποία εκεί επατήσαμε και έχουμε φτάσει στην βρύση πια, και όχι κοντά στη βρύση, έχουμε φτάσει στη βρύση για να πιει νερό το έργο, είναι ότι έχουμε ένα σταυροδρόμι επικοινωνίας

0: παραδοσιακούς και ιστορικούς και θρησκευτικούς λόγους. Έχουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ποδιαγραφών που είχαμε και το 2004 ως διοργανώτρια των Ολυμπιακών. Μετά από μια τυχή συνεργασία που είχε γίνει με κάποιον άλλον επενδυτή, η οποία όμως δεν ευωδόθηκε, η συνεργασία αυτή είχε ξεκινήσει με μια σύμβαση το 2008, αλλά το 2014 έκλεισε η σύμβαση αυτή, διότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί για διάφορους λόγους, δεν είναι της παρούσης ο,
1: ναι,
0: ο συμβασιούχος μας, και ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή έναν ατελείωτο αγώνα. Θέλω δεν να πω μία πίκρα. Όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλοί που θα έπρεπε να στηρίζουν με χίλια την επένδυση και την κατασκευή αυτού του έργου βάζανε μόνοι τους τρικλοποδιές.
1: Καλά, στην πάτα δείτε, κύριε Καπετανάκη, τα ξέρετε αυτά.
0: Δυστυχώς έχω ένα σλόγγαν. Καταντήσανε οι αγαπημένοι της πόλης, που λένε ότι αγαπάνε την πόλη αλλά τελικά τη μισούν, να την καταντήσουν ένα μεγάλο χωριό.
1: Κύριε Καπετανάκη, στην Πάτρα όταν κάποιος κάνει κάτι, κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν το τι κάνει το κοιτάνε με μισό μάτι και λένε πάει να οικονομήσει ο Καπετανάκης. Καταλάβατε?
0: Εγώ το μόνο που έχω οικονομήσει,
1: αλλά ξέρω ότι έχετε οικονομήσει, αλλά εγώ λέω τι λέγανε κάποιοι.
0: Καμιά 300.000 ευρώ που έχω χαλάσει από την τσέπη μου. Αυτό οικονόμησα εγώ.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε, αλλά λέμε τώρα.
0: Αυτό
1: τώρα φτάνουμε στον Ηλιόπουλο. Θα το πετύχουμε.
0: Τώρα στην πηγή. Η πηγή είναι οριστική και αμετάκλητος. Όλα έχουν τελειώσει, οι συμφωνίες έχουν επέλθει. Ευτυχώς και οι φορείς κατάλαβαν και ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του ανθρώπου που θα βάλει τα φράγκα του για να κάνει εδώ αυτό το όμορφο έργο που θα φέρει τέτοια πνοή που δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει. Να το έχει ζήσει, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει ή να είναι μέσα στο χώρο. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, αγαπημένος μου φίλος, ένα υπέροχο παιδί που όσοι δεν το ξέρουν θεωρούν ότι
1: είναι απλός άνθρωπος, πολύ απλός άνθρωπος.
0: Είναι, αν τον γνωρίσεις, είναι μια γλύκα, ένα μέλι, μια ψυχούλα. Δεν του κάνω κομπλιμέντα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Θα νιώθω γιατί είναι καλός μου φίλος.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι φίλος, εγώ λέω το εξής, ανεξάρτητα από την ομάδα και λοιπά, γιατί μπορεί να πει άλλος είμαι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ηλιόπουλος έχει οδηγήσει την περιοχή, έχει σερφτεί πρωταθλητής και αγαπάει το άθλημα. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Μετέχει στο άθλημα.
1: Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι. Του είπαν, έλα φιλαράκι εδώ να επενδύσεις και να κάνεις αυτοκινητοδρόμιο. Είναι ένας ο οποίος είναι μέσα στο άθλημα, ξέρει τι κάνει.
0: Έτσι ακριβώς. Πριν από 3 χρόνια είχε δημοσιευθεί σε μια έγκυρη τοπική εφημερίδα ότι έγινε μια επένδυση στα Καλάβρητα, αγορά ενός ξενοδοχείου από το συγκεκριμένο φίλο.
1: Ναι.
0: Εκεί μου μπήκε η βεβαιότητα και τον πήρα τηλέφωνο. Του λέω ετοιμάζεσαι για το άλλο το μεγάλο. Γέλασε, άι στο καλό μου, λέει, θα τα πούμε. Και ήρθε η ώρα που τα λέμε. Η εταιρεία που έχει.
1: Τώρα έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Καπιτανάκη, για να μαθαίνει και ο κόσμος δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
1: ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μέχρι να φτάσουμε, αφού είμαστε ήδη στη βρύση, να πιούμε και το νερό?
0: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, η πρώτη κίνηση έχει ο βραδυμένος φίλος Μάριος ιδρύσει μια εταιρεία κυπριακή με κατά πάσα περίπτωση έδρα την πόλη μας, και το λέω κατά πάσα περίπτωση γιατί δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά είμαι σίγουρος.

0: σίγουρος ότι έτσι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχουμε όλες τις άδειες, θέλουν μια μικρή ίσως αναθεώρηση που είναι εύκολη και γρήγορη. Και η απόφαση του Μάριου ότι αύριο ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή είναι στην φάση που τελείωσε και με την αποδοχή να πουλήσουν τις μετοχές, γιατί έχει ζητήσει εξ αρχής ότι θέλει το 85% τουλάχιστον των μεριδίων και το έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Από αυτό λοιπόν τελείωσε, γιατί επιτέλους και οι άλλοι φορείς που είχαν αρκετά αρκετές μετοχές, ενώ είχαν αρχίσει να λένε ότι όχι, εμείς θα ζητήσουμε λεφτά, και μάλιστα κάποια από αυτή, δεν θα την ονομάσω, που οι μετοχές της είχαν δοθεί δωρεάν, ζητούσε και τα πιο πολλά. Δεν το καταλάβανε και αλλάξανε τακτική, και αυτό μας καθυστέρησε κανένα 3-4 μήνες. Με κίνδυνο, με τα δόντια βαστίχτηκε να μην διαλυθεί. Αυτά προγνώση και συμμόρφωσή μας. Και κάποτε πρέπει να αγαπήσουμε την πόλη, αυτοί που θέλουν να τη διοικούν.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα.
1: Ναι, όταν γίνει το έργο αυτό, θα έχει προδιαγραφές Φόρμουλα 1 από την αρχή.
0: Είναι εγκεκριμένο και για Φόρμουλα 1. Για Φόρμουλα
1: είναι
0: 1,
1: εγκεκριμένο
0: όμως,
1: και γι' αυτό.
0: Υπάρχει έγκριση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και για Φόρμουλα 1.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα. Ουσιαστικά δηλαδή θα αρχίσουμε 1, πιο χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Αλλά μπορούμε να έχουμε άλλα παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά,
1: ναι, το καταλαβαίνω,
0: ελληνικά και λοιπά. Και, κατά
1: και μηχανές και αυτοκίνητα, έτσι, και μηχανές.
0: Και μηχανές και αυτοκίνητα kart. Γιατί μέσα στην πίστα θα γίνει και πίστα kart παγκόσμια διαδρομή.
1: Κατάλαβα. Τώρα, εάν ότι λύνονται όλα αυτά,
0: θα το κυνηγήσω, γιατί
1: πόσο καιρό θα φάμε να δούμε το έργο υλοποιημένο, δηλαδή με τα κτίρια του, την πίστα του, με όλα?
0: Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος ο Μάριος, επειδή το αγαπάει πάρα πολύ και έχει τον τρόπο του, δεν θα αρχίσουμε.
1: Δηλαδή,
0: σύντομα,
1: 3 χρόνια, 4, 2, πόσα?
0: Από τα 2 στα 3.
1: Από τα 2 στα 3. Όχι, εγώ, αν το δούμε στα 3 χρόνια, θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Τι είναι, αύριο μεθαύριο.
1: Ναι. Οκ. Okay. Και φυσικά να πούμε ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα έργο που είναι αναπτυξιακό για την περιοχή, γιατί θα έχουμε και τουρισμό κλπ. Αλλά και για ένα έργο το οποίο θα δώσει δουλειές σε πολλούς. Έτσι. Και θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας και όλα τα παρελκόμενα σε αυτό.
0: Και είπα, και πολλές βιοτεχνίες και βιομηχανίες θα αναπτυχθούν στην περιοχή. Είναι εξάλλου πολύ κοντά και στο πώς το λέμε τώρα, κόλλησα, τέλος πάντων.
1: Τι θέλετε να πείτε, πού κοντά είναι? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε λοιπόν ένα αναπτυξιακό έργο με πολλές θέσεις εργασίας και βιομηχανίες κλπ.
0: Να θυμίσω και κάτι που και αυτό θα είναι, γιατί θα έχει και πολιτιστικά γεγονότα μέσα το project. Και ελπίζω ότι δεν θα τα αρνηθεί ο Μάριος, επειδή είναι ψυχούλα και καλός άνθρωπος, θα το κάνει γι' αυτό. Προβλέπετε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καπιταδάκη.
0: Ανοιχτό θέατρο, καλοκαιρινό, για να δέχεται περίπου 4.000 θεατές. Επίσης, στην πίσω μεριά του αυτοκινητοδρόμου, του χώρου, έχει ένα κτίριο που θα γίνει 5.000 θεμάτων για εκπαίδευση επιτέλους των Ελλήνων οδηγών να μην βγαίνουν και να σκοτώνονται στον δρόμο.
1: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε λοιπόν ένα χώρο πολλαπλών χρήσεων, πολλαπλών, και όχι μόνο ένα σκέτο αυτοκινητοδρόμιο.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπιτανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Yeah. Καλημέρα. Τα ακούσετε νομίζω όλα, κυρίες και κύριοι. Έχει σημασία. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Δόθηκαν οι μετοχές και από το Δήμο και από το Επιμελητήριο. Άρα προχωράει το έργο. Και αν όλα πάνε καλά, όπως μας είπε και ο κύριος Καπετανάκης προηγουμένως, σε 3 χρόνια θα το έχουμε δει και αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
7: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
8: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε.
12: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sky 89,4.

Πολλά τροχεία. Χθες είχαμε και τροχείο όμως μετά από καταδίωξη στην ακτή Δημαίων, όταν ο οδηγός μιας μηχανής μεγάλου κυβισμού, λευκής μηχανής μάλιστα, ξεκίνησε από την Όδο Σομαλίας πέρα προς τον Κανελόπουλο, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και μάλιστα χρησιμοποίησε τον ποδηλατόδρομο για να διαφύγει, τον κυνηγούσαν όμως αστυνομικοί, και τελικά εκεί στην ακτή Δημαίων, απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Ανδρέα, η μηχανή, πιθανόν και λόγω ληστηρότητας, γιατί έβρεχε, ψιλόβρεχε δηλαδή, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα των τροχονόμων και να πέσει στο έδαφος. Τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και συνελήφθη όμως, γιατί πλέον έχει αντιμετωπίσει πολλές κατηγορίες με βάση τα αδικήματα που έχει πράξει, που έχει κάνει, και τα τροχονομικά και τα περί της αστυνομίας που δεν σταμάτησε κλπ. Κλπ. Είχαμε και ένα τροχαίο χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δύο αυτοκίνητα εκεί συγκρούστηκαν στην παλιά Εθνική, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό. Είχαμε και άλλο τροχαίο στα προσφυγικά. Πρέπει να προσέξουμε λίγο, γιατί εκεί στα προσφυγικά, τώρα με τις αλλαγές στη σήμανση και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και τις μονοδρομίες που έχουν γίνει, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν και καλά το stop και περνάνε με τη μία, και έχουμε συνεχώς τροχαία στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα στα προσφυγικά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, γιατί βλέπετε τι γίνεται και έχουμε τραυματίες και νοσοκομεία.

Να πούμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην Πάτρα, γιατί ένα τροχαίο το οποίο συνέβη πέρσι εκεί στο κόμβο Κουρτέση δεν είχε την κατάληξη που θέλαμε, και παρά την αυστηρότητα του νόμου, ο οδηγός που έκανε αναστροφή, τα λέγαμε και χθες, εκεί στην Οδό Αμερικής και σκότωσε τον Δημήτρη Λιόπετα, 27 ετών, αφέθηκε ελεύθερος. Χθες ρώτησα και δικηγόρους, πραγματικά είχαμε τις νόμιμες διαδικασίες από τον οδηγό του Ιωταχή που έκανε αναστροφή, προφυλακίστηκε τότε, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες, όπως έλεγε, όπως μου είπαν εκεί από τα δικαστήρια, έκανε δεκτό το αίτημά του η εισαγγελία της Πάτρας και ήρθε ο περιοριστικός όρος της προφυλάκησης. Ενώ τότε, εκείνη την ημέρα, εισαγγελέας και ανακριτής είχαν αποφασίσει την προφυλάκησή του. Δεν πάμε από κάτι άλλο. Μένει να δούμε για ποιους λόγους και ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης αυτής των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να τον αφήσουν ελεύθερο όταν είχε κάνει αναστροφή σε αυτό το επικίνδυνο σημείο και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου μόλις 27 ετών. Είχαμε, λέει, νέες συλλήψεις οι οποίες έγιναν από την αστυνομία στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Έγινε πάλι ντου, και ενώ θυμίζουμε ότι είχε ξεχνιαστεί πριν από μερικές ημέρες μια ιστορία με 25 κλοπές, μια ληστεία και έναν εμπρησμό στην Πάτρα, τελικά είχαμε και άλλη επιχείρηση σήμερα το πρωί σε καταβλισμό και σύλληψη δύο ακόμα κατηγορουμένων μελών συμμορίας που ενέχεται σε κλοπές, ληστεία και εμπρησμό. Είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη για τους δύο αυτούς και τελικά σήμερα τους βρήκανε και συνελήφθησαν μέσα στον καταβλισμό. Και χθες είχαμε τις προσαγωγές άλλων και γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στο Ριγανόκαμπο. Θυμίζω ότι ήταν πολλά τα λεφτά που είχαν κλέψει και σε κοσμήματα και σε χρήματα αυτοί οι τύποι από το Ριγανόκαμπο που συμμετείχαν σε αυτές τις 25 κλοπές. Και πάει λέγοντας, μάλιστα αυτά τα δικαστήρια είχαν μαζευτεί και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι ήταν συμπαραστάτες των ατόμων αυτών, όπως συνηθίζουν και κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Εκεί στην Αγγλικάδα, κύριε κύριε, χθες έγινε χαμός το απόγευμα, το μάθες. Τσακωθήκαν λέει δύο γειτόνισσες. Η μία λέει είχε αποφασίσει να πλύνει το δρόμο, γιατί είχαν μαζευτεί λάσπες και λοιπά από τη βροχή την προχθεσινή, και είπε να πλύνει το δρόμο με κανένα λάστιχο. Οπότε η άλλη γειτόνισσα, στην οδό Πρωταγόρα έγινε αυτό, η άλλη γειτόνισσα δεν γούσταρε που η γειτόνισσα της έπλυνε το δρόμο, γιατί προφανώς οι λάσπες πηγαίνανε προς το δικό της το σπίτι. Μάλλον, δεν ξέρω, υποθέτω. Αρπάχτηκαν στο δρόμο, εκλήθη η αστυνομία για να πάει και πει περιπολικό εκεί για να συνετίσει τις γειτόνισσες που τσακώνονταν για την καθαριότητα στο δρόμο. Εγώ πραγματικά όταν άκουσα την είδηση αυτή και την έγραψα, σκέφτηκα ότι κάποιοι τύποι στο Μεσαίωνα, μόνο για αυτή την περίπτωση όμως, είχαν δίκιο στην τιμωρία που κάνανε στις γυναίκες που τσακωνόντουσαν τότε, κύριε κύριοι. Γιατί στα χωριά αυτά του Μεσαίωνα, τότε που η Ιερά Εξέταση βέβαια βασάνιζε και λοιπά, αλλά αυτό το βασανιστήριο έχει και λίγο πλάκα. Λοιπόν, τι κάνανε στο Μεσαίωνα, κύριε κύριοι, όπως στην περίπτωση της Εγλυκάδας, αν δύο γυναίκες τσακωνόντουσαν στο χωριό και ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει δεν φαίνανε αστυνομία τότε, δεν υπήρχε αστυνομία, αλλά υπήρχε τσακωμός, γκρίνια κλπ. Τι κάνανε? Ο ιερέας του χωριού, ο καθολικός, τις τιμωρούσε με τον εξής τρόπο. Είχανε μια τάβλα, τεράστια τάβλα, η οποία είχε στη μέση δύο κενά, δύο τρύπες δηλαδή, και άνοιγε και έκλεινε με ένα σιδερολουκέτο. Τι κάνανε λοιπόν οι ιερείς? Λέγανε, θα σας τιμωρήσουμε τις γυναίκες με την τάβλα αυτή. Να τελειώσω ρε κύριε που πας και με διακόπτεις και προλαμβάνεις, να τελειώσω. Και θα μείνετε έτσι τρεις μέρες. Τι τις κάνανε λοιπόν? Βάζαν τα κεφάλια τους στις τρύπες της τάβλας, μεγάλη τάβλα, και ήταν η μια απέναντι από την άλλη. Κλειδώνανε την τάβλα για να μην φύγουνε, και επί τρεις ημέρες τις υποχρεώναν, για να μην τζακώνονται, να κοιτάει μία την άλλη, να κοιμούνται μαζί, να πηγαίνουν τουαλέτα μαζί, μέχρι να ηρεμήσουνε. Ήτανε, έχω και φωτογραφία μάλιστα, είχα πάει στο μουσείο των βασανιστηρίων της Ιεράς Εξέτασης στην Μπριζ στο Βέλγιο, και το είχα δει αυτό, και είναι αυτή η τάβλα έτσι όταν τσακώνονται οι γυναίκες. Το σκέφτεται τώρα στην Αγγλικάδα να το κάνουμε αυτό, ε? Να βάλουμε δύο γειτόνισσες στην τάβλα με τα κεφάλια τους και να τους λέμε τσακωθήκατε? Μα είναι δυνατόν να καλείται περιπολικό? Εδώ ο κόσμος καίγεται, γίνονται ληστείες, κλοπές, τροχαία ατυχήματα, και να καλούμε περιπολικό επειδή μια γειτόνισσα έρχεται νερά στο δρόμο και άλλη τσαντίστηκε που τα έρχεται τα νερά και κάλεσε την αστυνομία? Πού έχουμε φτάσει τώρα?

εκεί που φέρει την αστυνομία είναι ικανή. Άμα ξέρω, κάνει κάποια κατεβασιά ο κανένα χήμαρο εκεί και γεμίσει λάσπε η γλυκάδα, να κάνει μήνυση στο Θεό και να φέρει το περιπολικό και να πει περιπολικό: ο Θεό μου στην Ελλάδα στο σπίτι μου απ' έξω. Τρομερό! Σιγά!

συνειδητοποιώ ότι ο καιρός έχει αλλάξει, όπως και η συνήθεια μερικών αγρίων ζώων, και ένας κτηνοτρόφος έχασε 200 πρόβατα στον Ευροκόπη της Δράμας. Για ποιο λόγο, κύριε Γκύρη, έχασε, πιστεύεις, 200 πρόβατα? Ποιος σκότωσε τα πρόβατα αυτά, τα 200? Για λέγε. Ο κεραυνός, 200 πρόβατα, ο κεραυνός. Ζώο. Λέγανε όλοι ότι κατεβαίνουν λύκοι από τα βουνά κάτω, προς τα κάτω δηλαδή, και σκοτώνουν πρόβατα. Όχι λίγος, αρκούδα. Κατέβηκε αρκούδα στον Ευροκόπη και σκότωσε 200 πρόβατα κατά τον κτηνοτρόφο. Έτσι. Σκεφτείτε πόσο έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ζώων και πόσο πλέον έχουν, λόγω των αλλαγών που έχουν σημειωθεί στις περιοχές τους και στην αλλαγή της φύσης εννοώ, εξαιτίας του ανθρώπου, κατεβαίνουν πλέον στα χωριά. Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες περπατούσε στην οδό Κανελοπούλου κοντά στο Βενζινάδικο. Τι περπατούσε εκεί, κύριε Γκύρη? Και πήγαινε συνάμενη κουνάμενη μία Αλεπού στην οδό Κανελοπούλου. Είχε κατέβει κάτω η Αλεπού και πήγε στην Κανελοπούλου, εκεί που γίνεται τα τροχαία, στη στροφή την είχαν πετύχει.

Επειδή και μιλάω για άγρια ζώα, άσε που υπάρχει ένας μπουρλός στην Πάτρα που λέγεται Φλαμής Κωνσταντίνος και βγάζει κάθε μέρα το βούα του βόλτα έξω. Το ξέρεις αυτό, ε? Το πάει βόλτα, λέει, στη Ρίγα Φεραίου με ζώνος κλπ.

Και να πούμε ότι, όπως είπε ο Βοσκός που είχα στα πρόβατα, δεν είναι μεγάλη αυτή η αρκούδα η οποία προκάλεσε τη ζημιά, γιατί οι μεγάλες αρκούδες ενήλικες, δηλαδή που είναι, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10-12 χρονών, αν θέλουν να φάνε, σκοτώνουν ένα πρόβατο και φεύγουν. Αλλά τα πιτσιρίκια, τα αρκουδάκια που είναι 4-5 ετών, σκοτώνουν για πλάκα. Δηλαδή παίζουν και σκοτώνουν τα πρόβατα.

και μια φορά πιο παλιά, κύριε Γκύρη, αν θυμάσαι, που πέταγε πάνω στην Πάτρα μια γερακίνα. Τη θυμάσαι τη γερακίνα του Τάσου Παπαγιανόπουλου από το Max FM, που πέταγε πάνω από τα κεφάλια μας, την άφηνε έξω. Και μάλιστα τότε μιλούσα με κάποιους ιδιοκτήτες καφετεριών και άλλων καταστημάτων εστίας σε Ψαλαλένα και μου λέγανε: «Μας έχει σώσει». Του λέω: «Γιατί σας έχω σώσει?» Γιατί μου λέει: «Η γερακίνα πετάει πάνω από τα ψηλαλόνια και έχουν φύγει όλα τα περιστέρια που κοτσιλάνε όλη τη μέρα». Α, τώρα μου λέει ο κύριος Γκύρης στην Αγγλικάδα: «Έχουν τρία γεράκια που πετάνε». Μάλιστα. Άρα ούτε και έχει περιστέρια να κοτσιλάνε. Τρία γεράκια, όντως δηλαδή είναι, κάτσε, είναι άγρια. Άγρια. Ψάχνουν τροφή λοιπόν. Δεν είναι κάποιο που τα αφήνει για βόλτα. Όχι. Είναι άγρια γεράκια τα οποία πετούν και ψάχνουν για τροφή. Μάλιστα. Εγγλικάδα για ριγανόκαμπο. Τώρα, αν κοιτάξετε πάνω το απόγευμα, θα δείτε τρία γεράκια να πετάνε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να ακούτε πάντα Sky, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής γεωταχής στο ύψος των διελιστηρίων του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού στο Σκαραμαγκά. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανακοινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορηγήσης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος, αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθήσα αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε, σε επιμέρους σημεία υπάρχει, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, με δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Το ένα πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, χτυπήθηκε από τρία ντρόουν, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια, χτυπήθηκε ένα ακόμη πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Βουλγαρία, 11 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 5 άτομα διασώθηκαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα εμπορικά πλοία και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. 118 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους, περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιερά Πετράς. Το πρωί διασώθηκαν ακόμη 75 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.
10: Αμοιβαία κεφάλι.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Την αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία, ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο, καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
3: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγιές που μας κάνει.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Όπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πρώτα απ' όλα θέλει να σας καθησυχάσει, διότι όπως είμαι βέβαιος ότι θα ακούτε από το πρωί, ενδεχομένως και από χτες το βράδυ, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απειλητικότερη φράση από αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα τρομακτικότερο από αυτό. Θέλω να πω και μόνο το ότι χρειάζεται να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή, πάει να πει ότι δεν είναι και διαρκώς σε επιφυλακή και δεν είναι και πολύ, πώς να το πούμε, είναι όπως λέμε για κάποιον, αυτός όταν βγαίνει κάποιος και λέει είμαι πολύ τίμιος, πολύ τίμιος. Αν ήταν τίμιος δεν θα χρειαζόταν να το λέει συνέχεια. Αντιστοίχως και με τον κρατικό μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει εμάς δεν μας νοιάζουν όλα αυτά παιδιά, γιατί έχω χαρμόσυνα νέα, τρομερά νέα. Ποιος να το περίμενε, πώς να το περίμενε, μετά από Σουτέρ το κόμμα του Αλέξη, στα Μίνιον του Αλέξη προστίθεται και ένα παλιό του Μίνιον, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, έχει φτιάξει ένα κειμενάκι να μας το διαβάσει. Έλα Κώστα μου, ξεκίνα το διάβασμα παρακαλώ.
1: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κώστα, συνέχισε εσύ το διάβασμα, εμείς ακούμε. Εντάξει, μην είναι ραδιόφωνο, εδώ μπορεί να κοιτάς και από το χαρτί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή. Ωραία. Στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία τα διαβάζεις Κώστα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σου κάνω έξι εκεί τη σημεία. Τα έχεις γραμμένα και αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα να μου διαβάσεις, μάλλον γιατί δεν τα λες, τα διαβάζεις. Θέλω να μου διαβάσεις Κώστα μου τι κάνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θέλω, διαβάζοντας πάντα, δεν θέλω να τα πεις από το μυαλό σου, δεν είναι, είπαμε να ακούσουμε και κάτι, θέλω να κλείσεις, αλλά με ενθουσιασμό, λίγο να δείξεις ότι χαίρεσαι που πας το που γίνεσαι πάλι μίνιον του Αλέξη.
1: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Μπράβο, μπράβο Κώστα, πολύ ωραία διαβάζεις.

0: Τον φανταζόμαστε εδώ με τον Γιώργο με κοντό παντελονάκι και άσπρο μπλε και άσπρο πουκαμισάκι να λέει ποίημα στο σχολείο για την 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει. Η αλήθεια είναι μας είχε λείψει. Ο άνθρωπος τώρα, βέβαια, επειδή είναι διαβασμένα αυτά, κάποιος τα έχει γράψει αυτά και τα έχει πει ο Κώστας. Φοβάμαι μην έχουμε πάλι, δηλαδή μήπως δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Γιατί ξέρετε ο σύντροφος Κώστας, τι αποκλείεται, ο σύντροφος Κώστας είναι jukebox. Ό,τι του βάζει ο αρχηγός να πει θα το πει. Παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Προεκλογικά. Και δεν μίλαγα. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Μην τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα.
0: Ό,τι λέει ο πρόεδρος τώρα, ιδίες, αιδίες. Άμα φύγει ο πρόεδρος και αλλάξουμε πρόεδρο, θα πούμε λέγμα έβαζε και έλεγα ιδίες. Αλλά όσο είναι ο πρόεδρος πρόεδρος, θα λέμε ό,τι αιδίες μας βάζει να πούμε ο πρόεδρος. Χρήσιμο σε κάθε αρχηγό, ο σύντροφος Ζαχαριάδης και μπράβο του. Έχουμε λοιπόν Κορονιός, Ζαχαριάδης, Αχτσιόγλου. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε. Αυτή γράφτηκε σε εκπομπή στην Ελλάδα. Μιλάμε και έχουμε βέβαια και πάντα το μεγάλο νέο αστέρι από τα Minion, το αγαπημένο μου Minion του Αλέξη, το σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά οι σύντροφοι. Έχουν πολλά λεφτά. Πολλοί από τους συντρόφους, παιδιά, το ξέρουμε, έχουν πολλά, φαίνεται. Είναι φραγκάτι. Είναι αυτό που λέμε φραγκάτι. Δεν είναι μεγιστάνες, αλλά ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλή οικονομία όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα να έχουν μια εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές. Το κακό δεν είναι αυτό. Άμα έχεις πολλά λεφτά, εντάξει, δεν ξέρεις πόσο ακριβώς μπορεί να κάνει φέτα που έχουν. Το κακό είναι ότι μιλούν εξ ονόματος των υπόλοιπων, των ανθρώπων που ξέρουν πόσο κάνει φέτα και κοιτάνε αυτή να πάρω ή αυτή. Και έτσι ο Νιφούδης.
2: Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός μας είναι κοντά 2% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα. Και στην Ελλάδα έχει 14 και στη Γερμανία έχει 7.
0: Συντροφέ, θα σου πω εγώ τι φέτα να παίρνεις. Ένα δεκαρικάκι. Για να μην ξοδεύεσαι, ένα δεκάρικο, κοντά 40% κάτω. Θα σε σώσω, σύντροφε Νιφούδη. Άκου 14. Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό να. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις φράγκα και να μην ξέρεις πόσο κάνει φέτα. Μην το λες! Ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι. Λέγε το!
3: Πώς το λέγεις, θα την ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τις νικήσουμε.
4: Εννοείται.
0: Πάμε! Πλαπ-πλαπ τι είναι, high five είναι, αμέσως το πλαπ-πλαπ τι είναι. Απαράδεκτο το πώς πήγε το μυαλό σου εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, 14 η φέτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τους αριθμούς και συμβαίνει πολύ συχνά, παιδιά, και στα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ, όταν βλέπετε τιμές σε ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι είναι παραμύθι, είναι παπάτζα. Συνήθως οι ρεπόρτερ βρίσκουν κάποια ανακοίνωση κάποιου Ινστιτούτου Καταναλωτή που έχουμε εξηγήσει πώς βγάζουν, είναι άλλα ντάλλον, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή ή τιμές τους και πετούνε την παπάντζα τους με τη σιγουριά του ρεπόρτερ που έχει ψάξει το θέμα. Τις προάλλες άκουγα, έβλεπα, παρακολουθούσα ρεπορτάζ και λέει το φυσικό αέριο που, για ένα που πέρυσι για ένα διαμέρισμα 80-100 τετραγωνικών κόστιζε 113 ευρώ το μήνα. Και λέω τι διάολο. Εγώ έχω λίγο μεγαλύτερο από αυτό, μένω σε μεγαλύτερο από αυτό διαμέρισμα και πλήρωνα πολύ λιγότερο, αρκετά λιγότερο, τους μήνες του κρύου. Όταν δεν είχε, όταν λέμε το μήνα, έτσι, όταν λέμε κάτι πέρυσι στοιχίζει το μήνα τόσο, εννοούμε επί 12. Εάν πούμε τους τρεις μήνες του χρόνου στοίχιζε 112 και πάλι θα αναφερόμαστε μάλλον κάπου στα βόρεια, τα πολύ βόρεια, Προάστια, Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως 113 ευρώ φυσικό αέριο που καίμε στην πολυκατοικία, εγώ δεν πλήρωσα ποτέ. Και κανένας άλλος από τους ενίκους στην πολυκατοικία το μήνα, 113 είναι πάρα πολύ, παιδιά. Μπορεί να το ξαναμένω όλη μέρα, δεν λέω, εκεί θα πληρώσει και 113 και 200. αλλά είναι, θέλω να πω, μια τιμή εντελώς αυθαίρετη και προστίθεται και τον μήνα τόσο. Οπότε λες τον μήνα για πόσους μήνες μιλάμε, για 3, για 6, για 12. Κάπου εκεί τα ακούνε και οι Σιριζέοι πόσο κάνει φέτα και τέτοια, και στα ρεπορτάζ και πάνε και τα επαναλαμβάνουν στις εκπομπές, και ευτυχώς. Γενικά εσείς τα έχουμε πει, πάντοτε κομπιουτεράκι δίπλα και την προσωπική σας εμπειρία. Όταν ακούτε είναι τόσο το φυσικό αέριο, θα κάθετε, πηγαίνετε στα κοινό και θα λέτε, για δεν καθέσαι. Εγώ πόσο πληρώνω? Έχω πληρώσει τόσο. Δια 12 πόσο βγαίνει το μήνα? Θέλετε δια 6, δια 6. Αλλά τότε θα πούμε για το μισό χρόνο που κάνει κρύο. Ή για τους 3 μήνες που κάνει κρύο. Και άλλο είναι το φυσικό αέριο στον Εύρο και άλλο είναι στην Κρήτη ή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μία τιμή φυσικού αερίου για όλη την Ελλάδα. Εννοώ το πόσο ξοδεύει κάποιος για φυσικό αέριο που αντιστοιχεί σε όλους μας. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό το 113 το μήνα, έτσι και λες, και δεν εξηγούσε. 113 στον Εύρο, 113 εκεί, 113 το μήνα, τους 3 μήνες του χειμώνα. Δεν εξηγούσε το ρεπορτάζ, 113 το μήνα. Πετάξαμε έναν αριθμό που τον είδαμε κάπου γραμμένο, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι να ενημερώσουμε, είναι να συμπληρώσουμε το χρόνο μας. Τέλος πάντων, πολλή κουβέντα για το άρθρο του Καρτερού. Δεν ξέρω τώρα για την πνευματική επάρκεια του συντρόφου Νίκου. Έχω άποψη. Έχω άποψη. Είμαι βέβαιος ότι στο Πασόκ είναι ανόητη. Έτσι να το πούμε ευθέως. Ελπίζω να μην έχουμε καμιά διαμαρτυρία. Έτσι είναι ανόητη και θα εξηγήσω γιατί. Γράφει ο Καρτερός ένα άρθρο στο οποίο λέει: κόσμος αναρωτιέται αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έτσι το γράφει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσοι θα το διάβαζαν? Πόσοι? 3, 4, 5 χιλιάδες, 6 χιλιάδες, 7 χιλιάδες. Είμαι καλός. 10 χιλιάδες. Σου λέω, θα το διάβαζαν, θα έπαιρναν την εφημερίδα. Δώσε μου και εμένα να διαβάσω. Θα τη διαβάζαν 3-3 την εφημερίδα. Άντε να το διάβαζαν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Και έτσι καμιά δεκαριά χιλιάδες, πολύ λίγες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, θα αναρωτιόντουσαν και εκείνοι με τη σειρά τους, ρε, λες να είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης? Χάρη στο Πασόκ και χάρη στην αντίδραση του Πασόκ, τώρα όλη η Ελλάδα έχει, σε όλη την Ελλάδα έχει μπει αυτή η ιδέα. Δηλαδή εκεί που κάποιος έγραψε ένα άρθρο που θα το διάβαζε ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ανθρώπων, το Πασόκ με το σαματά που έκανε την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης?» την έκανε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα. Οπότε δεν είναι λίγο ανόητη? Εκτός αν αυτοί που το κάνανε θέμα θέλουν να συζητιέται, θέλουν να παίζει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή τέτοιο αυτοκόλ δεν το έχω ξαναδεί. Και πραγματικά θέλω να πω, δεν είδατε ρε ο Αλέξης? Το ρώτησε Κοντζάμι υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδη και είπε, βγήκε και είπε, πήρε χρήματα από ξένη χώρα, χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Μούγκα. Τίποτα. Κουβέντα. Μηδέν απάντηση. Και μηδέν ρεπορτάζ βέβαια. Στα δελτία. Αλλά ας πούμε εντάξει τις ενημερωτικές. Αλλά μηδέν απάντηση. Οπότε δεν το συνέχισε το θέμα. Γιατί αν το συνέχιζε και έβαινε και έλεγε ο Άδωνης που λέει αυτό και αυτό και εμείς όχι, όλοι θα λέγαμε ρε, μπας και τα πήρε. Θα το μαθαίναμε όλοι αυτό. Ότι υπάρχει ένα θέμα, μήπως τα πήρε ή δεν τα πήρε. Αντιστοίχως τώρα με το αν είναι βλάκας ή όχι ο Ανδρουλάκης. Πριν δεν θα το ασχολούμαστε κανόνα να το αναρωτηθούμε αυτό. Τώρα που το Πασόκ το έκανε φοβερό θέμα, από τα 10 εκατομμύρια δεν θα ασχολούνται, δεν θα αναρωτιούνται τα 2-3. Γιατί οι υπόλοιποι θα είμαστε σίγουροι. Εννοώ ότι δεν είναι. Λοιπόν, Σδούκου, με αφορμή αυτό, κυβερνητική εκπρόσωπος για το τι είναι σαρκασμός. Γιατί βγήκε η Μαριζέτα και είπε, αυτό είναι σαρκασμός. Να τον πει βλάκα των άλλων.
5: Καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν. Εγώ θα διορθώσω την κυρία Αντωνοπούλου. Το λέξη βλάκας δεν είναι σαρκασμός. Σαρκασμός είναι να κάνεις χιούμορο για τον εαυτό σου.
0: Όχι, αυτό είναι ο αυτοσαρκασμός. Αλλά εντάξει, εκπρόσωπος τύπου είναι, δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει ακριβώς τις λέξεις. Και αυτό είναι σαρκασμός.

0: Επειδή λέω ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, καλό είναι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κάνουμε να αφήνουμε στην άκρη τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επιθέσεις, είτε είναι εγώ, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας απέναντι. Το να επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του πολιτικού πολιτισμού.
1: Καταρχήν, άμα είναι non-binary, τα ξεχνάμε τα non-binary. Τέλος πάντων, άμα είναι αντικείμενο δηλαδή, δεν έχει, είναι πράγμα. Και λέμε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ των προσωπικών επιθέσεων. Θέλω να πω, μην ακούτε, παιδιά, προσωπικές επιθέσεις κανονικά. Άλλωστε, καμιά φορά είναι απαραίτητο. Πείτε ότι κάποιος είναι στα αλήθεια ανόητος, ρε παιδί μου, κάνει μια ανοησία. Είναι. Δεν θα το πούμε. Θέλω να πω, καλές οι πολιτικές, αλλά έχει σημασία και αν ο άλλος είναι ανόητος. Δηλαδή, αν το IQ του είναι διψήφιο, έχει ένα ρόλο, παίζει ένα ρόλο, ρε παιδάκι μου.

0: του τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Έχει πολύ πλάκα, θα ακούσετε μετά διάφορα. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες εντός ολίγου θα ξεκινήσω εγώ. Θυμάστε λοιπόν που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο de.gr/fiber και αυτό ήταν. Απίθανο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
1: Πώς το βλέπεις, θα την ομάδα μας?
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Sky 89,4.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: καθυστερήσει σημειώνω.

0: συναντιούνται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής γεωταχής στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και τοπικά πολυθυελλώδεις άνεμοι έως και 9 αποφόρα από απόψε. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνων με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η πρόελευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτιόγλου. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.
2: Όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μπορείς να βρεις και φθηνότερη, αλλά υπάρχει και φέτα με 14 ευρώ. Θα υπάρχει και με 20 ευρώ, φαντάζομαι, κάποια φέτα σε κάποιο ντελικατέσεν ενδεχομένως, αν έχουν αποφασίσει να βάζουν σοβαρά τυριά. Αλλά θέλω να πω, δεν λέμε η φέτα έχει 14 όταν βρίσκεις με 10 στα σούπερ μάρκετ όλα. Και είμαστε πολιτικοί. Αν είμαστε στο τένις κλαμπ και θέλουμε να πούμε πόπο σούλα μου, δεν είναι φοβερό αυτή με την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε 14 η φέτα. Εκεί μπορούμε να πούμε και 20 η φέτα, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε το φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολυσάει. Ευτυχώς είναι. Πώς είναι ακόμα, 13! Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη Λιακούλη 10 μέρες. Οι Σιριζέοι αρχίζουν και πεινάνε από τις 15 και μετά.

Ο Μιχάλης, απαράδεκτο διαχωρίζω θέση μου, κουταμάρες λέει ο άνθρωπος, η Δονηφού. Και επίσης το άνθρωπος δεν είναι σωστό, θα εξηγήσω μετά, μην τον λέτε άνθρωπο. Δεν τον μπορούνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξηγήσω. Θα ακούσετε δηλαδή. Χτες αγόρασα no name ελληνική φέτα από τα Lidl στη Γερμανία και έκανε 13,90 το κιλό. Ρε, εσύ, εννοείται ότι δεν πιστεύουμε αυτά που λέει. Εδώ μας κοροϊδεύει για το πόσο κάνει φέτα στην Ελλάδα που ζούμε. Δεν θα λέει παραμύθια για τη Γερμανία. Ο Αλέξανδρος, εσύ Μάνο, πότε θα γραφτείς στην Ελλάς? Περιμένει ο Αλέξης μετά τον μπάσκετ να πάρει και ένα μάχημο δημοσιογράφο. Όποτε με καλέσει ρε παιδιά, να συνδύσουμε το μισθό μου και τα λοιπά, να δούμε τι έχω να βγάλω και τα λοιπά. Και πολύ ευχαρίστως.

Ο άλλος Βασίλης, αυτό που διαβάζεις την άποψή σου, λέει για τον Ζαχαριάδη που διάβαζε αυτά που ήθελε να πει για την προσχώρησή του στον Αλέξη, το παθαίνω όταν παίρνουμε απόφαση από κοινού με τη σύζυγο.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε για την εκπομπή του Ζαχαρού που ξαφνικά κόπηκε από το κανάλι στο οποίο προβαλόταν. Παιδιά, εντάξει, ο Ζαχαρός παραέκανε ερωτήσεις, ήθελε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανε, αν είναι δυνατόν. Δεν ήθελε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ξεχώριζε από το σειρμό, παραενοχλούσε όσους πολιτεύονται με ποιηματάκια και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, δεν σεβόταν ή δεν είχε δηλώσει τουλάχιστον ποτέ ότι σέβεται τους αγώνες της αριστεράς. Ήταν για να έχει εκπομπή. Δηλαδή για όνομα, είπαμε, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Νοχλούσε τους συντρόφους, τους στεναχωρούσε και χωρίς σεβασμό τους αγώνες. Αυτό εγώ δεν αντέχω. Που μια φορά δεν έβγαινε σε κάθε εκπομπή. Εγώ βέβαια σέβομαι τους αγώνες. Δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Και το αφήσουνε να έχει εκπομπή. Έλα Παναγία μου. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι θα βγάλει ανακοίνωση εσύ. Η ΕΣΥΕΑ ήθελε να πω βγάλει ανακοίνωση. Όταν ένα δημοσιογράφος απολύεται ξαφνικά έτσι τα καλά του καθουμένου για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του λόγου, η ΕΣΥΕΑ πάντα βγάζει ανακοινώση. Είμαι βέβαιος ότι και εδώ δεν θα μείνει πίσω για όνομα του Θεού. Αν πει, δεν έχει εκδηλώσει το σεβασμό του στους αγώνες της αριστεράς. Οπότε μπορεί να κολλάει λίγο εσύ εδώ. Καστορία λέω και κλαίω. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τυρί είναι η φέτα. Μόνο. Τα υπόλοιπα κασερία και μπράβο μας. Και ο Κούχου. Φέτα δοδόνι. Ένα κιλό σε άλμη στη Γερμανία. 19 ευρώ. Εμείς δεν το ξέρουμε ότι είναι παραμυθάδες και τα βγάζουν από το... Από εκεί που τα βγάζουν τέλος πάντων όλα τα νούμερα που λένε ή τα βλέπουν σε ρεπορτάζ που είναι περίπου το ίδιο. Πιγκουίνος, θα στήριζες Χάρη Δούκα στη θέση της Κίμπερλι της Γκίλφοϊλ αν τελικά φύγει από την πρεσβεία των ΗΠΑ? Εννοείται. Αρκεί να είναι παράλληλα και δήμαρχος και παράλληλα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα έτσι να έχει τρεις θέσεις. Λοιπόν, πάμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα και έχουν πολύ πλάκα σήμερα τα tape. Λοιπόν, Καραμέρος Γιακούλη, εξηγήσαμε τι έκανε το Πασόκ. Τώρα το κάνανε επίτηδες του Ανδρουλάκη οι υπόλοιποι Πασόκοι, το κάνανε από χαζομάρα. Γράφει κάτι ο Καρτερός που λέει, ρωτάει ο κόσμος αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Θα το διαβάζανε λίγες χιλιάδες, ξαφνικά το μάθαμε εκατομμύρια. Και δηλαδή είναι αυτό που μου έγραψε κάποιος, το Streisand effect. Είναι σαν να βγει κάποιος και να πει, να μου γράψει, ξέρω εγώ, κάπου σε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, Βουλαρίνες, έχω δει να εκδίδεσαι στη Συγκρού. Εγώ άμα δεν κάνω τίποτα, θα το δούνε, πώς θα το δούνε, σιγά. Άμα βγω όμως και πω, εγώ ποτέ δεν εκδόθηκα στη Συγκρού και είναι απαράδεκτο να λέτε ότι εκδίδομαι στη Συγκρού, θα αρχίσουν όλοι ξαφνικά να ζητάνε ρεμπάς και εκδίδεται στη Συγκρού αυτός. Δηλαδή κάποιοι θα το σκεφτούν, αφού ξαφνικά θα μάθουν ότι υπάρχει κάποιος που το ισχυρίζεται αυτό. Λοιπόν, έτσι το κάνανε το Πασόκ, χαζομάρα οι επίτηδες για να πριονίσουν κι άλλο την καρέκλα του Ανδρουλάκη. Και έτσι οι σύντροφοι Σιριζέοι και οι σύντροφοι Πασόκοι τσακώνονται γι' αυτό και τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης τα τρίβει λίγο πιο δυνατά. Καραμέρος Λιακούλη, σήμερα το πρωί στο σήμερα στον Sky, οικονόμου Πιταράς, οικονόμου που ακόμα περιμένω να μου δώσει ένα νόμισμα που κάποιος έστειλε για μένα και δεν το έχω λάβει ακόμα, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάει ο Καραμέρος, λέει, εγώ δεν μπορώ, αυτό δεν είναι, αυτός ο καυγάς δεν είναι σωστός, εμένα με ενδιαφέρει ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας να μην περάσει καλά, που είναι από πάνω.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πάνω στο παράθυρο ο κύριος Ρωμανός να μην περνάει καλά. Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ.
2: Σήμερα περνάει μια χαρά.
1: Όταν είναι αυξημένα τα ενίκια 70%.
0: Και επειδή τον ενδιαφέρει να μην περνάει ο Ρωμανός καλά και δεν θα μπλέξει τώρα σε καυγάδες με το Πασό γιατί ο στόχος του είναι η κυβέρνηση, πήγε εφοδιασμένος, παιδιά, μα την Παναγία, με άρθρα που είχαν σχέση με τη Λιακούλη του Πασόκ, δηλαδή, που θα ήταν συνομιλητρία του στο πάνελ και έβγαζε τα δημοσιεύματα για τη Λιακούλη και τον Ανδρουλάκη.
1: Επειδή μιλήσατε για ήθος.
3: Εγώ μιλάω για ήθος.
1: Και επειδή είπατε τι μπορεί να έχει υποθεί στο παρελθόν.
3: Έτσι.
1: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι η κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
3: Και.
1: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
1: όχι,
2: πολύ.
1: Όχι, ήμουνα πολύ
3: ήρθατε, ήξερε με ποιον
1: θα είναι προετοιμασμένος.
2: Ναι.
1: Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
0: Καλά που δεν πήγε να καυγαδίσει με το Πασόκ και ήθελε να μην περνάει καλά ο Ρωμανός. Γιατί ποιος ξέρει τι θα έκανε. Ποιο εγώ θα τη μαχαίρωνε, τι θα έκανε. Τι... και μετά βέβαια οι δύο σύντροφοι της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Σιριζέος Καραμέρος και η Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, συνέχισαν τον καυγά τους.
2: Μα αγκαλιά με τους ΣΑΝΕΛ να λένε ότι συγκατοικήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συγκυβερνήσατε
2: με τους ΣΑΝΕΛ. Δηλαδή τι θεωρείτε, ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
1: Η επόμενη μέρα
2: επιτέλους.
0: Και έτσι κάποια στιγμή, αφού τσακώνονται, ο Ρωμανός τρώει ποπκόρν, κάποια στιγμή παίρνει το λόγο. Και παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή ίσως αυτό να εννοούσε Ισδούκου, όχι προσωπικές επιθέσεις, τι λέτε, τους είπε. Ανθρώπους. Τους είπε ανθρώπους. Έβλεπε ένα Πασόκο και ένα Σιριζέο και τους είπε ανθρώπους. Τι ήταν να το ακούσουν αυτό.
4: Είναι ακριβώς η εικόνα της επιδιωκόμενης από κάποιους προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς που είδαμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Ρωμανέ.
4: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ.
1: Παίρνετε σωστές αποφάσεις.
4: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ, αυτή η εικόνα που είδαν οι τηλεθεατές χωρίς να διακόψω καθόλου.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανακαλέσετε.
1: Να το ανακαλέσετε.
2: Είναι προσβλητικό.
4: Ξαφνικά εγώ σας
2: θέλω. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να ανακαλέσετε αμέσως αυτό το άνθρωποι. Μας βλέπετε για ανθρώπους. Κομματός, τέλος πάντων. Παιδιά, τους είπε ανθρώπους, είπε αυτοί οι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν. Αχ, αυτή η ποποφαρδία του Μητσοτάκη είναι άνευ προηγουμένου. Και ξαναλέω, πολύ κακή για τη χώρα. Έτσι, γιατί είναι αρρώστια, παιδιά, σε μια χώρα να μην υπάρχει εναλλακτική. Είναι άρρωστο να εκλέγεται τρίτη φορά στη σειρά το ίδιο κόμμα πρώτο. Δεν είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία να μην υπάρχει προοπτική εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά τι να κάνουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν οι σύντροφοι για τρίτη αυτοδυναμία, αυτό θέλουν τόσο πολύ. Αλλά υγιές δεν είναι. Λέω σύντροφοι, εγώ προσέχω, δεν τους λέω ανθρώπους. Άμα μου λένε μετά τι είναι αυτά που λες και τέτοια, όχι, σύντροφοι. Να έχουν το κεφάλι μαζί σου, να τους πούμε και ανθρώπους. Και μετά θα μιλήσω, όχι, προσωπικές επιθέσεις και τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμάτε. Να ανακαλέσετε, εντάξει, ανακαλώ, όχι άνθρωποι. Ανακαλώ το άνθρωποι. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Δεν ξέρουμε να οδηγούμε στη βροχή, ρε Σιμάνο.
0: Ναι, ενώ στο στεγνό σαρώνουμε, είμαστε πολύ καλοί.
5: Ναι, έχεις δίκιο, τι να πω. Αλλά ειδικά βροχή και χιόνι ακόμα περισσότερο δεν έχουμε.
0: Καλά, στο χιόνι πού να μάθουμε να οδηγούμε, ρε Δημήτρη.
5: Ναι.
0: Συγγνώμη που δεν περάσαμε τα χρόνια μας στις εφηβείες.
5: Μια διαπίστωση έκανα, κύριε Μάνο.
0: Δεν ξέρουμε να οδηγούμε, όχι στο χιόνι.
5: Να βγαίνουμε έξω στο χιόνι όταν χιονίζει, να μάθουμε.
0: Και όπου πάρει ο χάρος, μέχρι να μάθουμε.
5: Τούμπερ λοιπόν είναι αυτοκίνητο εδώ και πολλή ώρα βεβαίως στο Σκαραμαγκά, στα δηληστήρια. Δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό από ό,τι έχω μάθει ευτυχώς.
0: Παρένθεση, συγγνώμη Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι στην οδήγηση, στην τέχνη της οδήγησης, στην τεχνική. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι βρέχει, δεν βρέχει. Άμα πηγαίνεις με τα όρια, δεν θα του πάρεις. Από μόνος. Αν πέσει μόνο κανένας άλλος πάνω σου, που επίσης δεν θα ακολουθεί τους κανόνες. Οπότε το πρόβλημα αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες.
5: Ένα μέρος είναι και αυτό που λες. Πολύ
0: όχι, είναι το μόνο μέρος.
5: Όχι,
0: διότι δεν έχουμε σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στο περπάτημα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο σταθεροί. Και στο τιμόνι δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο καλοί.
5: Έτσι.
0: Αν όλοι ακολουθούμε τους κανόνες, όμως κανείς δεν θα πάθει τίποτα.
5: Έτσι. 30 λοιπόν χιλιόμετρα όριο μέσα στην πόλη πλέον, με 30 θα πηγαίνουμε. Κάτσε να δεις τι έχει.
0: Μια χαρά είναι το 30. Στους δρόμους της πόλης το 30 είναι σούπερ. Σε βουλιαγμένες και τέτοια και σίγουρα δεν είναι 30.
5: Ας γίνει 50.
0: Είναι
5: και,
0: όχι, είναι παραπάνω από 50.
5: Ναι, μωρέ, αστειεύομαι.
0: Το 30 για τα στενά της πόλης, για τους δρόμους της πόλης είναι άψογο.
5: Για τα στενά, για τα στενά, ναι, όχι να πας στη Θηβών με 30.
0: Στη Θηβών δεν έχει όριο 30 όμως.
5: Πώς, αυτό ήθελα να κάνουν. Δεν ξέρω να το πέρασα.
0: Όχι, όχι, δεν ήθελα να κάνουν αυτό. Δεν ήθελα στη Θηβών να βάλουν 30.
5: Α, δεν ήθελα να βάλουν καθόλου όριο, σωστό.
0: Όχι, 30 έχει στους δρόμους αυτούς που είναι για 30.
5: Πού λες, εκεί δεν ήταν όριο τα 30 λοιπόν, στο Σκαραμαγκά, και τούμπαρε το αυτοκίνητο ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ακόμα δεν έχει φύγει κίνηση. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν, πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ακόμα έχει κίνηση, απλά δεν είναι αυτό το πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα. Και η Σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα, 800 μέτρα, προετοιμαστείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει αρχίσει κατά μήκος των Αγίων Αργύρων να πιάνει κίνηση. Στο κέντρο Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να προσέξετε, και κλείνουμε με την Αχαρνών. Η Αχαρνών έχει πολλή κίνηση από τον Άγιο Νικόλαο πηγαίνοντας προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάτι που δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Το άκουσα στην εκπομπή του Άρη χτες πρώτη φορά. Τώρα είδα και ένα βίντεο στο TikTok από έναν που υποφέρει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας, της κυβερνητικής ανεπάρκειας σε ζητήματα στράτευσης, Νικόλα Δένδια. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Πώς το λέγεις, στράτη στην ομάδα μας?
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
3: Εννοείται.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, πού ήτανε, κάτι γύρω που... Λοιπόν, ο Μπουρδολόγιος λέει: μπορεί να μην είναι υγιής τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σερή, αλλά με το χάλι της αντιπολίτευσης γίνεται το μη χειροβέλτιστον. Και απόλυτα υγιές. Υγιές δεν είναι, είναι το μη χειροβέλτιστον. Πραγματικά έτσι ψηφίζει και έτσι πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Αλλά θα ήταν ωραίο το υγιές, θα ήταν να πούμε: ωραία, διότι τώρα πάμε σε μία. Πάμε να κάνει και ένα άλλο παιδάκι τώρα. Μόνο που τα άλλα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο ούτε με βοηθητικές από ό,τι φαίνεται. Οπότε αναγκαστικά. Άλλα παιδάκια τσακώνται με υπευλάκα, κύριε. Μα, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα κατορθώματα του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαλάει τη ζωή μερικών χιλιάδων συμπολιτών, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε και τα βάσανά μας με βύση καρβέλα και τα λοιπά. Δεν κάνουμε το να ασχολούμαστε και με τα κατορθώματα του Νικόλα του Δένδια. Λοιπόν, αυτό είναι από βίντεο. Το βρήκα βίντεο. Είναι ένα παθόν. Λέει αυτό έχει ημερομηνίες αυτά τα αυτό που θα ακούσατε. Εντάχει η ιστορία ποια είναι. Κάποιοι άνθρωποι ήταν να καταταγούν τώρα στην ΕΣΟ του, στην ΤΑΔΕ που ήταν τέταρτη ΕΣΟ, ήταν, τα έχω ξεχάσει κιόλας πως πάνε αυτά. Το 26 Οκτώβριο του 26, τέλος 26 θα μπαίναν στο στρατό. Οπότε διέκοψαν σπουδές, άφησαν σπίτια, έκαναν ό,τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πάει φαντάρος. Και έρχεται ο Νικόλας ο Δένδιας και του λέει: παιδιά, δεν θα σας πάρω τώρα, δεν χωράμε. Γιατί τα έχουν κάνει σαλάτα εκεί με το πόσους φαντάρους έχουμε. Δεν χωράτε, παιδιά, sorry, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Θα έρθετε από Γενάρη. Και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Μία χιλιάδες ανθρώπους. Όπως είναι 7, 6, 5 χιλιάδες. Πάντως είναι χιλιάδες που μένουν είναι στον αέρα. Περιμέναν τώρα να πάνε φαντάρι και του είπαν: sorry, δεν.
1: Ο ελληνικός στρατός. Και η ανακοίνωση του στρατού ήταν αυτή. Και εγώ κοίταξα, αφού πήρα το πτυχίο μου, να κόψω την αναβολή μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και για πάρα πολλούς μήνες το χαρτί στρατολογίας μου έλεγε αυτό. Ξαφνικά η επίσημη ανακοίνωση στο site της στρατολογίας είναι αυτή. Και πλέον το χαρτί μου λέει αυτό.
0: Είναι οι ημερομηνίες που σας είπα, είναι βίντεο. Τι έπαθε ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας του Υπουργείου Άμυνας.
1: Οπότε. Εγώ που παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ώστε να μπω το Νοέμβριο, σταμάτησα το συμβόλαιο του σπιτιού μου για να μπω το Νοέμβριο. Το διάστημα Νοέμβριο με Φλεβάρι θα είμαι άστεγος, άνεργος και χωρίς κανένα εισόδημα. Και σε όλα αυτά ο ελληνικός στρατός δεν έχει να πει τίποτα, πέρα από το ότι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και χωρίς καμία προειδοποίηση σας πετάμε την επόμενη ΕΣΟ.
0: Δεν υπάρχει λίγος χώρος για κανένα ρεπορτάζ τώρα για αυτό. Μου πει σιγά τώρα με το θα ασχολούμαστε με τα φαντάρια τώρα και τους πιτσιρικάδες και τέτοια. Ας παίρναν αναβολές. Και έχουμε λίγο χρόνο για κάτι ακόμα, ένα ακόμα κατόρθωμα της ελληνικής πολιτείας. Στην Κράβα, η μυρωδιά, δεν βρήκαμε και τα λοιπά. Η Καθημερινή σήμερα τι αποκαλύπτει, παιδιά?
2: Καλημέρα, ένα τεράστιο κενό ασφάλειας εδώ. Όπως αποκαλύπτει σήμερα και η Καθημερινή, έχουν να ελεγχθούν οι σωληνώσεις εδώ από το 2003.
0: Εντάξει, 23 χρόνια ρε παιδιά δεν έχουν. Πώς κάνετε έτσι να πούμε, σιγά. Μαθητές πάνε έτσι κι αλλιώς. Δεν πάνε και τα δικά μας παιδιά που πάνε σε ιδιωτικά. Πάνε τώρα των κακόμοιρων τα παιδιά. Οπότε των κακομύριδων. Τι μας νοιάζει εμάς να πούμε. Κάποια στιγμή θα τα ελέγξουμε. Τώρα εδώ είναι το τέτοιο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πούμε για τα κτίρια. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι από το 2003 ο Δήμος. Ήταν και τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Η πολιτεία να πούμε για να είμαστε μέσα. Έτσι κι αλλιώς ολονών αυτών τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικά. Οπότε δεν έχει καμία σημασία. Και. Μετά, τι άλλο μάθαμε?
2: Η εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο στην αυτοψία της μέσα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Υπάρχει όμως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και της μελέτης που παραδόθηκε στην εταιρεία, δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων, είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στην μελέτη που παραδόθηκε στην εταιρεία.
0: Εντάξει, παιδιά, Έλληνες το φτιάξανε, το χτίσανε το σχολείο. Εννοείται ότι το σχέδιο δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έλα, Παναγία μου, το ακούσαμε και αυτό. Περιμέναμε σε ελληνική κατασκευή το σχέδιο να είναι το ίδιο με αυτό που σημαίνει. Έλα, Παναγία μου. Και με αυτόν τον ύμνο στον ελληνισμό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση, το απόγευμα στις 18.30. ή αύριο. Α, πάλι από εδώ. Καλό μεσημέρι.
3: Πώς το βλέπεις, θα την ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Sky 89,4.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε. Πιο συγκεκριμένα, στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες και αύριο ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Στερά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες σήμερα, στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία από τις απογευματινές ώρες, στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν έχει ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθείς αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε σε επιμέρους σημεία συγκλίνουν, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η κλήση των τριών κατηγορουμένων αφορά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την εισαγγελία η ανακρίτρια για το αδίκημα που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι δύο κατηγορούμενοι άντρες 42 ετών και οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους κρατούνται προσωρινά από το καλοκαίρι μετά τις απολογίες που έδωσαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων, η οποία έκανε την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Οδού Σταδίου. Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει. έτσι. Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Η Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέχετε λιγάκι όσοι μπορείτε και κυκλοφορείτε έξω. Έχουν αρχίσει τα διάφορα φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Ελαφριά βροχή έχει εδώ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Έχει αναβαθμιστεί ωστόσο.
0: Έχει αναβαθμιστεί.
1: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, ότι θα υπάρχουν
2: ακραία φαινόμενα και
1: έντονα φαινόμενα στην αρχή. Σε κάποιες περιοχές προφανώς θα γίνουν και ακραία. Οι μετεωρολόγοι θα μας ενημερώνουν όλη την ημέρα για να δούμε πώς κινείται αυτό το σύστημα, το οποίο θα διαρκέσει 48 ώρες. Θα δίνει και από σήμερα μέχρι και αύριο δηλαδή.
2: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-4. Και στο Viber 698-123-1003.
0: Πολιτικές κόντρες, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε
2: νομίζω
0: με...
2: πρέπει να τη χαιρετήσουμε.
0: Λέσε. Ήρθε με φόρα. Η αλήθεια είναι.
2: Βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς έχει ενημερωθεί. Αλλά δεν πρέπει να εξετάσει.
2: Μέσα στην εβδομάδα. Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω ανάλογος τι θα του πούν και τι έχει πει η ίδια. Η ίδια έχει πει ότι μου τα χρωστάνε τα λεφτά.
0: Τώρα η Washington Post, η Wall Street Journal έχει βγάλει για διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει, τα οποία πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν τα έκρυψε ποτέ.
2: Ναι.
0: Καθώς οποιοδήποτε ταξίδι έκανε και σε οποιοδήποτε γλέντι λειτουργούσε και ήταν παρούσα, ανέβαζε βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες με πλούσιους ανθρώπους.
2: Και λέει ότι πέρασε.
1: Επιχειρηματίες,
2: κάνει του State Department, ακολουθούσε του.
0: Για το ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ήταν τυπικότατη λέει.
2: Ναι. Αλλά ο πρόεδρος όμως είπε δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
2: Και τώρα
1: το σημαίνει ότι θα αποπευθεί.
2: Μια κόντρα εκεί με βεντέτα βλέπω αυτή τη στιγμή στη Wall Street Journal με τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Μου φαίνεται δύσκολο ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά απλά και η Γκίλφοϊλ τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι και τυχαίο μέγεθος.
2: Είναι πολιτή του πρόεδρου.
1: Πρώτες εκλογές τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα. Όταν λες δεν είναι τυχαίο μέγεθος, τι εννοεί.
1: Στη σχέση της με τον Τραμπ.
0: Καταρχάς είναι παρολίγων πεθερός της.
1: Ένα.
0: Αρχικά. Δεύτερον. Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας του Τραμπ της πρώτης θητείας.
1: Στην πρώτη του θητεία.
0: Αυτά έχει δίκιο, αυτά ξεχάστηκαν. Διότι αν ήταν τόσο ψηλά στην ιεραρχία των ανθρώπων του Τραμπ, θα ήταν τοποθετημένη στην Ουάσιγκτον κάπου.
1: Αφού χάλασε το συμπεριφέρειο, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Δεν θα την είχε στείλει πρέσβη εδώ. Απλώς ήταν ένα πρόσωπο κοντά, ρε παιδί μου, στον πρόεδρο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει απευθυνθεί κάποιος σε αυτήν για να του λύσει ένα θέμα που είχε με τα φορολογικά.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Δηλαδή και δεν μας πειράζει κιόλας. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι δουλειά δεν κάνει η γυναίκα. Θα κλαίνε εδώ τα μαγαζά. Εδώ θα έχει λίγο κλάμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Και διάφοροι δημοσιοσχεσίτες. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
1: Αν και εφόσον αποπενθεί, βέβαια.
0: Έτσι. Αν και εφόσον αποπενθεί.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Πάντως δεν έχει κρύψει τίποτα η ίδια. Είχε και το στυλίστα της μαζί. Να και στο σεφ πήγαινε.
2: Ναι.
1: Να και τα ρούχα.
0: Να και, να και οι βραδιές. Αργυρό. Αργυρός ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Φίτ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική, βεβαίως. Αυτά.
2: Και δεν θα πάει στα πεταμένη, φαντάζομαι. Και άμα φύγει από εδώ, κάπου θα την βάλει ο πρόεδρος.
0: Άμα είναι να την βάλει, λέω γιατί είναι.
1: Γιατί να μην την αφήσει.
2: Γίνεται θέμα. Γίνεται
1: γιατί
2: θέμα.
1: Ακούγονται και ονόματα για τον την αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια.
0: Γιατί έχει ακουστεί όντως αντικαταστάτη.
1: Όχι, αλλά λένε για κάποιους επιχειρηματίες από την Ομογένεια που ίσως να μπορούσαν να πάρουν τη θέση της κτλ.
0: Ποιον γράφουνε.
1: Κοίταξε να δει, δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει. Θα βγουν.
0: Δεν θα προειδεύσει. Δεν γίνει δηλαδή. Ο Σταύρος ο φίλος μας και έχει δίκιο εδώ λέει θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ να σταθείτε στο πολύ σοβαρό θέμα με τις ΕΣΟ στο στρατό. Τα παιδιά σταμάτησαν τις δουλειές για να πάνε φαντάρι και ξαφνικά τους ακυρώνουμε επειδή τώρα το θυμήθηκαν. Καλό το κράξιμο στον Τσίπρα και εσύ, αλλά πρέπει επιτέλους να δείξετε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν.
2: Ναι. Μα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα τους καλούσαν στο στρατό και τους είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Εδώ υπήρχε η πάντα. Ξέραμε οι γονείς ότι όταν κόβεις την αναβολή ουσιαστικά μπαίνεις στην επόμενη ΕΣΟ. Αυτό ίσχυε πάντα. Επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές και δεν υπάρχουν ναυτικό και αεροπορία,
2: πάνε
0: μόνο στο στρατό, υπήρξε μια υπέρβαση στους ανθρώπους τώρα για τον Νοέμβριο που ήταν να μπουν.
2: Υπέρβαση, τι, πολύ κόσμο.
0: Υπέρβαση κόσμου, ναι. Βεβαίως, γιατί πάνε όλοι στο στρατό τώρα, ναι, δεν πάνε κάπου αλλού.
2: Ναι, σε ένα στρατόπεδο.
0: Ωστόσο, λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής αναβολής θα καταταγούν τώρα κανονικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, είχαν κόψει παιδιά την αναβολή. Γιατί έχουν κανονίσει τα μεταπτυχιακά τους για του χρόνου.
2: Ναι, και ο άλλος αν πράγματι δούλευε και σταμάτησε τη δουλειά για να πάει στο στρατό, ναι, και να ξαναγυρίσει και τώρα είναι, mm-hmm, άνεργος, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα μεγάλο. Λοιπόν, κυρία Σούζη εδώ στο στούντιο, γεια σου Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Πριν όμως Δημήτρης Κολλημιχάλης, διότι έχουμε ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Μόλις μου το σήκωσαν την Αττική Οδό, το τηλέφωνο εννοώ. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ πλήρως. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αμέσως μετά τον κόμβο Κηφισίας. Πολλά ατυχήματα, ναι. Πάνω που αρχίσαμε να ηρεμούμε με τον Σκαραμαγκά, που είχαμε το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκεί. Προς την Ελευσίνα, μετά τον κόμβο Κηφισίας, λοιπόν, είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι από το ύψος της Δουκής Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, και βλέπουν και ασθενοφόρα οι ακροατές μας που προσπαθούν να περάσουν, να φτάσουν στο σημείο. Γι' αυτό ήθελα να επικοινωνήσω με την Αττική Οδό, αλλά δεν πρόλαβα. Έχετε το υπόψη, αν θέλετε να πάτε μέσα από το Χαλάνδρι, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: καλά, Δημήτρη.
0: Προσοχή γενικά. Η Μαρία μας λέει εδώ, αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Το αφήσαμε εμείς.
1: Το κορίτσι.
0: Εμείς ούτε που την πειράξαμε.
2: Ο πρόεδρος βγήκε. Ο πρόεδρος είπε.
1: Μα συγγνώμη, η τοποθέτηση είναι και ήταν κιόλας ότι άμα πει να πάει κάπου αλλού και κάπου να την τακτοποιήσει, που λέει, δεν αφήσει εδώ.
2: Ναι. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ, κατά κάποιο τρόπο την κάλυψε, δεν ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, αλλά ο Ρούμπιο
2: αλλά
1: δεν ήξερε.
2: Και εκεί και είπε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά ενημερώθηκαν.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται.
4: Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα ήδη. Σχεδόν. Είναι στα νησιά του Ιωνίου, αυτή την ώρα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, αρκετά πιο έντονα. Αλλά επειδή θα είναι και πολλές ώρες, θα μαζέψουν εμπόλικο νερό. Η Πελοπόννησος και κυρίως η βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία, αυτές τις περιοχές, κυρίως της Πελοποννήσου, θα δεχτούν με αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, γιατί θα έχουν και αυτά και εκεί διάρκεια. Οι κόκκινες έγινε αναβάθμιση στο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ και αφορά την Εύβοια και τις Σποράδες. Και μπήκανε στο κόκκινο. Η Εύβοια και οι Σποράδες. Φαινόταν από χτες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ότι από χτες. Προς τα εκεί κατευθύνεται.
4: Μπράβο,
1: ως πυρήνα.
4: Μπράβο. Απλά περιμέναμε να δούμε αν θα επαληθευτεί, γιατί έχει αλλάξει 100 φορές στη διάρκεια της εβδομάδας, της προηγούμενης, ενώ των προηγούμενων ημερών πέρασαν. Και φάνηκε πια ότι όλο το κομμάτι αυτό, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττικοβιωτία, αυτές οι περιοχές θα δεχτούν αρκετά μεγάλη ύψη βροχής. Επίσης, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, όταν λέω Ανατολικό Αιγαίο, εννοώ Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα, και αυτές οι περιοχές θα έχουν θέμα από το βράδυ, απόψε νύχτα δηλαδή, και αύριο. Η Κρήτη δεν είναι τα ύψη βροχής τα οποία δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και που γινόταν το Έλληνα Δής. Ήταν και πέντε μέρες και φτάσαμε τα 700-800 χιλιοστά πόσα ήταν.
1: Θα είναι λιγότερα.
4: Θα είναι, γιατί αφενός μεν ότι είναι μια μισή μέρα, δύο το πολύ, και δεν θα είναι πάνω από 70-80 χιλιοστά, αλλά επειδή όλοι όσοι έχουν πάει τώρα και κοιτάνε πώς είναι η Κρήτη και τι συμβαίνει, είναι ακόμα πλημμυρισμένα πολλά εδάφη, πολλά. Είναι λάσπη, πώς το λένε. Οτιδήποτε πέσει θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί πια να απορροφήσει τον νερό.
4: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν και στην Κρήτη θα υπάρξει θέμα. 70 χιλιοστά θα πέσουνε, 80 χιλιοστά θα υπάρξει θέμα.
2: Εδώ?
4: Εδώ στην Αττική, τώρα αυτή την άφησα λίγο τελευταία. Εδώ στην Αττική βρέχει, έτσι, γύρω-γύρω έχει βροχή.
0: Ολούθα.
4: Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Λέω, εμείς πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
4: Μπράβο. Εδώ, λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα όσον αφορά το νιετό, το νερό δηλαδή, θα είναι το απόγευμα. Απόγευμα μέχρι το βράδυ, 11-12 η ώρα. Μετά θα μπει ο βοριάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος θα είναι πολύ ενισχυμένος. Δηλαδή θα βγει 9 μποφόρ οπωσδήποτε. 9 μπορεί μποφόρ. Να έχει και ρηπές 10. Όχι, και στην Αττική μιλάω. Αλήθεια. Γιατί δεν με ρωτήσατε τελευταία
2: τις
4: την Αττική.
2: Βάλε μέσα τις γλάστρες.
4: Βάλε μέσα τις γλάστρες, μάζεψε τις τέντες, φρόντισε να μην κυκλοφορείς κάτω από δέντρα.
0: Πού να μην κυκλοφορώ?
4: Κάτω από δέντρα.
0: Μόλις το είπα, μέσα, ναι, με κορόιδευε ο κύριο Παπαδόπουλο.
2: Μη φάει, λέει, καμιά κεραυνό. Δεν πάει, δεν πάει,
4: όχι,
2: στο πάρκο.
4: Τα δέντρα μου σου πέσει το δέντρο στο κεφάλι. Όχι ο κεραυνό στο κεφάλι. Υπάρχουν, στην Αττική δεν θα σου πέσει ο κεραυνό στο κεφάλι, γιατί έχει πολλά λέξη κεραυνά.
0: Στην κυρία στην Ηλιούπολη έσκασε ο κεραυνό, δεν έσκασε.
4: Όχι στην Ηλιούπολη, Γάλε.
0: Στην Ηλιούπολη,
1: μια δασκάλα.
0: Και μια πολυκατοικία πήρε φωτιά. Πού ήταν.
1: Ναι, Ιωνία με Ηράκλειο, δεν θυμάσαι.
4: Καλά, έχει του κόσμου τα λέξη κεραυνό.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Λέξη κεραυνό, ξέλεξη κεραυνό. Εφτά έφτασε.
0: Εν πάση περιπτώσει, μόλις βρέχει δεν πάμε κάτω τα δέντρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, τώρα, εγώ το είπα για τα
1: φυσάει. Νότης,
4: εγώ βόλτα, το είπα για τον αέρα.
1: Ναι, και έτσι, έχει δίπλα πολυκατοικία το λεξικέραυνο και έρθει προς τα γη
4: και όλα. Και επίσης, όταν θέλετε, αν θέλετε να ταξιδέψετε.
2: Με την ουρά του ψηλά, ψηλά, καταλαβαίνετε, φοβάται μην το χτυπήσει το λεξικέραυνο.
4: Με συγχωρείτε.
1: Τέλο πάντων, να το κάνουμε ερώτηση. Θα συνοδεύεται από κεραυνική δραστηριότητα.
4: Ναι, προφανώς. Η κεντρική και νότια Ελλάδα, η βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κάνουμε δοκιμή σήμερα.
4: Ναι.
0: Ο νότης θα βγει και θα πάει κάτω από δέντρο να δούμε τι θα συμβεί.
4: Λοιπόν, τη νύχτα θα φοβάσαι το δέντρο, μη σου έρθει στο κεφάλι και το απόγευμα βράδυ μη σου έρθει ο κεραυνό στο κεφάλι.
2: Εντάξει. Μπορεί να έχουμε και πλημμύρε.
4: Τώρα 40-50 χιλιοστά με βγάλει σε κάποιε περιοχέ, όχι παντού.
1: Αλλά
4: πρέπει
0: να μα καθαριστεί. Τα φρεάτια,
4: τα φρεάτια νομίζω ότι καθαρίστηκαν.
0: Ή αν δεν υπάρχουν επαρκή φρεάτια όπως το κέντρο της Αθήνας.
4: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
4: Μπορεί.
1: Ή άμα κάποιος θα κλέψει τα καπάκια, λοιπόν.
4: Από τις 5-6 ώρα και μέχρι τις 11 το βράδυ, όλο και θα βγάζει.
1: Καμουστέρνα παρακεί που φτιάχτηκε.
2: Εδώ ο Σκάι έχει στείλει, φαντάζομαι, κάμερα εδώ στην Ποσειδώνα που πάντα πνίγονται.
4: Αυτά.
0: Όχι, ρε παιδιά, έχουν σταματήσει.
4: Λοιπόν, σα φιλώ, σα χαιρετώ γιατί έχω και μια σύσκεψη να
1: δεν έχουμε το φορτηγό τη ΕΙΔΑΠ. Το φερτηγό τη ΕΙΔΑ που
0: δεν
1: το βάζουν πάνω από το καπάκι.
0: Αυτό γινόταν πέρσι. Φαντάζομαι ότι το κρατάνε φέτος.
2: Να μην φεύγει το καπάκι.
1: Στηρίξανε το καπάκι.
0: Κάτι θα διορθώσανε.
1: Μπορεί να βάλω δύο σειρματάκια, ελπίζω. Τόσο αν πήγε κανείς και το
0: κάτι κλείψε. Κάτι θα έχει διορθωθεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, προετοιμαστείτε
1: πάντως,
0: γενικά.
1: Η προειδοποίηση είναι από χθες, ε.
0: Ναι.
1: Από τους μετεωρολόγους.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: Καλαμάτα τώρα βρέχει.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Χριστίνα,
0: θα πνιγούμε στο λάδι, λέει φέτος. Σκέφτομαι φέτος την πισίνα μου, δεν έχω, να τη γεμίσω με λάδι γιατί η τιμή θα είναι πιο χαμηλή από το νερό. Σε αυτό που λέει ο Νίκος, έχει ένα δίκιο. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ραγδαία πτώση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι.
2: Αλλά πριν από 3-4 χρόνια
0: ήταν χρυσό.
1: 16-17 είχε.
0: Είχαν κλέψει, κλέβανε το λάδι.
2: Έτσι γίνεται.
0: Σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται εξοργιστικό, αν μη τι άλλο. Και επικίνδυνο θα έλεγα εγώ. Η αναφορά έχει να κάνει με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα. Είναι το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι επί 23 χρόνια δεν είχε γίνει έλεγχος πρώτον. Και δεύτερον, κανείς δεν είχε δει ότι η αρχική μελέτη τοποθέτησης φυσικού αερίου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βρήκαν τώρα οι υπεύθυνοι που πήγαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαν γίνει προσθήκες τροποποίησης, χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελικά υπάρχει διαρροή στην Γράβα?
2: Καταρχήν, είσαι υπεύθυνος εσείς τώρα για την Γράβα?
5: Για την υποδομή, ναι.
2: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Άρα κάνουμε σωστά, κροτάμε εσάς.
5: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, λοιπόν.
5: Για την ακρίβεια, μέχρι και πέρσι, κατά πέρσι μέχρι και φέτος, γενικά το λέω, για τις συντηρήσεις ήταν οι σχολικές επιτροπές και πέρασε στην αρμοδιότητα των Δήμων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Mm-hmm. Το λέω γιατί... θα το παραδειχθεί στην πορεία, γιατί η μελέτη που αναφέρεται είναι μια μελέτη που έχει κατατεθεί το 3. Οπότε.
1: Τώρα για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, υπεύθυνος είστε εσείς και τώρα αναφερθήκατε σε μια μελέτη, διότι έχει ανακαλυφθεί ότι έγινε μια μελέτη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά η εγκατάσταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με τη μελέτη. Σωστά.
5: Πάμε να πάμε από την αρχή. Εμείς έχουμε μια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Ναι.
5: Οπότε οποιοδήποτε σκέφτεται ότι αν υπάρχει οσμή αερίου, που θα είναι από τη διαρροή της εγκατάστασης.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε ξεκινήσαμε τους ελέγχους, έγινε 16 του μηνός, έγινε η πρώτη καταγγελία, πήγαμε με την ΕΝΑΟΝ, μέτρησε εδώ και κάτι. 21 δεν υπήρχε καταγγελία, υπήρχε όμως μια σήμανση από το συναγερμό της πυρασφάλειας στο υπόγειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως λανθασμένος, γιατί μάλλον έχει κύκλος από κάτι νερά. Και μετά 2 του μηνός υπήρχε και άλλη καταγγελία, οπότε ξαναπήγαμε εκεί.
2: Υπάρχει πορεία... μηχάνημα εκεί που μυρίζει, που μετράει, αν υπάρχει διαρροή και σε προειδοποιεί.
5: Πάνω από το Λέβητα.
2: Μάλιστα.
5: Πάνω από το Λέβητα. αλλά δεν διαπίστωσε το συνεργείο που μετέβη στο σημείο και το χαρακτήρισε ως λανθασμένο συναγερμό. Τώρα, δύο του μηνός έγινε ξανά καταγγελία, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παραλαμβανόμενες καταγγελίες δημιουργούν μια ανασφάλεια περαιτέρω.
0: Προφανώς.
5: Οπότε πήγαμε
2: γιατί
5: ξανά...
2: συνεχίζει να μυρίζει αυτό το πράγμα εκεί. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε κάτι.
5: Έτσι λένε, ναι, ισχύει. Δηλαδή έχω και εγώ μηνύματα στο κινητό πλέον ότι συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση, δύο του μηνός πήγαμε, ξανακάναμε μετρήσεις επιτόπιες, δεν βρέθηκε κάτι. Και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε τις βάνες.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή είπαμε στην εταιρεία παροχής αερίου την Έναον ότι παιδιά, επειδή εδώ οι καταγγελίες υπάρχουν, κλείστε για την παροχή για καλό και κακό. Έχουμε καλό καιρό απ' έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ασφάλεια προέχει, κλείστε την παροχή για να δούμε τι κάνουμε.
2: Μυρίζει
5: οπότε
2: πάλι.
5: Για να... Από ό,τι μου λένε, ναι.
2: Α, μυρίζει και με
1: κλείσαν. Παρά το γεγονός ότι κλείσαν.
5: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ξαναδοθεί αέριο στο σύστημα,
2: πρέπει να
5: πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από την αρχή, σαν καινούργια.
2: Ναι.
5: Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους κτλ. Στην πορεία των ελέγχων. Επειδή ζητήθηκε και η μελέτη.
0: Κύριε Χαρλάφτη, σας παρακαλώ κάτι. Επειδή πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Μας αφορά όλους. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που είναι.
2: Βέβαια.
1: Σε μερικά λεπτά.
0: Σε λίγο, κύριε Χαρλάφτη.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα.

0: Να στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
0: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
0: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Sky 89,4.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτων πυλών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική από το απόγευμα, επίσης η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Πολυθυελώδης άνεμοι έως και 10 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Γέρακα. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνωγε με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
7: Sky Sky 80.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Λιάννα λέει εδώ, κύριε Κούτρα, τόσα χρόνια που σας ακούω, συνέχεια πέφτετε από τα σύννεφα, λέει. Δεν κουραστήκατε. Εσείς που ζείτε, λέει, εκτός
1: Ελλάδας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει το Αλέξη.
0: Εσείς δηλαδή δεν πέφτετε από τα σύννεφα όταν ακούτε ότι είχε να ελεγχθεί 23 χρόνια μια δημόσια δομή που έχει φυσικό αέριο. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
1: Και με 4.000 μαθητές.
0: Και για την ακρίβεια τρομοκρατούμε, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που δεν υπήρξε καμία έκρηξη στα 23 αυτά χρόνια.
0: Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Τώρα, είχαμε μείνει στο... Πήγατε να κάνετε όλο τον έλεγχο.
2: Απλά να διορθώσουμε το εξής. Έλεγχος περιοδικός γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε φιλελέγχο καυστήρα το οποίο λήγει σε κανένα τρίμερο.
0: Ναι.
2: Άρα οι έλεγχοι γίνονται κανονικά.
1: Άρα γίνεται κάθε χρόνο λοιπόν ο έλεγχος.
2: Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι στην πάροδο των ετών, δηλαδή από το 3 μέχρι το 26,
1: ναι.
2: Συντήρηση στην εργολαβία και εργολαβία συντήρηση.
1: Δεν είχε
2: κάτι, όχι, γινότανε, απλά στην πορεία κάτι είχε αλλάξει.
0: Τι είχε αλλάξει, ποιος το άλλαξε αυτό που άλλαξε. Αυτός που το άλλαξε δεν πρέπει να δηλωθεί.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχει δηλωθεί.
2: Όχι, αυτό κάνουμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε ένας έλεγχος.
0: Ναι.
2: Και τώρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση προκειμένου να ξαναδοθεί το αέριο. Ναι. Το πόρισμα του ελέγχου ήταν ότι στις σωληνώσεις και σε όλο αυτό το σύστημα δεν υπήρχε καμία διαρροή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις, θέλει μια επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημείο το ένα. Αλλά επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που σου έχω κάνει και λέω το εξής. Ότι υπήρχε μια οσμία αερίου είναι ένα δεδομένο. Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον πιο λογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
2: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άρα.
2: Επομένως.
0: Άρα η οσμή
2: παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
2: Κοιτάξτε. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιοδοξιολογία για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου.
0: Ναι.
2: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι ευθύνεται ένα καράβι το οποίο περνάει τον Πειραιά κτλ.
1: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική.
0: Που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
1: σε
0: λέτε.
1: Ένα κτίριο.
2: Σε αυτό έρχομαι.
3: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
2: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
0: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην Πλάκα.
1: Ναι.
2: Γίνονται διάφορα έλεγχα.
1: Και μια βιομηχανία σκοτώθηκαν άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες.
0: Δεν ήταν από φυσικό αέριο. Ναι.
2: Άρα εμείς γι' αυτό καλέσαμε και κάποιον από την πολιτεία να έρθει να συνδράμει. Γιατί μας πλέον έχει αρχίσει και μας υπερβαίνει το ερώτημα. Αλλά αν δεν απαντηθεί, η ασφάλεια, μάλλον η ανασφάλεια, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
3: Mm-hmm. Ναι, ξεπερνά τις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Ποιος δηλαδή μπορεί να το καταλάβει.
3: Ποιος θα το κάνει και
1: το
3: πότε.
1: Εσείς.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλο εύρος είναι από την πολιτική προστασία και το στρατό μέχρι το τεχνικό επιμελητήριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώς και χρήζουν απάντησης, αλλά πλέον μετά πάμε σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε όμως τώρα τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία διαρροή. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κτίριο.
1: Πώς δεν υπάρχει, κάτι μυρίζει.
0: Αυτό θέλω να πω. Μη βιάζει. Από κάπου μυρίζει, δηλαδή και αυτό είναι κωμωδία. Και δίπλα να είναι κάπου, κάπου πρέπει να βρεθεί από πού μυρίζει αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο σχολείο αν δεν βρούμε από πού υπάρχει κάποια διαρροή ή έρχεται αυτή η μυρωδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν διερευνηθεί το γεγονός, δηλαδή εις βάθος και να βρούμε το αποτέλεσμα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη.
3: Ευχαριστούμε και τον Αντιδημαρχέ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί το θέμα απασχολεί πολύ κόσμο.
0: Ναι. Η φίλη μας η Άννα λέει το εξής. Καλησπέρα σας, μόνιμη αγαπημένη, μια μόνιμη ακροάτριά σας.
3: Να σε καλά.
0: Σχετικά με το φιάσκο του Υπουργείου Άμυνας, ο γιος μου, αφού τελείωσε το Μετσόβιο ακριβώς τα 5 χρόνια, με βαθμό άριστα 9,1 στα 10, wow, μπράβο, διέκοψε την αναβολή του στις 20 Ιουλίου.
3: Ιουλίου.
0: Και ενώ έλαβε μήνυμα από τη στρατολογία στις 22 Ιουλίου ότι είναι προγραμματισμένος για κατάταξη το Νοέμβριο, την Κυριακή 11 Δεκάτου έλαβε νέο μήνυμα ότι προγραμματίζεται για την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Αναρωτιέμαι, λέει, το πολιτικό κόστος δεν ελήφθη υπόψη, γιατί ως γνωστόν η απογοήτευση και το αίσθημα αδικίας από τους σόφρονες πολίτες στην κάλπη εκφράζονται. Σας ευχαριστώ, σας παρακολουθώ ανηλυπώς.
1: Έχει και δίκιο.
3: Να σε καλά. Τώρα δεν έχει άδεια.
1: Διότι έτσι το κράτος βγαίνει αξιόπιστο. Ο άλλος πάει τα κάνει όλα σωστά. Κόβει την αναβολή του γιατί του λένε θα μπει στο Νοέμβριο και του εμφανίζει το και του λέει δεν θα μπει στο Νοέμβριο, θα μπει στο 27. Δεν πειράζει μόνο και 6 μήνες να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή κατάλαβε αντιμετώπιση.
3: Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όμως έτσι, διότι τα παιδιά έχουν κάνει προγραμματισμό για το μετά τι θα γίνει με τις
1: σπουδές. Όταν αυτός είναι
3: με τη δουλειά.
1: Άριστος μαθητής, δηλαδή δουλεύει σοβαρά, έκανε σοβαρά τη δουλειά του όλα αυτά τα 4 χρόνια, εσύ τον αντιμετωπίζεις σαν να είναι χαβαλές.
0: Ταυτοχρόνως να πούμε ότι έχουμε ερηματική διακοίνωση προς την Αθήνα από την κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης, όπου αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Οι διεκδικήσεις στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Που κάποιοι, όταν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Φίλης, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας εδώ, μόλις είχε βγει το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λίβη, είχε πει: είναι μεν παράνομο, το συζητάμε, αλλά θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
3: Και να το που εμφανίζεται από καιρούς χειρών. Ναι. Έτσι, αυτό το παράνομο τουρκολιβικό σύμβολο, πάνω στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, Φραντζή και Καλλιρόες λέει, να δείτε το φράτιο.
3: Να.
0: Εντάξει.
3: Μα είναι συγκεκριμένα τα σημεία.
0: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, λέει.
1: Ναι, έτσι.
0: Είμαστε λίγο υπερβολικοί, λέει. Το σημαντικό είναι ότι επί 23 χρόνια η κατάσταση λειτουργούσε προβλημάτιστα. Ναι.
1: Ώσπου να πάψει να λειτουργεί, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Η Σοφία λέει 7 ευρώ αγόρασα περσινό λάδι χθες.
3: Ναι.
0: Από την Εύβοια.
3: Έχει πέσει το λάδι, ναι.
0: Περσινό. Περίμενε. Α, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει για τη Μαρία την Αναστασοπούλου ότι είναι ομορφότερη από κάθε άλλη φορά. Δηλώνω θαυμαστή.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ, κατάλαβες. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ: τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Ναι, έχει ανακοινώσει.
3: Ναι, δεν υπάρχουν
1: ανακοινώσεις. Εκτός αν πνιγούμε στη βροχή, δεν ξέρω. Θα
3: αυτό
1: γίνει.
3: Θα αποφασιστεί το πρωί και είναι απόφαση των περιφερειών, έτσι.
0: Επίσης, ο Παναγιώτης στο Viber μας έχει στείλει φωτογραφία από την παραλία της Πάτρας που φαίνεται η βροχή που έρχεται.
3: Α, φαίνεται το σύστημα από την Ιταλία.
1: Είναι, εν πάση περιπτώσει, ευκαιρία με αυτή την ιστορία που έγινε με την Γκράβα να αρχίσει να ψάχνουν και άλλα σχολεία σε τι κατάσταση είναι.
3: Άμα δεν μυρίσει.
1: Δεν μυρίσει, διότι είναι γνωστό ότι την περίοδο των μνημονίων δεν έγινε τίποτα, ούτε μία βίδα.
3: Καλά, μωρέ, γιατί από την περίοδο των μνημονίων πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Έγινε τίποτα.
3: Και έλεγχος, μας είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, ότι γίνεται περιοδικός. Ας γίνουν λοιπόν πιο συχνοί έλεγχοι και ας τουλάχιστον τηρηθεί αυτή η περιοδικότητα. Γιατί σε αυτή την περιοδικότητα των ελέγχων δεν είδαν τις σωληνώσεις ότι δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις μελέτες.
0: Επίσης, ο Πασόκε μου λέει 23 χρόνια στην Γκράβα, αλλά εσύ, αν δεν έχεις κάνει έλεγχο κάθε χρόνο, σου στέλνει ένα ΟΝΕΔΑ. Απειλητικά λέει μηνύματα ότι θα σου κλείσει την παροχή αν δεν προσκομίσει τη βεβαίωση ελέγχου. Εντάξει. Το ίδιο λέει
1: έτσι
0: και ο Διονύσης
1: Αντωνίδωρος
0: Αθήνας. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Επειδή το κράτος κάνει σοβαρή δουλειά του, οι ιδιώτες πρέπει να τις κάνουν για να δουν τα σπίτια μας λειτουργούν.
0: Επίσης η Άννα σε συνέχεια αυτό του μηνύματος για την αναβολή, για την στράτευση, λέει ότι ο γιος μου δέχτηκε και επαγγελματική πρόταση την οποία αναγκάστηκε να απορρίψει γιατί περίμενε να πάει
3: να
0: στο στρατό. Όπως επίσης κινδυνεύει να χάσει και τον ακαδημαϊκό του προγραμματισμό για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με υποτροφίες, λέει, μέρος των
1: διδάκτων.
0: Ελπίζω να αναδείξετε το πρόβλημα. Αφορά τετραψήφιο αριθμό οικογενειών, λέει.
3: Τετραψήφιο.
0: Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
4: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: κύριο Βασιλάκο, να σας πούμε ότι έχει γίνει μια δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, αποχωρώντας, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Έκανε μια δήλωση στην ΕΡΤ για το πετρέλαιο, για το επίδομα θέρμανσης. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Ουσιαστικά αυτό ανακοίνωσε, ότι αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 30%.
3: Οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι εκεί θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Και να το πούμε τον πιο επίσημο τρόπο γίνεται, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε. Το θέμα νότιμου είναι τι θα ανακοινωθεί αύριο σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι η παρέμβαση.
2: 150.
3: Ναι, ότι η παρέμβαση θα είναι σίγουρα 35 λεπτά.
2: Ναι.
3: Εξετάζεται να είναι και παρακάτω. Εξηγούμε δηλαδή. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε χωρίς επιδοτήσεις κτλ., θα ήταν, όπως λένε οι παράγοντες αγοράς, ένα 90 με ένα 95. Αν από εκεί αφαιρέσουμε τα 35 με 40 λεπτά, πάμε σε αυτό που λες, ένα 50, ένα 55. Τώρα, εάν υπάρχει δυνατότητα να πάει πιο κάτω, δεν το ξέρω. Λένε ότι γίνονται προσπάθειες, θα περιμένουμε να το δούμε αύριο για να ξέρουμε σε ποια τιμή θα εκκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, είτε εκκινήσει στο 1,50, είτε στο 1,40, είτε στο 1,35, σε σχέση με το 1,05, είναι πάρα πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλάκο.
2: Γεια σας. Δεν τον έχουμε.
3: Δεν μας ακούει. Θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είτε πάει στο 1,55, είτε πάει στο 1,45, είτε πάει.
2: Ναι, θα είναι 30-40 λεπτό παραπάνω από πέρσι τουλάχιστον.
3: Πέρσι το πετρέλαιο εκκίνησε στο 1,05.
2: Ναι, 1,10.
3: 1,5, 1,10. 1,10. Και φαντάσου πώς πάει. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο.
4: Γεια σας από Σύρο, που γυρίζω από Μιλία, αλλά τα έκανα μαντάρα και έχασα το αεροπλάνο και παίρνω το καράβι μου. Αχα, και μου είπαν ότι έχετε κακοκαιρία εκεί, λέει εσείς.
3: Ναι,
2: είναι πρώτων
3: πυλών.
4: Ωραία, μάνα μου. Άντε, πάμε. Κακοκαιρία και στα social, παιδιά, με αυτά που έρχονται.
3: Δηλαδή,
4: υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρητικά σήμερα ψηφίζεται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
4: Ναι, το οποίο οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αγγίξει ένα 10% των ανηλίκων. Γιατί?
2: Γιατί όχι όλοι.
4: Γιατί υπάρχει το Kids Wallet, το οποίο Kids Wallet, ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο θείος, ο κηδεμόνας, θα πρέπει να κάνει διάλογο με το παιδί και να πείσει το παιδί να εγκαταστήσει το Kids Wallet στο κινητό του, το οποίο, πέραν ότι θα κρατήσει τα δεδομένα που πρέπει να κρατήσει, ηλικίας, άμκα, αφημία αν έχει το παιδί, συνήθως δεν έχουν αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να κλειδώσει μόνο του το παιδί, δηλαδή με το που κρατήσει το Kids Wallet, να κλειδώσει το Instagram, το Snapchat και το Facebook και ό,τι άλλο, και το YouTube.
2: Από τότε τι το χρειάζονται το νομοσχέδιο? Αν πρέπει να το κλειδώσει μόνο το παιδί, το νομοσχέδιο δεν το χρειαζόμασταν.
4: Ο μόνος τρόπος το νομοσχέδιο να είναι λειτουργικό, που δεν ξέρω αν θα το τολμήσει αυτό ή αν το έχει στο προγραμματισμό της κυβέρνησης, θα είναι να ζητήσει να έρθουν τα κινητά των παιδιών στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να υποχρεώσουν τα παιδιά να βάλουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είπαν ότι θα προσπαθούν να υποχρεώσουν τις πλατφόρμες.
3: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη, κύριε Βασιλάκο.
4: Ότι οι γονείς.
3: Οι πλατφόρμες.
4: Με τι όμως, παιδιά, με πρόστιμο?
3: Προφανώς, με τι άλλο?
2: Με πρόστιμο.
4: Ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό και να λειτουργήσει είναι να μπει υποχρέωση η οποία θα έχει και χρηματικό πρόστιμο, ώστε οι γονείς να πρέπει να την καταστήσουν στα παιδιά που
3: έχουν. Θα βρεθεί ο τρόπος.
2: Θα πάει στις πλατφόρμες,
3: αλλά
2: όχι στον κόσμο.
3: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη. Αυτό μας εξυπηρετεί, δεν μας εξυπηρετεί? Ίσως να ξεπεράσουμε το 10% που λέτε εσείς.
4: Α, εννοείται δηλαδή ότι εάν δεχτεί επίσημα η Meta, που είναι η κύρια πληγή, δηλαδή Insta, ναι, Facebook, ναι, και η Snapchat και το TikTok, να έχουν προϋπόθεση για σύνδεση Kids Wallet.
2: Mm-hmm.
4: Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιάσουν και τα παιδιά που έχουν βάλει λάθος ηλικίες, θα το πω εγώ, Και να ξέρετε ότι οι πλατφόρμες ξέρουν με ακρίβεια μήνα τα γενέθλια του παιδιού, γιατί έχουν πρόσβαση στα πάντα.
2: Άρα
4: οι πλατφόρμες, προσέξτε να σας δείξω και το διεθνές στερέωμα. Οι πλατφόρμες λένε ότι εγώ θα το εφαρμόσω ούτως ή άλλως, γιατί έχω φάει 2 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο. Αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο να εφαρμοστεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό, θα το εφαρμόσει σε 20 μήνες υποχρεωτικά. Το λέει το EU Kids Act.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Άρα.
4: Οπότε, περιμένουμε μία εφαρμογή με αναταράξεις.
3: Mm-hmm.
4: Γιατί μένει να δούμε πόσοι πλατφόρμες θα υποχρεώσουν το παιδί όταν διαπιστώνουν ότι είναι κάτω των 18, που είναι πανεύκολο για τις πλατφόρμες να τους στείλουν μήνυμα ότι δώσ' μου Kids Wallet ή σύνδεση Kids Wallet.
3: Ναι.
4: Και τι θα γίνει όταν το παιδί έχει κινητό που είναι ενηλίκου.
2: Ναι, αλλά το νομοσχέδιο δεν το χρειαζόμασταν τότε. Άμα οι πλατφόρμες το κάνουν μόνες τους ή το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι κακό μια κινητοποίηση εθνική και να βγούμε λίγο μπροστά. Μας έχει λείψει αυτό. Δηλαδή, εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, από Απρίλιο έπρεπε να το εφαρμόσει η κυβέρνηση που το έχει εξαγγείλει. Και δεν το έκανε.
2: Ναι, αλλά εδώ θα πηγαίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ του γονέα και του παιδιού.
4: Ναι, αλλά ξέρετε τι πέτυχε η κυβέρνηση με αυτό. Οι γονείς άρχισαν ήδη, και συνάδελφοι μου το είπαν αυτό, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι άρχισαν να λένε στα παιδιά ότι κοίτα να δεις, είναι παράνομο κάτω των 15, υπάρχει νομοσχέδιο. Δηλαδή δυνάμωσε τους γονείς να επιβάλλουν την τάξη.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο.
3: Θα περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή για να δούμε κατά πόσο, σε τι ποσοστό
4: έχει
3: αφορά τους
4: νέους. Αυτό που γίνεται, εγώ σας είπα, έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
3: Καλησπέριζουμε, κύριε Βασιλάκο, να είστε,
4: καλά, να είστε καλά.
3: Άρα, σημαντική πρωτοβουλία, αλλά να δούμε στην εφαρμογή πώς ακριβώς θα γίνει και πόσους θα αφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Διαβάζω ότι τη δόξα Ρούμπιο την ζηλεύει και ο... πώς τον λένε αυτόν, DJ Vans.
5: Ο DJ.
2: Ναι.
5: Θα είναι ο αντιπρόεδρος.
3: Ναι. Οι δύο διοικητές.
5: Θέλει να έρθει να μιλήσει.
2: Να έρθει λίγο και να πάει στην ίδια θέση.
3: Στην Πνίκα. Έχουμε και άλλα μέρη να πάει, άμα θέλει.
2: Δεν θέλει αυτός να πάει στα άλλα μέρη.
5: Όχι, έχει σημασία η Πνίκα. Δεν είναι τυχαίο.
2: Να πει στην Ακρόπολη, την Παρθενώνα.
3: Δεν μπορεί να είναι σε άλλο σημείο.
5: Δεν θέλουν άλλο σημείο. Θέλουν την Πνίκα.
2: Και τώρα θα το έχει, σου λέει ο Ρούμπιο, που θα μπορεί να κατέβει εκεί πέρα και να πάρει αυτό το χρήσμα και δεν το έχω εγώ.
3: Να έρθει και αυτό στην Πνίκα.
2: Βέβαια,
3: δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν χρήσμα για την Προεδρία, να έρθουν από την Πνίκα. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για τη χώρα μας.
2: Πρέπει να το χρεώνουμε.
5: Πνίκα, θα έρθουν από την αρχή του δυτικού κόσμου, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
3: Μάλιστα.
5: Εδώ ήταν η
3: αρχή. Καλό είναι αυτό να έχουμε τέτοιες
5: σκέψεις. Εδώ ήταν η αρχή του δυτικού κόσμου.
3: Ναι.
5: Εδώ είναι η αρχή του δυτικού αλφάβητου.
3: Σωστό. Τα φώτα, η λάμψη, το φως, ο πολιτισμός, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
5: Η αρχή της ιατρικής, της πολιτικής, της δημοκρατίας, των μαθηματικών. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι αυτοί.
3: Καλώς να ορίσουν, λοιπόν.
5: Διότι εγώ ξέρω ότι όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ρητά και φράσεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
3: Σωστό.
5: Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Οπότε.
3: Τα έχουμε κάνει εξαγωγή.
5: Ναι, ναι. Καλά τα λέμε.
2: Τώρα τους τα κόβουν τα. Τα αρχαία, επειδή ήταν εποχή που είχε σκλάβους,
5: ναι.
2: Η Ελλάδα είχε σκλάβους, κάποια πανεπιστήμια που είναι woke, λένε
5: ναι,
2: δεν μπορούμε να εντάσκουμε αρχαίους.
3: Μάλιστα. Mm. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει ας έρθει, όποιος θέλει ας έρθει, για να δούμε τι ακριβώς θα, ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτήν την κόντρα του. Οι δύο δεν θα είναι, ο Ρούμπιο με το Βάνς. Θα είναι και οι δύο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε.
2: Ναι.
3: Πάμε εδώ στα καθημάς.
2: Είδες την τελευταία δημοσκόπηση, την είδες που λέει interview, interview στο political.
3: Ναι.
2: Εκτίμηση ψήφου, mm-hmm. 29% Νέα Δημοκρατία, 15,7% Ελλάς, 14,6% Πασόκ.
3: Ναι.
2: Ελληνική λύση 3,6%.
3: Άρα μικραίνει ουσιαστικά.
2: Όχι, 7,6, κουκουέ 6,1.
3: Ναι. Μικραίνει ουσιαστικά η ψαλίδα.
2: Η
3: απόσταση μεταξύ
2: Ελλάς
3: και Πασόκ. Ναι, δεν μετρέται ο Σαμαράς, κάπου έχει μετρηθεί το κόμμα που υποστηρίζει ο Κασιδιάρης.
2: Αλλά
3: και έτσι
2: για
3: όπως τα βλέπω, είναι 10. 10 πάνω
2: 10,
3: από
2: 10. Αλλά μπορεί να τρώμε 10 κόμματα στην Βουλή.
3: Και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 13-14 μονάδες.
5: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση τώρα. Μας την έφερε ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών.
2: Δηλαδή.
5: Δεν διευκρίνησε περαιτέρω την αιτία. Θα έχουμε περισσότερα στο μαγκαζίνο τώρα
2: σε λίγο που ξεκινάει.
5: Έχουμε διαταραχή
0: Α, λόγω πιθανής εμφάνισης drone.
3: Άρα ναι.
0: Οι θεάσεις φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2 με 4 τα ξημερώματα.
2: Άρα γι' αυτό είναι κλειστό το αεροδρόμιο.
3: Μα λογικό.
0: Οι υβριδικές επιθέσεις δεν λέγονται αυτές.
3: Περισσότερα στο μαγαζίνο που.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να προσέχετε.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Και αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Αυξήσεις στο πετρέλαιο, στις τιμές του πετρελαίου λίγο πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τις τελευταίες πληροφορίες που θα κάτσει μπίλια για το επίδομα θέρμανσης.
1: Αυτή τη στιγμή αν ξεκινούσε χωρίς καμία επιδότηση στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες θα ήταν στο 1 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Συνολικά η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75, υπογραμμίζω το αρκετά κάτω.
0: Πάμε στα πει και ο Νίκος Φιλιππίδης σε λιγάκι, αλλά είχαμε νωρίτερα και ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Πιερακάκη για το επίδομα θέρμανσης, όλα στην ώρα τους. Θέμα Γκυλφόιλ έθεσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και κινήσεις εκτός πρωτοκόλλου. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να την απολύσει, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει: το εξετάζουμε.
3: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν λέει ο πλανητάρχης ότι δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιον, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
4: Είναι προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου με βαρύνουσα σημασία κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό για την επόμενη μέρα, διότι θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του.
0: Απίστευτες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση δηλητηρίασης, για να είμαστε σωστοί, της κατηγορίας που αντιμετωπίζει μια γυναίκα για δηλητηρίαση, ότι προσπαθούσε δηλαδή εδώ και καιρό να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ρίχνοντάς του κρυφά στο φαγητό φαρμακευτικές ουσίες.
5: Εμείς τη χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Είναι ένα όμως φάρμακο κρυφό, το οποίο σε μεγάλες δοσολογίες, όταν δεν χρειάζεται, είναι ένα δηλητήριο. Είναι δυνητικά θανατηφόρος.
6: Ήταν εν γνώση των γονιών της, οι οποίοι τη συνόδευσαν, αντί να κοιτάξουν να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
0: Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα διαρροής αερίου. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργείων.
7: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται. Εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
8: Εμείς περιμένουμε και το τεχνικό επιμελητήριο, περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
0: Ενώ
9: άσχημο,
0: θα είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
9: Ναι, έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα δίκυκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, Σπύρο,
0: ναι,
9: πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε εκεί ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα από το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε τουμπάρει ένα αυτοκίνητο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσει. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και η λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί. είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη Θιβών που έχει μικρότερες καθυστερήσεις, όχι μικρές, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων που θα σας βγάλει κατευθείαν μετά το πρόβλημα της Κηφισού.
0: Για ακόμη μια φορά, πολύτιμη συμβολή σου, λίγο τουλάχιστον να αποφύγουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλού θα το πάμε τώρα. Θα πάμε στον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle. Πάμε στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια. 12 και 16 Τοκίο, ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing 737. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή κλείνει το αεροδρόμιο.
0: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια. Ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε, γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
10: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους, για κάποιο ντρόνε. Υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το βρουν τον ντρόν. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα το αεροσκάφο το είπαμε Boeing 737.
0: Θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
11: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
0: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Καλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ο νομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
11: Η Βόρεια Εύβοια.
0: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοιας, όπου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ της επερχόμενης κακοκαιρίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικίνδυνοτητα εδώ στην περιοχή της Εύβοιας από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, ποδρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώση δημοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο οι πυροσβεστικές, η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται εντός καταιγίδες, γι' αυτό το λόγο έχουν συνηθίσει από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπι, το δρόμο προς το Προκόπι που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μία δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ο συγκροτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
13: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
12: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις.
11: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
13: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και θα δούμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
11: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πεσεύμα.
13: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
14: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
13: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
15: Γεια σου, Σπύρο.
13: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
15: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι με τη διεύρυνση της περιμέτρου έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Νυμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Νυμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
13: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το 8,6%.
15: Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
13: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
15: Το
13: 30% αφορά το επίδομα.
15: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 400 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και είναι χρήσιμο.
13: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους.
15: Σωστά.
13: Τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι.
15: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1,11.
13: Λέω, αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος, περίπου θα ισοφαρίσουν.
15: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε την τιμή, θα έβγαινε στο 1,85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. γιατί έχουν πρόβλεψη τα διελιστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της Πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας ένα 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι, και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
16: Αυτό θέλω να πω, μήπως με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο του ισοφαρίζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των...
15: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, το πετρέλαιο εκείνης πέρσι είχε ένα 50, φέτος έχει 2,10 και πάνω. Η αμόλυβη είχε 1,75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα ήταν, το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
16: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
15: Σωστά, σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμέναμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει στις 15.
16: Εσύ επιμένεις...
15: Θα είναι Παπασταύρου και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
16: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
15: Όχι καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 1,50.
16: Τι δεν είσαι. Με τσεκάρεις. Σε προβοκάρω τώρα.
15: Δεν αλλάζω. Πόσες φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 1,50.
16: Σου πέταξε σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
15: Δεν διορθώνω πολύ, δεν είπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι.
16: Προσπαθώ να σε σώσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
15: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των διελιστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σε ύψος. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των διελιστηρίων, δεν σου λέω της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των διελιστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
16: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
15: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
16: Άστο.
15: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky. Σε περιβάλλον Sky δεν μένουν όλοι.
16: Ωραία.
15: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση, η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
16: Σε κάθε περίπτωση.
15: Δεν 12 ιδεύουμε αυτιά. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
16: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός τάξη.
17: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20, 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηναν τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες στο Brent.
18: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
19: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρηση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα, παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
16: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Δεν μας παίρνει πια.
15: Σωστό, τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε καύσιμο. Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε και αν λέμε και τις μειώσεις. και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι, πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις δηληστηριακές τιμές.
16: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
15: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το άνω το 1,50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
16: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηληστεί.
15: Σωστά.
16: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι. Και εγώ, δεν μην νομίζεις.
15: Πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα δηληστήρια στην Ευρώπη και πόσα πρέπει να έχουμε.
16: Οπότε, από τα καύσιμα, θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
16: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
20: Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
16: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο?
15: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι οι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
16: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα?
15: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
16: Α, μάλιστα.
15: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
16: Νόμιζα στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα προϊόντα.
15: Δεν θα είναι στα ίδια
16: και
15: προϊόντα.
16: Και λέω, έγινε τέτοιο θαύμα.
15: Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον, όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά-σιγά στην αγορά. Ναι. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος ήταν άλλη, είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν αναεταιρεία, αναπροϊόν.
16: Ναι.
15: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια τους.
16: Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο
15: χαργυρό.
16: Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία? Δεν κατάλαβα.
15: Όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
16: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία για μια επιχείρηση.
15: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι είχε το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών, πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα, το γιατί ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Υπάρχουν πλέον εργαλεία.
16: Εργαλεία, κατάλαβα. Εντάξει. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό. Σε πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
1: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Νιρεμβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητο ένας από τον άλλον, είδαν κάποιο υπτάμενο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737 από την Κέρκυρα. Μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
16: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
16: Ένα από τα πολλά.
1: Τελευταία.
16: Ναι.
1: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ, Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρωσοουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων

0: Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514. Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Τον Ισακ Τριανταφυλλίδη στο στούντιο μαζί μας. Γιατί πλέον από δημοσιεύματα και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον τύπο, καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισακ.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων, στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτερη εξαρτητική.
5: Άλλο να το λες.
6: Ναι.
5: Και άλλο να το ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
6: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
5: Και της λέει αυτός ότι
6: το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
5: Τώρα, όταν το αυτό αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Αφήνει ορθάνεκτο το ενδεχόμενο, ναι, απομάκρυσης της Γκίμπερ Γκιλφόιλ από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρει

0: να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guildfoil απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
1: για να πληρώσει μια πιστωτική της κάρτα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
1: Τα ζήτησε μεν, αλλά
0: ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guildfoil και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που δεν το φως δημοσιότητας.
1: Ότι ενεργούσε με βάση όσα προβλέπει.
0: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guildfoil στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Guildfoil και με τα όσα.
1: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
0: Ναι, ίσα-ίσα. Θα λέγαμε. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Αυτές είναι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς τις εξελίξεις εύλογο. Τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για την απόκρισή του.
2: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την κυρία Guildfoil.
3: Παίζει και εκεί.
2: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλ να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την κυρία Guildfoil. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφους, έχει πολύ πράγμα.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής. Τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
4: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guildfoil είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβη στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει η αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες και μάλιστα την εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
5: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε και βρέχει ο μισό αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Πήγαν στο σημείο, όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη αλλά για μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος όπως καταγγέλει θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην συζύγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
1: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
5: Όχι, δεν ήταν στο σπίτι, έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
1: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
5: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση στο κουτί, στο δοχείο που είχε το μέλι, κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επαυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια έτσι να δυσπορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη έτσι, ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, τη γυναίκα του όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
1: Απίστευτο.
5: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
1: Υπάρχει
5: στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης μάλλον. Είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε
5: τι ακριβώς θα φαίνεται. Μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εύχομαι ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στον χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορούν να είναι ασφαλισμένες, μπορούν να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, σε 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο. Κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνηκε θεαματικά τα ποσοστά της πλήρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
6: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2.400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απέρχε!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κούζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Thank you.
8: σάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών, από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας, λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Τώρα και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο. Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
1: Σωστά. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, Υπουργός Παιδείας.
20: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε αυτά τα θέματα, έτσι.
21: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται. Εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
20: Μάλιστα.
21: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
1: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Γιώργος Καραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
22: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
1: Μόνο η Εύβοια, δεν ήταν.
22: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με την νεότερη ανακοίνωση, ναι, και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό Red Code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβαρίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
1: Ωραία.
22: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
1: επειδή
22: μιλάμε.
1: Επειδή θα είναι στο κόκκινο, μας
22: ναι,
1: είπες.
22: Ναι,
1: είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
22: Να αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
1: Οπότε και εμείς τώρα θα γονείς, είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
22: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Κρίνει ο Δήμος.
1: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής να
22: πει. Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
1: Κατάλαβα.
22: Από το απόγευμα και μετά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
4: Χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, αλήθεια είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και εμείς, δυστυχώς δεν θα πάνε και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο σε αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στην Ευρωλίγκα.
1: Θα θυμίσουμε και αύριο.
4: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος, σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το χωριό Σπύλη στο Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, όπου έχει αποκλειστεί λόγω πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός προκλήθηκε από περιστατικό με εμπορική πτήση από την Κέρκυρα. Τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη. Σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο τίθενται ακόμη 7 περιοχές λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται πρώτων πυλών. Εκτός από την Εύβοια, σε κόκκινο συναγερμό μπαίνουν και οι περιφέρειες Αττικής, Σποράδων, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας και Πελοποννήσου, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με μετεωρολόγους. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, στη Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Κίμης Αλβερίου, στον Δήμο Σκιάθου και στη Ρόδο. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Ένας νεκρός και ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης νωρίτερα μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται έως αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά της Κρήτης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα, κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταξη μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Δεκτές έκανε τις παρετήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριου Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα του και εξυγχρονισμού των οργανωτικών δομών του. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Βουλγαρία, 11 μέλη του πληρώματος του βυθισμένου πλοίου εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 5 άτομα διασώθηκαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα εμπορικά πλοία και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τρίτη και 13 και βροχερή. Ναι. Τι άλλο θέλουμε. Τρίτη και 13 λοιπόν Οκτωβρίου και βροχερή Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όχι μόνο στα μέρη μας, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα ο καιρός είναι επιβαρημένος. Μια χαρά είναι η βροχούλα, αρκεί να μην έχουμε παρατράγουδα. Γιατί χρειάζεται και σε μια χώρα όπως η δική μας κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. 3 και 10 πρώτα λεπτά Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντι μας ακριβώς και στεγνός, δηλαδή δεν έχει βραχή, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4, παρακαλώ.
0: Sky Patras, μάλλον www.skypatras.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας και για να ενημερωθείτε, αλλά και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Και εννοείται ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας με το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγελής Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να θυμίσουμε ότι τρέχει η μπασκετική προσφορά της εβδομάδας. Αύριο υπάρχει το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας στο Τόφαλος στις 7 με την γερμανική Trier στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA EuroCup. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις. Ο τρόπος είναι απλός για να τις διεκδικήσετε. Θα βρείτε στην ομάδα μας και στη σελίδα μας στο Facebook που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα βρείτε το σχετικό post. Θα το κοινοποιήσετε. Θα κάνετε like ή θα μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνουμε, το τζάμπολ θα γίνει στις 7. Προπονητής για τον Προμηθέα, τουλάχιστον στο αυριανό παιχνίδι, θα είναι ο κύριος Μενουδάκος, μέχρι πρότινος συνεργάτης του κυρίου Βόβαρα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πάτρας. Επειδή με ρωτούν πολύ, το είχαμε πει και χτες, νομίζω το είπα φευγαλαία κάποια στιγμή, έτσι.
0: Το είπε χθες στο τέλος. Ναι,
1: το είπα φευγαλαία ότι το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014 δεν θα διεξαχθεί το Σάββατο όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά μετακόμισε για μια μέρα, το μετακόμισε εντός αγωγικών έτσι, για μια μέρα αργότερα. Θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα και αυτή η μετακίνηση γίνεται γιατί το Σάββατο ο Προμηθέας θα παίξει στη Λευκάδα με την ΕΚΗ Δόξα, ένα σημαντικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της GBL, και επειδή αρκετές φορές, λογικά και το Σάββατο θα συμβεί αυτό, υπάρχουν παιδιά της θυγατρικής ομάδας στη δωδεκάδα του κανονικού Προμηθέα, γι' αυτό ο Προμηθέας ζητά πάντα να παίζει σε διαφορετική ημέρα η θυγατρική του ομάδα. Όταν αγωνίζεται Σάββατο ο κανονικός Προμηθέας, η θυγατρική ομάδα παίζει Κυριακή και το αντίστροφο. Έτσι υπήρξε και συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, το Απόλλωνα και το Προμηθέα 2014, και το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή και όχι το Σάββατο, και μάλιστα πριν από λίγο ανέβηκε και η σχετική ανακοίνωση στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Και μου βγαίνουν εμένα τα μάτια όταν βλέπω να γράφουν κλειστό γυμναστήριο Περιβόλα στις 5. Δεν υπάρχει καμία Περιβόλα που να έχει κλειστό γυμναστήριο σαν και το αθλητικό κέντρο του Απόλλωνα. Δεν είναι κλειστό γυμναστήριο, ξεκινάμε από αυτό. Είναι αθλητικό κέντρο, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε. Δεν ανήκει σίγουρα στην Περιβόλα, έτσι. Γιατί νομίζω η Περιβόλα δεν έχει ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε παλιά, τώρα έχει, υπάρχει.
0: Έχει ακόμα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας.
1: Άρα δεν έχει, δεν έχει καμιά σχέση με το γήπεδο του Απόλλωνα, έτσι, με τις
0: εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω. Όχι.
1: Δεν είναι δικό της. Αυτό
0: είναι όπως το γήπεδο της Αγιάς, είναι όπως το γήπεδο της Τούμπας.
1: Εμένα μου βγαίνουν τα μάτια μόλις το διαβάζω, έτσι είναι. Η ναι. Πηλαία, που λέμε στην
0: το κλειστό της Πηλαίας, ναι.
1: Ναι, το κλειστό της Πηλαίας.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσουν να σου βγαίνουν τα μάτια για αρκετό καιρό, δεν νομίζω θα διορθωθεί.
1: Ποτέ αυτό,
0: ποτέ. Ειδησιογραφικά, να πούμε, και το σχολιάζαμε και εκτός αέρα με τον Παναγιώτη, ότι το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Ατρόμητο θα γίνει τελικά στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είχαν καταθέσει κοινό αίτημα τις προηγούμενες μέρες στην ΕΠΟ, προκειμένου το μάτς να διεξαχθεί στο γήπεδο προσφυγικών, έδρα του Ατρομήτου, να αντιστραφεί δηλαδή η έδρα, επειδή στο γήπεδο της Παναχαϊκής εκτελούνται ακόμα έργα στον Χλωοτάπητα. Και ενώ περίμεναν όλοι ότι η ΕΠΟ θα έκανε το αυτονόητο, δηλαδή δύο ομάδες καταθέτουν ένα κοινό αίτημα από την ίδια πόλη, συμφωνούν στο γήπεδο, δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα, εν τούτης το αίτημα απορρίφθηκε.
1: Έχει πρόβλημα η ΕΠΟ.
0: Πρόβλημα έχει η ΕΠΟ προφανώς. Απορρίφθηκε
1: στο τρόπο που λειτουργεί.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω και περισσότερες λεπτομέρειες για να μην
1: ξέρω εγώ γιατί έκανα ρεπορτάζ.
0: Ωραία, ωραία, τότε πες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην λέω εγώ.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο τρόπος αυτός της λειτουργίας της ΕΠΟ που δεν εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί τις ομάδες της, δηλαδή δεν εξυπηρετούν αυτοί που πρέπει τις ομάδες. Και τι έχει συμβεί? Δεν συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή. Και δεν συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή γιατί το ζήτησαν δύο ομάδες τρίτης εθνικής, κατέθεσαν αυτό το αίτημα. Αν, ας πούμε, γιατί η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για το κύπελο, έτσι. Δηλαδή, αν ζητούσαν κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη, να πάω στις πιο μικρές ομάδες, δηλαδή μικρές εντός αγωγικών, ξέρω εγώ, τι να πούμε. Θύμισε μου η Καλαμάτα που πέτυχε τεράστια νίκη χθες ιστορική στην Τούμπα και ο Λεβαδιακός. Θα συνεδρίαζε η Εκτελεστική Επιτροπή. Τώρα δεν συνεδρίασε. Σου λέει εντάξει, τώρα τι να συνεδριάζουμε. Άστο να πάει στην ευχή. Δεν ενδιαφέρε και κανέναν.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα
1: παιχνίδι. Και λέω τώρα, πρόσεξε.
0: Δεν είναι προγραμματισμένο την Κυριακή αυτή.
1: Ναι. Και έχει κατατεθεί και.
0: Εδώ μέρες και. Μέρες,
1: ναι. 10 μέρες.
0: Νομίζω κάτι λιγότερο, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι ο τρόπος που δεν λειτουργεί. Είπαμε. Ναι. Και μετά λέμε ότι. Δεν είναι στραβός ο Αιγιαλός, έτσι.
0: Ναι, μου θυμίζει λίγο δημοσιοϋπαλληλιστική νοοτροπία με την κακή, με την κακή έννοια. Μπορούμε να τους βάζουμε όλους τους δημοσιοϋπαλληλιστές στο ίδιο τσουβάλι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Δεν
0: αλλά αυτό, καταλαβαίνετε αλλά την νοοτροπία εννοώ, ναι. Έτσι κυρίως που έχουν.
1: Μα πρόσεχε να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ο Ατρόμητος θα έβαζε αρκετά χρήματα στο ταμείο του, που είναι μια αεραστεχνική ομάδα. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Θα παίξει σε επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία του, με αντίπαλο την πιο μεγάλη ομάδα και την πιο παραδοσιακή της Πάτρας, την Παναχαϊκή. Ναι, αυτό λέω, την Παναχαϊκή. Είναι οι άνθρωποι του Απόλλωνα, λέω, μπερδεύτηκα, του Ατρόμητου Παναχαϊκιώτες, δεν το έχουν κρύψει ποτέ, έτσι.
0: Οι περισσότεροι,
1: ναι, οι περισσότεροι είναι Παναχαϊκιώτες. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι με την Παναχαϊκή και λέω, ρε φίλε, είσαι η ΕΠΟ που δεν δίνεις ούτε ένα σεντ για τις ομάδες, στις μετακινήσεις, αυτό το ένα το άλλο. Και παρουσιάζεται μια ευκαιρία, μια ομάδα, τώρα είναι ο Ατρόμητος, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ο Παναγρινιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να παίξει με μια πιο μεγάλη ομάδα κατ' όνομα, αλλά και στην ουσία, και να βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της από τις πράξεις. Εσύ τις λες όχι. Και πρόσεξε, τις λες όχι. Επειδή είναι αυτός ο χαδερφισμός.
0: Ναι, μωρέ, πού να συνεδριάζουμε τώρα.
1: Πού να πάμε τώρα να συνεδριάζουμε. Αλλά και το άλλο, λέει, ναι ρε παιδί μου, τώρα αφού υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή, θα πρέπει να δώσει άδεια η Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Σωστά, λέω εγώ, έτσι υπάρχει ο κανονισμός. Όμως δεν θα πρέπει ο κανονισμός να εναρμονιστεί με τις εποχές που ζούμε.
0: Κυρίως με το timing, θα έλεγα εγώ, και με το χρόνο. Δηλαδή, ωραία, συνεδριάστε νωρίτερα, ρε παιδιά. Και πάρτε την έγκριση για την Εκτελεστική Επιτροπή.
1: Ή ξέρω εγώ, θα αλλάξει. Άκουσα και κάτι άλλο. Ότι ξέρεις κάτι, ότι θα αλλάξει η υφή της κλήρωσης του προγράμματος και θα ευνοηθεί μία ομάδα, εν προκειμένου Ατρόμητος, γιατί θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του. Σιγά, ρε παιδιά. Πόσο δηλαδή θα ευνοηθεί, θα βάλει 10.000
0: δεν
1: και θα πάρει άλλους παίκτες. Έλα.
0: Το δεν ξέρω το έχω ακούσει αυτό. Ναι, δεν το έχω
1: ξέρω
0: ακούσει.
1: Εγώ, το ξέρω εγώ.
0: Γιατί αν ισχύει αυτό, είναι μια ανοησία, έτσι.
1: Ναι, το ξέρω μισή. Εγώ για να στο λέω. Λέω ότι ακούστηκε και αυτό, όχι επίσημα.
0: Ακούστηκε, εντάξει,
1: λέω ότι κάποιοι, ξέρεις, μπορεί να είπαν και αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή το είπαν, γι' αυτό στο μεταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το είπαν και αυτό, λέω. Μπορεί. Έτσι. Αλλά λέω, ρε φίλε, όταν ας πούμε δηλαδή, δεν δίνεις ούτε ένα σέντ, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Όταν δεν δίνεις ούτε ένα σεντ, δεν πρέπει να επικροτείς τέτοιου είδους αλλαγές σε μια προσπάθεια οι ομάδες να βγάλουν μερικά χρήματα παραπάνω, αν μπορούν, αν συμβαίνει. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο, όπου και να γίνει το παιχνίδι, εάν ο καιρός είναι όπως είναι σήμερα,
0: ναι,
1: είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το γήπεδο των προσφυγικών προσελκύει κόσμο. Είναι,
1: ναι,
0: μέσα
1: άλλο
0: στην καρδιά της Πάτρας.
1: Ναι, προσελκύει, αλλά άμα βρέχει, ναι, τώρα ο Θεός με το Θεό.
0: Εντάξει,
1: θα προσελκύσει λιγότερους.
0: Αλλά αν ο καιρός είναι καλός, έχει μεγάλη διαφορά τώρα.
1: Θα
0: δηλαδή,
1: γεμίσει, βέβαια. Αν
0: είδες, φαντάζομαι δεν είσαι στο γήπεδο, στο Παναχαϊκή Παλιξουριακός. Μόνο φωτογραφίες να δεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν χάνεται ο κόσμος. Τελείωσε εκεί. Καλά-καλά δεν βλέπουν. Και το λέω κυριολεκτικά έτσι. Και το λέω κυριολεκτικά. Καλά-καλά δεν βλέπουν.
1: Είναι περίπου όπως παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και έχει 10-15 χιλιάδες. Δεν φαίνονται αυτοί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός,
1: είχα πάει, ναι, με αξίωσο Θεός, είχα πάει στη Βραζιλία πριν από πολλά χρόνια και είχα παρακολουθήσει ένα παιχνίδι σε Ατλέτικο Μινεϊράο στο Μπέλο Οριζόντα, εκεί που παίξε στο Μουντιάλ η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Αυτό χωράει 120.000 θεατές.
0: Ναι. Σχεδόν, είχε 40... Πάτρα, σχεδόν.
1: Ναι, εντάξει. Και είχε 40.000 και ήταν άδειο.
0: Ναι,
1: άδειο, τέλος πάντων. Τα δύο τρίτα ήταν άδεια, ρε παιδί. Κάπως έτσι είναι και στο Παμπελοποννησιακό. Μπορεί να έχει 2-3.000-4 που είναι σημαντικός αριθμός. Αλλά τώρα χωράει 15.
0: Ωραία, μακάρι να έχει 2-3.000-4.
1: Ναι, όχι, αλλιώς το λέω. Λέω, ρε παιδί μου, και 4 να έχει.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο που χωράει 15, δηλαδή το ΆΚΑ τώρα χωράει 50. Αν έχει 10.000 που είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι.
1: Είναι
0: σκέψου, Παναγιώτη, το Παμπελοποννησιακό τώρα που έχει 500 και 600, ναι, και 700. Πώς είναι. Τέλος πάντων, μια απογοήτευση. Ποδοσφαιρικά είναι μια απογοήτευση. Ποδοσφαιρικά, έτσι. Ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι. Το Παμπελοποννησιακό είναι αυτό που λέει το όνομά του. Τι
0: στάδιο.
1: Λέει το όνομά του, Παμπελοποννησιακό στάδιο. Δεν είναι Παμπελοποννησιακό γήπεδο.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι είναι στάδιο. Το στάδιο λοιπόν φιλοξενεί όλα τα αθλήματα. Και κυρίως φιλοξενεί Στίβο. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Η όλη ιστορία. Και ο Στίβος πάντα. Να μην τα βάλουμε με το Στίβο, αλλά λέω ο Στίβος πάντα απομακρύνει τους θεατές από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε σε έναν άλλο Στίβο όμως. Θα πάμε σε ένα Στίβο μπασκετικό. Θα μιλήσουμε τώρα με τον προπονητή της Αχαγιάς 82, που πέτυχε κατ' εμέ τη νίκη της αγωνιστικής περασμένη Κυριακή, τη δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της National League One, τον κύριο Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον προπονητή της ομάδας, να μας πει για το πρωτάθλημα, για την νίκη επί της Παναχαϊκής, για τους στόχους της Αχαγιάς 82, για το ξεκίνημα της σεζόν. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και στεγνή.
2: Να είστε καλά.
0: Ακόμα.
1: Και στεγνή, λέμε. Γιατί βρέχει από το πρωί, μάλλον από το βράδυ βρέχει εδώ στην Πάτρα.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε.
1: Εμείς
2: ξεκινήσαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Λίγο αλόκοτα θα έλεγα, γιατί όλοι είχαν παίξει και εμείς ξεκινήσαμε με ένα ρεπό. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια έξτρα πίεση σε κάθε ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει και βλέπουν όλες τις ομάδες να έχουν παίξει τουλάχιστον μια αγωνιστική. Σίγουρα ξεκινήσαμε τη δεύτερη αγωνιστική με ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στην Παναχαϊκή. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είχαμε ένα μεγάλο πρέπει. Ήταν πρεμιέρα, ήταν πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας στη Β' Εθνική για πρώτη φορά, γιατί να σας θυμίσω πως η ομάδα πέρυσι ήταν στη Γ' Εθνική και μέσω της των Wild Card είμαστε στη Β'. Ήταν μια γιορτή, το γήπεδο κάτω, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, νομίζω ήταν και ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κερδίσουμε και να μπούμε με το δεξί στο πρωτάθλημα.
1: Στις λεπτομέρειες, αλλά πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μετράει η νίκη. Τι είχε παραπάνω η Αχαγιά 82, ήταν αυτές οι λεπτομέρειες, ήταν κάποιοι παίκτες, ήταν το πλάνο.
2: Νομίζω όσον αφορά το πλάνο, ναι, σε αυτό το κομμάτι ήμασταν διαβασμένοι. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε ένα σταθερό προβάδισμα, μικρό βέβαια, των 5 μέχρι 10 πόντους, κατάφερε και το γύρναγε η Παναχαϊκή, αλλά πάντα το βρίσκαμε τη λύση να φεύγουμε στο σκορ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο, εκεί που ξαναφύγαμε για 4η-5η φορά με διψήφια διαφορά στους 9-10 πόντους, καταφέραμε να έχουμε καλύτερες επιλογές και να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν η θέληση και της ομάδας, συνέχισε η ομάδα και την καλή εικόνα που είχε δείξει και στα φιλικά, γιατί από τα φιλικά είχαμε δείξει καλή εικόνα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό την εικόνα των φιλικών να τη δείξουμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι το κάναμε. Σίγουρα όταν είναι ένα τοπικό ντέρμπι δεν υπάρχουν φαβοροί, ούτε μπορείς να κερδίζεις τα παιχνίδια πολύ εύκολα. Και μικρή σημασία έχει αν είναι εντός ή εκτός. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε έστω και με μισό μηδέν. Νομίζω ότι η νίκη ήρθε πιο εύκολα από ό,τι γράφει το τελικό 80-74. Είμαστε ευχαριστημένοι και τώρα μας περιμένει μια πολύ δύσκολη συνέχεια, γιατί τα επόμενα 4 παιχνίδια καλούμαστε να παίξουμε τα 3 εκτός έδρας, έτσι όπως έχει έρθει το πρόγραμμα, με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Οπότε ήταν ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε μια νίκη στην έδρα μας την πρώτη αγωνιστική, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για τη δύσκολη συνέχεια.
1: Μπορούμε να μιλάμε από τώρα για οριοθέτηση στόχου ή είναι πολύ νωρίς, ενώ ρεαλιστικά για το στόχο θα πρέπει να περιμένει να δείτε και τις άλλες ομάδες?
2: Ναι, ο στόχος έχει τεθεί από εμάς από την αρχή της χρονιάς, από τότε που συμφώνησα να πάω εγώ κάτω, και για μένα ο στόχος είναι η καθιέρωση στην κατηγορία και μια εύκολη παραμονή. Αν αυτά έρθουν και τα δύο, νομίζω ότι η ομάδα έχει τους στόχους της. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, επειδή είμαι χρόνια στη Β' Εθνική, το πρωτάθλημα είναι και πιο δύσκολο, είναι περισσότερο ανταγωνιστικές οι ομάδες. Αν παρατηρήσετε τα ρόστερ των ομάδων, κατεβαίνουν κάθε χρόνο όλο και πιο πολλοί παίκτες από την Elite League, ακόμα και από την Α1, γιατί υπάρχουν ομάδες όπου διαθέτουν τα χρήματα και τους δελεάζουν. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες να πούν ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες που θα βάλουν σίγουρα από κάτω και θα πετύχουν τους στόχους τους. Δεν υπάρχει κάποια αδύναμη ομάδα, κάθε εβδομάδα θα είναι ντέρμπι. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, ο στόχος είναι σίγουρα να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, να καθιερωθούμε στην κατηγορία και να έρθει μια εύκολη παραμονή, αν γίνεται χωρίς τη διαδικασία των play-out, γιατί αυτό σημαίνει μια εύκολη παραμονή για κάθε ομάδα.
1: Επειδή γνωρίζετε καλά αυτή την κατηγορία, είχατε κάνει και το διάλειμμα πέρυσι, να έχετε παίξει με τον Νέολο, τι πρέπει να έχει μια ομάδα για να πετύχει τους στόχους της, αν και σωστά επισημάνατε ότι χρονιά με χρονιά, σεζόν με σεζόν, το πρωτάθλημα δυσκολεύει, είτε γιατί κατεβαίνουν παίκτες από την παραπάνω κατηγορία, είτε και γιατί αυτοί που είναι εκεί γίνονται καλύτεροι. Δηλαδή, ένα παιδί που παίζει πρώτη χρονιά στην
2: κατηγορία.
1: Χρειάζονται
2: δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Ναι. Επειδή το έχω σκεφτεί πολύ συχνά αυτό που ρωτάτε και Αντωνόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια στην Β' Εθνική, χρειάζονται δύο απλά πράγματα. Διάρκεια και πολλή δουλειά από παίκτες και προπονητές και υπομονή από τις διοικήσεις. Είναι ένα δίπολο και το λέω έτσι
1: τώρα,
2: γιατί...
1: Δεν ξέρω για τη δουλειά των προπονητών, αλλά αυτό που ζητήσατε το δεύτερο στην Ελλάδα είναι
0: λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν παρατηρήσετε ποια project μακροημερεύουν, είναι αυτά όπου μια διοίκηση βρίσκει έναν προπονητή τον οποίο χέρι εμπιστοσύνης, τον αφήνει να κάνει την δουλειά του για 2-3-4 χρόνια και έτσι έρχονται τα αποτελέσματα. Αν ένας προπονητής ή ένας παίχτης νιώθει ότι κάθε παιχνίδι κρίνεται, τότε δύσκολα δημιουργούνται ομάδες οι οποίες θα έχουν μέλλον. Γι' αυτό λέω ότι εάν υπάρχει υπομονή και επιμονή από τις ομάδες, νομίζω ότι στο τέλος δικαιώνεται. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές ομάδες μπορεί στην αρχή να έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα, να κάνουν μια δύσκολη αρχή. Αν όμως δουλεύει σωστά στο γήπεδο και υπάρχει μια στήριξη της διοίκησης προς τις ομάδες και ενώ όχι προς τους παίκτες και τους

0: αλλά δεν είναι εύκολο, έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είναι απλό είναι και εύκολο να γίνει, γιατί χρειάζονται όλοι αυτοί οι παράγοντες που περιέγραψε πριν
1: Άρα
0: αρχίσει το
1: ίσως
0: παιχνίδι.
1: χρειάζεται ένας προπονητής κοινής αποδοχής από τις διοικήσεις και από τον κόσμο να μείνει. Δεν μπορεί ένας προπονητής και οι παίκτες το ίδιο, έτσι. Δηλαδή εμείς τώρα μιλάμε ότι φέτος έχουμε μια συνθήκη, καινούργια κατηγορία, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι 10 παίκτες. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται προπόνηση και χρειάζεται και υπομονή σε όλα τα επίπεδα. Όποιοι έχουν υπομονή νομίζω ότι δικαιώνονται διαχρονικά.
2: Επειδή ξέρω ότι αρκετοί υπολογίζουν τη δική σας γνώμη και είστε ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Απόλλωνα, είστε ένα παιδί που έχει βγει από τα τμήματα υποδομής, έχετε φορέσει τη φανέλα του, σίγουρα τον παρακολουθείτε και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, πείτε μας την άποψή σας για αυτό που του έχει συμβεί στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, για ό,τι του συνέβη πέρυσι και τι θα πρέπει να κάνει ο Απόλλων για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του. Και δεν ερωτώ τώρα τον προπονητή της Αχαγιάς 82, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ερωτώ έναν άνθρωπο που ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για αυτή την ομάδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι στο σύλλογο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, οπότε και πέρυσι και φέτος υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, και ας μην γελιόμαστε ότι ο στόχος όταν λέγεσαι Απόλλωνας είναι να πάρεις την άνοδο και να πας στην
2: Ελίτ. Και παίζεις στη Β' Εθνική, έτσι.
1: Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, η διοίκηση πήρε παίχτες πάρα πολύ έμπειρους, εγνωσμένης αξίας παίχτες, δυστυχώς δεν υπήρχε χημεία. Φέτος νομίζω είναι αυτό που σας έλεγα πριν, χρειάζεται υπομονή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια ομάδα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές με το γεγονός ότι και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τον Απόλλωνα ήταν με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δηλαδή με δύο ομάδες που λογικά θα είναι στην πρώτη τετράδα και θέλουν να πάνε όλο το δρόμο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση για τον Απόλλωνα, για τη φετινή ομάδα που θα βρεθούμε και εμείς αντίπαλοι, σίγουρα χρειάζεται υπομονή. Έχει φτιαχτεί ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ από πέρυσι. Πέρυσι ήταν ένα ρόστερ το οποίο στηριζόταν στην εμπειρία και στα βαριά βιογραφικά των παιχτών. Φέτος έχει δημιουργηθεί πιο νεανικό και ταλαντούχο ρόστερ με στοιχεία ενθουσιασμού να θέλει η ομάδα και να πιέσει, τη βλέπω και να παίξει γρήγορα, γρήγορες επιθέσεις στα πρώτα δευτερόλεπτα, να στηριχτεί στο τρίποντο. Αυτή φαντάζομαι, έτσι που έχω δει λίγο, είναι η νέα φιλοσοφία του coach. Από εκεί και πέρα χρειάζεται χρόνος σε όλους, όπως θέλω και εγώ, έτσι θέλει και ο coach Μπάρμαν, έτσι θέλουν οι άδες. Όμως η πίεση είναι διαφορετική όταν βρίσκεσαι στην Αχαγιά και διαφορετική όταν είσαι στον Απόλλωνα, που την γνωρίζω αυτή την πίεση, ότι κάθε παιχνίδι κρίνεσαι και κάθε αγωνιστική είναι δύσκολη. Οπότε ας περιμένουμε ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στον Όμιλο. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν.
2: Βαγγέλη, βλέπεις όταν υπάρχει μια ειλικρίνεια τι ωραία κουβέντα γίνεται. Δηλαδή, το είπε ξεκάθαρο ο κ. Παπαδημητρίου. Υπομονή που δεν υπάρχει, χρόνος που δεν υπάρχει. Αυτό και του βγάζω το καπέλο για αυτό που είπε.
0: Καλά
2: γιατί
0: έκανε
2: αλήθεια,
0: και το
2: αλλά, ξέρεις,
0: ότι καλά έκανε λέει, και το είπε.
2: Ότι είναι άλλο ρε παιδιά να είσαι στην Αχαγιά και άλλο να είσαι στον Απόλλωνα.
0: Καλά έκανε και το είπε.
1: Υπάρχει άλλη πίεση.
0: Γιατί ο κόσμος, κυρίως του Απόλλωνα, αλλά και νομίζω και όλος ο κόσμος παρακολουθεί μπάσκετ, η άποψή του είναι διαφορετική, έχει αρχίσει τα αρνητικά σχόλια, υπάρχει κάποια κριτική, παρότι βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, και νομίζω από ποια άποψη είναι και δικαιολογημένη, έτσι, γιατί ο Απόλλωνα έχει περάσει πάρα πολλά. Δεν μπορεί ακόμα να βρει το δρόμο του αγωνιστικά, ψάχνεται και υπάρχει η αγωνία για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα φέτος σε έναν πολύ ανταγωνιστικό όμιλο, όπως είπε και ο κ. Παπαδημητρίου.
2: Ναι, αλλά επεσήμανε επίσης ότι είναι μια καινούργια ομάδα και με άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή πήγε από το Α στο Ω, δηλαδή είναι σε δύο διαφορετικούς κόσμους.
0: Παναγιώτη,
2: αν μπορώ να πω. Έτσι είπε,
1: είναι. Δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Πέρυσι ήταν να στηριχτώ στην εμπειρία και να διακριθώ. Φέτος στην νεανικότητα και στο ταλέντο. Είναι τελείως διαφορετική δομημένη ομάδα από πέρυσι με φέτος.
0: Στον κόσμο πολλές φορές δεν άρκουν αυτά. Δηλαδή σκεφτείτε, τώρα θα κάνουμε μια αναγωγή που δεν είναι πολύ σωστή, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, να πει η διοίκηση ή να υπονοεί ότι παιδιά

0: πρέπει να κάνετε υπομονή 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια χωρίς τίτλους, χωρίς διακρίσεις, αλλά θα έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και θα προσπαθήσουμε έτσι αυτή τη στιγμή, γιατί εμπιστευόμαστε τον προπονητή. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας προπονητής ή μια συγκεκριμένη φιλοσοφία?
1: Εντάξει, Βαγγέλη, και εσύ το τερμάτισες τώρα.
0: Γιατί υπάρχει πίεση.
2: Δεν είπαμε για χρόνια τώρα, ναι, δεν είπαμε για 2-3 και 4 χρόνια. Εμείς μιλάμε για τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, εγώ το τερμάτισα, αλλά σας υπενθυμίζω ότι ο Απόλλων βρίσκεται ήδη. Είναι ο τρίτος χρόνος, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Ναι, και τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες ήταν.
0: Άρα δεν το τερμάτισα και τόσο πολύ. Πάμε παρακάτω.
1: Αντρέα, κύριε Παπαδημητρίου, μας αποστόμωσε, πιστεύει, έτσι?
0: Όχι, δεν σας αποστόμωσα. Εγώ εκφράζω την αγωνία του κόσμου και επειδή μιλώ κάθε μέρα και βλέπω τι γράφουν, πώς σχολιάζουν, τι αγωνία έχουν. Γι' αυτό, γιατί και έχω γράψει και είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι όταν μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα, με τέτοια δυναμική, με τόσο πίεση που έχει και εσωτερικά και εξωτερικά, αν δεν καταφέρει να βγει από αυτό το πρωτάθλημα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω για τον Απόλλωνα, γιατί είναι πολύ χαμηλή κατηγορία για τον Απόλλωνα. Αν δεν καταφέρει λοιπόν να βγει γρήγορα, γίνεται ένα με αυτή την κατηγορία. Και αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνα έχει γίνει ένα με αυτή την κατηγορία. Αυτό.
2: Εγώ ήρθα να σας μιλήσω για την Αχαγιά και για την πρώτη μου νίκη.
0: Όχι, δεν το λέω σε εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Απλά είπα την άποψή μου.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Αχαγιά.
2: Από την πείρα μου όμως, και μόνο θα πω από την πείρα μου, κλείνοντας και εγώ αυτό το θέμα, είναι ότι έχω παίξει και με την ΑΕΚ αντίπαλο στη Β' Εθνική και με τον Πανιόνιο αντίπαλο στη Β' Εθνική. Θεωρώ ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν ούτε εθνικοί θρίαμβοι ούτε εθνικές καταστροφές.
0: Εννοείται.
2: Ιστορικές ομάδες. Στη Β' παίζουμε και με τον Πανελλήνιο, παίζουμε και με τον Λυσιακό και με τον Ιωνικό Νικίας, ομάδες που ήταν χρόνια στην πρώτη εθνική. Από εκεί και πέρα, οι ιστορικές ομάδες έχουν ένα βαρύ φορτίο ότι πρέπει γρήγορα να επιστρέψουν στις κατηγορίες όπου ανήκουν.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, μάλλον και να κλείσουμε με τη συνομιλία μας με την Αχαγιά 82. Ο κόσμος είναι εκεί, δηλαδή εσείς που...
2: Ήταν παράληψή μου, δεν το είπα στην αρχή, ότι ήταν μια γιορτή, μάλλον το είπα αλλά δεν το έθεσα στη σωστή του βάση, ότι ήταν κατάμεστο γήπεδο. Ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Είχαν έρθει κιόλας και φίλαθλοι και από την Παναχαϊκή, οπότε υπήρχε και κοντράστ, δύο φιλάθλων και από τις δύο ομάδες, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Νομίζω ότι έχουν αγκαλιάσει αυτή την καινούργια προσπάθεια και θεωρώ ότι, όπως σας είπα, τώρα έχω δύο εκτός έδρας παιχνίδια, πάω και στο Αλιβέρι και μετά στο Δίστομο. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι που θα έχω με το Sporting, με την καλή ομάδα του Πεδουλάκη, νομίζω ότι θα το ξαναγεμίσουν το γήπεδο και θα έχουμε πάλι πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να έρθει ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας στο γήπεδο. Να μην ξεχνάμε πως η Αχαΐα είναι μια ιστορική ομάδα για τον μπάσκετ, πολλά χρόνια στις εθνικές κατηγορίες και στη ΓΑΜΑ και στη Β' Εθνική. Οι άνθρωποι της διοίκησης κάνουν πάρα πολλά πράγματα, από το καλοκαίρι δουλεύουν ακατάπαυστα, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι μόνο καλά μπορούμε να πάμε στο μέλλον.
1: Μάλιστα, εμείς σας το ευχόμαστε. Σίγουρα θα μας δώσετε την ευκαιρία, μάλλον όχι ακριβώς θα μας δώσετε την ευκαιρία, θα μας προσελκύσετε και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, γιατί όντως γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στην Δυτική Αχαΐα από τη δική σας ομάδα. Και εδώ είμαστε να σας επισημαίνουμε όλα όσα υπογράμμισε ο Βαγγέλης για τον Απόλλωνα.
0: Όχι, εκτός από τον Απόλλωνα, θα συζητάμε για άλλα πράγματα.
1: Που θέλει να μας στενοχωρεί όλους όσοι βλέπουμε αυτή την ομάδα κάπως διαφορετικά, κύριε Παπαδημητρίου. Αλλά
2: μας προσγειώνει και στην πραγματικότητα. Είναι ωραία να γίνονται βασιτικές κουβέντες και να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι πάντοτε προς όφελος του αθλήματος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Alfa Casa. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Alfa Casa.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patra 89,4. Ρέμισα και εγώ λιγάκι έτσι, γιατί ήμουν λίγο. Με κάνα λίγο σε εγρήγορση έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Μου δημιούργησε έτσι η κουβέντα με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον Απόλλο. Τάκης δηλαδή φταίει, όχι ο κύριος Παπαδημητρίου.
1: Ακούς. Βλέπω ρε παιδί μου. Ολοκλήρωση έψη, ας σου πω.
0: Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, τον προπονητή της Αχαγίας 82, για την πορεία της ομάδας και για τη συνέχεια. Όσοι δεν προλάβατε να μας ακούσετε, να ακούσετε τη συνομιλία, θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπή μας στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Είδε σε αθλητικό επίπεδο που έχει έρθει στη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με την απαγόρευση φιλάθλων του Ολυμπιακού να δουν στη Μασσαλία. Ναι. Όχι, και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, όχι φιλάθλων μόνο του Ολυμπιακού, φιλάθλων του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Είναι ασυμπεριφέροντος τέτοια. Είναι από την επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, η Μασσαλία είναι ένα περίεργο μέρος, έτσι. Γιατί γελάς που το
0: γιατί
1: λέω ή που...
0: όσοι δεν γνωρίζουν τι παίζει με τους οπαδούς της Μαρσέη, καλά θα είναι να το μελετήσουν λιγάκι το θέμα, ναι.
1: Ναι, που θα έλεγα ότι είναι ο Ολυμπιακός της Μασσαλίας, έτσι, γιατί και αυτή η Ολυμπίκ Μασσέη είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι που έχει καταταχθεί στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, ναι. Ενώ πραγματοποιείται χρονικά στην περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων και άλλων κινητοποιήσεων που γίνονται στη Γαλλία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Και αυτοί οι λόγοι μαζί, έτσι, οδήγησαν στην απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές να έχουν παρουσία φίλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα που θα γίνει.
0: Βέβαια, υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού και από Ελλάδα και από χώρες της Ευρώπης που έχουν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια από την πλευρά της Μαρσέιγ για το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν θα πρέπει να συμπεριφέρονται δηλαδή ως τέτοιο. Ναι. Ναι. Αυτό. Να πάμε σε έναν άλλο Ολυμπιακό. Απόψε στις 10 θα δοκιμαστεί απέναντι στην ομάδα που ανέδειξε τον Χουάν Μοντέρο και θα βρει απέναντί του έναν παίκτη που βρήκε απέναντί του πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Σόρτς. Ο Μοντέρο αναδείχθηκε από τη Βαλένθια, την οποία άφησε το καλοκαίρι για το χατήρι του Ολυμπιακού και θα επιστρέψει για πρώτη φορά εκεί ο Δομινικανός Άσος. Σίγουρα θα χειροκροτηθεί γιατί έδωσε πολλά στη Βαλένθια. Nova Sports Prime το παιχνίδι. Επίσης επιστρέφει ως αντίπαλος στο αγαπημένο του Βελιγράδι και θα βρεθεί απέναντι στην αγαπημένη του Παρτίζαν, ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για την Παρτίζαν, την οποία υπηρέτησε πριν από πολλά πολλά χρόνια ως παίκτης και για πολλά χρόνια μέχρι και πέρυσι προπονητής. 9:30 Nova Sports 4. Είναι από τα παιχνίδια που έχουν έτσι παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague. 9:30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι, Nova Sports 6. 9:30 Nova Sports 4, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ. Η Αρμάνι έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα. Τι πήγε εκεί ο Πίτερς, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο να παίζει αρκετά και να παίρνει χρήματα.
0: Δεν ξέρεις ποιοι μάθουν στην Αρμάνι τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, που είναι sick πολύ.
0: Και γιατί μάλλον. Ναι.
1: Nova Sports 2, Μπασκόνια Ντουμπάι στις 9:30 και έχουμε και Βαρέζε Περιστέρι για τον Basketball Champions League της FIBA, Magenta Sport 4. Έχουμε καλό παιχνιδάκι σχετικά νωρίς Φενέρμπαχτσε Τζάλγκιρις στις 9 παρατήταρτο, Nova Sport Start, και έχουμε Champions League σήμερα.
0: Ναι, ποδόσφαιρο, ναι, πολλά παιχνίδια σήμερα. Βέβαια πολλά και αύριο και Europa και Conference Τετάρτη Πέμπτη, ελληνικές ομάδες.
1: Έχουμε μπει κανονικά σε χειμερινούς ρυθμούς, ρε παιδί μου, όχι μόνο λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά κάθε μέρα κάτι έχει πλέον και ειδικά στα μέσα της εβδομάδας. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup, τη Σούλεμ που θα παίξει με την Λιατκαμπέλη σε 7 Nova Sports Prime. Υπάρχει η Μύκονος, παίζει και η Μύκονος στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και ποιος δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Και ποιος δεν παίζει.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ μιλάμε. Ναι.
0: Και ποιος δεν παίζει.
1: Μιλάμε. Σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες, μάλλον όχι όλες, 10 ελληνικές ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και αγωνίζονται. Το Περιστέρι, επαναλαμβάνω, με τη Βαρέζε απόψε. Στο Champions League νωρίς, 8 παρατέταρτο, Ιωαννίδης και Βαγιανίδης θα είναι στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν. Τουλάχιστον ένας από τους δύο, ο Ιωαννίδης περισσότερο, θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι που θα παίξει Sporting της Λισαβόνας με τη Lans Magenta Sport 2. Από το παιχνίδι, να δω από το πρόγραμμα ποιο άλλο θα ξεχωρίσουμε. Ρίχνω έτσι μια ματιά, γιατί τώρα τα βλέπω και τα παιχνίδια έτσι διεξοδικά, να δούμε ποια είναι τα. Μα, και αυτό θα είναι ωραίο παιχνιδάκι, γιατί παίζουν ανοιχτά. Λειψία Eindhoven 10, Magenta Sport 9. Villarreal Napoli, Magenta Sport 8. Ιντερ Μπριζ στις 10, Magenta Sport 6. Arsenal Lille θα σου έλεγα υπό άλλες συνθήκες θα το έβλεπα. Δεν νομίζω όμως.
0: Εντάξει, τώρα γιατί
1: ο Τζόλης είναι τραυματίας. Ναι. Και από πλευράς ονομάτων το πιο έτσι βαρύ παιχνίδι της απόψινης βραδιάς είναι αυτό που θα γίνει στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, αν και η United δεν πατάει καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια, γενικότερα όχι μόνο φέτος. Nova Sports λέω, Magenta Sport 2. Αλλά με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και τέτοια παιχνίδια, δηλαδή δεν νομίζω θα είναι όπως την περασμένη εβδομάδα που είχαν ξεφύγει και οι δύο, οπότε έκανες ό,τι ήθελες, Βαγγέλη.
0: Ναι, όχι, το ίδιο φαίνεται, θεωρητικά τουλάχιστον. Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Η Παναχαϊκή έχει ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι την Κυριακή με αντίπαλο τον ΑΟ Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Εκεί η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αγώνα είναι ότι θα γίνει και κλεισμένο το θυρών Παναγιώτη. Καθώς,
1: γιατί?
0: Καθώς το δημοτικό στάδιο της Ζάκυνθο. Το δημοτικό στάδιο της Ζάκυνθο.
1: Να πούμε μια ειδισούλα που ανέβασε τώρα ο Κώστας Λαμπρόπουλος στο Πελόπ. Τέλος ο Νίκος Βρουνάς από την Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Έτσι. Τι έπαθες, γιατί δεν μιλάς?
0: Γιατί με διέκοψες, λέω.
1: Σε διέκοψε για να πούμε στάδιο. Γιατί τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έγινε και το. Εντάξει, δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου.
1: Λοιπόν,
0: το δημοτικό στάδιο τη Ζακύνθου. Το δημοτικό στάδιο, παραλαμβάνω, τη Ζακύνθου, του νησιού δηλαδή, τη Ζακύνθου ολόκληρη, το δημοτικό στάδιο, δεν έχει αδειοδότηση. Με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να διεξαχθεί χωρίς παρουσία κόσμου. Θα γίνει το παιχνίδι κανονικά στο δημοτικό στάδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά χωρίς την παρουσία κόσμου. Πώς σου φαίνεται αυτό, πώς το βλέπεις?
1: Όπως παλιά δηλαδή, με τον κορονοϊό, σε τέτοιες συνθήκες θα είναι.
0: Όπως παλιά, το ίδιο ακριβώς έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική για την ομάδα του ΑΟ Λεβάντε με τον ΑΟ Πλαταριάς. Και αυτά είναι τα γήπεδα που λέγαμε στην Ελλάδα που δεν παίρνουν αδειοδότηση, που είναι επικίνδυνα, που πρέπει να τα ξαναδούμε. Που
1: κάποια παίρνουν αδειοδότηση, αλλά κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν.
0: Κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν. Βέβαια, εντάξει, τώρα μη βάζουμε στο ίδιο καζάνι όλα τα γήπεδα, γιατί το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου δεν εμπίπτει τώρα στην ίδια κατηγορία με τα γήπεδα που φιλοξενούν τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Και σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να γίνουν παιχνιδιακοί, αλλά χωρίς την παρουσία του κόσμου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει παιχνίδι. Καθόλου πει, λέει, έχουν γίνει πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, τρία παιχνίδια έχουν γίνει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που να έχει ξεκινήσει η Παναχαϊκή με την ίδια ενδεκάδα. Για διάφορους λόγους, βέβαια. Έτσι. Για διάφορους λόγους και αγωνιστικούς, αλλά και για λόγους ανάγκης. Τέσσερις αλλαγές έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι σε σχέση με την πρεμιέρα. Δύο αλλαγές στο τρίτο παιχνίδι σε σχέση με το δεύτερο. Σούλης, Παπατόλιος, Πατάπης είναι βασική και αντικατάστατη, Παναγιώτη. Δεν έχουν χάσει ούτε μισό λεπτό συμμετοχής μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εγώ θα πω ότι είναι κάτι πολύ λογικό, γιατί
1: είναι ραχοκοκαλιά, έτσι, όπως.
0: Ναι, ένα είναι αυτό, αλλά και στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος, στην κανονική περίοδο, ας πούμε, νομίζω ότι το rotation θα είναι αρκετά μεγάλο, ρε παιδί μου. Θα ανοίξει πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που θεωρητικά και πρακτικά έχω την άποψη ότι είναι εύκολα για την Παναχαϊκή. Και Μάντζας, Σούλης, Μάντζας, Πατάπης και Παπατόλιος. Όσο πλησιάζουμε, μάλλον αν μπούμε στα playoffs, νομίζω θα σφίξει περισσότερο το rotation. Και αν η Παναχαϊκή καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη θέση και πάει στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, τότε είναι που θα σφίξει περισσότερο το rotation.
1: Στην επόμενη, ναι.
0: Πάντως, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάντως, αυτή την περίοδο μέχρι τώρα δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής δεν θα πω που κλέβει την παράσταση, γιατί είναι εγνωσμένη στις αξίες και δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Είναι ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, τον οποίο φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες, γιατί αποδεικνύεται καθοριστικός σε όλα τα παιχνιδιά, κυρίως το τελευταίο. Πολύ καλή παρουσία του και με τον Πανεγέλιο, εξαιρετική παρουσία του και με τον Παναγρινιάκο. Σχεδόν όλα τα γκολ προέκυψαν από τον ίδιο στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παλιξουριάκο. Στα 35 του αποδεικνύει ότι αυτή η κατηγορία είναι, εξακολουθεί μάλλον, είναι πολύ μικρή για να το χωρέσει, και δικαιολογείται και η επιμονή των ανθρώπων της Παναχαϊκής να κάνουν τα πάντα για να τον φέρουν στην ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που με το καλημέρα, ακόμα και από τα φιλικά παιχνίδια, συμπεριφέρεται αγωνιστικά με τον καλύτερο τρόπο, και από ό,τι μου λένε, Παναγιώτη, είναι πολύ πιο επαγγελματίας από αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα. Μόνο να κερδίσει η Παναχαϊκή από αυτό. Επαναλαμβάνω ότι το ρόστερ των ομάδων γενικότερα της Τρίτης Εθνικής έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί θα πρέπει να διαθέτουν αρκετούς μικρούς. Δύο είναι υποχρεωμένοι να παίζουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην δεκάδα. Οπότε αλλοιώνεται κατά κάποιο τρόπο ο χαρακτήρας του ρόστερ και θα πρέπει σίγουρα να γίνονται πολύ ακριβείς επιλογές από τους προπονητές. Αν δείτε στους πάγκους των περισσότερων ομάδων, δεν είναι δύο οι μικροί που υπάρχουν, είναι από τρεις και πάνω.
1: Για να υπάρχουν και επιλογές.
0: Πάντως,
1: ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, για να σου πω την άποψη ότι δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Πραγματικά, δηλαδή, παρακολουθώντας την καριέρα
0: του, πώς έπαιζε. Ναι, εννοείται ότι όχι. Απλώς, όταν έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές με πολύ ψηλές παραστάσεις, μάλλον με παραστάσεις με ψηλότερες κατηγορίες, σε αυτή την κατηγορία, έχεις μια αμφιβολία και λες, θα συμπεριφερθεί αγωνιστικά όπως στο παρελθόν. Έχει μεγαλώσει. Πώς θα συμπεριφερθεί στην ομάδα αυτή? Αλλά βλέπεις ότι τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην Παναχαϊκή, γιατί δεν γνωρίζω από τις υπόλοιπες ομάδες, μέχρι τώρα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, και νομίζω ότι οι επιλογές που έγιναν, γιατί δεν στηρίχτηκαν μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, στηρίχτηκαν και στον χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών, και αυτό φαίνεται και στις προπονήσεις και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί από κάποια πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Βέβαια, όχι, ήθελα να πω και να το κλείσω, και να το κλείσω, ότι αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παλιξουριάκο, πάλι έβλεπα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις αυτές της επίσημης σελίδας της Παναχαϊκής, ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, δεν είμαστε καλοί, ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι θα δούμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, όλοι έφεραν την καταστροφή μετά από την
1: νίκη. Η Παναχαϊκή έχει 5-3, έχει σκοράρει 9 φορές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Και έχει δεχτεί 4 γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές.
0: Και η ιδιαιτερότητα δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιαιτερότητα είναι από τα 9 γκολ που έχει πετύχει, τα 2 είναι με πέναλτι και τα 2 είναι αυτό γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φοβερό. Λέω, ρε παιδί μου, δεν
1: και το αυτό γκολ είναι προϊόν πίεσης όμως του αντιπάλου. Αυτό δηλαδή δεν παίρνει ο ένας την μπάλα και την πετάει στα δύο.
0: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στο ποδόσφαιρο να βλέπει ένα παιχνίδι ο ίδιος παίκτης να βάζει 2 αυτό γκολ, για παράδειγμα. Όπως έγινε με τον Παλιξουριακό.
1: Αυτό και έχεις δίκιο.
0: Και στις δύο φάσεις τη σέντρα να την κάνει ο Βασιλόγιαννης από δεξιά.
1: Δηλαδή σέντρα ξηράφη, δηλαδή. Αυτό
0: ναι.
1: Πάντως νομίζω ότι και στην περίπτωση της Παναχαϊκής θα ταιριάζει Γάντι, μάλλον. Ναι, και στην περίπτωση της Παναχαϊκής ταιριάζει Γάντι. Θα ταιριάζουν μάλλον Γάντι όλα όσα είπε ο κ. Παπαδημητρίου για τον Απόλλωνα.
0: Ναι, 100%.
1: Ότι 100%. Η υπομονή που δεν υπάρχει. Έτσι,
0: ναι, βέβαια,
1: χρόνος που δεν υπάρχει. Ναι.
0: Ταιριάζουν Γάντι και αυτά που είπα και εγώ όμως. Γιατί αν θυμάσαι, η Παναχαϊκή υποβιβάστηκε από την τότε Αλφα Εθνική και νυν Super League το 2003. Θες να μετρήσω πόσα χρόνια έχουν περάσει?
1: Δεν είναι το ίδιο όμως η Παναχαϊκή, ο Απόλλωνας, αυτό λέω.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μια ομάδα έχει 25 χρόνια Και ναι. Άλλη έχει 3-4 μακριά. Αυτό εννοώ, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά υποβιβάζεται το 2003. Εντάξει, εκεί πρέπει πάρα πολύ καιρό, ρε παιδί μου, για να καταφέρει να κάνει κάτι μέσα από την
1: Παναχαϊκή. Για την ναι. Παναχαϊκή μιλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ισχύουν βέβαια και αυτά που είπε εσύ και αυτά που είπε ο κ. Παπαδημητρίου, ότι όταν, και λέω και η Παναχαϊκή είναι καινούργια ομάδα, έτσι, δηλαδή δεν έχει σχέση
0: εντελώς,
1: με πέρυσι.
0: Εντελώς, εντελώς.
1: Άρα και αυτή χρειάζεται το χρόνο της.
0: Εντελώς, ναι, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Απλά, εντάξει, θα ξαναρχίσουμε την ίδια συζήτηση με την υπομονή και το πόσο γρήγορα θα πρέπει να φύγει αυτή η ομάδα από την, από την τρίτη εθνική, που είναι μια ευκαιρία φέτος, έτσι να μην γελιόμαστε, και ο Όμιλος προσφέρεται και η δυναμική που έχει χτίσει και το ρόστερ που έχει χτίσει, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία φέτος.
1: Και η πίεση που υπάρχει είναι μεγάλη και στην Παναγία και στον Απόλλωνα. Έτσι, ναι, αλλά αυτό το έχουν και οι μεγάλες ομάδες, γιατί ανεξάρτητα τις κατηγορίες που παίζουν, όταν οι ομάδες είναι μεγάλες, είναι μεγάλες. Έχουν πίεση, αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε.
1: Θες να κάτσεις.
0: Όχι, μόνο θα μαζέψουμε λίγο τα μπουγαλάκια.
1: Απλώς επαναλάβουμε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός Νόβα Σπορτς 4. Ναι. Και μισή ώρα αργότερα Nova Sports Prime στις 10, δηλαδή Ολυμπιακός Βαλένθια. Μάλλον Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Ευχές να διατηρηθείτε στεγνοί και στεγνές, προσέχετε που θα πηγαίνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας: Εύβοια, Αττική, Σποράδες, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Μισαλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σίμης, Κοπέλου και Ρόδου. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ελέμβους στα ανοιχτά της Κρήτης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα, κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους τρεις ημεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν τρία άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιαία αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βορειοεπηρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: 4 και 10, βάζουμε ό,τι πιο χαρούμενο μπορούμε, έτσι για να σας παρηγορήσουμε, ειδικά τους φίλους που είστε στην Αττική Οδό. Έχει καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Το πιάνετε λίγο. Από Κάτζα έως Μεταμόρφωση. Άνω των 30 λεπτών. Και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, πάνω από 15 λεπτά, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ωραία. Και 5 έως 10 λεπτά κλασικά στην έξοδο για Λαμία. Αυτά που τα προβλήματα που έχουμε πάντα εκεί στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αρκετή κίνηση λοιπόν στην Αττική Οδό. Πολύ. Ακινησία βασικά, όπως έλεγε ο φίλος μας ο φιλόσοφος. Ακινησία και στον Κηφισό, στο Ανωδικό, από Πειραιός μέχρι και μετά την Αχαρνών είναι σχεδόν σταματημένο. Όλο το ποτάμι ανεβαίνοντας σταματημένο, ακίνητο. Επίσης κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια θα βρείτε κίνηση. Αυτά στο Κηφισό. Κίνηση μετά και λίγο στο Περιστέρι. Το κέντρο έχει κίνηση αρκετή. Βασικά, ξαναλέμε, τώρα μας το κόλλησε ο φιλόσοφος και έχει δίκιο. Απόλυτη κινησία έχει το κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, κατεβαίνοντας από την Αλεξάνδρας. Βασικά, όχι. Από την Αλεξάνδρας ανατμήματα και μετά πιο πυκνό μέχρι να βγείτε Καλλιρόης, κατεβαίνοντας, είναι κίνηση. Ακινησία, ξαναλέμε. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας, έχει πάρα πολύ κίνηση από την Αλεξάνδρας και πιο πίσω. Μέχρι και το ύψος του Χαλανδρίου θα βρείτε ανατμήματα και μετά ξαναπιάνει μέχρι και το άλλο του Συγκρού. Κατεβαίνοντας επίσης ανατμήματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Η Μεσογείο είναι καλή. Αυτά βλέπουμε τώρα τουλάχιστον. Κατεχάκι επίσης πιάνει από τα νοσοκομεία και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας. Αν μπορείτε να ρωτάτε, πιάτε στενά. Κάντε ό,τι μπορείτε. Βγαίνοντας σε περιφερειακή Μητού προς Γλυφάδα, δηλαδή από πάνω προς Καρέα, θα βρείτε κίνηση ακινησία. Κλασικά. Τώρα μας το κόλλησε. Η Βουλιαγμένης έχει πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, έχει Άνω Γλυφάδα, έχει Απολυνικό μέχρι Αλίμου, έχει. Είναι, νομίζω ότι και εμείς κατάμε κουραστική τώρα, αλλά είναι πολύ δρομή ακίνητη. Θα το πάρω αυτό τώρα, το copyright. Θα μιλάω πια για κινησία πια και όχι κίνηση.
1: Δεν, όχι κίνηση, ακίνηση είπαμε.
0: Ακίνηση είπαμε, λοιπόν θα λέμε ποια σημεία είναι πραγματικά ακίνητα σε όλο το δίκτυο. Αυτά βλέπουμε λοιπόν τώρα για την ώρα. Εσάν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174.
1: Σας χρωστάμε κάτι από πριν,
0: ναι.
1: Και το θυμηθήκατε εσείς και ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε πάντα. Θυμάστε,
0: μιας και λέγαμε για την Κίμπερλι πριν αυτό.
1: Όταν είχε σκάσει η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε βγει ένας διάλογος του κυρίου Πάνου Καμένου με τον εγκέφαλο της κριτικής μαφίας.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ωραία. Θυμάστε, ήταν εκ των βασικών κατηγορουμένων για την κριτική μαφία τότε.
0: Εγώ θυμάμαι μόνο το κλασικό, είναι δίπλα μου η Κίμπερλι.
1: Σωστά.
0: Δεν θυμόμουν πολλά ποιο ήταν και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό έχει καταγραφεί από τον κοριό της αστυνομίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μεν κατηγορούμενος διαβεβαίωνε ότι ο αρχιμαδρίτης ο Μελχισεδέκ, για λογαριασμό του οποίου μεσολαβούσε προκειμένου να εκλεγεί Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, είχε εξασφαλισμένη εύνοια και από την Αμερικανική βάση. Ο δε Πάνος Καμένος απαντούσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικανικό παράγοντα, από τις Αμερικές, τότε το ελέγχει απόλυτα.
0: Yeah.
1: Γιατί ήταν δίπλα στην Κίμπερλι. Δίπλα, η οποία θα ερχόταν σε λίγες ημέρες, ναι. Και όλα αυτά θα τα τακτοποιούσε ο Πάνος ο Καμένος.
0: Όχι δίπλα, είμαι κοντά γενικώς, ξέρεις, θα τις μιλήσω κάποια στιγμή. Δίπλα,
1: θα
0: δίπλα.
1: Όχι, θα το δω, μήπως
0: όχι.
1: Μπορέσω να τις συναντήσω. Για θυμηθείτε το.
2: Χανιά, πρόεδρε. Δεν ξέχασες και με έχουν φάει εδώ κάτω. Πώς είσαι καλά? Τι κάνεις? Είσαι μερικοί, ε? Αυτά τα κοράκια εδώ, επειδή ήμουν αδικός σου, με έχουν κατασπαράξει, να ξέρεις, αλλά δεν το είμαστε.
1: Δεν ακούγεται το Πάνος ο Καμένος όμως αυτή τη συνομιλία, ναι. Και χάνουμε τώρα το καλύτερο από τη συνομιλία αυτή.
0: Ναι, γάμω το.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη συνομιλία πάντως ο Πάνος Καμένος λέει ότι μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ με την Κίμπερλι και όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Έχεις το πείμαχο, νότι.
1: Το πείμαχο.
3: 10 του μηνός Οκτωβρίου,
2: ναι.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα?
0: Εντάξει.
1: Άλλη μία νότια.
0: Το zoom ήταν αυτό βασικά. Άλλη μία το zoom ήταν αυτό. Ούτε Μελχισεδέκ ούτε τίποτα.
1: Και λέει ο άλλος από κάτω, ο κριτικός.
0: Τι λες τώρα.
3: 10ο μηνός Οκτωβρίου.
2: Ναι.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί τη είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
1: Τώρα μάλλον δεν το ελέγχει όλο το σύστημα, κύριε Καμένης. Ετοιμάζεται όμως αν χρειαστεί να κατέβει στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων.
0: Αν κατέβει ο Σαμαράς, λέει.
1: Και εγώ το. Αν, ναι, για να σταματήσει αυτό που πάει
0: για
1: να κάνει
0: φρενάρει,
1: ο Σαμαράς.
0: Για να το φρενάρει, ναι.
1: Μην προδώσει την παράταξη. Μιλάει ο άνθρωπος, βέβαια, ο οποίος έχει φτιάξει άλλο κόμμα. Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Ναι, αλλά προέρχεται προφανώς από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τον βλέπω και μια χαρά λουκουμάκι εταίρο.
0: Λουκουμάκι.
1: Ναι.
0: Βρήκε το λουκουμάκι της δηλαδή Νέα Δημοκρατία.
1: Όπου λουκουμάκι βάζουμε τον Καμένο.
0: Παναγιά σου.
1: Τέλειο.
0: Ο Τσίπρας τον έχει κάνει αναγκαίο καλό. Έτσι. Αυτό δεν ήταν. Αναγκαίο καλό.
1: Θες να το θυμηθούμε γι' αυτό.
0: Τα τρενάκια, τα θυμάσαι.
1: Για θέλω πάρα πολύ.
0: Να πούμε μια καλησπέρα σε ένα φίλο μας, ο οποίος μας εγκαλεί. Μια φορά λέει θέλει ραδιοφωνικό unboxing παγωτού. Ο συγκεκριμένος είναι στον πολιτικό κόσμο γενικώς. Και έχει καταστήματα με καφέ και γλυκά και παγωτό.
1: Μας έχει στείλει ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Ούτε καφεδάκι.
1: Τότε.
0: Ποτέ. Και λέω, αν στείλει το κατάστημά σου, θα κάνουμε το unboxing. Δεν έχει στείλει τίποτα. Ούτε μπάλα. Μπαλίτσα, παγωτού.
1: Που ξέρει μάλιστα και πόσο αγαπάς εσύ το παγωτό, σίγουρα. Λοιπόν, μας έστειλαν το καλύτερο, λέει, καλοκαιρινό. Το μυαλό μου εκείνη που θα πάει, θα έρθει το καλοκαίρι πάλι. Τα Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικο, ναι. Από ημισκούμπρια. Ναι. Θέλετε να το ακούσουμε όλοι μαζί. Με Τζέλος, Μυθριδάτης, μουσική ο Πρίτανης και άλλα τέτοια. Για πάμε.

0: το παθαίνετε κι εσείς που όταν πηγαίνεις και ακούς τραγούδια παλιά που δεν ξέρεις ποιοι ήταν, δεν θυμάσαι τους στίχους, φοβάσαι τι είναι αυτό που μπορεί να ακουστεί? Δηλαδή στίχοι που γράφονταν τότε, τώρα δεν θα μπορούσαν να γραφτούν σε καμία περίπτωση. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε σκέψη.
1: Άναγια σου. Δηλαδή αυτά τώρα, όχι δεν περνούσαν καν, δεν θα είχαν βγει καν τα τραγούδια. Και θα λέγαμε αν είναι δυνατόν και τέτοιο στίχο, ας πούμε, να υπάρξει ελληνικό τραγούδι και πόσο προσβάλλει μια συγκεκριμένη μερίδα. Οπότε άστο καλύτερα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Για πάρ' τώρα συνόδευε.
1: Για πάρ' το μόνο.
0: Διάφορα γαλλικούλια από κάτω.
1: Γιατί δεν βάζουμε καλύτερα το άλλο που σου αρέσει, το Ζεσού Ήγκλε, δεν πρόσθεσε λόγω του Notre Dame, όπως λέγεται. Έκανα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ.
0: Να το βάλουμε αυτό, θέλουμε χριστουγεννιάτικο. Γιατί να το κάνουμε.
1: Ας βάλουμε καλοκαιρινό, βρε Μαρία.
0: Έτσι το άσχημα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Πάει, βάλουμε την παραλία καλύτερα.
0: Βεβαίως και θα έχετε ενημέρωση σε πάρα πολύ λίγο για τα σχολεία της Αττικής, γιατί έχουμε ενημέρωση πως κάποια σχολεία αύριο ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά. Βεβαίως θα έρθει ο Γιώργος Κυραμιτζόγλου και θα μας το πει, γιατί τώρα λαμβάνονται και οι αποφάσεις. Έχουν εντωμεταξύ φύγει και 112, όπως σας προαναγγείλαμε με τη Χριστίνα Σούζη πριν από λίγο, σε Εύβοια και Σποράδες, εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, λέει το μήνυμα, και είναι πολύ λογικό. Θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά για τις επόμενες ώρες, και με το δεδομένο ότι το σύστημα φαίνεται ότι κινείται γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Δηλαδή στην Αττική ήρθε πολύ νωρίτερα από ό,τι φαίνεται. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό χρειάζεται πολύ την προσοχή μας και βεβαίως πολύ καλή προετοιμασία από την πλευρά των αρχών. Μακάρι να μην έχουμε προβλήματα, μακάρι, αν και θα πέσει αρκετό νερό.
1: Κοίτα, έχουμε μάθει σε αυτή τη ζωή αρχικά και μετά σε αυτή τη δουλειά ότι οι δήμοι της περιφέρειας κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από τους δήμους της Αττικής. Δηλαδή οι τοπικοί φορείς, οι δήμαρχοι δηλαδή, αντιδήμαρχοι, οι δημάρχοι που λένε και αντιδημάρχοι,
0: Έχουν μάθει από την εμπειρία όμως.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εδώ δεν μαθαίνουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά ή μάλλον φροντίζουν για την περιοχή τους και την πόλη τους. Κάτι που δεν κάνουν οι Δήμοι της Αττικής.
0: Οι Δήμοι της Αττικής γουστάρουν
1: μόνο να πηγαίνουν με το σακάκι τους και να περιφέρονται.
0: Να σου πω. Επειδή εντάξει, τώρα τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι όλοι προφανώς στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά έχεις την αίσθηση ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν ετοιμαζόμαστε για χιόνια από ότι όταν μιλάμε για μια βροχή έντονη?
1: Όχι, τα ίδια χάλια είμαστε.
0: Το ίδιο λες.
1: Τα ίδια χάλια είμαστε. Απλά δεν χιονίζει συχνά. Γι' αυτό. Άμα χιονίζει κάθε μήνα, θα καταλαβαίναμε το πόσο χάλια είμαστε και πόσο άμπαλοι. Γενικώς στην Αθήνα είμαστε και άμπαλοι με τα χιόνια. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν ξέρουν να οδηγούμε στα χιόνια, δεν ξέρουν να μετακινούμε στα χιόνια. Όσο θα ξέρει, ας πούμε, κάποιος στη Φλόρινα.
0: Λοιπόν,
1: που για ζώνη είναι piece of cake.
0: Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει τώρα μήνυμα και τον ευχαριστούμε. Είναι ακινητοποιημένοι άνθρωποι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από λεωφόρο, ναι, Αλίμου προς Γλυφάδα και μας ενημερώνει το όσοι είστε τώρα εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που σας είπαμε πριν από λίγο ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλείτε στο 4800-170-174 ή στέλνετε στο Viber 698-123-1003.
1: Ναι, λοιπόν, και όμως οι χάρτες δεν δίνουν από Αλίμου μέχρι προς Γλυφάδα ότι είναι κολλημένο, να καταλάβεις.
0: Γι' αυτό είναι οι ακροατές μας. Να μας δίνουν την εικόνα της στιγμής.
1: Δείχνουν το αντίθετο, από Γλυφάδα μέχρι Αλίμου ότι είναι κολλημένοι όλος ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε λιγάκι τι γίνεται αυτή την ώρα. Είπαμε, ποτάμι δύσκολο πάνω κάτω. Αττική εδώ δύσκολη πάνω κάτω. Και καλά το κέντρο, ας το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα σας, μας λέει ο φίλος μας ο Χαράλαμπος. Και λέει τώρα μισό λεπτάκι. Α, ο Γιάννης, αυτό με τον Πάνο Καμένο είναι το ίδιο, λέει, με τον Ηλιόπουλο, με το Φερέκι, τον αδερφό του, το γιατρό στην ταινία Ζητείτε Ψεύτης.
1: Ναι.
0: Που
1: ζητούσε
0: το
1: Ροσφέτη, ναι. Και λέει, θα μιλήσω εγώ με τον Υπουργό. Με ποιον μιλάς, με τον Υπουργό? Το έχει λύσει το θέμα σου. Αυτό.
0: Πώς μπορούμε να το βρούμε αυτό τώρα, τι να πατήσω για να το βρούμε, και να το ακούσουμε?
1: Ο Ψευτοθόδωρος είναι.
0: Ψευτοθόδωρος.
1: Ναι, Ψευτοθόδωρος, και βάλει και Φερέκης, μπορεί να το βρούμε έτσι.
0: Φερέκης.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε αν το βρούμε τώρα αυτό. Είναι μεγάλο. Α, κάτσε. Είπες τίποτα, αγόρι.
1: Αυτό είναι.
0: Με Βέγκο.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ωραία. Νότι, μήπως. Με Βέγκο.
1: Όχι με Βέγκο.
0: Τότε αυτό. Τι μου λες, ναι.
1: Δεν είναι το Βέγκο.
0: Ωραία. Σου είπα, με Βέγκο.
1: Όχι, είναι ο Ηλιόπουλος.
0: Τέλεια. Συνεννοηθήκαμε πολύ ωραία. Καλά πήγε αυτό. Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Είναι 3 λεπτά. Πρέπει να το κόψουμε και να το ακούσουμε. Πάντως, αν του πάρουν καμένο, αποκλείεται να είναι.

0: Πολύ ωραία το λέει ο Τσιάπας. Λέει το δήμαρχο στην επαρχία θα τον πετύχει πιο εύκολα κάπου και θα τα ακούσει από τον κόσμο. Ενώ εδώ, άρα λέει προσέχει για να γλιτώσει και το μετά.
1: Ναι.
0: Στην Αττική είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει τον δήμαρχο, θα τον βρει τώρα στην πλατεία.
1: Όχι. Θα τον πετύχει κανένα Κυριακή ή σε καμιά εκδήλωση. Μην πω σε τι εκδήλωση καλύτερα.
0: Αν πα και εσύ σε αυτή την εκδήλωση.
1: Αν πα και σε την εκδήλωση, θα τον πετύχει εκεί. Αλλιώ είναι δημαρχαίο, σακάκι, κολονάκι και καθόλου τέτοιο. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν οι άλλοι πραγματικά που τρέχουν για την πόλη τους. Έχω παραδείγματα τέτοια. Δεν θα το πούμε όμως για να το μαθιάσουμε. Γιατί μπορεί να πας στη γειτονιά αυτή και να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι εκεί πέρα. Και να πεις, εσύ δεν ήταν που δούλευες. Να σου πει, εντάξει, δούλευα 4 χρόνια. Ξαναδούλεψα τώρα, αλλά δεν το παρακάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε για τα σχολεία τώρα. Να σας δώσουμε μια εικόνα με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί σε κάποιες περιοχές θα γίνουν με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Προφανώς οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα των φαινομένων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι στην Εύβοια, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας έχει αποφασίσει τα σχολεία να είναι κλειστά. Αυτό αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, βλέπω κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, Εύβοια, είπαμε, Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο και Κο. Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για αυτές τις περιοχές μάλλον μέχρι τώρα. Για την Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες όλες τις επόμενες ώρες και θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Λεκανοπεδίου. Όμως, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων. Μπορεί όμως και δεν αποκλείεται να ληφθούν αποφάσεις τοπικά, εφόσον η εξέλιξη των φαινομένων δημιουργήσει κινδύνους.
1: Εφόσον παραμείνουν τα προβλήματα, αλλά η Χριστίνα μας έλεγε νωρίτερα ότι μέχρι το βράδυ σήμερα θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα στην Αττική. Άρα για ποιο λόγο να είναι κλειστά τα σχολεία αύριο?
0: Υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιες περιοχές να έχουν πάρα πολύ νερό.
1: Ναι, αυτό
0: να
1: μόνο.
0: Είναι δύσκολο νωρίς το πρωί.
1: Εντάξει, αν έχει πλημμυρίσει κάποιο σχολείο, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
0: Όχι και σε περιοχές. Για να πάνε. Ναι. Αν κάποιοι δρόμοι, για παράδειγμα στα βόρεια, στα ανατολικά, έχουν πλημμυρίσει, μπορεί να αποφασιστεί τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Βεβαίως αυτό θα πάει ώρα-ώρα.
1: Το αεροδρόμιο στοιχείο το είδες?
0: Καλά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά τραγική.
0: Ναι, δεν ξέρω εάν είδατε. Είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Με ομπρέλες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι με τις ομπρέλες, στάζει όλη η οροφή και κάναμε ρεπορτάζ για το θέμα.
1: Γεμίσει κάτω νερά, κανονικά, ναι.
0: Μάθαμε ότι ανακαινίστηκε πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Ανακαινίστηκε.
1: Είναι όλο καινούργιο, δηλαδή.
0: Είναι όλο καινούργιο. Αυτό που είδαμε, δηλαδή, είναι όλο καινούργιο. Και δεν έχω ξαναδεί πιο πολύ νερό μέσα σε αεροδρόμιο. Οι άνθρωποι κρατούσαν την ομπρέλα και δεν αρκούσε. Μπορεί να βρεχόντουσαν κιόλας. Με την ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο και μπράβο μας. Εταιρεία ιδιωτική είχε αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, το έργο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποια ανακοίνωση από πλευρά της εταιρείας, γιατί πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μαζί μας είναι η Big Win. Το Spetses Mini Marathon συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win ήταν εκεί για ακόμη.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα.

0: Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα τμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα ανατμήματα σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Βουλιαγμένης. Στην Αττική Οδό παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερα τα προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Καρέα, στην περιφερειακή Ημιτού. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σίμης, Κοπέλου και Ρόδου. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό σώμα συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους ανοιχτά του νησιού. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνέλειψαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

φίλος Άρης Γαλανόπουλος, γεια σου Άρη μου. Τα λέμε τώρα κάθοδος από Καρέα για Ηλιούπολη, σούπερ μποτιλιάρισμα, το είπαμε και νωρίτερα. Μας το είπε και ο Κυριάκος ο φίλος μας. Θα κάθεστε πολύ ώρα στην παρέα μας σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αρκετοί φίλοι οδηγοί. Είστε αυτοκίνητά σας και παραμένετε αυτοκίνητά σας και παραμένουν και οι δυσκολίες στους δρόμους. Η ακινησία, έτσι θα το καθιερώσουμε πια τελείως το θέμα αυτό. Γιατί βλέπω εδώ πέρα η Αττική Οδό συνεχίζει να έχει τεράστια προβλήματα. Άνω της μισής ώρας από Κάντζα μέχρι και Κόμβο Μεταμόρφωσης, με εντονότερα τα προβλήματα και ψηλά εκεί στην Κάντζα και μετά στην Πεντέλης και στο Μαρούσι, να σταματάτε δηλαδή. Η Κηφισίας πολύ ζόρικη.

Κατεχάκη μέχρι και άλλες ο Συγκρού και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι σταματημένα, αλλά ανατμήματα σταματάτε. Όπως επίσης και μετά κατεβαίνοντας προς το κέντρο από Πανόρμου, δηλαδή στην ουσία το σύμπλεγμα Πανόρμου, κέντρο Αθήνας προς τα κάτω μέχρι Καλλιρόης και μετά γύρω από τη Βουλή, είναι όλα κόκκινα, κατακόκκινα. Το αναδικό του Κηφισού φυσικά από την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι και πολύ καθημερινό. Όπως επίσης και κατεβαίνοντας από Κηφισιά πια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, πάρα πολύ ζόρικα. Καλύτερα τα πράγματα δυτικά, Χαϊδάρι, δηλαδή Λεωφόρος Αθηνών, αλλά και στον Ασπρόπυργο καλύτερα, και στον Πειραιά καλά τα πράγματα. Η παραλιακή είναι κανονικά, δηλαδή κίνηση κανονική. Από εσείς μας έχετε πει προβλήματα στη Βουλιαγμένης, από Αργυρούπολη προς Γλυφάδα και από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη.

0: Τρέχα να φέρω τα κουβεντός.
1: Ναι, πού ήταν, ήταν μέσα.
0: Καθερά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαστε έτοιμοι να τα πάμε τώρα.
1: Πάμε, πάμε, είναι φρέσκα.
0: Πάμε, Νότι. Φρέσκα σαν, σαν τα μουστοκούλουρα του Δαρεμά. Αποκλείεται.
1: Όχι,
0: να
1: ρε. Και μαθαίνω ότι ένας φίλος μας τα λέει Δαρέμα. Νταρέμα.
0: Τζουαρέμα.
1: Νταρέμα. Είναι επηρεασμένος από τον Νότι, μάλλον.
0: Είναι πάρα πολύ κρατσανιστά.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και ξέρεις, δεν μπορείς να φας ένα.
1: Λόφρασκα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το μουστοκούλουρο είναι τόσο ιδιαίτερο, ρε παιδί.
1: Το μουστοκούλουρο, βέβαια, το πολύ δεν το θέλουν.
0: Με τα παξιμάδια και τα κουλούρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Πολλοί δεν το θέλουν τραγανό. Το θέλουν το μαλακό μουστοκούλουρο πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Από εμάς είναι όχι αυτό που λες.
1: Πολλοί το θέλουν μαλακό. Το ξέρεις που είναι σαν.
0: Όχι, εμένα, εγώ το θέλω έτσι μπισκοτέλια.
1: Εγώ το θέλω γενικώ.
0: Και κρατσανιστό.
1: Το μουστοκούλουρο, τρελαίνομαι.
0: Τα κούβεντο θα θες.
1: Μα γι' αυτό γεννηθήκαμε, για τα κούβεντο.

0: Ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη.
1: Των άστρων.
0: Των άστρων, δεν πειράζει.
1: Είναι σε εξέλιξη.
0: Βάλε τον άστρο της κεντροαριστεράς.
2: Όποιος θέλει πραγματικά την πολιτική αλλαγή και θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μετατρέπει τον όποιο ανταγωνισμό που δικαιολογημένα υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε πολιτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να ξεφύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία οι πολίτες πλέον ζητούν λύσεις και απαντήσεις.
3: Η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους για να μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να αλλάξει, να κάνει την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτική. Πρέπει ο προοδευτικός χώρος εν συνόλο να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να μπορέσει να δώσει δύναμη στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Σοφ την άκουσα αυτή την κόντρα, Κατρίνη με Μαριζέτα. Βεβαίως ήρθε και η συνέχεια πριν από λίγο από τον κύριο Ανδρουλάκη που θα ακούσετε.
0: Θα ακούσετε σε λίγο.
1: Συνέχεια, που μιλάει για επιθέσεις και βολές με νεροπίστολα.
0: Ναι, θα τα ακούσετε σε λίγο αυτά.
1: Το νεροπίστολο είναι ο καρτερός.
0: Η πιστόλη λέει. Όχι, πιστόλια και νεροπίστολα λέει.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το πιστόλι και ποιο είναι το νεροπίστολο.
1: Αυτό λέω. Είναι ή το ένα ή το άλλο δηλαδή.
0: Ναι, ή το ένα ή το άλλο, ναι.
1: Okay. Που στοχεύει εκεί που του λέει ο αρχηγός δηλαδή.
0: Άναγιο σου.
1: Okay. Εντάξει, για να
0: σε
1: το κάνω
0: υπηρεσία λένε, έτσι λένε.
1: Τέλος πάντων, δεν γίνεται και πόλεμος έτσι πάντα.
0: Όχι, αυτά με χμούλες τώρα δεν είναι. Ενώ χθες ήταν πιο ζωηρό το πράγμα.
4: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλ. Κάψτε τα τόπια, έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Να βγει και να πει: παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
5: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη: δεν είμαι η κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Δεν σου επιτρέπω εγώ, είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ναι.
5: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
4: Όχι,
5: και μιλάτε για ήθος του Τσίπρα σήμερα.
0: Καλύτερο ήταν αυτό.
1: Πάντως, ναι, ήταν λίγο καλύτερο.
0: Εντάξει,
1: της κυρίας Λιακούλη και του κυρίου Καραμέρου.
0: Σωστά.
1: Που φαίνεται ότι είχαν και προηγούμενα από άλλη σύμπραξή τους σε πάνελ.
0: Και ήταν και διαβασμένη πολύ, διαβασμένη κυρία.
1: Πάντως, οι άλλοι κάνουν τη δουλειά. Ο Τσίπρας δεν σηκώνει το γάντι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό λέει τουλάχιστον η πλευρά Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια. Ο Τσίπρας βγαίνει θεσμικά και σου κάνει δήλωση από την Κρήτη. Εγώ βλέπω μόνο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι μου λέτε, παιδιά.
6: Βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
7: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο κλίμα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τον κύριο Τσίπρα. Πάντως ο Ανδρουλάκης δεν ήταν στο ίδιο κλίμα.
8: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας: η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα.
1: Έχουμε και σούπερ μεταγραφή στην Ελλάς, η οποία είναι μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Ναι, είναι και κάτι που δεν περιμέναμε. Ακόμα Ζαχαριάδης πήγε στην Ελλάς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Αεροδρομίου Χίου είναι. Καλά λίγο που πήγε να ακούσει.
0: Καλό, καλό.
9: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, μου θυμίζει τώρα μια φίλη μας εδώ ότι και ο Τσίπρας κάποτε είχε πει για εκβιαζόμενο πρόεδρο. Ο Ανδρουλάκης τον είχε πει εκβιαζόμενο, ότι η κυβέρνηση το κρατάει στην ουσία.
1: Ναι, και ο Ανδρουλάκης βέβαια έχει πει δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όλα αυτά έχουν υποθεί που
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι, παιδί μου, όλα αυτά τα ποτέ τώρα θα μαζέψουμε και να δούμε τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Εντάξει.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Ναι. Αντί να ασχολούνται εντωμεταξύ με τα μεγάλα προβλήματα τώρα.
0: Μα όχι, ρε. Το Πασόκ και ο Ελλάς το κάνουν για να διαχειριστούν αυτοί τα μεγάλα προβλήματα.
1: Αυτό το είχαμε καταλάβει.
0: Ναι, ρε.
10: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, υπάρχουν στην κοινωνία
7: αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Κανένας πολιτικός δεν θέλει να γίνεται δυσάρεστος. Αλλά προσέξτε, αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
2: 120 δόσεις θα τις λέγαμε, μας λέγατε λαϊκιστές, τώρα λέτε θα σας φέρετε τον Νοέμβριο. Σήμερα θα σας καταθέσουμε επισήμως τις προτάσεις μας για κόκκινα δάνεια, για εγγύητες δάνεια, για προστασία αγροτικής γης και είναι μέτρα προστασίας. Απέναντι στους 33.000 πληστηριασμούς.
10: Να δεχθούμε όλοι ότι η ενεργειακή κρίση είναι από εξωγενείς παράγοντες.
11: Αυτό το αυτό, λέτε και κοιτάτε τα αυτό
10: σημαίνει,
11: πολίτες.
10: Αυτό σημαίνει κάτι. Ε? Και ταυτόχρονα...
11: Έχουμε
10: ταυτόχρονα,
11: και άλλη δίδεση, κύριε Σπανάκη, και ταυτόχρονα, που θυμίζει Κακομίδης, που θυμίζει την κίνηση στη Συγκρού.
10: Τώρα μην μιλάει η Ελλάδα, 650 ευρώ κατά το μισθό.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ. Ερώτησε, ναι.
1: Επειδή από τη μία είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν μας έχει πει ποιοι είναι οι ενδυνάμοι εταίροι του.
0: Όλα
1: στην
0: στελέχη
1: περίπτωση...
0: λένε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ.
1: Καλά. Αυτό είναι κατά περιόδους όμως. Δηλαδή, ναι, ναι, κάποτε ήταν με το Πασόκ. Μετά βγήκε ο Γεωργιάδης, είπε δεν κάνει το παιδί, πέρασε αυτό. Ναι. Μετά άρχισαν να φημολογούνται διάφορα άλλα.
0: Δεν ρυθμίζει τα πράγματα ο Γεωργιάδης στην Δημοκρατία.
1: Ορίστε.
0: Δεν ρυθμίζει τα πράγματα.
1: Είναι αντιπρόεδρος.
0: Δεν τα ρυθμίζει όμως τα πράγματα του που πάει το καράβι.
1: Ναι, δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος.
0: Δεν διαφωνεί δηλαδή, και τη θέση του αν
1: και,
0: πάει με το Πασόκ.
1: Και επειδή ο Γεωργιάδης δεν είναι χαζός, ναι, ό,τι βγαίνει να πει το λέει με κάποιο λόγο. Ισχύει, δεν το λέει
0: αυτό
1: τυχαία.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά και αν ας πούμε γίνει μια συνεργασία κάποια στιγμή, δεν θα πει ο Γεωργιάδης εγώ κάνω στην άκρη.
1: Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι αναλόγως, γιατί ούτε εκείνοι ξέρουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα στη Νέα Δημοκρατία τι θέλουν να κάνουν την περίοδο, ναι, βγαίνουν και προτάσουν ένα άλλο σενάριο. Ναι. Δηλαδή, μία είναι το Πασόκ που μοιάζει πιο λογικό. Ναι. Μετά βγαίνει μπροστά ο Βελόπουλος από κάποιους. Μετά έρχεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Mm. Θέλω να αφήσουμε όμως τώρα της Νέας Δημοκρατίας και να πάμε στην αντίπερα όχθη. Τσίπρας με Ανδρουλάκη, υπάρχει περίπτωση αν το επιβάλλουν οι συνθήκες να συνεργαστούν? Πριν ακούσω την άποψή σου, να σου πω εγώ τη δική μου. Η δική μου θεώρηση είναι, γιατί και ο Ανδρουλάκης έχει πει με τίποτα και με βούλα συνεδρίου με το Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη δεν θα συνεργαστούν. Τώρα, αν ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με το Πασόκ, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, mm-hmm, την οποία μπορούμε να κάνουμε. Ας πάμε να ψηφίσουμε στις πρώτες κάλπες και βλέπουμε τι θα ακολουθήσει μετά. Mm-hmm. Εσύ τι λες?
0: Εγώ θα σου πω γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα, ας πούμε.
1: Ώστε.
0: Γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία,
1: νομίζω
0: όχι με τον Τσίπρα.
1: Το σενάριο πέρασε κάποια στιγμή από τα τραπέζια των Νέων Δημοκρατών,
0: ναι,
1: και έφυγε από το τραπέζι τώρα.
0: Γιατί πήγε με τον Καμένο ο Τσίπρας, γιατί όχι.
1: Πίσω έχουμε πάρα πολύ καιρό να είναι ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Mm. Γιατί όχι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, σου λαφάζουν τα σενάρια στο τραπέζι.
1: Ο Καμένος με τον Μητσοτάκη.
0: Ο Καμένος τι κάνει τώρα?
1: Δεν έχει.
0: Ιδιώτης δεν είναι.
1: Δεν έχει κόμμα.
0: Αν ενεργό όμως.
1: Μα είπε θα ξανακατέβει.
0: Μα δεν έχει καν στελέχη.
1: Μα είπε θα κατέβει.
0: Τι,
1: είναι εκεί και τον περιμένουν τα κόμμα, στελέχη, Γιάννη.
0: Είναι ακόμα που βγαίνει μόνος του και μιλάει στα κανάλια αραιά και πού και λέει μια παρόλα.
1: Ναι, ότι επειδή δεν καταλαβαίνει. Είναι εκεί τα στελέχη, Γιάννη, και τον περιμένουν.
0: Τι τα έχει μαντρωμένα, τα έχει.
1: Όπως ήταν και με το Σαμαρά.
0: Είναι μαντρωμένα τα στελέχη.
1: Είναι εκεί και περιμένουν. Ο κύριο Σαμαρά στο κόμμα θα το κάνει.
0: Κοίτα, αυτό έχει πει τώρα, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό έχει πει, αυτό λέει ένα μισό χρόνο.
0: Καλά, και εμείς
1: πρώτη
0: πέρυσι...
1: φορά περιμένουμε. Δεν έχουμε περιμένει περισσότερο.
0: Και πέρυσι βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα πάει, ότι θα κάνει κόμμα.
1: Ορίστε.
0: Πέρυσι βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα κάνει
1: αλλά
0: κόμμα.
1: Αλλά και πριν ένα μήνα το βάζαμε.
0: Αλλά το τραβάει πάρα πολύ προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Άρα μήπως δεν βρίσκεται στελέχη.
0: Και εκεί που ας πούμε μας
1: φουντώνει. Γιατί δεν παίρνει του Καμένου.
0: Στελέχη έχει, δεν κατάλαβες. Εκεί που μας φουντώνει. Έτσι και λέει ότι κάνει παρεμβάσει δεξιά-αριστερά και λέει με τώρα θα το πει. Τώρα θα το πει, τώρα θα το πει. Μετά ξανακουρνιάζει.
1: Δημιουργεί αυτή την αναμονή κοινού. Βέβαια το κοινό ξενερώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή είναι όπως τις συναυλίες. Mm. Πώς περιμένεις, ρε παιδί μου, να δεις τον superstar,
0: ναι,
1: το πρώτο όνομα, αυτόν για τον οποίο έχεις πληρώσει για να πας στη συναυλία να τον δεις. Σου λένε η συναυλία ξεκινάει στις 9, όπως μας είπε ο Σαμαράς. Ωραία, πάει 9 και 5, πάει 9.30, πάει 10 παρατέταρτο, πάει 10 και μισή. Άμα πάει 11, λογικά θα ζητήσει τα λεφτά σου πίσω.
0: Ποιος είναι αυτός ο Πασόκος? Ο οποίος γίνεται τώρα γουστάρι, δεν κατάλαβα.
1: Και η Άννα βγήκε στην ώρα της και είδαμε τα χαΐρια.
0: Άστο,
1: μετά.
0: Άστο, μην το ανοίξεις αυτό.
1: Πού να το φανταζόμασταν αυτό που θα συνέβαινε?
0: Και ακριβώς
1: να βάλουμε
0: την ώρα
1: μια Άννα επιστρέφοντας.
0: Ναι, ναι, επιστρέφοντας.
1: Μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι με το οποίο τρελαίνομαι τον τελευταίο καιρό.
0: Βέβαια, θα το βάλει, θα το παραγγείλει κιόλα.
1: Δεν θα πω ποιο είναι.
0: Ωραία. Πάμε στα Hondo Center και βάζουμε το τραγούδι στην επιστροφή μα. Λοιπόν, πάμε στο Μαρούσι. στην περιοχή σου. Καλή. Στην οδό Βασιλή Σοφία, στον αριθμό 29, μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center και ανακαλύπτουμε εκεί τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Μόνο στα Hondo Center.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
20: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
25: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
26: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
27: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
26: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν,
1: το ακούσει, έτσι,
0: με
1: αυτό.
0: Το μαγικό χαλί θα πάμε απευθείας να βρούμε τη Γεωργία Παράσχου. Τη βρήκαμε.
1: Ωραία, πάρα πολύ.
0: Ιδρύτρια και πρόεδρος της Humanity Greece, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά στα μεγάλα μας δεινά, που είναι οι φωτιές. Άρα θα γίνει απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου του 2026. Καλό απόγευμα, Γεωργία.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Stelios Foundation στην Αθήνα και η εθελοντική οργάνωση Humanity Greece θα κάνει μια αποκτήμηση του έργου της μέχρι και σήμερα.
0: Όσα ζήσατε κι εσείς, όσα καταφέραμε αυτή τη φετινή περίοδο και μέσα από τη δράση Humanity Greece και από τις εμπειρίες και φυσικά από τους ανθρώπους σας, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, Humanity Greece χωρίς τους ανθρώπους του δεν γίνεται.
2: Πολύ σωστά. Αυτό είναι και το βασικό νόημα, ότι όλοι μαζί συμβάλλουμε, κράτος, φορείς, το πρεσβευτικό σώμα, οι εθελοντές και οι απλοί πολίτες, θα να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν θα αναδείξουμε τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τις μεγάλες καταστροφές όπως αυτή του Πόρτο Γερμενού που στήχησαν και πάρα πολλά προβλήματα σε οικογένειες και πρώτης κατοικίας. Θα αναδείξουμε προβλήματα των ανθρώπων και το πώς το βιώνουν αφού οι μέρες έχουν περάσει και τα φώτα έχουν σβήσει για αυτές τις περιοχές. Και φυσικά θα τιμήσουμε τους εθελοντές και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που για ακόμα μια αντιπυρική περίοδο βρέθηκαν και βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή σε μια δύσκολη μέρα που ακόμα και σήμερα έχουμε έρθει τα καιρικά φαινόμενα.
0: Γεωργία, πάντως, επειδή συμπίπτει ναι και με το δύσκολο 48ωρο που έχουμε από σήμερα και αύριο με τις βροχές, πρέπει να το λέει η ψυχούλα σου τώρα για να είσαι εθελοντής σήμερα, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους εκτός δουλειάς, εκτός σπιτιού, εκτός οικογένειας για έναν τέτοιο σκοπό, είναι άνθρωποι συγκεκριμένη στόχη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Φυσικά είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση και είναι άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουν να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο από τη δύσκολη δική του καθημερινότητα, τα δικά του προβλήματα, από τις εργασιακές του συνθήκες. Γιατί όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, είμαστε και άνθρωποι που έχουμε αφιερώσει και χρόνο για να εκπαιδευτούμε, ώστε πραγματικά να μπορούμε να βοηθάμε και να συμβάλλουμε στο επιχειρησιακό έργο των δυνάμεων. Οπότε, ναι, είναι μια συνειδητή επιλογή που θεωρώ ότι πρέπει να είναι και λίγο δεδομένη από εδώ και στο εξής, καθώς τα κλιματικά φαινόμενα μόνο θα αυξάνονται και όσο περισσότερο ο κόσμος ευαισθητοποιείται, ενημερώνεται και μπορεί να βοηθήσει πρακτικά στο πεδίο, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.
0: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πάντως, κατά την άποψή μου, που βγαίνουν μπροστά νέοι άνθρωποι όπως είναι η Γεωργία Παράσχου, που και μέσα από τα social media και μέσα από τις σύγχρονες πια μορφές αλληλεπίδρασης επικοινωνούν το μήνυμα του εθελοντισμού, όχι εθελοντισμός γενικός και αορίστος, εθελοντισμός στην πράξη. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Με προσοχή σήμερα και αύριο. Να είστε καλά.
1: Ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα εκδήλωση, 6 ώρα. Στο Stelios Foundation Conference Hall στην Κήτα Αθηναίων, στον αριθμό 22.
0: Φεύγουμε με τεμποδίων η κίνηση στους περισσότερους δρόμους της Αττικής λόγω της βροχής. Έρχονται Γιαννούτσος Βαμβακάρης και θα σας ενημερώσουν μέχρι και τις 6 εννοείται. Παραμένετε στο πρόγραμμα του Sky. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Μεγάλη προσοχή, θα περάσει και η σημερινή μέρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One. Να δω!

0: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί, δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα να ξεπερνούν τα 30 λεπτά από κόμβου Κάντζας έως Μεταμόρφωσης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας και Κατεχάκη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σπορά, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας: Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο από τα ξημερώματα. Έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης κάναβης. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει άλλους 3 ημεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε ειδικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9:30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιά ευαλτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τους 16 με 18.
0: Κρύο! Τέλος! Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
3: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
0: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
3: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Με το box στην Αμερική θα ασχοληθούμε σε λίγο. Αλλά το boxer ήταν συμπτωματικό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Πολ Σάιμον με το Σάιμον Γκαρφάγκελ εδώ πέρα στο ραδιοφόνο του Sky 100,3, 5 με 6 κάθε απόγευμα. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Πολ Σάιμον, το 41 γεννήθηκε, ή μόνος του ή με τον Γκαρφάγκελ έγραψαν και γράφει ακόμα μια μοναδική ιστορία στην μουσική, από το Sound of Silence και το Mrs. Robinson μέχρι το Boxer και το Bridge Over Troubled Water και δίσκους και επιτυχίες και πολλά τσάρτ και πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ μεγάλη καριέρα αυτός ο άνθρωπος.
1: Και έντονα πολιτικοποιημένος,
0: ναι,
1: σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε πάρει και θέσεις πολλές φορές σε εκλογές. Και μάλιστα το 86 ήταν στο επίκεντρο της διαμάχης για το Apartheid. Είχε κυκλοφορήσει το Graceland, ένα σπουδαίο άλμπουμ στην Νότια Αφρική με μαύρους νοτιοαφρικανούς μουσικούς, την εποχή που υπήρχε ένα διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Και οργανώσεις κατά του Apartheid τον είχαν κατηγορήσει ότι παραβίαζε το μποϊκοτάζ. Εκείνος υποστήριξε ότι δεν ενίσχυε το καθεστώς, αλλά έδινε διεθνή φωνή στους αποκλεισμένους καλλιτέχνες. Γιατί με νοτιοαφρικανούς έκανε τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια αντιπαράθεση έντονη. Και μάλιστα τον είχαν υπερασπιστεί και πολλοί νοτιοαφρικανοί καλλιτέχνες. Και βέβαια έχει και μεγάλη δράση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Ναι, ήταν κρίμα αυτό που έγινε. Αυτό το άλμπουμ που είπε στο Graceland από την προσωπική του καριέρα, αλλά και το Sound of Silence που ήταν μαζί με τον Γκαρφάγκελ, είναι δύο από τα άλμπουμ τα οποία έχουν μπει στο Εθνικό Μετρό Ηχογραφήσεων για την πολιτιστική του σημασία. Έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτό. Είναι ένα αρχείο, μια βιβλιοθήκη στο Λευκό Οίκο που μπαίνουν μέσα άλμπουμ όσον αφορά στη μουσική, τα οποία είναι ιστορικά. Πρέπει να μείνουν στην ιστορία, να τα μάθει, να τα ακούσει ο ιστορικός του μέλλοντος και ο κόσμος, ας πούμε.
1: Και ένας καλλιτέχνης προσπάθησε με τον Γκρέσλα να ενώσει μουσικά δύο κόσμους. Παρ' όλα αυτά, κατηγορήθηκε ότι υπονόμευσε ένα πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο στόχευε στην κατάρτιση του φυλετικού, στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν σύμφωνο με την επιδίωξη του μποϊκοτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όμως παρόλα αυτά, κάποιοι
0: παρεξηγήθηκε.
1: Θερμοκέφαλοι ενδεχομένως.
0: Ναι, άλλη μια παρεξήγηση στην κοινωνία μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μπακάρης από τον Sky 100,3.

0: Το θέμα βέβαια που έχει προκύψει τώρα που είναι έκτακτη είδηση παντού είναι ότι ο Λευκός Οίκος τελείωσε την Kimberly Guilfoyle, ζήτησε την παρέτησή της. Όσο και αν ψάξει κάποιος, δύσκολο να βρει ανάλογη περίπτωση όπου πάβει με τέτοιο τρόπο δημόσιο ο Λευκός Οίκος. Έχουν γίνει απομακρύνσεις πρέσβεων Αμερικανών στην Ελλάδα, αλλά πολύ σιωπηρά. Δηλαδή, απλώς μια αντικατάσταση. Έφυγε κάποιος, ήρθε κάποιος, έφυγε και ήρθε κάποιος άλλος. Ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη αντιπαράθεση και να βγει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Τραμπ χθες και να πει, ας πούμε, ότι εξετάζουμε την. Και εφόσον το είπε ο Τραμπ χθες, ήταν πολύ λογικό.
1: Καλά,
0: σε λίγες ώρες να.
1: Άνθρωπος ο οποίος.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι απλά την τοποθέτηση, ας πούμε. Τη στήριζε, ήταν για πολύ καιρό η οικογένειά του, με την ευρύτερη. Όχι με την ευρύτερη, με την.
0: δεν είχαμε σχέση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Πώς το λένε, λόγω της σχέσης του με το γιο του, είχαν μία.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απλά γνωστή του, θέλω να πω. Δεν ήταν απλά μία σχέση που προέκυψε.
0: Ήταν άτομο το οποίο. Υπάρχει μία. Μια περίπτωση ενός πρέσβη ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ο Γουίλιαμ Σόφελε το 1977, τον οποίο είχε επιλέξει ο Τζίμι Κάρτερ τότε, και επειδή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για το Αιγαίο, τις οποίες δεν μας άρεσαν εδώ στην Ελλάδα, ζητήσαμε τότε, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, και ζήτησε να μην τοποθετηθεί, και τελικά το πέτυχε αυτό και δεν τοποθετήθηκε. Ήταν τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Δημήτρης Μπίτσιος, ο οποίος είχε πει στον Αμερικανό ομόλογο του, τον Cyrus Vance, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Ουάσιγκτον να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αλλά δεν είχε διοριστεί καν πρέσβη. Στην Ελλάδα.
1: Τώρα, ψηφιότητα.
0: Σε αυτή την περίπτωση που είναι καιρό, ήταν πρέσβυρα η Kimberly Guilfoyle πάρα πολύ καιρό, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η αλήθεια είναι, η οποία.
1: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Τη ζήσαμε και αυτή την ιστορία.
1: Το ζήσαμε και αυτό την
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζωμβακάρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174. Μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τα ωραία της κομμάτια που ακούμε. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3, η αδιόρθωτη όπως έχουμε πει. Και μιας και είμαστε στα αμερικανικά τα νέα, υπήρχε ένα αμερικανικό πλοίο, αεροπλανοφόρο για την ακρίβεια, το USS Abraham Lincoln, το οποίο αναχώρησε από το San Diego το Νοέμβριο του 25, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, ένα χρόνο πριν σχεδόν, έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο του 26 και η αποστολή του συνδέθηκε συνέχεια με τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ξεκίνησαν στο τέλος Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου. Το αεροπλανοφόρο αυτό γύρισε πίσω. Ήρθε πίσω λοιπόν μετά από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου 10 μήνες που έλειπε εκεί πέρα. Και οι σκηνές που είδαμε την περασμένη Πέμπτη, 8 του μηνός, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, που γύρισε το αεροπλανοφόρο, ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικές. Είναι πώς είναι εκείνος ο πίνακας με τον ναύτη που φυλάει την κοπέλα του στην προβλήτα και έχει μείνει στην ιστορία των φωτογραφιών, ας πούμε, που ήταν αληθινή. Μετά από 322 μέρες, συγγενείς των ανθρώπων που ήταν πάνω στο αεροπλανοφόρο συνδέθηκαν πάλι μαζί του, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ανταλλάξαν λουλού. Λούδια, μπαλόνια, πανό. Με πιο συγκινητικές στιγμές φυσικά ήταν αυτές των ανθρώπων που ήταν πάνω στο πλοίο και γύρισαν και βρήκαν παιδιά τα οποία τα είχαν αφήσει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Όταν ακόμα ήταν έγκυος η γυναίκα τους, και γύρισαν και τα παιδιά είχαν γεννηθεί. 6, 7,
1: πόσες μέρες
0: πάμε, 322 μέρες. Σχεδόν χρόνος.
1: Ναι.
0: Σχεδόν χρόνο έλειπε. Οπότε.
1: Είχαν γεννηθεί, δηλαδή.
0: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
1: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
0: Είχαν γεννηθεί,
1: ναι.
0: Δεν τα πρόλαβαν.
1: Ναι,
0: δεν τα πρόλαβαν να τα πούνε.
1: Ναι. 322 μέρες είναι, 10 μήνες.
0: Στους 12 μήνες, πάντα γεννήθηκε το παιδί. Στο 7 μήνες που έλειπε, είχε άλλους 5 μήνες μετά που το είδε. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές, πραγματικά. Έχουμε πολλές και φωτογραφίες και πολλές δηλώσεις τους. Αλλά ειδικά αυτοί που γνώρισαν τα παιδιά τους για πρώτη φορά, ήταν πραγματικά κάτι ασύλληπτο για την.
1: Θύμισε ανάλογες περιπτώσεις όπως το βρετανικό αεροπλανοφόρο πάλι. Του HMS Queen Elizabeth που είχε γυρίσει το 21 μετά από 7 μήνες αποστολής, ή τα Falkland που είχαν γυρίσει οι Βρετανοί στρατιώτες, είχαν πολεμήσει για μήνες. Και βέβαια θύμισε και τις περιπτώσεις από τους διαστημικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα ο Butch Wilmore και η Sunny Williams. 286 μέρες ήταν που είχε γίνει το Ιβλάβι στο διαστημόπλαιο.
0: Α, ναι,
1: πάνω και τα λοιπά.
0: Καλά, αυτό ήταν.
1: Ή ο Frank Rubio έχει το ρεκόρ, έχει 371 μέρες στο διάστημα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Frank Rubio. Οπότε είναι ανάλογες περιπτώσεις. Φαντάζεστε τη χαρά των. Τώρα που λες για αεροπλανοφόρα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που έχει αρκετή πλάκα με τον Donald Trump και είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ είχε συναντήσει ένα ναύτη πριν από 10 χρόνια σε ένα αεροπλανοφόρο στο Gerald Ford. Εκεί λοιπόν ο Bill Jones ήταν αυτός ο ναύτης, κατά τον Τραμπ. Υποτίθεται ότι ο Jones είχε πει: κοίταξε να δεις, έχουμε τους παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες απογείωσης αεροσκαφών, που είναι πολύ καλύτεροι από τους καινούργιους που έχουμε τώρα, τους μαγνητικούς. Τώρα υπάρχει παλιά τεχνολογία, πάρα πολύ καλή.
0: Κβαντική. Καινούργια, κβαντική κι αυτά.
1: Τα άκουσε αυτό λοιπόν ο Τραμπ και πίστηκε πολύ, και τον Αύγουστο είπε το ναυτικό να εξετάσει την επιστροφή στην παλαιότερη τεχνολογία για ένα νέο αεροπλανοφόρο.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι. Τώρα, τι μας λέει τώρα αυτός. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάνει τη νέα τεχνολογία, τώρα μας ζητάνε τον παλιό και ψάχνουν να βρουν αυτόν τον Bill Jones, δεν μπορεί να τον εντοπίσει κανείς πουθενά ότι. Ποιον βρήκε και τούτα από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από ένα ναύτη, πίστηκε υποτίθεται ο Τραμπ,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είπε, ας πούμε, φτιάξτε τα υπόλοιπα.
0: Α, τουλάχιστον ήταν, αλλά ήταν ναύτης. Ήταν απλά ένα ναύτης.
1: Μα δεν μπορούν να το βρουν, ποιος έκανε τη ζημιά.
0: Μα ήταν bot.
1: Μήπως ήταν. Δεν ξέρω, ρωσικό bot δεν ήταν.
0: Ρωσικό bot από τότε που την έβαλε. Δεν τον δηλαδή, έχω ικανό τον Τραμπ.
1: Άλλαξε το σχεδιασμό του αμερικανικού στόλου και παραμένει άφαντος,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε. Ήθελα να πω εξελίξεις, αλλά τι εξελίξεις. Σήμερα όλη μέρα η κίνηση στους δρόμους είναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Είναι φοβερή. Αλλά έχουμε την Χρύσα Τσιχλή σε λίγο, που θα μας πει δύο λόγια για την αποπομπή της Kimberly. Χρύσα,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Τη ζητήσανε να παραιτηθεί με το καλημέρα σας, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ρωτήθηκε όταν από δημοσιογράφο αν εξετάζουν την απόλυσή της, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της. Και η κυρία Ζακαράια είπε ότι ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλ Φόλι να παραιτηθεί. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Μόνο και μόνο που της εύχονται τα καλύτερα.
1: Σε κάποια άλλη πρεσβεία, ας πούμε.
2: Καταλαβαίνουμε ότι από αυτή την πρεσβεία τουλάχιστον Δεν θα μακροημερεύσει.
1: Γιατί με αυτά που έχουν γραφτεί και αυτά όλα που έχουμε διαβάσει για την Guilfoyle, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Τραμπ πιστεί να τη βάλει σε κάποια άλλη πρεσβεία. Με όλη αυτή την ιστορία.
0: Τώρα να περιμένουμε και τις δικές σας. Ήμουν ευχαριστημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τέτοια.
2: Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε κάποια τοποθέτηση από την κυρία Guilfoyle για το. Μάλιστα, να σα πω την αλήθεια, πριν από λίγο στο Associated Press διάβασα ότι δεν είναι σαφές αν έχει παραιτηθεί.
0: Α, οκ.
2: Ωστόσο, επισήμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η είδηση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή παίζουν το ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από την πρέσβηση στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θυμίζουν όλη την ιστορία και όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά, με δώρα που έχει δεχθεί, με σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ήδη ξεκινήσει έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και όχι οποιαδήποτε, CNBC και CNN, έρευνα από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την κυρία Guilfoyle και τη δραστηριότητά της. Συγγνώμη.
0: Άλλοι άδε.
1: Οπότε προς τον παρόν.
0: Δύο άδε τρέχουν τώρα.
1: Προς τον παρόν δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου αλλού. Προς τον παρόν τουλάχιστον.
2: Και να σας πω ότι λίγο πριν την τοποθέτηση Ζακαράια, είχε ο Τραμπ προχωρήσει μια δημόσια δήλωση ακριβώς που δείχνει την απογοήτευσή του, αν θέλετε, λέγοντας ότι το εξετάζουμε.
1: Τον είχε ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος, είδα δηλαδή τη φάση που απάντησε. Κάποιος το ρώτησε για την Guilfoyle, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που ξεπερνάει την Ελλάδα.
2: Σε ό,τι αφορά την Kimberly Guilfoyle, σκέφτεσαι να την απολύσετε? Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω είναι μια δημόσια δήλωση δυσαρέσκειας προς τον άνθρωπο που είχε ο ίδιος επιλέξει να έρθει εδώ, με πολύ στενές και συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη επιλογή.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εκείνη δεν είπε αν έχει παραιτηθεί. Μήπως δεν την έπρεπε.
1: Αν είναι απόλυση.
0: Εμείς πάντως το λέμε στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας.
1: Είναι απόλυση. Αν δεν παραιτηθεί, είναι απόλυση.
2: Με ευγενικό τρόπο.
1: Με ευγενικό τρόπο. Αποζημίωση.
2: Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Περιμένουμε σε το διάστημα.
0: Και εμείς, Χρήστα, άμα γίνει η εξέλιξη, να μας προτιμήσεις.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τώρα λίγη σημασία έχει. Τώρα, αν απολύθηκε και παραιτήθηκε, σημασία ότι θα έχουμε κάποιο νέο πρέσβη, κάποια νέα πρέσβυρα στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πέρα από τα δικά μας υπάρχουν οι δικές τους ενδιάμεσες εκλογές, η δική τους εσωτερική πίεση και κάπου γύρω από όλα αυτά έχουν να κάνουν και οι αποφάσεις με την Guilfoyle.
1: Τα δώρα θα τα γυρίσει πίσω, ή.
2: Δεν νομίζω. Κατά την ίδια δεν υπάρχει θέμα. Ήταν η συμπεριφορά της, ήταν αντίστοιχη με όσα.
0: Για να μην νομίζεις.
1: Όχι, θα γυρίσω πίσω.
2: Με όσα προστάζει το State Department.
1: Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι καινούριο, μας λες.
0: Εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.

Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρηση.

Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές, ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην νοτική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Και με τον Αντριάνο Τσελεντάνο πηγαίνουμε στα 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης με πλούσια ειδησιογραφία σήμερα. Αλλά ας το πρασινίσουμε λίγο. Όχι, όχι από άλλη πολιτική άποψη, από πραγματικό πράσινο. Οι πράσινες ταράτσες είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις μεγαλοπόλεις. Πόλεις όπως το Παρίσι, η Κοπενχάγη και το Τορόντο έχουν υιοθετήσει πολιτικές ενίσχυσης ή εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων σε κάποια κτίρια. Και ο λόγος είναι προφανής. Οι πράσινες στέγες περιορίζουν τη θερμότητα, μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες, συγκρατούν το νερό της βροχής και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε και στην Αθήνα τέτοιες περιπτώσεις. Η μία πιο μεγάλη, πιο έτσι, εντυπωσιακή, είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η φυτεμένη στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι στη Μητροπόλεως 23 στο Έργον House Athens. Εκεί πάνω έχουν ένα αστικό μποστάν. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, το 25 ο Δήμος Αθηναίων είχε βραβεύσει 13 πολίτες για τη μεταμόρφωση αυλών, μπαλκονιών και

0: καρατσών σε χώρους πρασίνους. Πρασίνου όμως έχουμε πολύ πράγμα να φτιάξουμε, αλλά εντάξει. Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, μία από τις πιο.
1: Η θέληση να υπάρχει πρώτα και τρόπο
0: σωστό.
1: Το βρίσκουμε. Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Μία από τις πρώτες πράσινες ταράτσες σε δημόσιο κτίριο της πρωτεύουσας ήταν πριν από 18 χρόνια. Είναι, για όσο, πολύ το ξέραμε. Και εγώ δεν το ήξερα πριν το διαβάσω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Είναι η οροφή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, συνοδό Νίκης 5-7, με θέα στη Βουλή, την Ακρόπολη και το Λυκαβητό. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο τότε υπουργός ο Γιώργος Αλογοσκούφης είχε εγκαινιάσει ένα καταπράσινο κήπο, ήταν 650 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε τότε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η παρέμβαση κρίθηκε ότι μείωνε τις ετήσιες ανάγκες ψύξης κατά 6% και θέρμανσης κατά 2%. Θα πει κανείς, είναι σημαντικό? Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο.
1: Είναι κάτι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και είναι και όμορφο, έτσι. Είναι και όμορφο. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να κοιτάμε μόνο το πρακτικό, ένα πανέμορφο, θέαμα.
0: Ήταν όμορφο. Ήταν όμορφο γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κωστή Πλάτζου και του Στέλιου Κράλογλου που διαβάσαμε σήμερα, 18 χρόνια αργότερα, είναι απογοητευτική εικόνα. Ξεραμένη θάμνη, εκτεθειμένη σωλήνε ποτίσματο, χαλίκια, φθαρμένε κατασκευέ έχουν αντικαταστήσει τον αρχικό κήπο. Τώρα υπάρχει μια δωρεά 70.000 ευρώ από το Ίδρυμα Λασκαρίδη που θα αποκαταστήσει αυτό το χώρο και έχει, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό. 29 Σεπτεμβρίου, που ήταν η μέρα των εγγενείων του 2008. Θυμίζουμε το 2008 ήταν και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή που κατέρεε η Wall Street εν μέσω αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εμείς δίναμε μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Φτιάξαμε τουλάχιστον την οροφή.
1: Θοδωρή, η Wall Street κατέρεε και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών άνθιζε. Δηλαδή, τι δεν καταλάβανε
0: δεν
1: κάτι ξέρανε, από εμάς.
0: Ναι, δεν ξέραμε βέβαια τότε τι θα γινόταν μετά με εμάς.
1: Καλά, ούτε αυτοί ξέρανε ναι. Τι θα πάθουμε εμείς.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγκαινιάζουμε ωραία έργα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα συντηρήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ελπίζουμε αυτό όλο το έργο, δηλαδή να γίνει υποκατάσταση κτλ., να ξαναγίνει χώρος πρασίνου. Ας μην πηγαίνουμε εμείς.
1: Ας δίνει
0: φώτιση σε αυτούς που πουλούν από κάτω.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Άλλωστε με τόσα drone από πάνω και φωτογραφίες και selfies και τα λοιπά από drone, θα έχεις ένα πολύ ωραίο αστικό τοπίο. Ένα ωραίο τύπο μέσα στην Αθήνα.
0: Αεροφωτογραφία.
1: Και μιλάμε για κέντρο Αθήνα, έτσι. Σύνταγμα.
0: Σύνταγμα μιλάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θυμάσαι Υπουργείο Συντονισμού που ήταν τότε τις ομιλίες. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν υπουργός συντονισμού. Παλιά μιλάμε. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ήταν υπουργός συντονισμού. Και ήταν εκεί το υπουργείο που μπροστά ήταν όλες οι συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει και λίγο πράσινο από πάνω.
1: Εκεί που ήταν
0: να μας φωτίσει το πράσινο.
1: Στο κτίριο που ήταν οι σχολές.
0: Και έβγαινε. Σχολές ήταν δίπλα.
1: Στο διπλανό
0: κτίριο.
1: Τώρα είναι
0: μια λυσίδα, ας πούμε.
1: Μια μεγάλο κατάστημα.
0: Στο συντονισμού κάναμε.
1: Εκεί που ζήσαμε τα πάντα.
0: Κάναμε τις ομιλίες. Με μπυρσί, με σκηνοθέτη και τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν ξανάρχονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα γίνονται εκλογές τώρα και.
0: Τώρα τι. Τώρα με το Facebook και με το social media. Και με το TikTok και όλα αυτά.
1: Άσερες. Άμα δεν γεμίσει τώρα η πλατεία, να σου δείχνει τι γίνεται στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο.
0: Να σου πω κάτι. Θα γεμίζουν οι πλατείες με τους πολιτικούς και θα είναι από κάτω και βάζουν φωτογραφίες. Όπως συναυλίες, θα βγάζουν φωτογραφίες με πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Και το ωραίο είναι να βλέπει τον πολιτικό. Και ο πολιτικός να βγάζει τη selfie.
0: Τον εαυτό του θα βγάζει.
1: Όχι, ναι, πίσω που γυρίζουν πλάτη και βγάζουν τον κόσμο.
0: Θα τον έχουν.
1: Η μετάλλικα.
0: Ο πολιτικός θα έχει drones από πάνω.
1: Καλά, πολιτικός.
0: Θα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Πώς θα έχει πολυκάμερα επάνω, εντάξει.

0: για λίγο. Ακόμα ένα τεταρτάκι σχεδόν μέχρι τις 6. 210-48-00-170 έσω 174 να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου ιντερνετικά. Και Viber 698-123-1003. Και τώρα Σοφία Γαλάνη έχει να πει τα ωραία, τα ευχάριστα, τα σχολιανά μας.
1: Φαντάζομαι, Βασιλή Σοφία, εκεί θα έχει την πρεσβεία συγκέντρωση υποστήριξης. Δεν θα μαζεύω τα αυτοκίνητα.
0: Αν
1: δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Ναι, δεν θα,
0: ντουντούκες και
1: δεν θα υπάρξει υποστήριξη του κόσμου και τέτοια όλη αυτή την ιστορία.
0: Σοφία,
1: για πες μας.
2: Υποστήριξη του κόσμου.
1: Από για την Κιλφόιλ.
2: Δεν νομίζω.
1: Κατά του Τραμπ.
2: Οπότε ξέρω σήμερα άλλη διαμαρτυρία ήταν προγραμματισμένη.
1: Α, για πες.
2: Φοιτητών με τις σκηνές. Το για την Κιλφόιλ έχω βάσει με αμφιβολίες ότι δεν θα υπάρξει.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θέλει.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρει.
2: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Νομίζω όμω έχω μία αίσθηση ότι δεν θα βγει ο κόσμο.
1: Για πες μας λοιπόν τι γίνεται. Πες μας από τα κακά στα καλά νέα.
2: Τώρα, επειδή ξεκίνησε να βρέχει και ναι. περιμέναμε το
1: κύμα
2: κακοκαιρίας ναι. από σήμερα και αύριο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και ναι. αρχίζει να έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα στους δρόμους. Για να ξεκινήσω από το κέντρο, επειδή είπαμε έτσι και χάρη το λόγοντας πριν για τις διαμαρτυρίες, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες στα αυτοκίνητα. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, κυρίως προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, στα κλασικά σημεία. Επιβαρημένη κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτήν την ώρα. Στη Λεωφόρο Κηφισού επίσης υπάρχει κίνηση στο ύψος της μεταμόρφωσης περισσότερο και μετά κατά τμήματα από ό,τι βλέπω εδώ συνεχίζεται η κίνηση και μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, όχι σημειωτών κατά χιλιόμετρα αλλά κατά τμήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει κίνηση περισσότερο στο ρεύμα της καθόδου εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης τα περισσότερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης, εντάξει, κλασικό σημείο είναι Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα. Μετά ανοίγει λίγο μέχρι το Μαρούσι, αλλά από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Κατά τμήματα,
1: από το Μαρούσι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Από το Μαρούσι στο κέντρο και το κέντρο της Αθήνας. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο εκεί στο φάρο ψυχικού μέχρι να ξαναδυσκολέψει μετά από το γυροκομείο μέχρι το κέντρο και στο ρεύμα της ανόδου πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί δηλαδή από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τμήματα μέχρι και το νέο ψυχικό και από το νέο ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι χωρίς υπερβολή μέχρι ψηλά στο Μαρούσι μέχρι το ύψος των Αναβρήτων για να σας δώσω να καταλάβετε εκεί το ρεύμα της ανόδου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ήταν
2: δεν
0: εκείνο το
2: τίποτα.
0: Πράσινο κύμα που είχε φτιάξει ο Παπανδρέου θυμάσαι και πήγαινε και φυσίας. Πράσινη ολμπά, πασταμάτητη.
1: Μεσογείων.
2: Πότε πήγαινε η Κηφισία σε αυτό
1: το
0: 2004. Αγιάννη το θάσουν.
2: Όχι, όχι, προ Θεού είπαμε. Όχι, όχι. Βεβαίω θυμάμαι και Ολυμπιακού Αγώνε και Euro θυμάμαι.
1: Θυμάσαι Ολυμπιακού Αγώνε.
2: Βεβαίω. Και Eurovision θυμάμαι, τι λέτε τώρα.
1: Θυμάσαι που είχαν βάψει του δρόμου κάτω με το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων κάποιε λωρίδε. Το θυμάσαι αυτό.
2: Φυσικά, πώ θυμάμαι. Καταρχήν είχα δίπλα μου το ΟΑΚΑ. Τυχαίνει να είμαι και το έβλεπα. Από τον μπαλκόνι το Καλατράβα.
0: Επίσης,
2: το έχουμε ζήσει όλο.
0: Επίσης, ναι. Σοφία μου, μη σου χαλάσω την ιστορία. Ζεις το λαθασμένο μύθο. Ναι. Το 2004 ήταν η Ολυμπιακή, το 5 ήταν η Ολυμπιακή.
2: Εντάξει.
0: Α, λες όλο το όρο. Σαν γενιά το
2: είδε. Θα μας πει μισή κίνηση. Την ένδοξη διετία, λέω. Την ένδοξη διετία τότε που τα είχαμε όλα μαζί. Που λέγαμε είχαμε τους Ολυμπιακούς.
1: Έχουμε κάτι άλλο. Γιατί βλέπω τον Νότιο.
2: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για να επανέλθω. Λοιπόν, και στην Αττική Οδό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα κυρίως στο ύψος της μεταμόρφωσης και του Αμαρουσίου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Και φυσικά και μετά να πω συγκεκριμένα για την Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία περίπου 5-10 λεπτών προς το αεροδρόμιο 15 λεπτά και στην Ελευσίνα εκεί προς την Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει πάνω από μισή ώρα.
1: Α,
2: εκεί
1: είναι
2: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Από τον κόμβο της Κάντζας έως τον κόμβο της μεταμόρφωσης αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Να πούμε επίσης ότι και για αύριο συστάσεις της τροχέας για τους οδηγούς, για όσους βγάλουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο, γιατί υπάρχει σύσταση. Αν Ρούμπιο. Μπορείτε να το αποφύγετε, να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά να αποφεύγετε οι οδηγοί τα γνωστά σημεία που πλημμυρίζουν. Χαμοστέρνας για
1: και
2: παράδειγμα.
1: Και ξέρουμε θα πλημμυρίσει.
2: Πειραιός για παράδειγμα. Λέω, έχει
1: συμβεί. Μα πει ο Δήμος.
2: Ναι. Και να αποφύγετε επίσης να σταθμεύετε πάνω σε φρεάτια και τέτοια πράγματα. Για να μην αναφέρω και τα καπάκια που σηκώνονται κατά καιρούς.
1: Όχι, όλα τα κλέβετε τα καπάκια. Δεν είναι κλεβέ ένα καπάκια.
2: Κάτω περίπου. Στον Πειραιά. Τα καπάκια και τα έκανε, τα πήγαινε για σκράπ.
1: Τα πήγαινε για μένα ακριβώ.
2: Προσοχή όμω μεγάλη και για αύριο.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Μπακάρης. Σε μια μέρα που έχει βροχή, θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου να μας πει ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήδη βρέχει σε αρκετές από αυτές. Άρα λοιπόν σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα λοιπόν και με την πολιτική προστασία και την ανακοίνωση, είναι η περιφερειακή νότα της Εύβοιας, δηλαδή η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, όλο το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, και μάλιστα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη αυτή την περιφέρεια, δηλαδή και σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες δεν θα ανοίξει σχολείο αύριο. Επίσης όλη η Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Όλη η Πελοπόννησος θα είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό, γι' αυτό λοιπόν.
2: Όλη η Πελοπόννησος.
1: Όλοι.
0: Και σχολεία και εκεί δεν θα ανοίξουν.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε τα κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, επίσης Κίμης Αλιβερίου, στη Χαλκίδα κλειστά θα είναι τα σχολεία, επίσης στη Σκύρο θα είναι και σε πάρα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για την Αττική, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, υπάρχει μια ανακοίνωση της περιφέρειάς μας εδώ στην Αττική, θα είναι ανοιχτά τα σχολεία αύριο, όμως απευθύνεται σύσταση στους γονείς, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε εδώ την Αττική πιο έντονες βροχοπτώσεις. Άρα λοιπόν, αύριο το πρωί, ναι, μεν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά, αλλά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, προσοχή, μην έχουμε νερά στους δρόμους.
2: Και τα γυρίζουν. Άρα πρακτικά ένας γονιός να μένει σπίτι, να με δουλέψει.
0: Όχι, πρακτικά λέει να είναι να προσέχει, ας πούμε.
2: Ιδιαίτερη προσοχή. Από τη δουλειά, άμα δουλέψει τώρα και θα φανεί.
0: Εννοεί, ας πούμε, φαντάζομαι, εννοεί το πρωί που θα πάει το παιδί σχολείο.
1: Περισσότερο είναι τις πρωινές ώρες. Όταν θα πηγαίνει το παιδί σχολείο, εκεί δεν πλησιάζουμε σε ριάκια, δεν πλησιάζουμε σε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, όταν πέφτει χαλάζι, δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, το κοιτάμε.
0: Σωστό.
1: Προσέχουμε τέτοια πράγματα.
0: Άρα, φαντάζομαι θα υπάρχει και μια ελαστικότητα στην ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Συνήθως αυτά τα σχολεία τα κάνουν από μόνη της ή οι Δήμοι το κάνουν από μόνη της. Τώρα, εάν ανακοινωθεί κλειστό σχολείο, θα το πάρει ο Δήμος πάνω του. Η περιφέρεια σου λέει: εγώ δεν τα κλείνω για αύριο Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Δήμος αυτός θα πάρει την ευθύνη και σου λέει ότι
2: αποφασίζει
1: ότι εγώ δεν θα τα ανοίξω.
0: Άρα θα πάρει ο γονέας.
1: Άρα ο γονέας
0: θα πάρει τηλέφωνο.
1: Άρα λοιπόν ο γονέας θα συνεννοηθεί με τον σύλλογό του, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν δηλαδή πλέον τώρα και οι γονείς, έχουμε και Viber, έχουμε τόσα συστήματα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους γονείς και με τους Δήμους, ούτως ώστε να δούμε αν τύχει κάποιο σχολείο εδώ στην Αττική να κλείσει.
0: Οπότε,
1: αλλά δεν κλείνει, προσέξτε, τελευταίο, δεν κλείνει, έχουμε τηλεκπαίδευση, WebEx τώρα. Δηλαδή δεν χαιρόμαστε,
2: θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες που λένε μαμάδες στο ίντερνετ. Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες. Τι κάνουμε, αμαλία μου, το στέλνουμε το παιδί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να είναι πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα, να μην έχουμε αυτές τις όλες τις διαδικασίες.
1: Σωστό.
0: Οπότε, λοιπόν, εμείς θα φύγουμε σιγά σιγά. Θα φύγουμε σιγά σιγά.
2: Όσο δεν βρέχει.
0: Γιατί
2: πολύ.
0: Να προλάβουμε να γυρίσουμε.
2: Θα φύγουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη κάθε απόγευμα 5 με 6 εδώ στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρουστή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική. Και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τελειώνουμε. Θέλω να απολογηθώ στους φίλους που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα γιατί είχαμε αυτές τις συνεχείς συνδέσεις και αυτές τις συνεχείς αναλλαγές, ας πούμε, και δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μηνύματα. Ξεσπιφυλάσσουμε για αύριο να τα κάνουμε αύριο, όχι τα σημερινά, αύριο να τα διαβάσουμε όλα.
2: Ελπίζουμε τουλάχιστον λοιπόν, να σας δώσουμε την άμεση ενημέρωση.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα από εδώ.
0: Πάντα από τον Sky 100,3. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θεοδωρής Μπακάρης. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρας.
2: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Κατάστημα... Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
14: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Sky 89,4.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, της ευχόμαστε τα καλύτερα, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Γκιλφόιλ, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος τομεάρχης του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος, ρωτά τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις. Ήχησε το 112 σε έβια σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες σε ως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας, σε έβια σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, από το Ρέθυμνο που πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφερθούν μόνιμα και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Ερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πάνω από 740 γραμμάρια ηρωίνης. Με τον Σαουδάραφα διάδοχο του θρόνου συνομίλησε τηλεφωνικά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και ότι η χώρα θα ξεπεράσει αυτή την πρόκληση.
18: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
19: Φυσικά.
18: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
19: Ορίστε.
18: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
19: Όχι φυσικά.
18: Γιατί?
19: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
18: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
19: Όχι, όχι, όχι.
18: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
19: Όχι.
18: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
19: Όχι.
18: Α, εντάξει. Γεια σας.
20: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
21: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
21: Πολλά γκολ.
22: Γκολ στο βολέι.
21: Ποιο βολέι?
22: Ποιο μάτς?
21: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
21: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
17: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιαία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκ.

να σκεφτείτε ότι ο Chris Rea έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα στο αμάξι του, μποτιλιαρισμένος καθώς ήταν κάπου στο Λονδίνο. Road to Hell, δεν το λες και ευίωνο, παρότι του αναγνωρίζουμε την αγαθή του πρόθεση. Έτσι δεν το λένε οι Αγγλοσάξοντες. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην παρεκκλίνουμε, το όποιο συμπέρασμα δεν αφορά τις προθέσεις, μα την κίνηση. Και ναι, η κίνηση είναι πράγματι διαβολική σήμερα.

Ο Chris Rea εκτονώθηκε δημιουργικά γράφοντας αυτό, με γράφοντας και άλλα τραγούδια στο αυτοκίνητό του, τα σκάρων έτσι στο πόδι και κάπως αβέβαια. Η επιτυχία ορισμένες φορές δεν είναι ζήτημα προϋποθέσεων, απλώς συμβαίνει. Δεν εξηγείται πάντα δια της λογικής. Η κίνηση πάλι που βιώνεται αρκετή αυτήν την ώρα, από το πρωί δηλαδή και όλες τις ώρες, είναι εξηγήσιμη, κάτι που βρέχει και όταν βρέχει όλα είναι πιο δύσκολα. Κάτι που μας αρέσει να ταλαιπωρούμαστε μεν βολικά δε μέσα στο αυτοκίνητό μας. Η αντιπρόταση εξάλλου έχει πάλι ταλαιπωρία. Ενίοτε δεν έχει και καμία βολή το να ταξιδεύεις με τη συγκοινωνία. Άβολο είναι και το στριμωξίδι. Άβολο είναι να μένεις και στα κρύα του λουτρού από κάποια ευνίδια βλάβη κάθε που βρέχει. Το τίμημα της μεγάλης πόλης είναι μάλλον αυτό που πληρώνουμε κάθε μέρα και το θυμόμαστε γιατί πονάει λίγο περισσότερο τις ημέρες που βρέχει. Να και με τη βενζίνη μας, την υπομονή μας και ό,τι ψευτό υπόλοιπα προσωπικού χρόνου διαθέτει ο καθένας μας. Και αυτό το τελευταίο είναι που σήμερα κοστίζει πανάκριβα.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Ξεκινούν κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά. Και αν η μία βασική ιστορία της ημέρας είναι η βροχή και ό,τι αυτό φέρνει, η άλλη βασική ιστορία είχε επίσης με έναν τρόπο προβλεφθεί. Το περίμεναν, όσοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν, το περίμεναν να συμβεί. Με την ίδια βεβαιότητα που όλοι μας περιμέναμε σήμερα να βρέξει, ακούοντας τους μετεωρολόγους. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες προοικονομούσαν αυτό που είναι η είδηση του σημερινού απογεύματος, μετά την κίνηση βέβαια και μετά την βροχή. Έχουμε ζητήσει από την πρέσβυρα Γκιλ Φόιλ να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει ένα υπέροχο κομμάτι της ομάδας μας, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Λίγα λόγια και στα ράτα ανήκουν στην Κέιτι Ζαχαρία, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση με αυτήν την ιδιότητα. Ένας χρόνος, ναι, ένας χρόνος κάρτος για αυτή την θητεία. Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν η Γκιλ Φόιλ ορίστηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Έκανε την εμφάνισή της, πάτησε που λέμε το πόδι της εδώ, ένα Σάββατο. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου του 2025, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε μια εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του σώματος των Αμερικανών πεζών αυτών. Λίγες ημέρες μετά επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. 11 μήνες και 12 ημέρες, αν είστε τίποτα σχολαστικοί με τους αριθμούς. Για να σας προλάβω, πιθανότατα ναι, σε καιρούς κανονικούς δεν νομίζω πως υπήρξε θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα μας πιο σύντομη, πιο κοντή από αυτή της Γκιλ Φόιλ. Από την άλλη βέβαια, αυτή ήταν έτσι κι αλλιώς μια διαφορετική περίπτωση από πολλές πλευρές, αν θέλετε να το δούμε. Επίσης, εδώ υπάρχει και μια σημαντική διάκριση. Δεν παραιτήθηκε για λόγους προσωπικούς ή εν πάση περιπτώσει και οφελώς. Τη ζητήθηκε ρητός να το κάνει. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ ήρθε στην Αθήνα με μεγάλη δημοσιότητα, με υψηλές προσδοκίες. Βρίσκεται τώρα μπροστά σε ένα διαφορετικό τέλος της διπλωματικής της διαδρομής. Rain and tears, που λέει και ο Ντέμις Ρούσος. Έτσι συμβαίνει στη διπλωματία όπως και στη ζωή. Μετά τη λάμψη μπορεί να έρθουν και οι συννεφιές. Για δάκρυα δεν ξέρω, αλλά η βροχή μια μέρα σαν τη σημερινή ταιριάζει γάντι. Άλλωστε το ξέρουμε πως η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι, πρέπει και να φαίνεται, ιδίως όταν ο Κέσσαρας έχει και εκλογές μπροστά του. Και οι καταγγελίες πλήθαιναν το τελευταίο διάστημα. Είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται ήδη από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, πριν καν μας επισκεφθεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Wall Street Journal άνοιξε το δρόμο, ακολούθησαν κι άλλοι. Εκείνο το δημοσίευμα, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, δηλώσεις που φέρεται να έκανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αναποκατεβάσουν κυβερνήσεις εδώ στα Βαλκάνια, το παράδειγμα της Ρουμανίας. Και έπειτα ήρθε και αυτή η υπόθεση των 100.000 δολαρίων με εκείνον τον δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ και την πιστωτική κάρτα της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Από εκεί και μετά νομίζω το πράγμα είχε δρομολογηθεί. Προχθές το Associated Press μετέδωσε ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξέτασαν την απομάκρυνσή της. Χθες ο Τραμπ δήλωσε δημοσίως ότι δεν ήταν ευχαριστημένος. Και σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της ζητείται το κεφάλι της. Της ζητείται να παραιτηθεί. Θα το συζητήσουμε αργότερα με τον Βασίλη Νέδο. Θα συζητήσουμε αυτή την πορεία και αυτή την εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό πρώτο θέμα της ημέρας. Ελάτε τώρα να δούμε όμως τα σημαντικότερα, υπό την έννοια ότι σας αφορούν ίσως πιο άμεσα αν είστε αυτήν την ώρα στο δρόμο. Η Σοφία Γαλάνη θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει την κίνηση, να κάνω και τις υπόλοιπες συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη, εκτός από την κίνηση, επιμελείται και την εκπομπή. Δημοσιογραφικός, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Την επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας γράφετε είτε στο www.skyradio.gr είτε μέσω του Viber στο 698-123-1003. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Σοφία, Ηλία, τι έχουμε, δύσκολο απόγευμα, ε?
1: Είναι δύσκολο γιατί έχει ξεκινήσει η βροχή από το λίγο μετά το μεσημέρι, οπότε έχουν αυξηθεί τα προβλήματα στους δρόμους και αυτή την ώρα ο Κηφισός έχει, στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει πρόβλημα, μετά ανοίγει λίγο στο ρεύμα της Καθόδου και μετά από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο υπάρχουν προβλήματα. Νωρίτερα υπήρχαν πολύ περισσότερα και μέχρι το Ρέντε, αλλά τώρα βλέπω ότι έχει ανοίξει και είναι πολύ καλύτερα. Στο ρεύμα της Ανόδου, ωστόσο, από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα της Ανόδου. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα δείχνουν αρκετά δύσκολα. Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού είναι κόκκινες, δεν κουνιέται τίποτα. Η Σταδίου κατά τμήματα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα και εκεί γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά τμήματα για τους οδηγούς. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης κατά τμήματα παρουσιάζει προβλήματα και Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα. Λεωφόρος Μεσογείων εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής υπάρχει πρόβλημα. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, γιατί έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Μετά μέχρι το Μαρούσι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μέχρι από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν και πολλές αναλλακτικές σήμερα.
1: Όχι,
0: δυστυχώς. Δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολο γενικά απόγευμα. Δεν υπάρχουν, αλλά είναι και λόγω της.
0: Και ειδικότερα λόγω της βροχής.
1: Και να πω επίσης ότι έχει λόγω πτώσης καλωδίου ρεύματος από Κολώνα. Έχει κλείσει αυτή τη στιγμή ο οδός Κεδρινού από το ύψος της οδού Αλάστορος έως το ύψος της οδού Κουτσικάρη στην περιοχή του Γκίζη. Εκεί υπάρχει θέμα, έχει πέσει ένα καλώδιο και επειδή είναι και τα αρμόδια συνεργεία εκεί, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. Τα πιο δύσκολα βέβαια αναμένεται να είναι από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο και να πω ότι ακριβώς λόγω αυτού η σύσταση και από την ελληνική αστυνομία από την τροχιά στους οδηγούς είναι όσοι βγείτε με το αυτοκίνητο ειδικά αύριο να αποφεύγετε τα σημεία που συνήθως πλημμυρίζουν, είναι τα γνωστά σημεία στην Χαμοστέρνας, στην Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας επίσης, το Μαρούσι εκεί κοντά στο ρέμα Σαπφούς επίσης είναι επίφοβο και γενικότερα να αποφεύγετε να παρκάρετε ή να σταθμεύετε πάνω από κλειστά από φρεάτια ή από κλειστά
0: που έχουν
1: σημεία.
0: Την τάση τα άτιμα να πλημμυρίζουν.
1: Τα γνωστά καπάκια.
0: Ωραία. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Ας πούμε έτσι ότι τα δύσκολα έρχονται. Άρα απόψε, ναι, ας μαζευτούμε λίγο πιο νωρίς αν μπορούμε στο σπίτι μας.
1: Υπάρχει σύσταση. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι κλείνουν εδώ στην Αττική, αλλά υπάρχει σύσταση για τις μετακινήσεις να υπάρξει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι. Εύβοιας Κύρος και Σποράδες εκεί έχουμε θέμα, έχει χύσει ήδη το 112, εννοείται ότι το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε εφόσον χρειαστεί, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει. Και μιλώντας για τα υπόλοιπα, να ξεκινήσουμε τις ιστορίες μας σήμερα με την επιστροφή του Prime Time στην οθόνη του Sky, διότι έχουμε πρεμιέρα αυτής της τρίτης σεζόν που ξεκινά με ένα έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος θέμα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πήγε στη Γερμανία και στο πλαίσιο του Prime Time προσπάθησε μιλώντας με ανθρώπους που δεν εμφανίζονται συχνά να μας κάνει να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη πολιτική κρίση που σοβεί στην Γερμανία και έχει όνομα, είναι το AfD. Δίπλα μου λοιπόν στο στούντιο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης του Prime Time. Σας καλωσορίζω. Γεια σας.
2: Καλό
0: λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σταύρο να μας δώσεις έτσι λίγο την δική σου αίσθηση για όσα απεκόμισες από το ταξίδι αυτό.
2: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα μας απασχολεί ή μας απασχολεί ήδη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, ειδικά στη Γερμανία, για όλους τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι μια ακτινογραφία της AfD. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα και θα το διαπιστώσουμε αυτό παρακολουθώντας το απόψινό επεισόδιο, το πρώτο για την τρίτη σεζόν του Prime Time. Διότι και το πρόγραμμα έχει πάρα πολλές αιχμές, ορισμένες από τις οποίες μας αγγίζουν, το πολιτικό πρόγραμμα της AfD. Και αυτό που σίγουρα δεν γνωρίζαμε είναι τις απόψεις των στελεχών του για πράγματα που αφορούν και στα δικά μας εδώ, στα ελληνικά πράγματα, όπως για παράδειγμα τη στάση τους για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι κάτι το οποίο το θέτουμε στις ερωτήσεις μας. Ξέρουμε ότι η ΑΕΦΔΕ δημιουργήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης και στηρίχθηκε πάνω στο ελληνικό ζήτημα. Mm-hmm. Από τότε βέβαια έχει εξελιχθεί σε ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα, ξεκίνησε ως ένα κόμμα οικονομολόγων. Και αυτό που είναι σήμερα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το μέλλον της Γερμανίας, της Ευρώπης και φυσικά αυτό το σκοτεινό, αν θέλεις, μέλλον, την ακροδεξιά να κυριαρχεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπάρχουν φωνές συντηρητικές και στη Λατινική Αμερική και αυτό το πράγμα που βλέπουμε παντού να έρχεται.
0: Ναι. Άγγελε, γιατί το σταθμίσατε έτσι? Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχετε πολλά θέματα, πολλές ιδέες, θα τα παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί επιλέξατε να ξεκινήσετε με το ΑΕΦΔΕ?
3: Νομίζω ότι όντως είναι τουλάχιστον το πολιτικό γεγονός της χρονιάς για την Ευρώπη. Και είναι και σχετικά νοπό, δηλαδή δεν πάει ούτε μήνας από την ουσιαστικά τρίτη μεγάλη εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κατάφερο Σταύρο σε... Και έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε στην κάμερα του Prime Time, μάλλον μας μιλάνε άνθρωποι, όντως όπως είπες, που δεν εμφανίζονται συχνά. Ένας από αυτούς λοιπόν, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτά που έλεγε ο Σταύρος πριν, mm-hmm. είναι ο Νικόλας Μπουτάκογλου. Mm-hmm. Αυτός είναι ελληνικής καταγωγής, όπως μπορούμε να καταλάβουμε από το όνομα. Περιφερειακός βουλευτής ΑΕΦΔΕ στο κρατήδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης.
0: Να το ακούσουμε, έχουμε το απόσπασμα. Λοιπόν, για πάμε.
4: Ο Νικόλαος Μπουτάκογλου είναι ένας από τους Έλληνες της ΑΕΦΔΕ. Μετανάστης και ο ίδιος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία σε ηλικία 6 ετών. Σήμερα είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και βουλευτής στο κρατήδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης.
5: Και πήγα στην συγκέντρωση και το και είδα. Και όταν μπαίνω μέσα, αυτός που έκανε τον έλεγχο ποιοι μπαίνουν μέσα, ήταν Έλληνες. Όταν πήγα να κάτσω μέσα, δίπλα μου κάθονταν δύο Ιταλοί. Κροάτι, Αλβανοί. Και λέω μέσα μου, κάτι δεν πάει καλά. Πήγα σε λάθος συγκέντρωση. Και όταν του πείσα ότι όντως είναι η συγκέντρωση του ΑΕΦΤΕ και άκουσα την ομιλία, δεν μιλούσαν πράγματα ακροδεξιά να βγάλουμε τον κόσμο έξω, τους μετανάστες. Μιλούσαν για την οικονομία πάνω απ' όλα.
4: Όταν εντάχθηκε στην εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που του γύρισαν την πλάτη.
5: Μετά αυτό έκανα. Πήγα στο κόμμα, έδειξα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο το 2017, το Απρίλιο μπήκαμε στο κόμμα, έδειξα πρόσωπο ότι ανήκω στο ΑΕΦΤΕ. Στο Facebook, ότι στον κόσμο έξω, στην ελληνική κοινωνία που έχω παρεδώσει, στην εκκλησία που πάω στην Ορθόδοξη, στο Μιλάκα. Στην αρχή ήταν δύσκολα.
2: Γιατί?
5: Η πελατεία μου, 50% με ακύρωσε τα συμβόλαια.
0: Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήταν αυτό που στην έρευνα αυτή έτσι, μπήκε σαν καινούριο στοιχείο σε αυτά που ήξερες και σε αυτά που διάβασες προετοιμάζοντας την έρευνα αυτή και σε κλώνησε, σε σόκαρε? Το ποιοι ψηφίζουν, το προφίλ, ας πούμε, των ψηφοφόρων του ΑΕΦΔΕ.
2: Σίγουρα
0: συζητάμε ότι είναι νέα παιδιά, έτσι, ότι γίνεται δουλειά μέσα στα σχολεία.
2: Η μεγάλη αποδοχή που έχει στη γερμανική κοινωνία, γιατί στις περιοχές που έχει κερδίσει, όπως μας έλεγε ο Άγγελος πριν, στα τρία αυτά κρατήδια, τα ποσοστά του είναι από 38% και πάνω. 38% και πάνω.
3: Και όλα τα κρατήδια, συγγνώμη, στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, το οποίο έχει ένα συμβουλευτή.
0: Ναι, βέβαια, πώς δεν έχει.
2: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη αποδοχή στους νέους. Λένε οι ίδιοι οι βουλευτές της ΑΕΦΔΕ ότι μέχρι τώρα ήταν δημοφιλείς σε κοινά τα οποία είχαν χαμηλή μόρφωση, εργατικό κοινό κατά βάση και ανθρώπους που υπέφεραν από φτώχεια, από περιθωριοποίηση κτλ. Πλέον όμως αυτό αλλάζει. Έχουν κάνει μια τρομερή καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν παρουσία στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά σε αυτό και έχουν προσεγγίσει τους νέους, οι οποίοι, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων ψηφίζει, στρέφεται προς την ΑΕΦΔΕ. Και αυτό το επιβεβαιώνει και ο επίσκοπος του ναού εκεί στο Βερολίνο, τον οποίο επισκεφθήκαμε, ο επίσκοπος Εμμανουήλ, ο οποίος μας είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και Ελληνόπουλα που σιγά σιγά στρέφονται προς την ΑΕΦΔΕ. Το οποίο είναι παράδοξο, διότι μιλάμε για μετανάστες. Ναι. Δεύτερης γενιάς, πρώτης γενιάς, τρίτης γενιάς, δεν έχει σημασία.
0: Παράδοξο.
2: Είναι μετανάστες οι οποίοι. Ναι.
0: Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για τη Γερμανία.
2: Για τη Γερμανία, για ένα κόμμα που έχει αντιμεταναστευτικό πρόσημο. Ναι. Ένα κόμμα το οποίο έχει μέσα στον πυρήνα του στελέχη με πολύ σκοτεινό παρελθόν. Στο ντοκιμαντέρ αυτό θα μας πει περισσότερα και ο Άγγελος, βέβαια, που έχει κάνει ένα τεράστιο μέρος της έρευνας. Mm-hmm. Εμείς ψάχνουμε και τις σχέσεις που έχει με την ελληνική ακροδεξιά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Επ' αυτού, Άγγελε, εσύ τι κρατάς?
3: Λοιπόν, υπάρχουν μέλη, υπάρχουν, όχι απλά μέλη, μάλλον υπάρχουν στελέχη του ΕΦΔΕ, της ΕΦΔΕ, που. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός επιστημονικού συνεργάτη εν ενεργεία βουλευτή, εκλεγμένου με την ΑΕΦΔΕ, που διεγράφει ως ακραίος από την ΑΕΦΔΕ, γνωστός νεοναζί και ακροδεξιός στη Γερμανία, ο οποίος είχε έντονη παρουσία στην Ελλάδα και θα το δούμε απόψε. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον. Έντονη παρουσία όταν εννοούμε σε περιόδους κρίσης. Yeah. Στη Λέσβο,
0: δεν είναι άρα Εύρο. Μόνο το μοτίβο που επαναλαμβάνεται γενικά στον Όχι. κόσμο και στο χάρτη, υπάρχει και μια ευθεία σύνδεση.
3: Παρότι επισήμως. Ναι. Ξέρεις, το κόμμα έχει πλέον ενδυθεί ένα μανδύα.
0: Νομιμότητα.
3: Ναι, ναι. Προσπαθεί λοιπόν να απομακρύνει τα στοιχεία. Ναι, κάνει ένα rebranding και αυτό. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από την, καθαρά από νεοναζιστικές οργανώσεις. Εγώ θέλω να κλείσω με μια φράση που μας είπε ο Παναγιώτης Ματλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, ότι όταν φεύγουν οι γυναίκες και τα παιδιά από ένα μέρος, έρχονται οι λύκοι.
0: Και... Ναι. Μα ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, περισσότερα στις 11:20 στον Sky απόψε, πρεμιέρα της τρίτης σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Κόρδας, ο αρχιτέκτης του Prime Time, για αυτή την ωραία έρευνα. Θα την παρακολουθήσουμε, θα έχουμε να συζητάμε, να κατανοήσουμε αυτό το, πώς το είπαμε, το θερμό φθινόπωρο.
3: Το
0: μακρύ φθινόπωρο της Γερμανίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Sky 89,4. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρτη.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
1: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
1: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ψευδής χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle λίγο μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Η κυρία Guilfoyle πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο. Ουδέν σχόλιο, δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος τομεάρχης του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος ρωτά τη θέση τη ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις. Ήχησε το 112 σε έβοια σκύρο και σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται έβοια σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλβερίου, Θυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκόπελου, καθώς και επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Summer en el 3-3. Το γελάτε καθόλου, διότι μπορεί να μην δηλώνουμε προληπτικοί σε μια έτσι πρώτη αυθόρμητη απάντηση σε ένα ανάλογο ερώτημα, αλλά και στο μάτι πιστεύουμε και ξύλο χτυπάμε και πεπιθήσεις τέτοιες κουβαλάμε πολλές.

0: Και στα μάγια, αν θυμάμαι καλά. Εκτός από τα μάγια, πιστεύουμε και στα μάγια. Είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η διανέωση κάποια χρόνια πριν. Τα πιστεύουμε όλα αυτά. Παρότι η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Αν ρωτήσεις, πιστεύεις τώρα σε σπασμένους καθρέφτες, σε σκάλες, μαύρες γάτες, θα πεις δια της λογικής όχι. Αλλά να, που η πεποίθηση αυτή τη δουλειά κάνει. Βρίσκεται κάπου εντός μας και υποσκάπτει, ας πούμε, θολώνει λίγο την κρίση μας μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, διότι δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Μεθαύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα διατροφής στις 16 Οκτωβρίου. Συζητάμε για την κρίση, συζητάμε για το σούπερ μάρκετ και για το κόστος του. Όλα αυτά έχουν αντανάκλαση προφανώς και στην διατροφή μας. Το πόσο το μέτρησε το ΙΕΛΚΑ, μια έρευνα που έκανε, το Ινστιτούτο Έρευνας Λανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Λευτέρης Κιωσές, για να το συζητήσουμε. Να τον καλωσορίσω. Γεια σας, κ. Κιωσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία του Γκίζη στην οδό Κεβρινού. Είχε πέσει νωρίτερα ένα καλώδιο ρεύματος για τους ακροατές μας που μπορεί να κινούνται εκεί πέρα της περιοχής. Λοιπόν, πείτε μας, τι είναι αυτό το οποίο βγάλατε εσείς ως συμπέρασμα, μάλλον πώς ξεκινήσατε αυτή την έρευνα?
1: Με αφορμή, όπως είπατε και εσείς, την ημέρα διατροφής, κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε κάποια ευρήματα σε σχέση με το πώς έχει επηρεαστεί η διατροφή μας. Τώρα, στο πλαίσιο της φετινής έρευνας, αναλύσαμε κάποια στοιχεία από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς της Ελεστάτ μαζί με κάποιες άλλες πηγές, ανάμεσά τους και τη Eurostat, προκειμένου να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι έχει αλλάξει στον τρόπο που τρώμε και γιατί. Σαν βασικό έβριμα, αυτό που καταγράφουμε είναι μια ευρύτερη ανακατανομή στο τι τρώμε σε σχέση με 15 χρόνια πίσω, και μετά αυτό προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε με την απάντηση να μην είναι ξεκάθαρη, καθώς υπάρχουν και στοιχεία που καταγράφονται ως θετικά σε σχέση με την πορεία της διατροφής μας ή κάποια που μπορούμε να τα καταγράψουμε ως αρνητικά.
0: Ναι. Υπάρχουν πράγματα, φαντάζομαι, που συνδέονται με αυτό που συζητάμε, την ακρίβεια. Δηλαδή, δεν μου φτάνει για να το βάλω στο τραπέζι μου, δεν μου φτάνουν αυτά τα που έχω στα χέρια μου, και άλλα πράγματα που έρχονται να μας δείξουν πως υπάρχει μια τάση που παγιώνεται.
1: Ακριβώς. Ωραία. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε να τους αποδώσουμε, μπορούμε ένα μέρος τουλάχιστον της εξέλιξης να την αποδώσουμε στο οικονομικό κομμάτι, στην τιμή και στο εισόδημα. Από την άλλη, σίγουρα δεν είναι ο μόνος παράγοντας, υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων που επηρεάζει το τι τρώμε, οπότε πρέπει όλο να τα βάζουμε στην εξίσωση. Mm-hmm.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε και ως εμά αυτά τα οποία κόβουμε. Τι αφαιρούμε από το τραπέζι μας πια?
1: Λοιπόν, αυτά που φαίνεται ότι έχουμε κόψει είναι κυρίως το κόκκινο κρέας, με κυριότερο το μοσχάρι αλλά και το αρνικά τσεκί, στο κομμάτι των πρωτεϊνών αυτό, μαζί με το ψάρι, το οποίο είναι αρκετά μειωμένο, όπως είναι μειωμένο και το ελαιόλαδο. Και τουλάχιστον το μοσχάρι και το ελαιόλαδο μπορούμε σίγουρα να τα αποδώσουμε στο κομμάτι της τιμής, και το ψάρι, είναι σίγουρα έχει ακριβήνει και αυτό, αν και πλέον υπάρχουν και οι εναλλακτικές του εκτροφείου, αλλά και αυτό έχει επηρεαστεί. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Από την άλλη, είναι αυξημένο το κοτόπουλο στο κομμάτι των πρωτεϊνών. Άρα γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις που καταγράφουμε να μην είναι ξεκάθαρα αρνητικές. Δηλαδή, οι τροφολόγοι μας λένε ότι είναι καλό να καταναλώνουν περισσότερο λευκό κρέας αντί για κόκκινο.
0: Ιδίως αυτό το φεγγάρι που έχουμε θεοποιήσει την πρωτεΐνη και τρεφόμαστε κατά βάση με αυγά και κοτόπουλα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, οπότε από την άλλη έχουμε μειώσει το ψάρι, για παράδειγμα, το οποίο θεωρείται επίσης μια πολύ υγιεινή τροφή, το οποίο είναι κάτι που σίγουρα δεν το κάνουμε βάσει επιθυμίας, το κάνουμε κυρίως λόγω κόστους. Οι μεγαλύτερες γενιές, οι μικρότερες γενιές, η αλήθεια είναι ότι έχουν χάσει λίγο την επαφή με το προϊόν, όπως και είναι και άλλα προϊόντα με τα οποία οι νέες γενιές φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο καλή σχέση. Και πάνε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά επειδή το βάλει στην κουβέντα, υπάρχει και η μόδα μέσα στην εξίσωση. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε έχει πρωτεΐνη είναι κάτι και που διαφημίζεται πάρα πολύ και πουλάει πάρα πολύ, είναι κάτι που σίγουρα παίζει ρόλο, και κάθε εποχή έχει τα δικά της προϊόντα που είναι της μόδας, όπως είναι πιο παλιά, παράδειγμα τα χαμηλά λιπαρά. Μία περίοδο πολύ τα βιολογικά, υπήρχε περίοδος που ήταν πολύ τα χωρίς ζάχαρη, ακόμα και τώρα, οπότε υπάρχουν και μόδες που έρχονται και φεύγουν σε σχέση με τη διατροφή.
0: Ναι. Διάβαζα το ρεπορτάζ της Δημήτρας Μανιφάβα. Επικαλείται τις δηλώσεις του κ. Φάνου Αγγελάκη, είναι επικεφαλής γνωστής κτηνοτροφικής επιχείρησης, ο οποίος είπε έτσι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά: το Μοσχάρι σήμερα είναι ο μεγαλύτερος χορηγός μας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα, κύριε Κιωσέ, γιατί το συζητούσαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε πια χρόνο να μαγειρέψουμε. Περνάμε στην κουζίνα μας όλο και λιγότερο χρόνο, τουλάχιστον τις καθημερινές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό γίνεται το Σαββατοκύριακο. Στρεφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το δείχνει αυτό η έρευνά σας. Ακόμα και αν κοστίζουν κάτι παραπάνω, βάζουμε τη βολή μας πάνω απ' όλα.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν είναι απαραίτητο ότι κοστίζουν παραπάνω. Ενδεχομένως, είπαμε και οι ίδιοι καταναλωτές, σε κάποιες περιπτώσεις να κοστίζουν και λιγότερο. Είναι κάτι που καταγράφεται πολύ αυξημένο και στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς στα πρώτα ευρήματα που έχουμε από την Ελστάτ το 2008 δεν καταγραφόταν καν σε κατηγορία. Τώρα καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Έχει δεκαπλασιαστεί το ποσοστό που καταναλώνουμε σε έτοιμο φαγητό, όπως είναι πολύ αυξημένη και η εστίαση τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία. Αυτό σίγουρα αποδίδεται στον παράγοντα που αναφέρω, ότι έχουμε χάσει την επαφή με την κουζίνα, ειδικά οι νεότερες γενιές. Έχει να κάνει με τους ρυθμούς ζωής που δεν επιτρέπουν το χρόνο που απαιτεί ένα φαγητό, το να αγοράσει τις πρώτες ύλες, να τις μαγειρέψεις, να φροντίσει τη σωστή συντήρηση του φαγητού. Αλλά έχει να κάνει και με τα δημογραφικά, γιατί πλέον έχουμε πολύ μικρότερα νοικοκυριά.
0: Βέβαια.
1: Από τα 2,8 άτομα που μετράγαμε πριν από 15-20 χρόνια. Έχουν πέσει στα 2,2-2,3 το πολύ άτομα νοικοκυριά. Έχουν πολλά νοικοκυριά με ένα άτομο, πολλά νοικοκυριά με δύο άτομα, στα οποία δεν συμφέρει πολλές φορές το να μαγειρέψει κάποιος ένα ολόκληρο τσουκάλι φαγητό. Συμφέρει να πάρει έτοιμο από κάποιο κατάστημα εστίασης, από το σούπερ μάρκετ, ακόμα περισσότερο, από άποψη τιμής τουλάχιστον, και με αυτή την άποψη, να εξοικονομήσει χρήματα, γιατί αντί να μπορέσει να παράσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα που απαιτεί μια συνταγή, μπορεί να έχει δύο μέρες φαγητό προκειμένου να καλύψει την ημερήσια ανάγκη.
0: Κυρία Κιωσέ, μια ερώτηση τελευταία έτσι κλείνοντας. Επειδή εσείς λόγω των πολλαπλών ερευνών που κάνετε, έχετε έτσι και τη μεγάλη εικόνα. Συζητάμε σχεδόν ατέρμονα για την ακρίβεια. Την βάζουμε νούμερο ένα επίδικο για τις κάλπες που έρχονται. Στην πραγματικότητα, τι έχει αλλάξει όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συζητάμε για την ακρίβεια? Γιατί έχουν ανακοινωθεί παράλληλα μέτρα. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε δηλώσεις, είπε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα. Αποδίδουν όλα αυτά τα μέτρα που κατά καιρούς ακούμε στις ειδήσεις?
1: Κοιτάξτε, για να χρησιμοποιήσω στοιχεία από τη συγκεκριμένη μελέτη, αυτό που καταγράφουμε είναι ότι είναι σταθερό το ποσοστό των χρημάτων μας που πηγαίνουν τουλάχιστον στη διατροφή. Στη διατροφή το 2012 πήγαινε το 20,4% των χρημάτων μας, ένα στα 5 ευρώ το που καταναλώναμε. 20,4% είναι και σήμερα. Και είναι σταθερό αυτό το ποσοστό, με μόνη εξαίρεση στην περίοδο της πανδημίας που είχε φτάσει το 23-24%. Άρα πάνω κάτω, σαν ποσοστό των δαπάνων μας, είναι σταθερό το τρόφιμο. Αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι η δαπάνη για την στέγαση, που εκεί πέρα κυρίως ο ηλεκτρισμός αλλά και το κομμάτι των νοικίων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, και αυτά κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που πονάει τον καταναλωτή στο κομμάτι των τροφίμων είναι ότι είναι μια καθημερινή δαπάνη σίγουρα, και είναι και μια δαπάνη η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν σταθερή, δηλαδή από το 10 μέχρι το 22 ήταν σταθερή, και μετά είχε μια πολύ απότομη αύξηση, η οποία πλέον έχει σταματήσει, αλλά ήταν πολύ απότομη αυτή η αύξηση. Αυτό το 30% δηλαδή που πήρε μέσα σε 2,5 χρόνια ήταν αρκετό για να δημιουργήσει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα του.
0: Μας αφαίρεσε αγοραστική δύναμη από άλλα πράγματα τα οποία υπήρχαν και τώρα είναι πιο περιορισμένα, έτσι, γιατί δεν πάμε μόνο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς, δηλαδή έχουμε χάσει τις δαπάνες που δίναμε, ας πούμε, για παράδειγμα σε ρούχα, σε παπούτσια,
0: έτσι.
1: Και έχουν μπει και άλλες δαπάνες που δεν είχαμε από 15 χρόνια, όπως είναι οι δαπάνες στα social media, οι δαπάνες μας σε συνδρομές.
0: Βέβαια, αυτά δεν τα είχαμε πριν, τώρα σίγουρα οπωσδήποτε. Μην πω και παραπάνω πλατφόρμες, τις πληρώνουμε. Είναι αλήθεια τα social media. Πληρώνουμε στην Google να κρατά τις αναμνήσεις μας έτσι, διασφαλισμένες. Ναι, έχετε δίκιο, μαζεύονται όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και αναμένουμε και τις υπόλοιπες ερευνές σας πάντα.
1: Καλά,
0: να είστε καλά, κύριε Κιωσέ. Ο κύριος Κιωσές είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Πάμε διαφημίσεις.
2: 59 χρόνια. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
15: Επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
16: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
15: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος της δεύτερης ώρας, της πρώτης ώρας, για να αποφορτιστούμε λιγάκι, ελάτε να μιλήσουμε για τέχνη, ελάτε να μιλήσουμε για τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα όνειρα. Ακούγεται πολύ ωραίο και λυρικό. Μια μέρα με βροχή σαν και αυτή ταιριάζει ιδανικά. Ο κύριος Μάνος Στεφανίδης είναι μαζί μας, είναι ιστορικός τέχνης και αφορμή για την συζήτησή μας, για την οποία χαίρομαι πολύ. Είναι μια έκθεση η οποία έχει εγκαίνια αύριο Τετάρτη στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυκής. Γλυφάδας. Είναι η έκθεση της Αγγελικής Κούνα και της Κωνσταντίνας Κατίνου. Την επιμελήστε βεβαίως, αυτός είναι και ο λόγος που συνομιλούμε. Καλησπέρα σας κύριε Στεφανίδη.
9: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, συμφωνείτε, υπάρχουν όντως...
9: Ότι βρέχει.
0: Ότι βρέχει είναι αδιαμφισβήτητο. Η Χριστίνα Σούζη έχει βάλει 5 υπογραφές. Ακριβώς. Ότι υπάρχουν υλικά τα οποία μας βοηθούν να φτιάξουμε τα όνειρά μας, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Τα όνειρα έχουν πολλά πράγματα, δεν είναι πράγματα μέσα, δεν είναι μονοδιάστατα.
9: Το λέτε πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό κάνουν αυτά τα δύο πολύ πρικισμένα κορίτσια. Παίρνουν αυτά τα αντικείμενα που πετάμε εμείς οι λίγο αλαζόνες καταναλωτές, οι μικροαστοί, και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία και τους δίνουν και μια δεύτερη ζωή. Και αυτό, δηλαδή η μεταμόρφωση του αντικειμένου σε μια ποιητική, ας πούμε, κατάσταση, είναι κάτι πολύ γοητευτικό. Θέλει πολλή δουλειά και είναι και οι δύο αυτές πολύ σεμνές δημιουργεί. Εγώ εντυπωσιάστηκα όταν με κάλεσαν σε ένα εργαστήρι που έμοιαζε έτσι σαν μηχανουργείο, με ένα σωρό ταξινομημένα παράτερα πράγματα και με πυρετική ατμόσφαιρα εργασίας. Εντυπωσιάστηκα γιατί πρώτον αναφέρατε τα ονόματά τους. Εγώ τα άμαθα πολύ αργότερα. Μου συστήθηκαν ως Κουκουάρτ. Κου είναι το επώνυμο της μίας, Κα το επώνυμο της άλλης, αλλά με εξαιρετική σεμνότητα μου είπαν ότι τα έργα ανήκουν και στις δύο. Ξέρετε πόσο έτσι επιπολάζει η αλαζονία και ο ναρκισισμός στον καλλιτεχνικό χώρο, ιδίως όταν οι καλλιτέχνες είναι περισσότερο ψώνια και λιγότερο καλλιτέχνες. Ναι. Ήταν λοιπόν δύο δημιουργούς οι οποίες ήταν κορίτσια της δουλειάς και οι οποίες είχαν την απόλυτη σεμνότητα να παρουσιάζουν τα έργα τους χωρίς φανφάρες και τα λοιπά, αλλά ως προϊόντα μιας ιδέας επίπονης στην οποία δούλευαν και ξαναδούλευαν. Λοιπόν, εργασία, σεμνότητα και συγχρόνως γοητεία του αντικειμένου, το οποίο είναι σκουπίδι, φρασάρτ, ας πούμε, φρασκουπίδι, και που εσύ το κάνεις να λάμπει αλλιώς, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο διαβατήριο.
0: Παρακοσυλέκτριες ονείρων της χαρακτηρίσατε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και δεδομένου ότι πια πάσχουμε πολύ με όμικρον γιώτα από θησαυρισμό, μια ιδέα, μια ωραία, ένας τρόπος έκφρασης περισσότερο είναι.
9: Κοιτάξτε να δείτε, το μάθημα των δύο αυτών κοριτσιών είναι σπουδαίο. Είναι αυτοδιδακτές, δεν έχουν όλο αυτό το ακαδημαϊκό βάρος που έχουν συχνά οι απόφοιτοι της σχολής καλών τεχνών. Το δικαίωμα για την τέχνη ανήκει σε όλον. Ανήκει σε όλους, ανήκει στον καθένα μας. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να το υπηρετήσεις, πόσο μπορείς να αφοσιωθείς, πόσο μπορείς να καταθέσεις άπειρο χρόνο, χωρίς να περιμένεις κατ' ουσίαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν μας έχει η τέχνη ανάγκη, εμείς την έχουμε. Αυτό που είπατε, η τέχνη είναι ο τρόπος μας να φέρουμε αυτή την ανυπόφορη καθημερινότητα με έναν πιο, ας πούμε, λυρικό και έναν πιο ελκυστικό τρόπο. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι η απάντησή μας στη μοίρα μας, στο θάνατο δηλαδή. Λοιπόν, αυτά τα κορίτσια κάνοντας trash art, δηλαδή pop art, δηλαδή τέχνη, ας πούμε, η οποία αποθεώνει το καταναλωτικό αντικείμενο, έχουν κάπου, ενώ τα έργα τους φορτωμένα με πληροφορίες, φορτωμένα με δουλειά, με εργατόρες, έχουν κυρίως ευρήματα και γέλιο, και κάπου περιστεύει και ένα δάκρυ, και αυτό νομίζω ότι θα άξιζε να δούμε αύριο στις 7-7.30 εκεί στον πολύ ωραίο χώρο του Δημαρχείου της Γλυφάδας, να δούμε πού, ας πούμε, μέσα από όλη αυτή τη χλαπαταγή και τα φώτα και τα λοιπά, γιατί η δουλειά τους είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, πώς υπάρχει και ένα, ας πούμε, μια γωνιά για να μιλήσει και κανείς για τη μελαγχολία των πραγμάτων.
0: Ναι, και από όσο βλέπω, έχω τώρα μπροστά μου ένα πορτρέτο της Μελίνας. Είναι έτσι πώς να το πω, είναι πολλαπλή η πληροφορία. Είναι η σονάτα του Σελινόφωτος που υπάρχει κάπου στο βάθος, ένα σκούρο φόντο, μια γυναίκα που είναι ταυτισμένη με την Ελλάδα, σε μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα κρατώντας το τσιγάρο της. Θέλω να πω, είναι πολλές οι παραπομπές. Καλό είναι να υπάρχουν πολλές παραπομπές και να μην υπάρχει μονοτονία. Γιατί αν το δούμε σε κοντράστ με αυτά τα οποία συνήθως συζητάμε και ιδίως ενημερωτικές εκπομπές, είναι μονότονα. Τι είναι να είναι μονότονα.
9: Βέβαια τώρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε φάει άπειρες ώρες να μιλάμε για τα πορτρέτα της Guilfoyle. Άλλες ώρες να μιλάμε για την περιβόητη συναυλία. Κοιτάξτε να δείτε. Η ζωγραφική είναι μια σιωπηλή τέχνη και η οποία γίνεται όλο και πιο απαιτητική, με την έννοια ότι ο θεατής πρέπει να είναι στοιχειωδώς υποψιασμένος. Δεν πάει για να χειροκροτήσει. Αν χειροκροτήσει θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά κυρίως πάει να πω μια βαριά κουβέντα για να σώσει την ψυχή του.
0: Ναι, καθόλου βαριά. Καθόλου βαριά. Καθόλου βαριά. Αρκεί να νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτό είναι.
9: Να πω και κάτι άλλο, γιατί τώρα θα με κόψετε.
0: Θα σας κόψω, είναι αλήθεια.
9: Βλέπω το χρόνο. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Και έχω συνηθίσει. Λοιπόν, είμαι ευτυχής για αυτό που κάνω την Τετάρτη. Είμαι ευτυχής για αυτό που κάνω και την Παρασκευή. Στη Φαλήρου 66. Πίσω ακριβώς από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κουκάκι, δείχνω τρεις ζωγράφους κλασικής ζωγραφικής, το αντίθετο από τα δύο κορίτσια, αλλά πάλι μια ομαδική έκθεση που λέγεται «Κάποιες ιστορίες με παράξενο τέλος». Αυτές οι ιστορίες που ξεκινάνε από τα κορίτσια τελειώνουν με τους τρεις άντρες, είναι ο Διός, ο Πουρσανίδης και ο Ξενάκης, που θα παρουσιαστούν το βράδυ της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, στο χώρο που σας ανέφερα.
0: Κύριε Στεφανίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα
9: και
0: τα πούμε κάποια
9: ευχαριστώ.
0: Στιγμή άλλη με άνεση χρόνου. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά και εσείς, για χαρά. Για.
0: Λοιπόν, ο κ. Μάνος Στεφανίδης, ιστορικός τέχνης, στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Για όσους ενδιαφέρονται, Σάκη Καρά, Γιώργα 4, συμβολή με την Οδό Λυκούργου, μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, αύριο βεβαίως στα εγγένεια της έκθεσης Κουκάρτ. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
19: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Πώς είπατε?
20: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Κατάστημα! Κατάστημα!
23: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυρία Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της, η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της, παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν Πασόκ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Ήχησε το 112 σε έβοια σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεν έβοια σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μπουφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφείων Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάξα Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέμεναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συγκεκριμένα μετέβαιναν σε τράπεζες όπου εντόπιζαν τα θύματά τους πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων, προκαλούσαν φθορές σε λάστιχο του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει. Ένας από τη Σπύρα προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει αποσπώντας του την προσοχή, ενώ άλλο μέλος προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε την τσάντα που περιείχε τα χρήματα. Συνέλειψαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε κατηγορηματική καταδίκη των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και ότι η χώρα θα ξεπεράσει αυτή την πρόκληση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Και εμείς με αυτή την απορία πορευόμαστε. Ποιος είναι αυτός που θα σταματήσει την βροχή? Όχι την βροχή έξω στους δρόμους, τη βροχή ως κατάσταση, ως φαινόμενο. Αυτό είναι ένα τραγούδι του 1970. Ήταν 50 χρόνια πριν. Ήταν μια περίοδος πολέμων και πολιτικής αναταραχής. Το λες και σήμερα επίκαιρο. Η Ευρώπη σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει να θα επιχειρήσει μάλλον να βρει μια λύση επί του ενεργειακού σε μια ακόμα σύνοδο κορυφής. Είναι όμως παγιδευμένη, στα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει. Την ίδια ώρα ο Τραμπ κάνει τα δικά του, κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν ξέρω πρακτικά που θα μας βγάλουν όλα αυτά. Δεν φαίνεται να δείχνει προς τα κάπου η πηξίδα. Μίλησε για μια ενεργειακή εκεχηρία, η οποία όμως μπάζει από παντού. Η Μόσχα συνεχίζει να χτυπά. Ο Ζελένσκι απειλεί να χτυπήσει και πάλι τα ρωσικά διαλυστήρια. Η Σαουδική Αραβία είναι επίσης σε πολύ δύσκολη θέση. Δοκιμάζει τις αντοχές της. Τις δοκιμάζουν οι Χούθοι δηλαδή, με τις συνεχόμενες επιθέσεις. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση που επίοικος θα τη χαρακτηρίζει κανείς πιεστική. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα. Δεν χρειάζονται γενικολογίες και δεν το έχουμε και μόνο εμείς. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση στον διεθνή τύπο είναι η παραίτηση της Kimberly Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης παίζουν το θέμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ψηλά. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί από την θέση που είχε για λιγότερο από ένα χρόνο εδώ στη χώρα μας. Αυτή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί μια σειρά αναφορών για φερόμενη, έτσι, καταγγελίες είναι, άρα ας το βάλουμε στο σωστό πλαίσιο, ανάρμοστη συμπεριφορά. Το θέμα το έληξε σήμερα με μια σχετικώς λακωνική δήλωση. Είναι εκπρόσωπος τύπου, ονόματι Κέιτι Ζακάρια, στο παρθενικό της briefing. Τρεις ερωτήσεις όλες και όλες. Μία εξ αυτών αφορούσε την πρέσβυρα Guilfoyle. Τη ζητήσαμε να παραιτηθεί. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ο Βασίλης Νέδος θα είναι σε λίγο μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτή την πορεία που είπαμε κράτησε λιγότερο από ένα χρόνο. Νωρίτερα μίλησα για διπλωματία. Ναι, σωστή είναι η επισήμανση. Ένας ακροατής μας είπε, μα δεν πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας. Ήταν έτσι κι αλλιώς μια sui generis περίπτωση αυτή της Guilfoyle. Όμως, για την ώρα, και επειδή αυτό είναι ένα δύσκολο απόγευμα και περιμένουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο βράδυ, να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγα μας, την Χριστίνα Σούζη. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν στο σπίτι της τώρα, αλλά είναι εδώ και βλέπει, παρακολουθεί τα προγνωστικά και τα μοντέλα. Να πω λοιπόν, πριν της δώσουμε το λόγο, να αναφερθώ στις συστάσεις, γιατί έχουμε αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με τις μουσικές και τα τραγούδια της πάντα. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Μας γράφετε βεβαίως και τα μηνύματά σας, αν το προτιμάτε και σας είναι πιο εύκολο, είτε μέσω Viber επικοινωνούμε στο 698-123-1003, είτε στο skyradio.gr. Λοιπόν, εδώ είναι, θα μας τα πει την
1: απόσταση.
0: Καλώς τη. Η Χριστίνα Σούζη.
1: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ θα μας πεις.
1: Κοίταξε. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία. Ακόμα ευτυχώς δεν έχει κάνει καταστροφές. Παρ' όλα αυτά, εδώ στη Μάνορα έχουν βγει και καμιά 55 αριά χιλιοστά. Να σου πω την αλήθεια, είναι 57.
0: 57.
1: Πάμε για τα 60.
0: Ναι,
1: δεν είναι λίγα.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, καθόλου. Και σε άλλες περιοχές Αττικής έχει βγάλει 30, 35, 40. Δηλαδή, ευτυχώς όμως δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι οι βροχές θα συνεχιστούν εδώ για την Αττική μιλάω, μέχρι ξέρω εγώ 10-11 η ώρα. Κατά διαστήματα μπορεί να είναι και πιο έντονες. Τα περισσότερα χιλιοστά εκτός από τα δυτικά τα έχει βγάλει και κάτω προς Λαύριο, Σούνιο κτλ. Και μετά θα μπει ο βοριάς τη νύχτα, που θα είναι ενισχυμένος βεβαίως και αυτός είναι πολύ πιθανό να κάνει και καταστροφές. Δηλαδή να ρίξει δέντρα, να αυτά. Και επειδή έχει βραχεί και το έδαφος κάτω, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή να αρχίσουν να ξεριζώνονται δέντρα εδώ σε καλές εποχές με έναν αέρα, ναι, και όχι να έχει βρέξει κιόλας και να είναι το έδαφος μαλακό. Λοιπόν, στην υπόλοιπη χώρα αυτή την ώρα τα περισσότερα χιλιοστά τα έχει η Χαλκιδική. Και μάλιστα το τρίτο ποδάρι, εκεί που τα περιμέναμε, στον Άθο, στα μοναστήρια. Έχει βγάλει και 100 χιλιοστά. Έχει πολύ βροχή. Και εκεί κυρίως θα περιμέναμε, μάλιστα να σου πω τη Μαυρελήθεια, με γη στη Λαύρα 95 και Σιμονόπετρο 81. Δύο μονές είναι. Και θα συνεχίσει για λίγο ακόμα η βροχή εκεί. Μετά η δυτική Πελοπόννησο, στα δυτικά, βορειοδυτικά δηλαδή, έχουν σχεδόν σταματήσει. Αρχίζει να περνάει από εκεί το μέτωπο και να μένει μια αστάθεια. Θα έχει και αύριο νωρίς το πρωί κάποιες βροχές στη δυτική Ελλάδα, αλλά εκεί δυτικά, βορειοδυτικά, γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός. Δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι και ίσως και λίγο πιο νωρίς θα έχει βγάλει και ήλιο. Δεν έχει έντονα φαινόμενα δηλαδή εκεί στα δυτικά. Τώρα, η υπόλοιπη χώρα θα συνεχιστούν οι βροχές, θα έχει και καταιγίδες. Έχει και στην Κρήτη κάτω αρκετά έντονα φαινόμενα και θα συνεχίσει όλη τη νύχτα και αύριο. Και οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα μπουν και αυτά στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο.
0: Γι' αυτό και δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία εκεί αύριο, έτσι.
1: Στην Εύβοια, νομίζω, αν
0: δεν κάνω λάθος. Και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Θα γίνουμε τηλεκπαίδευση.
1: Να σου πω την αλήθεια. Ναι.
0: Και στην Εύβοια επίσης.
1: Βασικά, ναι, στην Εύβοια είναι το περισσότερο.
0: Εκεί, ναι, έχουμε ήδη 112.
1: Έχουμε στείλει 112. Από το πρωί, ναι, από το μεσημέρι. Διότι αν είναι κάπου. Βρέχει παντού. Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε τα χειρότερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι βροχές κατά διαστήματα έντονες και μεγάλης διάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: μάλιστα,
1: είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Υπάρχει ένα καλό.
1: Ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μέχρι τώρα.
0: Αφενός, εφετέρου, ότι θα πέσει βροχή το βράδυ. Που ο κόσμος,
1: αυτό είναι καλό,
0: θα είναι στο σπίτι.
1: Σωστά. Σωστά. Οπότε, εδώ στην Αττική είναι ο, ναι, αέρας που, ναι, θα είναι το βράδυ πιο επικίνδυνος.
0: Μιας και ανέφερες το Βοριά που θα μπει βραδιάτικα, ναι, αύριο θα ξυπνήσουμε και
1: αύριο
0: θα ρίξει.
1: Ξυπνήσουμε και θα έχει αέρα.
0: Θα έχει αέρα, θα έχει και κρύο.
1: Θα
0: έχει και,
1: ναι,
0: θα,
1: δηλαδή, πέσει η θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 15-16 βαθμούς.
0: Θα πέσει.
1: Και σήμερα μετά το μεσημέρι 16-17.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν υποφερτά, ναι, ακόμα. Ήταν γύρω στου 20 βαθμούς.
0: Δηλαδή με ένα μπουφανά και ήσουν εντάξει.
1: Ναι, αύριο θα είναι, όχι, 18-19, συγγνώμη, 15 η ελάχιστη. 18-19 η μέγιστη. Το μεσημέρι δηλαδή. Αλλά με το βοριάξι σε κάνει και αισθάνεσαι ότι η αίσθηση
0: είναι αλλιώς. Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή θα είναι και ενισχυμένος, ναι. Αυτό θα περάσει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, θα κινηθεί ανατολικά, θα μείνουν λίγες βροχούλες στην Κρήτη την Πέμπτη το πρωί, σε γενικές γραμμές θα βγει ήλιος την Πέμπτη και μετά έρχεται κάνουν ένα συστηματάκι την Παρασκευή με βροχούλες. Φθινοπορεινό, κανονικό.
0: Α, και άλλο την Παρασκευή.
1: Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα. Δηλαδή θα έχει βροχούλες, αλλά κανονικές. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, πώς να σου πω.
0: Ωραία. Αύριο πάντως τέτοια ώρα τα πράγματα θα
1: έχουν ηρεμήσει. Σημαντικά.
0: Ωραία. Το κρατάμε, ναι, αυτό. Ας κάνουμε λίγο, ας αλλάξουμε όσο μπορούμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας, ιδίως
1: και
0: τη
1: να
0: νύχτα.
1: Είμαστε προσεκτικοί.
0: Και λίγο προσεκτικοί παραπάνω, μπράβο, γιατί τα μποφόρ είναι πολλά. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα έχει και απαγορευτικό αύριο. Οπότε καλό είναι να επικοινωνείτε όσοι θέλετε να ταξιδέψετε με τα κατατοπισμένα αρχεία ή τις εταιρείες που είναι να ταξιδέψετε.
0: Κρεμόμαστε και πάλι από τα χείλη σου, Χριστίνα.
1: Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Θα σε δούμε και αργότερα στο δελτίο.
1: Εννοείται, γι' αυτό κάθομαι.
0: Αυτό λέω. Υπό κανονικές συνθήκες, ναι, θα σουν ήδη στο εξωτικό Παγκράτη. Λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, την ευχαριστούμε πολύ για την πρόγνωσή της και είδατε και τα ακούσατε και τα τελευταία στοιχεία. Πάμε αμέσως στο Βασίλη Νέδο, αναμένει στο ακουστικό του. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα στους ακροατές μου.
0: Έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή ότι αυτή τη στιγμή η είδηση της παραίτησης Guilfoyle είναι πρώτο θέμα στον αμερικανικό τύπο. 11 μήνες και κάτι μέρες κράτησε αυτή η θητεία.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακή η διάσταση που έχει πάρει η αμερικανική. Βεβαίως, αν το θέμα ήταν αμυγός ελληνικό, δεν θα είχε οδηγήσει στην αποτροπή της. Βλέπω τώρα και τις τελευταίες ειδήσεις, όπως ενδεχομένως το συζητήσατε και νωρίτερα, ότι ο Τραμπ επανήλθε σήμερα. Είπε ότι έκανε καλή δουλειά, δεν μας άρεσαν όλα όσα διαβάζαμε και έσπευσε κιόλας να πει ότι μπορεί να έρθει το παιδί μου, αλλά δεν ήταν μέρος της οικογένειας. Άρα προσπαθεί κάποιο να αποκλειθεί, ας πούμε, τη σχέση αυτή τη στενή που υπήρχε με την πρέσβη, την πρέσβυρα, την αποπεμφθήσα πια πρέσβυρα. Και θα έλεγα ότι από την προηγούμενη εβδομάδα είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα παίζει στα πρωτοσέλιδα του αμερικανικού τύπου, είτε αρχικά λόγω της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα, που από κάποιους τέλος πάντων έγινε αντιληπτική ως μια πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, για το αξίωμα του υποψήφιου Προέδρου των Ρεπουμπλικανών. Και βεβαίως μετά όλες αυτές οι αποκαλύψεις, κυρίως από τη Wall Street Journal, σχετικά με, με αυτές τις περίφημες συνομιλίες και τα SMS της κυρίας Γκιλ Φόιλ με δωρητές του κόμματος και ούτω καθεξής. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ως προς το γεγονοτολογικό. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα κενό που μένει αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι μέχρι να έρθει η κυρία Γκίλ Φόιλ είχαν περάσει σχεδόν 11 μήνες, 10 μήνες και κάτι, από την αποχώρηση του κυρίου Τσούμπη, του προκατόχου της. Και δεν ξέρω τώρα και πόσο καιρό θα μας πάρει για να αναπληρωθεί η θέση του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα. Εντάξει, για ένα χρονικό διάστημα θα ασκεί καθήκοντα ο δεύτερος, έτσι συμβαίνει παντού. Και θα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη επιλογή του κυρίου Τραμπ. Ναι. Μη με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Ούτε μπορείς να εικάσεις πόσο καιρό μπορεί να πάρει.
2: Η μόνη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε, χρονική, έχει να κάνει με το τι θα διαλέξει. Αν θα διαλέξει από το State Department,
0: ένα διπλωμάτη καριέρα
2: ναι. Ακριβώς, ή αν θα πάει πάλι σε μία λύση τύπου Guilfoyle, δηλαδή κάποιον από το Γκύπλο, κάποιον από το Μάγκα, από το κίνημα Μάγκα. Σίγουρα στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση διπλωμάτη καριέρα, θα γίνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Συμφωνήσω ότι η Γκιλ Φόιλ δεν ήταν, πώς να το πω, εντάξει, δεν ήταν οπωσδήποτε διπλωμάτη καριέρα, δεν ανέβηκε σταδιακά δηλαδή όλη αυτή την ιεραρχία του State Department. Ήταν μια πολιτική επιλογή, όπως λες και εσύ, του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλο αν τώρα προσπαθεί κάπως να τα στρογγυλέψει τα πράγματα και να αποποιηθεί των ευθυνών του. Ήταν όμως και μια περσόνα, έχτισε μια περσόνα και δεν χρειάστηκε να πατήσει ελληνικό έδαφος για να το κάνει, έτσι, γιατί μάθαμε με το που ανακοινώθηκε μάλλον ότι αυτή θα είναι η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, μάθαμε ποια ήταν η διαδρομή της στην εισαγγελία, στην τηλεόραση, το βιβλίο που έγραψε, οι προσωπικές της σχέσεις. Ήταν μια sui generis περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι αντίστοιχο ποτέ ξανά, έτσι, να βάλουμε δίπλα στο παράδειγμα.
2: Πολιτικές τοποθετήσεις είχαμε ξανά στο παρελθόν. Και ο απευθείας προκάτοχός της, ο κύριος Τούνης, πολιτική επιλογή ήταν, αλλά πράγματι μία προσωπικότητα, τέλος πάντων, σαν αυτή της κυρίας Γκιλ Φόιλ, δεν είχαμε ξανά στο παρελθόν. Θα έλεγα όχι στην Αμερικανική πρεσβεία, γενικά σε οποιαδήποτε πρεσβεία μεγάλη τουλάχιστον χώρα στην Αθήνα. Και το ότι όλο αυτό το. Όλη αυτή, τέλος πάντων, η λαμπερή εντός πολλών εισαγωγικών παρουσία. Τα Μπουζούκια, τα νησιά, η Μύκονο, τα πάρτι, τα στραφταλιστά φορέματα, δηλαδή αυτό το πολύ glamour και πώς να το πω, lifestyle πρόσωπο της πρέσβυρας, το οποίο επισκίαζε βεβαίως τα υπόλοιπα θέματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν φτιαγμένο, ήταν μια πρέσβη δηλαδή φτιαγμένη για αυτό που λέγαμε μια φορά και ένα καιρό, για τα περιοδικά, τέλος πάντων, του lifestyle, για τις πρωινές εκπομπές, δηλαδή για αυτό το λίγο κουτσομπολίστικο, λίγο lifestyle, λίγο lifestyle, καθημερινή συζήτηση, όπου δεν νομίζω ότι στο παρελθόν, ας πούμε, ήξερε ο μέσος άνθρωπος που κάνει τις δουλειές του κάθε μέρα ποιος ήταν ο πρέσβης της Αμερικής. Okay. Μπορεί να ήξερε ποιος είναι, αλλά δεν ήξερε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Τώρα ξέραμε πού έβγαινε, πού πήγαινε, με ποιον πήγαινε.
0: Τι φορούσε.
2: Τι φορούσε.
0: Τον στυλίστα της μαζί.
2: Ναι, τον στυλίστα, την ομάδα με την κυρία που της έκανε, τέλος πάντων, τα τάκρα και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα πράγματα, τα οποία θα έλεγα ότι ήταν λίγο έξω από την πολύ διπλωματική, από τα συνήθη, τέλος πάντων, σε διπλωματική κοινότητα των Αθηνών. Αλλά επειδή σε κάθε περίπτωση ήταν η πρέσβυρα των ΗΠΑ με το ειδικό βάρος που έχει αυτή η χώρα για το σύνολο του δυτικού κόσμου, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ακόμα, ας πούμε, να το πω έτσι, και τα νεύματα που έκανε η κυρία Γκιλ Φόιλ, επιχειρούσαν εδώ πέρα μέσα αξιωματούχοι, κυβερνητικοί, οποιοσδήποτε, να δουν αν υπάρχει κάποια πολιτική ερμηνεία του από αυτό.
0: Το πίσω κείμενο. Σωστά.
2: Ναι, εκείνο που θα ήθελα να βάλω έτσι λίγο στη συζήτησή μας και πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι ενώ η Ελλάδα τέλος πάντων μένει χωρίς Αμερικανό, την ίδια στιγμή στην Άγκυρα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει ένας πολύ ισχυρός παράγοντας τραμπικού κύκλου, ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος μάλιστα συχνά έχει κατηγορηθεί μέσα στην ίδια την Αμερική ότι περισσότερο προμοτάρει τα συμφέροντα της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το αντίστροφο. Είναι δηλαδή ένας πολύ ενεργός πρέσβης και αυτό δίνει τέλος πάντων στην Άγκυρα μια δυνατότητα πολύ άμεσης επαφής και επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, με τον Λευκό Οίκο. Και εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει ξανά να δούμε ποιες είναι οι προσβάσεις που έχουμε, ποιοι είναι οι διάβλοι που έχουμε, πώς μπορούμε να δούμε αν έχουμε κάποιο λόγο στην επιλογή του επόμενου πρέσβη. Δηλαδή ξεκινάει ξανά μια συζήτηση από την αρχή.
0: Από την αρχή. Νομίζω ότι την είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Πάλι είχε μπει έτσι, μοιραία μπαίνει όταν μιλάμε για την Τουρκία και τη σχέση μας αυτή η σύγκριση και τότε. Γιατί και ο Τόμ Μπάρακ επίσης δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Ένας μεσίτης είναι, δισεκατομμυριούχος μεσίτης. Έχει πολλά κοινά με το Τραμπ ή με το τραμπικό σύστημα. Φαίνεται όμως να κάνει και τη δουλειά προκειμένου.
2: Ναι, και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόλις τρεις εβδομάδες, ακριβώς τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Άρα, δηλαδή είναι και το πολιτικό, η πολιτική στιγμή που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα λίγο δύσκολο.
0: Λίγο δύσκολο. Βέβαια το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ήταν πολύ μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρότι ο Τραμπ πολλές φορές έχει πει και ευθέως ότι τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ όμως και ίσως και επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, φαίνεται η πίεση που ασκήθηκε να έπιασε τόπο.
2: Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, φυσικά η κυρία Γκίλφοϊλ έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τα πράγματα, αλλά αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε ουσιαστικά χτύπαγε στην καρδιά των επιχειρημάτων των υποστηρικτών του ΜΑΓΚΑ, ότι ξέρεις τι, ο Τραμπ πήρε εμάς που ήμασταν αυτοί οι μικρομεσαίοι, ας το πω έτσι, της Αμερικής και μας έβαλε στο πολιτικό προσκήνιο. Και μιλάω τώρα για τα μηνύματα με αυτόν τον ευεργέτη και δωρητή, τέλος πάντων, του Τραμπ, με τον οποίο αντάλλαζε μηνύματα η κυρία Γκίλφοϊλ. Ήταν πολύ, πολύ μικρό το περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τραμπ. Ήταν η στιγμή και για μένα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό την προηγούμενη εβδομάδα. Γίνεται η ομιλία του Τραμπ, του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και την επόμενη μέρα η Wall Street Journal, που είναι η εφημερίδα που είχε κάνει την πρώτη αποκάλυψη, κάνει τη δεύτερη αποκάλυψη, ενώ την ίδια στιγμή έχει κύριο άρθρο, ένα διθύραμβο στον κύριο Ρούμπιο και στο πώς επανέφερε την ιδεολογία, τέλος πάντων, στην πολιτική ατζέντα και στην πολιτική συζήτηση και στη ρητορική γενικότερα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Με συγχωρείς, θα χρειαστεί να σε διακόψω άγαρμα. Θα το βλέπουμε, γιατί τις αντιδράσεις τις μετράμε ακόμα. Είμαστε σε αυτή τη φάση και στην πολιτική, τη σκηνή, τη δική μας, την εγχώρια. Ο κύριος Μάντζος για το Πασόκ ζητά εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Σου λέει, γίνονται εμέσως αποδεκτά τα δημοσιεύματα. Τι γίνεται εδώ? Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε διαβάσουμε αύριο στην Καθημερινή. Ο Βασίλης Νέδος, τίτλοι ειδήσεων.
3: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Γιώργο Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακαιρεότητά της. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν Πασόκ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Ήχησε το 112 σε έβοια, σκύρο και σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται έβοιες, Ποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι UB40 και το Red Red Wine, ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια, έτσι, στυλ ρέγγε. Κυκλοφόρησε το 1983, το έκαναν UB40 παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι όμως γράφτηκε και ερμηνεύθηκε αρχικά από τον Neil Diamond το 1967. Μάλιστα λέγεται ότι η UB40 στην αρχή πίστευαν ότι η υπογραφή Neil Diamond άνοικε σε κάποιον Τζαμαϊκανό καλλιτέχνη.

Πολύ γρήγορα βρήκε το δρόμο προς την κορυφή, κατέκτησε και στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αρχή, μετά στο Αμερικανικό Billboard και είχε προηγηθεί μια θρυλική εμφάνιση του συγκροτήματος όταν ο Νέλσον Μαντέλα γινόταν 70 ετών. Κυριολεκτικά μιλώντας, ναι, νομίζω έρχεται αυτή η εποχή του κοκκινού κρασιού, γιατί ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για όσους αγαπούν το κοκκινό κρασί. Αυτό το λένε όλοι όσοι ξέρουν, κάτι η θερμοκρασία του σερβερίσματος, κάτι το πιο μεστή γεύση, είναι ωραίο.

0: Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε θέμα τώρα και μιας και έχει πάει πια 8 παρά να συζητήσουμε για αυτή την απώλεια που είδα και χάρηκα με έναν τρόπο να γράφεται και να λέγονται πολλά πράγματα για εκείνον, για το έργο του. Αναφέρομαι στην απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, που αφήνει πίσω του 24 βιβλία, βιβλία που μας συγκίνησαν, βιβλία που έγιναν θεατρικά, βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας και είναι από αυτά που δεν θέλουμε ούτε να δανείσουμε ούτε κάποια στιγμή να χαρίσουμε. Τώρα στο μυαλό μου έχω την ιστορική βιογραφία του Άρη, του αρχηγού των Ατάκτων, δικαίως ένα από τα κορυφαία βιβλία και δικά του και τελεία γενικώς. 15 χρόνια διάβαζα έτσι, με αφορμή το θάνατό του, έβλεπα μάλλον μια συνέντευξη στο Βασίλη Βασιλικό στο κανάλι της Βουλής, πόσο αβίαστα απάντησε ότι ήταν περίπου 15 τα χρόνια της έρευνας που προηγήθηκαν πριν εκδοθεί και γίνει βιβλίο. Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε σήμερα σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ριτσόνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γεωργάκης, ο εκδότης εκδόσης Τόπος. Γεια σας κύριε Γεωργάκη, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα, Γεωργακάκης.
0: Γεωργακάκης, με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ η ανακοίνωση με την οποία αποφασίσατε να μας ενημερώσετε με έναν τρόπο για το θάνατό του.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν, είναι μια ανακοίνωση που όπως καταλάβατε είναι γραμμένη από καρδιάς, δεν είναι μια τυπική ανακοίνωση. Με το Διονύση γνωριζόμαστε πολύ περισσότερα χρόνια από όσο συνεργαζόμαστε, αλλά είναι τελευταία 20ετία που συνεργαστήκαμε σε εκδόσεις Τόπος. Ήταν, καταλαβαίνετε, μια επαφή διαρκείας και μια σχέση αναπτύχθηκε, η οποία δεν μπορούσε να αποτυπωθεί παρά με έναν τρόπο όπως αυτόν που είδατε. Είναι γεγονός ότι ήταν καθοριστική συνεργασία αυτή και για τις εκδόσεις μας, αλλά πιστεύω και ο Διονύσης είχε μια ικανοποίηση από την συνεργασία όλο αυτό το χρόνο.
0: Ναι. Γράφτηκαν πολλά για το θάνατό του, ούτε την εκδημία του, ούτε το φευγιό του, όπως ξεκινήσατε και εσείς την ανακοίνωση στην οποία αναφερόμαστε. Αυτό το οποίο επίσης γράφτηκε ήταν ότι ήταν ο τελευταίος αντισυμβατικός της γενιάς του. Το πίστευε, αλήθεια αυτό?
1: Ήταν ο τελευταίος,
0: αντισυμβατικός.
1: Δεν ξέρω να σας πω αν είναι τελευταίος.
0: Δεν του άρεσαν τα επίθετα.
1: Δεν του άρεσαν αυτά, αλλά γενικώς δεν του άρεσαν τα επίθετα. Αυτό όποιος διαβάζει τα βιβλία του το καταλαβαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσε να καταταχθεί κάπου. Ήταν ένας άνθρωπος που και στη ζωή του και στη γραφή του ήταν ξεχωριστός. Ήταν ξεχωριστός. Και αυτό δεν έχει... δεν είναι ανεξήγητο, γιατί και η ζωή του ήταν ξεχωριστή και επειδή η γραφή του ήταν αρκετά βιωματική, δηλαδή δύο κατηγορίες ουσιαστικά γραφής ήταν τα βιωματικά του βιβλία και τα ερευνητικά του βιβλία. Όσα ήταν όλο το σύνολο του έργου του, πέρα από τον Άρη, αρχηγό των Ατάκτων και τους Άτακτους, νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί βιωματικό. Φυσικά δεν είναι μια απλή μεταφορά, έτσι, αλλά σίγουρα στηρίχθηκε και πάνω στις εμπειρίες ζωής που είχε ο Διονύσης και που δεν ήταν λίγες.
0: Ναι. Σωστά, δεν ήταν. Και ενδεχομένως να ήταν και κάπως αντιφατικές. Και αυτό να αποδόθηκε ωραία στο χαρτί.
1: Μα σε όλα τα έργα του οι χαρακτήρες δεν είναι ευθύς, δεν είναι άσπροι μαύροι, είναι... άνθρωποι πραγματικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκληρότητα αλλά έχουν και τρυφερότητα, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, συνήθως έχουν οι άνθρωποι πραγματικοί και όχι οι κατασκευές.
0: Κάποιοι τον γνώρισαν μέσω της ιστορικής βιογραφίας του Άρη, του αρχηγού των Ατάκτων. Άλλοι τον γνώρισαν μέσα από το θέατρο. Και αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούν τα βιβλία από τις εκδόσεις σας. Έτσι, το Αυγά Μαύρα έπαιζε πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρόνια, σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο θέατρο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη. Κάποιοι το γνωρίσαμε και μέσω των θεατρικών. Τη λίστα γάμου, τα αυγά μαύρα.
1: Ναι, βέβαια. Και τα αυγά μαύρα, ναι, παίχτηκαν για μια πενταετία συνεχώς και ήταν συνεχώς sold out. Βέβαια, σε ένα μικρό σχετικά θέατρο, αλλά ήταν επί μια πενταετία sold out και νομίζω ήταν χαρακτηριστικό ότι το μισό κοινό έφευγε κλαμμένο.
0: Ναι, πολύ, ναι, κλαμμένο.
1: Από το θέατρο ήταν χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι τόσο τα αυγά μαύρα όσο και τα παιδιά της Χελιδόνας που είναι κάτι χαρακτηριστικό ότι πολλά πράγματα τα έθιξε για πρώτη φορά ο Διονύσης στη λογοτεχνική γραφή, δηλαδή πράγματα που δεν ήταν εύκολο να τα ακουμπήσει κανείς, όπως οι συνέπειες, οι ανθρώπινες συνέπειες του εμφυλίου, τις περιέγραψε με ένα ξεχωριστό τρόπο τόσο στα αυγά μαύρα όσο και στα παιδιά της Χελιδόνας. Στη λίστα γάμου περιέγραψε πραγματικά την... ας πούμε, είχε μια αδυναμία να περιγράφει τη μικραστική ζωή, ας το πούμε. Και έγιναν και σειρά, έγιναν και κινηματογραφικό έργο. Νομίζω ότι ο Άρης ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί επίσης μέχρι εκείνη την εποχή κανείς δεν είχε μιλήσει σοβαρά για αυτόν. Για αυτή την προσωπικότητα.
0: Είχε μια αιμονή πάντως με το πρόσωπο αυτό. Θέλω να πω, πριν γράψει εκείνος ό,τι πιο έτσι, ευρύ υπάρχει, είχε φροντίσει να διαβάσει ό,τι είχε κυκλοφορήσει πριν.
1: Και όχι απλώς να διαβάσει, αλλά και να περπατήσει σε αυτούς τους δρόμους και να μιλήσει με όσους μπόρεσε να μιλήσει, χιλιάδες δηλαδή κυριολεκτικά ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι ανεξάρτητα από το... αν έχει κάποιες διαφωνίες για το πλαίσιο που βλέπει τον Άρη, όσον αφορά όμως την τεκμηρίωσή του, ο Διονύσης δεν είχε βάλει ποτέ κάτι που δεν είχε διασταυρωθεί τουλάχιστον στις περισσότερες φορές από τρίτη, αλλά τουλάχιστον από δεύτερη πηγή.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχει και ένα ακόμα βιβλίο που έχει διαβαστεί πολύ, είναι ο Άνεμος Κουβάρη, και αυτό είναι το βιβλίο που στην πραγματικότητα κανείς μπορεί αδιαμεσολάβητα να διαβάσει για να καταλάβει τι ρόλο έπαιξε στη ζωή του η Μαλβίνα Κάραλη.
1: Ναι, ναι, νομίζω απλώς θα ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω, επειδή ήξερα το Διονύση πολύ καλά νομίζω, πρέπει να πω ότι στο Διονύση παίξανε ρόλο και οι δύο σύζυγοι, ας το πούμε έτσι, και η Ελένη που, όπως λέει, τον εξημέρωσε, γιατί ήταν μέχρι τότε αγρίμη, όπως και η Μαλβίνα που τον πλούτησε κυριολεκτικά, ερχόταν, όπως έλεγε ο ίδιος, από ένα άλλο κόσμο από το δικό του και πραγματικά τον πλούτησε. Και στη Μαλβίνα αφιέρωσε αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω ένιωθε την ανάγκη να κάνει κάτι που της είχε υποσχεθεί.
0: Και είναι όντως ένα θυελώδες μυθιστόρημα αυτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, δεν ήταν μια φλάτη σχέση. Έτσι, έτσι, και υπάρχουν λογιών σχέσεις. Γιατί το ίσως.
1: Δεν νομίζω ότι οι πραγματικές σχέσεις μπορεί να είναι φλάτ.
0: Ναι, ή για το Θεαθήνε. Ναι, φαινόταν ότι υπάρχει ένα κομματάκι ψυχής μέσα και στους δύο. Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο και το τέλος. Θέλω να πω, το τέλος εκείνης ήρθε πρόωρα και αυτό όλο σε βάζει σε μια συναισθηματική κατάσταση αλφα εξ αρχής.
1: Σωστά.
0: Ίσως αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί τσιτσάνεις, κύριε Γεωργακάκη?
1: Κοιτάξτε, ο Διονύσης θαύμαζε τους λαϊκούς, ας το πούμε έτσι, και για τον Τσιτσάνη τον θεωρούσε, καλά, δεν ήταν απλώς ο Διονύσης που τον θεωρούσε, και όλοι οι μεγάλοι έντεχνοι, ας πούμε, θεωρούσαν τον Τσιτσάνη μια μοναδική περίπτωση, αλλά ο ίδιος είχε μεγάλη αδυναμία στο Τσιτσάνη και βέβαια στα μεγάλα τραγούδια που άφησε. Αλλά το ίσως αύριο, δεν ξέρω, ήταν από το αγαπημένο του τραγούδι. Είχε, όπως διαβάζετε εδώ και καιρό, ίσως κάποιες από τις συνεντεύξεις του, ήταν συμφιλιωμένος με αυτό το αύριο. Ναι. Και επειδή θεωρούσε και το Ζεμπέκο σαν μια έκφραση της ήττας, έτσι, δηλαδή, ίσως και γι' αυτό, τι να πω.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, αλλά πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα που έγινε στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, Διονύση Χαριτόπουλου, σήμερα τον αποχαιρέτησε ως θανός του κύκλου, η οικογένειά του, θα ήθελα έτσι με την ευκαιρία να μας πείτε για το πόσο εύκολο είναι να είναι κανείς εκδότης σήμερα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έτσι και αλλιώς δεν... υπάρχουν δύο πλευρές. Το ένα φυσικά είναι το οικονομικό που έτσι και αλλιώς πιέζει όλο τον κόσμο, άρα πιέζει και την εκδοτική παραγωγή σε ένα είδος, ας πούμε, που ας το θεωρήσουμε σε πρώτη φάση έπρεπε να είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν από κάθε άποψη και την εκδοτική παραγωγή. Παρά τη μεγάλη εντοχή του βιβλίου, δηλαδή το βιβλίο δεν υπέστη την ήττα που υπέστη, ας πούμε, η μουσική βιομηχανία ή άλλες από την εμφάνιση του ίντερνετ και των e-book κτλ. Αλλά παρόλα αυτά αισθάνεται την πίεση από την άποψη του πώς διαμορφώνονται οι νέοι αναγνώστες, πόση ώρα απασχολείται κάποιος στο βιβλίο, στην ανάγνωση κτλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι από τη μια μεριά υπάρχει μια ευκολία στο βιβλίο να βγει πλέον και άρα κυκλοφορούν πολλά βιβλία από μια άποψη. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα και στον τύπο, αυξάνονται οι απαιτήσεις από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να λέγονται εκδότες, ώστε να πραγματικά να προσφέρουν κάτι που το κοινό να μπορεί να το ξεχωρίσει.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Ίσως και γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται και στο δοκίμιο σήμερα.
1: Έτσι.
0: Λίγο παραπάνω. Γιατί,
1: είναι, εντάξει, και μια ορίμανση αυτό. Ναι. Είναι και μια ορίμανση της κοινωνίας αυτή, γιατί ξέρετε, στο παρελθόν οι πιο, ας πούμε προηγμένες κοινωνίες, πάντα το δοκίμιο ήταν πιο ψηλά από τη λογοτεχνία. Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια η λογοτεχνία είναι πάνω από το δοκίμιο. Αυτό σιγά σιγά ανατρέπεται.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να κλείσω την εκπομπή, μιας και πάμε και εμείς προς το φινάλε μας, έτσι όπως την ξεκίνησα, κύριε Γεωργακά, και επιτρέψτε μου. Απόψε στην τηλεόραση του Sky, στο Prime Time, θα κάνει πρεμιέρα η τρίτη σεζόν και είναι το θέμα έτσι πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο. Είναι η ιστορία του ΑΕΒΔΕ. Το λέω αυτό γιατί και εσείς έχετε προγραμματίσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα ερωτήματα που και οι συνάδελφοί μας εδώ από την τηλεόραση του Sky επιχειρούν να απαντήσουν. Γιατί 3,5 δεκαετίες μετά την επανένωση η Ανατολική Γερμανία είναι κάτι διαφορετικό και γιατί αυτή τη στιγμή το ΑΕΒΔΕ επελάβνει και συμβαίνει εκεί στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια. Έχετε προγραμματίσει μια κουβέντα.
1: Είναι για τις 20 του μήνα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κέτε και το Ίδρυμα Χάινριχ Πελ. Θα έρθει ένας από τους σημαντικότερους δημοσιολόγους της Γερμανίας, ο Στέφεν Μάου, ο συγγραφέας του βιβλίου «Άνισα Ενωμένη», και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει μια καλή συζήτηση στο Ινστιτούτο Κέτε στις 20 του μήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία κανείς μπορεί να ψάξει και να δει, γιατί για όλα τα βιβλία, για όλα τα θέματα, μάλλον υπάρχει ένα βιβλίο, ένα δοκίμιο, αν θέλει να εντρυφήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης Γεωργακάκης, ο εκδότης του τόπου, των εκδόσεων Τόπος, ήταν μαζί μας και θα πάμε σε διαφημίσεις. Να σας πω όμως ότι λόγω της κακοκαιρίας έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι και στη λεωφόρο Σαλαμίνος 256 από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα. Η Vodafone είναι μαζί μας. Αν μαζί με τα κόκκινα κρασιά σας έχει ανοίξει όρεξη και για ταινίες, υπάρχει το Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Ό,τι συζητήσαμε τον τελευταίο καιρό θα το βρείτε εκεί, χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο. Η αγαπημένη σας επόμενη σειρά θα είναι εκεί και θα σας περιμένει.
2: γρήγορο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρέτσος εξάλλου για να σας πει τα υπόλοιπα. Τα οποία υπόλοιπα βασικά αυτό το απόγευμα είναι η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από το πόστο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, από τους διθυράμβους του Τραμπ στην αποπομπή. Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι μόνο ποιος θα την αντικαταστήσει, αλλά και τι είδους πρέσβη θα επιλέξει αυτή τη φορά για μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αρχίσει η σεναριολογία, ακούγεται το όνομα του Τζόσουα Χακ, που είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει αμέσως τα ηνία, υπηρετεί ως αναπληρωτής ήδη. Υπάρχουν και άλλα. Ο Τζέφρι Πάιετ, ας πούμε, ένας άνθρωπος γνωστός, με εμπειρία, ξέρει καλά της Ανατολικής Μεσογείου, έχει θητεύσει εξάλλου, έχει περάσει από το δύσκολο αυτό πόστο. Αυτό που επίσης ξέρουμε είναι ότι το θέμα θα προκαλέσει και πολιτικές θρυβές, ήδη προκαλεί δηλαδή, εδώ στη σκηνή τη δική μας, την εγχώρια, το Πασόκ, ο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν εξηγήσεις. Θα τα ακούσετε όμως από μας. Εύχομαι καλό βράδυ, να προσέχετε απόψε, να είστε καλά. Γεια σας.
13: Exige Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BWIN.
17: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν τα αρνητικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την ίδια. Πριν από λίγο, με ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της ως ψευδής, διαμήνυσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και την ακεραιότητά της στεναρά, ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την υπηρέτηση του αξιώματος ως τιμή ζωής. Χθες οι δικηγόροι της, αναφερόμενοι στις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Παράλληλα, απέρριψαν τις κατηγορίες για προνομιακές σχέσεις της κυρίας Guilfoyle με επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέροντας πως η πρέσβης έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί διοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα για την υπόθεση Guilfoyle. Όπως τονίζουν, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης και προσθέτουν πως αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση Guilfoyle διατυπώνουν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από απόψε έως και αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται κατά τόπους πολύ θυελώδεις άνεμοι 9 έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη αυτοπροστασίας. Όπως έγινε γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς και στις Κιάθο, τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Υπουργός. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 ευρώ είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, από το Ρέθυμνο όπου περιοδεύει. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας εδώ στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των κτηριακών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κρίσιμο ορόσημο θεωρείται ο έλεγχος που θα διενεργηθεί το Σάββατο για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σήμερα, μεικτό κλιμάκιο έκανε αυτοψία στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Επανεκκίνηση σήμερα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που μπαίνει στη δεύτερη φάση του. Ξεκινάμε με την αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε εδώ στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, η Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγηση 8 δόσεων του φαρμάκου, καταρχήν για τις 43.500 πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση για το αν θα επεκταθεί και σε άλλους δικαιούχους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δίδυμο Τείχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Οι 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 746 γραμμάρια ηρωίνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητεί την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας μετά τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστη συμπεριφορά και μεροληπτική εμπλοκή σε ενεργειακές συμφωνίες. Η Guilfoyle, σε μια μακροσκελή ανάρτηση γεμάτη διθυράμβους για τον Τραμπ, λέει ότι παρετείται. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τις αναφορές για υπερπολιτελή βίο και για απαιτήσεις σε δωρητές να την ξεχρεώνουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
2: Η Kimberly Guilfoyle προαναγγέλει το τέλος της θητείας της στην Αθήνα εν μέσω θύελλας καταγγελιών, πληροφοριών για ομοσπονδιακή έρευνα και πολιτικών τριγμών στο Λευκό Οίκο.
3: Η υπηρεσία μου ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Δεν θα επιτρέψω ψεύδεις κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Ενώ ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική πρώτη» και στη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητά την παρέτησή της, βάζοντας ουσιαστικά τέλος την παρουσία της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Σχετικά με την Guilfoyle, ο πρόεδρος είπε ότι εξετάζει να την απολύσει. Γνωρίζετε κάτι? Ζητήσαμε από την πρέσβη να παραιτηθεί.
2: Ο Οίκου επιβεβαιώνει την πολιτική απόφαση Τραμπ.
1: Ζητούσε 100.000 δολάρια για να πληρωθούν προσωπικοί λογαριασμοί πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα επαφές με μέλη της κυβέρνησης, απειλούσε αξιωματούχους στη διάρκεια εκδηλώσεων και πλέον η παραμονή της στη θέση γινόταν πολιτικά αδύνατη να υποστηριχθεί από τον Τραμπ. Η δημοσιονομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς και αποτελεί μια ντροπιαστική στιγμή για την οικογένεια Τραμπ. Η Guilfoyle ήταν πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
2: Το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της και εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά του.
1: Σκέφτεστε να απολύσετε την Guilfoyle? Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Σε βάρος της Kimberly Guilfoyle πιέζουν εδώ και ημέρες ευθέως τον Λευκό Οίκο. Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει την ίδια και την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Με φόντο μεταξύ άλλων τις καταγγελίες ότι πριν επικυρωθεί ο διορισμός της, ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ, με εκείνο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα συνδέονταν με πρόσβαση σε υψηλό βαθμό στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν τους ισχυρισμούς.
4: Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβη Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρήχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα.
1: Δεν οφείλω χρήματα στην πρέσβη Guilfoyle και γι' αυτό θα τους κάνω αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξαιτίας αυτών έχει τελειώσει. Πρόκειται για εκμετάλλευση στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μια πολύ κακή εικόνα για την κυβέρνηση.
2: Το κύμα αποκαλύψεων πυροδοτούν διαδοχικά δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές, ιδιωτικά ταξίδια και επαφές με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Wall Street Journal αναφέρεται στον επικεφαλής του ομίλου Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου φέρεται να ταξίδεψε η Guilfoyle στο Νταβός, αλλά και στον ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος αμοιβόταν από τον Actor για επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι η Guilfoyle φέρεται να λέει πως Έλληνες επιχειρηματίες κάλυπταν τα έξοδα προσωπικών ταξιδιών. Ενθάρρυνε παράλληλα κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Αλβανίας να αγοράσουν αμερικανικό LNG αξίας δισεκατομμυρίων από εταιρεία ενός από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.
2: Για ανάρμοστη συμπεριφορά με προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα, για πληρωμένα από επιχειρηματίες ταξίδια στην Ευρώπη, αλλά και για έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.
4: Έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
1: Και έχουμε την πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Guilfoyle, την οποία ο πρόεδρος αδειάζει μεγαλοπρεπώς. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Guilfoyle. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Kimberly Guilfoyle, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παραίτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
1: Στην πρεσβευτική κατοικία βρισκόταν η Guilfoyle όταν έγιναν οι ανακοινώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφορικά με το αίτημα η ίδια να παραιτηθεί. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας πει περισσότερα.
6: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο θέμα είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και περιμένουν ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Βρισκόμαστε στην πρεσβευτική κατοικία. Έξω από την πρεσβευτική κατοικία δεν υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο μέσα το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ λοιπόν η Kimberly Guilfoyle έμαθε ότι ο Λευκός Οίκος ζητά την παραίτησή της. Αμέσως μίλησε με το επιτελείο της να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Περίπου μία ώρα μετά βγήκε η ανακοίνωση όπου η Kimberly Guilfoyle έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστιάζοντας στον κάθετο διάδρομο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση της ότι ήθελε να δώσει νίκες στον Αμερικανικό λαό, ακολουθώντας την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχει όμως και παρασκήνιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, και μια ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε το κλίμα για την Guilfoyle. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Καντέλης.
7: Αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Αθήνα αλλά και παρασκηνιακά ακόμη και εντός της κυβέρνησης, διότι είναι σαφές πως την κυβέρνηση λένε είναι θέμα των ΗΠΑ, δεν έχουμε καμία εικόνα, καμία ανάμειξη, αλλά είχαν ένα κλίμα προς το που πηγαίνουν τα πράγματα, λένε. Και αυτό γιατί, αν θυμόμαστε, ο κύριος Ρούμπιο την Τετάρτη ήταν στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός είπε στήριξε απόλυτα την κυρία Guilfoyle, είπε ότι κάνει καλή δουλειά στην Αθήνα. Και αυτή την εικόνα είχαν και στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρά τα πρώτα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τη Wall Street Journal, δεν υπήρχε ένα κλίμα αποπομπής της από την διοίκηση Τραμπ, από την θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Όλα φαίνεται να άλλαξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν βγήκε το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τις 100.000 δολάρια που ζητούσε από τον Αμερικανό δωρητή. Την επόμενη μέρα θυμόμαστε στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο, όταν τον ρώτησαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι να αντιδράσει αυτό, να λέει δεν έχω πληροφορίες, θα τα εξετάσω, και φαίνεται ότι από εκεί άλλαξε και όλο το κλίμα για την κυρία Guilfoyle. Έτσι έφταναν μηνύματα και στην Αθήνα. Αυτό που καταλάβαιναν πολλοί παράγοντες στην πρωτεύουσα ήταν πως οι μέρες της κυρίας Guilfoyle στην πρεσβεία ολοκληρώνονται, μάλιστα σε τραπέζια που γίνονταν το Σάββατο. Το κύριο θέμα συζήτηση ήταν αυτό και πολλοί προεξοφλούσαν ότι μέσα στην εβδομάδα η κυρία Guilfoyle θα αποχωρήσει από την πρεσβεία και σύντομα θα υπάρχει νέος πρέσβης στην Αθήνα. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα και στην κυβέρνηση και σε άλλους παράγοντες για την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle από την θέση της.
8: Και φαντάζομαι, Γιάννη, σε αυτά τα τραπέζια ανάλογο ήταν το κλίμα και στα ραντεβού που αν έκλειναν για την Αμερικανική πρεσβεία.
7: Ναι, υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ραντεβού την τρέχουσα εβδομάδα. Προφανώς περίμεναν και εκεί τις εξελίξεις και όποιες ημερομηνίες δίνονταν για αργότερα, προκειμένου να έχει ξεκαθαρίσει πιθανότατα, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και το τοπίο στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Και όταν μιλάμε για την Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάμε απλώς για την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας. Είναι η πρώην αρβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ και ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA. Θα μας πει περισσότερα από την Ουάσιγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου.
9: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ίδια πιέστηκε και δέχτηκε, και όταν της είπαν ότι πρέπει να πάει σε πρεσβεία, ήθελε να πάει στο Βατικανό, όπου η παρουσία της θα ήταν, θα έλεγα, τυπική. Ο πρόεδρος της έδωσε την Αθήνα. Η Αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν αυτό που ήταν, λένε. Είναι κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρά τα όσα έγιναν και κατέληξαν στη σημερινή εξέλιξη, η κυρία Γκυλφόιλ ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του State Department σε όλα τα θέματα. Αυτό μας είπαν πριν από λίγο. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής και ενεργειακής. Υπηρέτησε δηλαδή το προεδρικό αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία. Τουλάχιστον
8: δεν παίρνουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα, εφόσον αυτά αποδειχθούν, για το πώς χειρίστηκε το αξίωμά της, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Θέλω να πω ότι ήταν αυτό, ευθυγραμμίζεται όλο αυτό με τις απαιτήσεις του State Department.
9: Κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι αν υπηρέτησε το αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία.
8: Τον κάθετο διάδρομο, ας πούμε.
9: Ναι, για τον κάθετο διάδρομο. Αυτό οπωσδήποτε το υπηρέτησε και το προχώρησε και το προώθησε. Και θα έλεγα ότι ο νέος πρέσβης ή όποιος θα είναι στην επικεφαλής θα τα βρει εύκολα σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες, αυτές πρέπει να ερευνηθούν. Τώρα το θέμα είναι, θα ερευνηθούν ή όχι, διότι οσμιζόμαστε μερικοί ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Γκυλφόιλ σε ό,τι αφορά όσα προηγήθηκαν.
8: Υπάρχει όμως ένα κομμάτι, Μιχάλη, γιατί θα δούμε και το αν έχει κάνει πολιτική ζημιά. Γιατί αν η Kimberly Guilfoyle μεροληπτούσε υπέρ του Άκτορα, μιας εταιρείας που συμμετέχει, εν πάση περιπτώσει θα έχει ένα κομμάτι ευθύνη σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο. Ναι, μεν το έργο έχει αμερικανική σφραγίδα, αλλά εδώ ελέγχεται και θα ελεγχθεί αν υπάρχουν και άλλα συμφέροντα.
9: Η συμφωνία με τον Άκτορα και με την κρατική εταιρεία, νομίζω είναι η ΔΕΠΑ. Δεν θυμάμαι καλά.
8: Και έχει σημασία το πώς θα διατυπωθεί κιόλας.
9: Ναι, θα σου πω. Αυτή η συμφωνία έγινε το Σεπτέμβριο. Η κυρία Kimberly δεν ήταν πρέσβης τον Σεπτέμβριο. Δεν ήταν καν στην Αθήνα. Όταν έγιναν στην Αθήνα οι συναντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργού Ενέργειας με μια σειρά επιχειρηματιών, αυτή ήταν στην Ουάσιγκτον. Αυτοί οι δύο υπουργοί πήραν τις αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο και φαντάζομαι, επειδή είναι και οι δύο κολλητοί του Προέδρου, τους βλέπουμε συνέχεια και στο Λευκό Οίκο να είναι μαζί του, φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε με τα σημερινά δεδομένα πάντα, έτσι θα τηρηθεί απόλυτα.
8: Μιχάλη, επειδή έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, προφανώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν βιώνει και την καλύτερη περίοδο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέτηση αυτή που ακολούθησε των δημοσιευμάτων, πόση ζημιά κάνει στο κόμμα και πόση ζημιά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο?
9: Κοίταξε, Λένα, ήταν και θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του κινήματος MAGA. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η βασική, όταν τον είχαν εγκαταλείψει όλοι, η Kimberly Guilfoyle ήταν δίπλα του και ήταν αυτή που ηγήθηκε του αγώνα στην πρώτη μάλιστα θητεία, στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία. Ήταν αυτή μαζί με τον γιο του βέβαια, τον Don Junior, που ηγήθηκαν όλου αυτού του κινήματος. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειας, ήταν αρβογιαστικιά, άρα ήταν μέλος της οικογένειας.
8: Τουλάχιστον για ένα διάστημα,
9: σε ό,τι αφορά τη ζημιά, τώρα σε ό,τι αφορά τη ζημιά, σίγουρα οι δημοκρατικοί θα το εκμεταλλευτούν, διότι οι κατηγορίες της εφημερίδας ομιλούν για διαφθορά και τα υπόλοιπα και τα σχετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα το εκμεταλλευτούν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, θα ξεκινήσουν μια μεγάλη έρευνα εναντίον της Kimberly Guilfoyle, ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία έκανε η ίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Το τονίζω αυτό.
8: Μιχάλη, για την επόμενη ημέρα, για τη διάδοχη κατάσταση, έχουν πέσει κάποια ονόματα?
9: το ξέρω. Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Αναζητούν τον αντικαταστάτη, σίγουρα πρέπει να τον αναζητούν μετά την αναγκαστική αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα είναι μια δύσκολη αποστολή λόγω των ισορροπιών και στο Κογκρέσο. Και ίσως να μην έχει χρόνο ο πρόεδρος να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρέσβης να καταθέσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο πρέσβης να περάσει από την ολομέλεια της Γερουσίας και σχετικά. Η Γερουσία και η Βουλή υπό την παρούσα σύνθεση θα μπορούν να λειτουργούν με τις σημερινές ισορροπίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει χρόνος, θα δούμε. Το δεύτερο
8: το
9: είναι ποιος θα είναι ο
8: αντικαταστάτης. Το προφίλ, μια αν θα είναι διπλωμάτης καριέρας ή αν θα είναι ένας από τον πυρήνα μάγκα.
9: Είναι το πρώτο ερώτημα. Θα είναι κάποιος από την πυρήνα μάγκα, θα είναι κάποιος κολλητός ο οποίος μπορεί να έχει και ελληνική ρίζα, ή θα είναι ένας σοβαρός διπλωμάτης μέσα από το State Department που έχει γνώσεις εξωτερικής, αμυντικής και ενεργειακής πολιτικής για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είναι βέβαιο ότι θα επέλεγε ένα διπλωμάτη με γνώσεις για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά λένε ο πρόεδρος προτιμά να ευχαριστήσει τους φίλους του. Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να μας πει κανείς, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς την τελική απόφαση του πρόεδρου.
8: Υπάρχει κάποιο φαβορί ωστόσο?
9: Κοιτάξτε, πρέπει να σου πω, ακούστηκαν από άλλοι ονόματα Ελληνοαμερικανών. Ενός δισεκατομμυριούχου, ενός βουλευτή, ενός πρώην βουλευτή και πάει και πάει και πάει. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια λάθος επιλογή. Γιατί εκτός εάν η επιλογή αφορά ένα άνθρωπο με γνώσεις, όχι για δεξιώσεις. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Μετά από αυτή την περιπέτεια, μου επιτρέπεις, η Αθήνα δεν έχει χρόνο για δοκιμές και θα σου έλεγα ότι οι πάντες μιλούν με καλά λόγια για τον Josh Hack, τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος ήταν πρώην βοηθός υφυπουργός στο State Department με εξαιρετικές γνώσεις για την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Το νούμερο 2.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
10: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
11: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
10: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
11: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συν 1.

0: παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες για τυχόν αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Ο Κύβος ερήφθη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση θα είναι κλιμακωτή, αναλόγως τη θερμοκρασία και τις περιοχές. Θα μας πει περισσότερα ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
1: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
4: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Μοραλή. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
5: Οικονομικά εντάξει είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
1: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται το επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούζ μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Δύο παρεμβάσεις λοιπόν στην Αγγλία και στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε η κυβέρνηση, και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο λογαριασμός. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Τίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι ήταν στο, είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20 το λιγότερο η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ, και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο, ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50 ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25-30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο
7: το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα, μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προεδάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον.

0: Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
1: Επαγγελματίες οδηγεί.
0: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
1: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνο σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
0: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να προκαλέσουν.
1: Βλέποντας και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
0: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα για το κόστος στέγασης. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Παραμένουν στο Σύνταγμα περίπου 120 σπουδαστές, όπως θα δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη Μεϊδάνη αυτή τη στιγμή, από τους φοιτητικούς συλλόγους των Πανεπιστημίων της Αθήνας. Έχουν στήσει από τις 5 η ώρα περίπου 40 σκηνές κατά μήκος όλης της πλατείας και θα μείνουν, όπως λένε εδώ, έως αύριο το πρωί τουλάχιστον στις 6. Πραγματοποιούνται αυτή την ώρα ομιλίες από μέλη του φοιτητικού συλλόγου, ενώ φωνάζουν και συνθήματα συνοδεία μουσικής. Αυτό που διεκδικούν, λένε, είναι η δωρεάν στέγαση να μπει πλαφόν στην τιμή των φοιτητικών ενοικίων, ενώ διεκδικούν και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ, καθώς το κόστος διαβίωσης είναι δυσβάσταχτο. Νωρίτερα, σε 6 το απόγευμα, πραγματοποίησαν πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έμειναν για περίπου 45-50 λεπτά, διατυπώντας τα αιτήματά τους, ενώ προαναγγέλνουν επόμενη κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας και σήμερα η ακρίβεια και κατά πόσο οι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Ήδη πάντως έχει προεξοφληθεί ντόμινο αυξήσεων, γεγονός που φέρνει πιο γρήγορα νέες παρεμβάσεις όπως μέτρα στήριξης για τις αγορές των εορτών. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο.
4: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
5: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
4: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
6: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεολειψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται?
4: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
4: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
8: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίχτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
9: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
4: Η ακρίβεια φτύρει και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΘ την αντιμετώπιση της.
2: Στα άκρα και επί προσωπικού εξελίσσεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Μετά την αμετροεπή παρέμβασή του, ο Θανάσης Καρτερός ξεκαθαρίζει πως ό,τι γράφει έχει τη δική του υπογραφή. Είχε προηγηθεί η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέφυγε τεχνιέντος να τον αποδοκιμάσει. Από το ΠΑΣΟΚ πάντως κρατούν ψηλά το θέμα, άλλωστε έχουν κάθε λόγο και επιμένουν ότι πίσω από την επίθεση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
10: Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού συνεχίστηκε και σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι.
6: Εγώ τα θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νερομπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
10: Τους τόνους έκανε σαφές πως θέλει να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας από χθες, αποφεύγοντας τις προσωπικές αναφορές. Αφήνει ωστόσο σαφείς αιγμές για το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα. Ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
10: Ο Θανάσης Καρτερός που άναψε φωτιές επανήλθε με νέο άρθρο την ώρα που συνεχίζονται τα βέλη εναντίον του.
12: Για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
13: Πιστεύω ότι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
10: Ο πόλεμος πάντως που έχει ξεκινήσει σε επίπεδο στελεχών δύσκολα θα σταματήσει.
14: Γίνεται μία επίθεση κατά μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ με ανίκιο τρόπο και με χτυπήματα κάτω από
15: το
14: τη μεστή και σήμερα να ανασκευάσει αυτά που δεν ανασκευάζονται.
15: Ο κύριος Τσίπρας
14: λοιπόν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι εγώ παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
16: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
14: Ναι.
16: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
14: Όχι, κύριε Καραμέρο, θα σας απαντήσω.
17: Ανθρώπους οι οποίοι ίδιοι μεταξύ τους βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση. Άρα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι εκλογές συγκρούονται ρεαλιστικές εναλλακτικές και όχι φαντασιακά ή υποθετικά σενάρια.
10: Την ώρα πάντως που ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
18: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
19: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
10: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προσχώρησε με ανακοίνωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Και είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Αντζολέτος.
15: Και δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση, μπορεί να δει κανείς πώς αντιδρούν τα γαλάζια στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ. Απλώς παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς να τσακώνεται. Αυτό βεβαίως δεν συμφέρει την Ελλάς. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να το μαζεύει, είδαμε τον Θανάση Καρτερό να λέει αυτό το μισό με ακούλπα και να δηλώνει...
1: Στο τέλος όμως.
15: Στο τέλος.
1: Θα μπορούσε να το πει και στην αρχή άμα ήταν ολόκληρο με ακούλπα.
15: Γι' αυτό το λέω και μισό. Και να δηλώνει εμφαντικά ότι εγώ δεν ταυτίζομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν στελέχη της Ελλάς ότι δημιουργείται μια συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα κεντρό αντιτσίπρα κοινό το οποίο θέλουν να το προσεγγίσουν και βλέπουν έτσι ότι μπορούν. Και έρχονται δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ότι δεν θα απαντούν από εδώ και πέρα από την Ελλάς, αλλά θέλουν να το κάνουν με κόσμιο τρόπο. Και σήμερα ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι έκανε? Τη μέρα που παρουσίαζε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να δείξει ότι εσείς με βρίζετε, εγώ μιλάω προγραμματικά. Και έτσι η κόντρα θα συνεχιστεί. Αλλά φανταζόμαστε με άλλους ρυθμούς.
2: Για ένα δύσκολο 48ωρο προετοιμάζεται η χώρα μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν 12 περιοχές, με την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω ειδικών συνθήκων. Εκεί υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ εκτός από τις καταιγίδες θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι, άρα το πρόβλημα μεγαλώνει για τις παράκτιες περιοχές. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
12: Λίγα λεπτά σφοδρών βροχοπτώσεων ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στους δρόμους του Κερατσινίου που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το πρώτο χτύπημα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα σε όλη την Δυτική Αττική.
20: Έχει γεμίσει ο δρόμος όλος με νερά. Πού είναι ο Δήμος?
12: Το ρέμα της Δραπετσόνας φούσκωσε από την Αεροποντή μετατρέποντας όλη την περιοχή σε λίμνη. Οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών σταματούν βλέποντας τα νερά να παρασύρουν κάθε λογής αντικείμενα. Εντονές βροχοπτώσεις πλήττουν από νωρίς το απόγευμα και την Εύβοια.
21: Η ώρα είναι 4 παρα 10 και αυτή τη στιγμή κάτοικοι και επισκέπτες εδώ στη Βόρεια Εύβοια έχουν λάβει μήνυμα το 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή. Μάλιστα, μέσω του μηνύματος ζητείται να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απολύτως απαραίτητες.
12: Εκτός από την Εύβοια, το 112 ήχησε και σε Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.
22: Ξεκίνησε στα ορεινά του Ρεθύμνου, στα Μάρη.
12: Καταιγίδες χτυπούν από το μεσημέρι και την Κρήτη. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Σκιάθο, Σκόπελο, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε την αναλυτική, επικαιροποιημένη πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα Σούζη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και φαίνεται ακριβώς πώς στροβιλίζεται το χαμηλό, το οποίο κινείται ανατολικά και μέχρι αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα επηρεάσει τη χώρα μας. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν περάσει και τα πολλά 24 ώρα. Μέγιστη στη Λαύρα η Χαλκιδική έχει τα περισσότερα, 96 χιλιοστά και σημονόμετρα επίσης 95 χιλιοστά. Πέρα Ματικής, εδώ η Δυτική Αττική, με 78 χιλιοστά, ακόμα και στη Μάνδρα Παλαιοκούν Ενδουρα Μάνδρας, 57 χιλιοστά, και πάλι η Χαλκιδική με τα 64 και το Βουλγαρέζι στην Ήπειρο. Έψαχα να βρω πού δεν βρέχει αυτή την ώρα. Οι λιγότερες βροχές είναι στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Αυτή την ώρα μιλάω.
1: Βροχή. Βρέχει. Αλλά με ένταση, δηλαδή είναι ικανή αυτή η βροχή να προκαλέσει καταστροφές, να προκαλέσει πλημμύρες?
14: Ανάλογα πώς θα πέσει και πού ακριβώς, σε ποιο βουνό θα πέσει για να κατέβει, οτιδήποτε. Είναι ικανή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι από εδώ και πέρα οι βροχές και ο καιρός. Βλέπεις ότι συνεχίζονται οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και μέχρι αργά το βράδυ οι σποράδες, η Εύβοια, ακόμα και ένα κομμάτι της Αττικής και οι Κυκλάδες θα έχουν έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια, μέχρι αύριο το πρωί, τα έντονα φαινόμενα θα βελτιωθεί ο καιρός στη δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Μέχρι να πάμε την Τετάρτη το βράδυ, αύριο το βράδυ, δηλαδή όπου θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, και να σας δείξω και τις περιοχές. Εύβοια και Σποράδες είναι και στο κόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό έφυγε και το 112. Η Χαλκιδική για μερικές ώρες ακόμα, η Ανατολική Στερεά και η Αττική για μερικές ώρες ακόμα, λίγες ώρες ακόμα. Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι αύριο το απόγευμα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι περίπου αύριο το απόγευμα. Και η Κρήτη θέλει προσοχή.
1: Άρα τα δύσκολα μέχρι αύριο, η Κρήτη προφανώς και η Χαλκιδική Εύβοια. Τώρα να δούμε και τους ανέμους, Χριστίνα, γιατί θα είναι ισχυροί.
14: Μα από απόψε τη νύχτα θα ενισχυθούν, θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, θα γίνουν βορειοδυτικοί.
1: Ήταν και 10.
14: Οι βορειάδες στο Αιγαίο 8 με 9 και αύριο και 10, τη νύχτα δηλαδή και αύριο για κάποιες ώρες και 10, από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Το 9 θα μείνει όμως μέχρι αργά το βράδυ. Άρα θα έχει απαγορευτικό και θα πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
24: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
25: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sihi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sihi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSihi.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
27: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
28: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
27: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
28: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
27: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
28: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
27: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
28: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο, δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήχησε το μεσημέρι το 112 σε έβια σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησο, Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρους, Κοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στην Αττική, δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέμεναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθοι κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με το Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε σήμερα μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Ιεμένης κοντά στην πρωτεύουσα Σανά. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση προς τους πολίτες να απομακρυνθούν από το χώρο. Από την πλευρά της, η εταιρεία πετρελαίου της Ιεμένης, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε ότι είχε βλάβει εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Οι εγκαταστάσεις δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την εταιρεία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι αρχές. Συνέλευσαν δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 45χρονος αρχηγός. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος ναρκωτικών ουσιών, καθώς και δύο τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις του 45χρονου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ρεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

0: Λοιπόν, έλα να ανέβουμε λίγο, γιατί εντάξει, αυτή η επικαιρότητα δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια. Κατά τόπους βρέχει αρκετά. Τώρα, το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει λόγος που το επιλέξαμε για την έναρξη, διότι σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100, το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται Michael Jackson. Τώρα, θέλω βοήθεια του κοινού. Πρώτα απ' όλα βλέπω στον χάρτη ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Πειραιά. Πηγαίνοντας τώρα, ή όπως βγαίνεται από τον Πειραιά, δεν καταλαβαίνω στο χάρτη, αλλά βλέπω κόκκινη γραμμή. Γεγονός που σημαίνει ότι είστε ακινητοποιημένοι. Έχει ενημερωθεί η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και η Μελίνα Σαμαραδέλη, που είναι στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, ότι όποια ακροάτρια και όποιος ακροατής το θελήσει, εννοείται ότι θα μας δώσετε το δικό σας ρεπορτάζ. Γιατί τι είναι ο Sky σε τέτοιες περιπτώσεις? Μια μεγάλη παρέα. Και πάντα το δικό σας ρεπορτάζ εννοείται ότι έχει την τιμητική του. Οπότε, αν, επειδή βρέχει κατά τόπους, διαπιστώσετε οπουδήποτε το οτιδήποτε, εννοείται ότι θα τα πούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δηλαδή, στο 210-48-00-174 αφήνει τα αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τους άλλους τρόπους που θα τους πω στην συνέχεια. Κατά τα άλλα τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν τους προλαβαίνουμε. Τι θέλω να πω? Ρε παιδί μου, ζήσαμε πολλά δράματα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε βιώσει απίστευτα δράματα ως χώρα. Πρώτα απ' όλα, τι τραγούδια θα λέει τώρα η Βύση. Είναι ένα μεγάλο δράμα αυτό. Αυτό δεν είναι δράμα? Πού να το πεις. Τώρα έχουμε ακόμη ένα. Διότι το έλεγε πάρα πολύ καλά η φίλη μου η Μαρία, η Γκυλφόλη θα χάσει τα σχήματα των μπουζουκιών και εμείς εννοείται τις στιλιστικές της επιρροές. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, πάντα υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Ότι το επόμενο ζεϊμπέκικο που ενδεχομένως θα ακούσουμε από τον Αργυρό να είναι ένα εξαιρετικό άσμα του Νταλκά. Βέβαια είχαμε και τον δηλαδή τέτοιο πώς να το πω τώρα, να το πω, όχι δεν θα το πω όπως μου έρχεται, αφήστε το, γιατί σας έχω πει, έχω ένα πρόβλημα, υποτίθεται ότι η μητέρα μου έχει μεγαλώσει με αρχές. Όταν αρχίζω και λέω τίποτα γαλλικά εδώ, μετά μου λέει μόλις, μα τι ήταν αυτά που είπες πάλι, γιατί μιλάς έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Οπότε να πω ότι το πρώτο άδειασμα, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη που θα ήθελα, κύριος είμαι. Το πρώτο άδειασμα λοιπόν είναι με την πρώτη τοποθέτηση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την έκανε ποιος άλλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Και ειδικότερα λοιπόν σε ερώτηση που του τέθηκε για το θέμα, απάντησε ότι, να σας πω κάτι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε κάποια στιγμή στο παρελθόν με το γιο μου. Okay. Το καταλαβαίνουμε, σεβαστό. Έκανε λέει πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, οπότε από εδώ πάνε κι άλλοι. Παραιτήθηκε η ίδια, βέβαια την ανάγκασαν να παραιτηθεί, έτσι. Ψευδείς οι καταγγελίες εις βάρος μου, αυτά είπε, τιμή ζωής η θητεία στην Ελλάδα. Να. Τώρα εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και τίμοι, από την Ελλάδα είχε συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες. Τώρα κατά τα άλλα, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας, το ξαναλέω και τώρα θα πω και τους τρόπους επικοινωνίας, αφού κάνουμε και τις συστάσεις μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε κοντά μας εδώ πέρα τον Παναγιώτη Παπακαλούση μετά από καιρό. Τι κάνουμε, καλά είμαστε Παναή? Όλα τα καλά. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται ότι ισχύει το 210-48-00-174. Εδώ περιμένουμε την δική σας βοήθεια, αν έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα κάπου έξω, με δρόμους που ενδεχομένως έχουν πλημμυρίσει, έχουν γίνει λίμνες, ποτάμια, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, δρόμοι μπορεί να μην είναι, και να μας δώσετε μια εικόνα. αφήνοντας βεβαίως τον αριθμό του κινητού σας. Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Εννοείται ότι ισχύει το Viber, αυτός ο θαυμαστός τρόπος επικοινωνίας που χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. 6981231003, και εδώ μου στέλνετε και βίντεο αν έχετε κάποια εικόνα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα συναντήσει σε δρόμο. Το ξαναλέω, 6981231003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το κάμπινγκ διαμαρτυρίας. Επίσης, αν περνάτε από το Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος, παρά το ότι είχαμε τη βροχή, κάποιοι φοιτητές έστησαν σκηνές και μεγάφωνα στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκφράζοντας την διαφωνία τους για το υπέρογκο κόστος σπουδών και την εκρηκτική κρίση στην φοιτητική στέγη. Αν λοιπόν περνάτε από εκεί, δώστε μας επίσης μια εικόνα μέσω του τρόπου επικοινωνίας. Μαρία Δουρουδή μόλις μου έστειλε, βρέχει καλέ, για όνομα του Θεού, δεν πέφτουν και κατσαρίδες, ας ηρεμήσουμε λίγο, κάτσε μισό λεπτάκι. Κάτσε, Μαρία μου, γιατί μου έσβησε. Όχι, ξέρεις τι έγινε, πριν από λίγο εδώ Μαρία έριξε αρκετά. Αυτό είναι το θέμα. Το αντιμετωπίζω και λέω, μάλιστα. Δεν ήρθε Αρμαγεδόν. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ξέρεις τι, εδώ πριν από λίγο έριξε αρκετά, όπως και την ώρα, ας πούμε, που έφευγα από το σπίτι μου. Όντως έριχνε, και το καταλαβαίνει αυτό κανείς από τον τρόπο που απομακρύνουν τα νερά από τον μπαρμπρίζ ή αλλοκαθαριστήρες. Εδώ λοιπόν έβρεξε αρκετά πριν από λίγο, οπότε γι' αυτό το είπα. Μαρία μου, καλό δρόμο. Αν και εσύ εντοπίσεις οτιδήποτε, εννοείται ότι μας δίνεις μια εικόνα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο που υπογράφει ως Μίτσος. Παντού λέει προβλήματα και ο... είναι στο εξωτερικό ο Δημήτρης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κάπου στο Μπρίστολ για κάποια άλλη περιοχή, κλειστός από ατύχημα. Ενημέρωσε μήπως πηγαίνει προς τα κάτω κανείς. Τι εννοείς ο Μι5, πού είναι αυτός ο δρόμος, βοήθησε με λίγο να καταλάβω, έτσι. Την καλησπέρα μου και στην Σόφη. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, αυτό που μου έχει στείλει τώρα δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον καιρό, είναι κάπως πιο ρομαντικό, το δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως λένε πάρα πολύ νέοι, το αγοράζω. Εντάξει, Τρίτη και 13, αξέχαστα μας μείνει αυτή η μέρα. Να το πήρε έτσι η Κίμπερλι, ότι της έφερε γκαντεμιά. Καλά, δεν νομίζω. Την καλησπέρα μου και στον Στράτο. Επίσης, να είσαι καλά, Στράτος από Παλαιό Φάληρο. Λοιπόν, τον ακροατή, αν τον έχουμε, τον Γιώργο, γιατί κάποιος ζήτησε να μας πει κάτι, να μας δώσει μια εικόνα, βεβαίως, και θα τα πούμε μαζί του, και αμέσως μετά να είναι στην γραμμή και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να μας δώσει όλα τα τελευταία για την εξέλιξη, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και τα επόμενα 24 ώρα. Υπομονή, γιατί θα φτιάξουν τα πράγματα αρκετά προς την Πέμπτη. Βέβαια, υπήρξαν περιοχές της Ελλάδας που είχαν ζητήματα. Έτσι, μη λέμε ότι εντάξει, επειδή εδώ τώρα στην Αθήνα δεν έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά υπήρξαν γωνίες της Ελλάδας, η Εύβοια ας πούμε, και γι' αυτό θα είναι και αρκετά σχολεία αύριο σε αρκετές περιοχές, έχουν θεματάκι και λόγω των ισχυρών ανέμων. Οπότε, Γιώργος κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόου.
0: Δημήτρης, σκέτο, όπως και εγώ δεν είπα κύριε Γιώργο. Εντάξει. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Μας ακούσα από το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μικροφωνίζει και δεν είναι ωραίο γιατί.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού είσαι και τι βλέπεις, τι έχουμε.
1: Από Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, ο δρόμος που συνεχίζει και βγαίνει Πειραιός.
0: Ναι.
1: Στη γέφυρα είμαστε σημειωτών, είμαστε 25 λεπτά. Α. Μέχρι να βγούμε στον δρόμο.
0: Προσφάλιρο.
1: Προσφάλιρο για να πιάσουμε.
0: Τι ξέρω τι έχει γίνει, το δω στο χάρτη. Έχει γίνει
1: να
0: κάτι.
1: Σας πω.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Έχει πλημμυρίσει το αριστερό μέρος προς τις γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Προς τις γραμμές. Μιλάμε για πολύ νερό και όλα τα αυτοκίνητα πάνε αριστερά για να μπορέσουν να περάσουν.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν δύο τροχονόμοι εκεί, αλλά οι άνθρωποι τώρα τι να κάνουν.
0: Όταν στενεύει ο δρόμος και τα λοιπά, στενεύει ο δρόμος. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό τώρα. Γι' αυτό είδα στο χάρτη ότι είναι κόκκινο, κατακόκκινο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κατακόκκινο. Σας λέω, είμαστε αρκετή ώρα.
0: Και είναι και για απόσταση, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι απόσταση.
1: Είναι 1,5 χιλιόμετρο.
0: Εσύ τώρα πού κοντά είσαι, κοντεύεις να φύγεις.
1: Ναι, τώρα βγήκα στο Sky.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Και πάω για Φάληρο.
0: Πας για Φάληρο. Καλή ξεκούραση να σου ευχηθώ. Εντάξει, λίγο ταλαιπωρήθηκες. Μικρό το κακό.
1: Εντάξει.
0: Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησες. Έτσι. Γιατί έβλεπα το κόκκινο, αλλά δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, το κόκκινο ήταν ακινησία.
0: Ναι.
1: Ακινησία τελείως.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Και εσείς,
0: καλό καλά, βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Ωραία. Μας λύθηκε η απορία λοιπόν. Έχουμε νερό μαζεμένο εκεί, στην περιοχή αυτό και γι' αυτό, στην περιοχή αυτή και γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ζούμε, μου λέει, εποχή απόλυτης παρακμής, μου λέει ο Παντελής. Οι λήθοι, μου λέει, σαν τον Τραμπ κυβερνάνε. Κονσοματρής, σαν την Κιλφόιλ, όπου το βαρένεις. Όπα, πα, πα, τι με έβαλες κύπα. Γίνονται πρέσβεις, εγκληματίες σαν τον Πούτιν και τον Ερντογάν καταδυναστεύουν τους λαούς τους, και στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τη διαμάχη Βύση και Καρβέλα. Νομίζω, δεν έχεις και άδικο, θα συμφωνήσω. Α, ο M5 είναι ο δυτικός αυτοκινητόδρομος που κατεβαίνει από το Μπέρμιγχαμ προς Ουαλία και Κορνουάλη. Γιάννη Σαββόπουλος, καλώς το Γιάννη μου. Τι κάνεις? Και θα τα πούμε κάποια στιγμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στο Σταμάτη, ο οποίος μου λέει: σε ακούμε με το γιο μου ενώ γυρίζουμε στο σπίτι, στην παραλιακή, όλα φυσιολογικά. Σταμάτης και Θάνος Παπαδημητρίου. Οπότε ο γιος είναι ο Θάνος. Θάνο μου, να είσαι καιρός δυνατός. Δώσε μου στοιχεία για το παιδί. Πάει σχολείο, τι κάνει, με τι ασχολείται, έτσι. Και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει στοιχεία για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στα επόμενα 24 ώρα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Εδώ περιμένοντας το χαμηλό είμαστε.
0: Περιμένοντας το χαμηλό, ωραίο. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος παράστασης.
2: Ναι, δηλαδή κάπως έτσι. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει επικοινωνήσει κανείς από το Πέραμα ή από τη Σαλαμίνα, γιατί έβρεξε πάρα πολύ πριν, κάνα μισάωρο.
0: Ναι.
2: Υπολογίζω εκεί. Έβρεξε πάρα πολύ νερό. Για να καταλάβετε τα νούμερα, η Αθήνα, η Αττική, η Αθήνα, αν θέλετε, πάνω από τα 30 χιλιοστά έχει θέματα, υπάρχουν και κλήσεις. Έχουν μαζευτεί ήδη 80 στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα. Έχει και κάπου 30, περιμένουμε να βρέξει βέβαια μέσα στη νύχτα τις επόμενες ώρες στην Αττική. Φαντάζομαι και την ώρα της εκπομπής σας, αλλά και μετά, τουλάχιστον με τις πρωινές ώρες, θα έχουμε βροχές και κάποια καταιγίδες στην Αττική. Ακόμα η καταιγίδα ήταν στην Κόρινθο, δεν έχει βγάλει ακόμα καταιγίδα στην Αττική. Παρόλο που αυτό που συνέβη στο Πέραμα πριν από λίγο ήταν μια πολύ ισχυρή βροχή, απλώς δεν είχε ηλεκτρικά φαινόμενα, δεν είχε κεραυνούς.
0: Δηλαδή ποσότητα νερού, έξω να αντιλαμβάνομαι.
2: Πολύ μεγάλη ποσότητα έπεσε σε λίγη ώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε, μισό λεπτάκι, Παναγιώτη μου, αφού σε έχουμε στην γραμμή και το τονίζεις αυτό, αν υπάρχουν ακροάτρεις και ακροατές μας από την περιοχή του Περάματος, εκεί, και ποια άλλη περιοχή είπες πέρα από το Πέραμα?
2: Πέραμα, Σαλαμίνα, εκεί.
0: Σαλαμίνα και τα λοιπά.
2: Ωραία.
0: Ισχύει λοιπόν το 2-10-48-00-174, αφήστε αριθμό κινητού. Σταθερού και θα τα πούμε στον αέρα. Για πες μου λοιπόν.
2: Ωραία, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι στην Αττική ότι περιμένουμε ακόμα. Είναι ακριβώς τώρα που περνάει το χαμηλό. Αυτό που έλεγα, περιμένουμε το χαμηλό. Τώρα είναι η ώρα που περνάει από την Αττική. Πιστεύω μέχρι αύριο το πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή, θα έχει περάσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουν τελειώσει οι βροχές, διότι το πέρασμα αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ο άνεμος βορειοανατολικός. Και μετά θα έχουμε άλλα. Θα φυσάει πάρα πολύ στην Αττική αύριο το πρωί. Και θα βρέχει βέβαια αρκετές ώρες, αλλά με καιρό βοριά. Η καταιγίδα είναι τώρα.
0: Άρα πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία.
2: Θα είναι μια κρύη ημέρα και αύριο κάτω τα κανονικά. Αυτό που μας ανησυχεί γενικότερα, για να μην σας κουράζω, είναι η έβεια.
0: Δεν μας κουράζει.
2: Την έβεια φαίνεται ότι θα πέσει, δηλαδή τα στοιχεία που ήρθαν πριν από λίγο, δηλαδή, το λέω πριν από 10 λεπτά. Ότι είναι, εξακολουθούν και είναι όπως ήταν τα χθεσινά, τα προχθεσινά, αρκετές μέρες δηλαδή τώρα. Στην έβεια προβλέπεται ότι θα πέσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής. Βροχής αυτή και του βοριά δηλαδή, συνεχόμενες και έντονες βροχές. Άρα η έβεια είναι στο κόκκινο, όχι σε ένα θεωρητικό κόκκινο. Δηλαδή, να το πούμε, έχει βγει ήδη έκτακτο δελτίο επικίνδυνο.
0: Το θεωρείτε σχεδόν σίγουρο, δηλαδή, έτσι.
2: Είναι για την έβεια το επικίνδυνο καιρικών φαινομένων. Όλα τα άλλα, δηλαδή η Αττική, το Αιγαίο, και θα βγάζει καταιγίδες και τώρα στο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο, με συγχωρείτε, το Δεκάνησα, στις Κυκλάδες, όλα θα είναι στο πορτοκαλί, δηλαδή θα έχει καταιγίδες, θα έχει αυτά, αλλά η έβεια φαίνεται να πέσει πάρα πολύ νερό, το οποίο νομίζω θα δημιουργήσει θέματα, γιατί τόσο νερό. Πού θα πάει με αυτή την έννοια?
0: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι οι Χαλκιδικοί έχουν πέσει τώρα και θα συνεχίσει να βρέχει αρκετές ώρες ακόμα. Εκεί σε ένα από τις Χαλκιδικές έχουν πέσει ήδη 100 χιλιοστά, μια και είπαμε τα νούμερα. Άρα όλα αυτά από το απόγευμα και μετά αύριο θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Στη Δυτική Ελλάδα αύριο ήδη θα έχει ήλιο. Θα βελτιωθεί ήδη στη Δυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη μας μένει το κρύο, αλλά πολύ λίγα φαινόμενα, κυρίως στην Κρήτη θα βρέχει ακόμα. και Παρασκευή θα περάσει ένα άλλο σύστημα. Δεν είναι σχετικό, πάλι με κάποιες βροχές φθινοπορεινές. Το τι θα γίνει σήμερα το βράδυ όμως και κυρίως στην Εύβοια θέλει προσοχή.
0: Ωραία. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, τώρα. Έχω μηνύματα τα οποία θα τα πω στη συνέχεια. Απλώς επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, μάθατε ότι είναι αυξημένο κατά 30%. Τώρα έχουμε σενάρια για την τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης, έτσι. Κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,70 είναι το πιο συγκρατημένο δημοσιονομικά σενάριο που προβλέπει επιδότηση 25 λεπτών, με τα 15 λεπτά να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 από τα δηληστήρια. Υπάρχει μια άλλη λογική που είναι γύρω στο 1,60 το λίτρο. Το δεύτερο σενάριο απαιτεί επιδότηση 35 λεπτών, εκ των οποίων τα 25 θα επιβαρυνθούν από το δημόσιο και τα 10 από τα δηληστήρια, και το άλλο εκεί γύρω στο 1,40 κάτι το λίτρο, προκειμένου για το πιο, πρόκειται μάλλον για το πιο ευνοϊκό σενάριο για τους καταναλωτές, αλλά και το λιγότερο πιθανό, καθώς θα απαιτούσε πρόσθετη κρατική επιδότηση 45 λεπτών. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία γι' αυτό, εννοείται. Νίκο μου, καλησπέρα. Είναι εκπαιδευτικός, είναι στο πρώτο γυμνάσιο Προπύργου, ως μαθηματικός, είναι όμως και μουσικός και ασχολείται και με την μουσική παραγωγή και τα δωρεάν εκπαιδευτικά podcast στο YouTube με δικό του home studio. Θέλω να φτιάξω ένα μαθητικό σχολικό ραδιόφωνο στο σχολείο μου, συμμετέχοντας στο European School Radio, ώστε να συμμετέχουμε σε φεστιβάλ. Θέλω να εμπνεύσω τους μαθητές μου, έτσι ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που θα θυμούνται για μια ζωή. Πόσο σημαντικό να το λέει αυτό ένας εκπαιδευτικός. Παλεύω μόνος μου, βάζοντας χρήματα από την τσέπη μου κτλ. Είσαι φαν της εκπομπής, με τιμά το ότι μας ακούς. Ειλικρινά, και επειδή με συγκινούν αυτές οι προσπάθειες, εννοείται ότι έβγαλα φωτογραφία τον αριθμό του κινητού σου και θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, Νίκο μου. Οπότε αύριο να περιμένεις τηλεφώνημα, με πολύ χαρά θα σε φιλοξενήσω για να τα πούμε. Και είσαι και σε μια περιοχή που δεν είναι και πιο εύκολη, Ασπρόπυργος. Με τιμά ιδιαιτέρως και το μήνυμα και ότι μας ακούς. Αλέξανδρε από Λευκάδα, θα το διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. Έχω και το μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος μου λέει: τι θα γίνει, θα υποστούμε για ακόμη μια φορά την κατάληψη της κάτω πλατείας Συντάγματος από τους Κνήτες? Είναι η πάνω. Τώρα. Είναι στο πάνω μέρος. Έτσι, Χρήστο, δεν θα πω το επιθετό σου για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά και τώρα ξέρεις τι θέλω, αγαπητέ μου Παπακαλούση. Αφού πω μια καλησπέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Κύπρο. Έτσι. Καλέ μου φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είσαι καλά. Θέλω να βάλουμε τώρα ένα... Τι να βάλουμε, κάτσε να σου πω τώρα, να σου πω. Βάλε Bob Dylan. Και γιατί θα βάλουμε Bob Dylan? Διότι το 2016 πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Για το 2016 απονομήθηκε από την Σουηδική Ακαδημία στο Bob Dylan. Η Ακαδημία ανέφερε πως ο μουσικός και συγγραφέας έχει δημιουργήσει νέες μορφές ποιητικής έκφρασης μέσα στη σπουδαία αμερικανική μουσική παράδοση.

Σε λιγάκι, τίτλοι ειδήσεων. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 με την Άση Παπαναγόπουλου και επιστρέφουμε παρεούλα. Προσέξτε, θα ανοίξουμε το θέμα, γιατί προκύπτει θέμα, με αυτό που συνέβη χθες στη Γαλλία στα σούπερ μάρκετ. Άμε, στη συνέχεια. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
8: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
8: Μην το χάσετε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω σόρευσης υδάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο στην περιοχή των Μεγάρων, στον Πειραιά στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Φίλωνος και στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδό Ιωάννου. Συσσόρευση παρατηρείται και στη γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη προς Φάληρο, στα Καμίνια, σύμφωνα με ακροατή του Sky. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλτ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσε αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό

δικό του. Διακρίνονται για τη μελωδικότητα, ποιητική στίχη. Σάιμον Γκαρφάνκελ, το ντουέτο, που μετά ακολούθησε σόλο καριέρα και γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1941.

0: Στέλιο μου, εγώ οι πρέσβεις ξέρω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Νίκος, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του Sky. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα σου έχει κολλήσει ένα τραγούδι με τη Ζήνα. Το έχει η σύννεφα απόψε. Τώρα δεν κολλάει, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη. Αφαιρωμένο πάντως σε όλους. Άντε από τον Νίκο. Yes, έχω έναν φίλο, το Μάνο. Μάνο, αν θέλεις, στείλε μου αριθμό κινητού. Αλλά θα μου το στείλεις ολόκληρο. Μου λέει ο τάδε δρόμος, τάδε τάδε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έχει κίνηση, χαιρετισμούς από Ντόχα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο που τα πάμε και χθες. Είναι ο φίλος ο Γιάννης από Καβάλα μου, που είναι όμως οδηγός στο εξωτερικό, στα σύνορα Ολλανδίας-Γερμανίας. Γιάννη μου, θα σε καλέσω αύριο να τα πούμε. Εντάξει, να τα πούμε αναλυτικά, πως θα τα πούμε και με τον άλλο φίλο ακροατή. Την καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Ινοποιός, καλός τον απορρινή Κορινθία. Ωραίος τύπος. Θα τα ξαναπούμε εννοείται σίγουρα. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιάννη. Γραμμή Τρόλεϊ 2, Κυψέλη και Σαριανή. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος. Καλό δρόμο, φίλε μου. Και επίσης και στον φίλο τον Ηλία. Χαίρομαι που μας ακούν οδηγοί απόψε. Ο Ηλίας είναι οδηγός στην Χ93. Καλή εκπομπή. Εικόνα από Αττική Οδό, Σπάτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα. Περίμενε. Τα άλλα νομίζω τα έχω δει, οπότε είμαστε OK. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3, είχαμε λοιπόν μια είδηση. Σύμφωνα με την οποία εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία βρέθηκαν στο στόχαστρο μεγάλης κυβερνοεπίθεσης. Αυτά έγιναν τη νύχτα την Κυριακή που μας πέρασε. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν από θέματα νοπών και κατεψυγμένων τροφίμων. Κυβερνοεπίθεση σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι δράστες κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως την λειτουργία αναγκαστικής απόψυξης σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, μεταβάλλοντας έτσι τι άλλο τις θερμοκρασίες και θέτοντας εκτός ασφαλούς συντήρησης πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τώρα, εκεί υπάρχει μια έρευνα από την εισαγγελία στο Παρίσι. Ξεκίνησε αυτή η έρευνα, αυτεπάγγελτη, για την κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας, η οποία φέρεται να έπληξε συνδεδεμένα στο διαδίκτυο συστήματα ψήξης σε μεγάλες αλυσίδες τροφίμων σε ολόκληρη λοιπόν την Γαλλία. Ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα να τα συζητήσουμε αυτά είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο άνθρωπός μας. Και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να μας έρθει ένα βράδυ όταν το πετύχουμε εδώ, γιατί τώρα νομίζω ότι τον πετυχαίνουμε στην Κύπρο. Και να μας πει και τι κάνει και στην Κύπρο, έτσι ώστε να περάσουμε μετά και στο θέμα της Γαλλίας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόγλου, αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας στο Sky.
0: Χαίρομαι που στον ενικό, σε ακούω, Θανάση μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο. Πρώτα απ' όλα, τι κάνει στην Κύπρο.
1: Ήρθε η σειρά της Λευκοσίας.

0: της Κύπρου,
1: ναι,
0: για να συνεδριάσουμε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας του Cyber Security Competence Center της Ευρώπης. Είναι 27 εκπρόσωποι κρατών που είμαστε εδώ, συν την Κομισιόν, συν την ΕΜΕΝΙΖΑ, και κοιτάμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της τεχνητής νοημοσύνης, της post-quantum κρυπτόγραφη, της μετακβαντικής κρυπτογραφίας, γενικότερα τα security operation centers και τα hubs, γενικότερα τις δράσεις που θα δώσουν μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που περιγράφεις πολύ σωστά των κυβερνοεπιθετικών δραστηριοτήτων.
1: Μάλιστα. Το προχωράτε, έτσι. Προφανώς, επειδή είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και εσείς προσπαθείτε να το προλάβετε, έξω όσων αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα, μπορώ να σου πω, Δημήτρη, είναι τα υποθαλάσσια καλώδια, τα οποία είναι ένας στόχος πολύ επίκαιρος και πολύ της μόδας τελευταία, και κοιτάμε να θωρακίσουμε με κάποιον τρόπο την υποθαλάσσια υποδομή καλωδιακών ζεύξεων, είτε είναι επικοινωνιακών καλωδίων είτε ενεργειακών καλωδίων.
1: Mm-hmm.
0: Και αναγκαζόμαστε και εμείς να βγάλουμε από το budget του κέντρου για να δώσουμε λεφτά. Προσπαθεί η Κομισιόν να βρει από παντού,
1: κατάλαβα,
0: ώστε να ενισχύσουμε αυτό το τομέα που είναι πολύ επικίνδυνος τελευταία και στους βόρειους πιο πολύ, αλλά και εμείς εδώ στο Αιγαίο και στην Αδριατική έχουμε ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Τι ακριβώς συνέβη στη Γαλλία?
0: Κοιτάξτε,
1: να ξαναπώ μισό λεπτάκι, Θανάση μου, να ξαναπώ ποιο είναι κοντά μας. Θανάση Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία?
0: Δεν είναι μια κλασική κυβερνοεπίθεση εδώ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί ο hacker, αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπήκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μπήκε στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα το σύστημα απόψυξης και τη λειτουργία απόψυξης την επηρέασε από μακριά. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν τα προϊόντα, κρέατα γαλακτογομικά κατεψυγμένα, μέχρι και φωτιές ανάψανε σε κάποια σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι,
0: πυρκαγιές.
1: Εκρήξεις, ναι.
0: Εκρήξεις. Ακόμα αποτιμώνται πόσα είναι αυτά. Είναι πολλά, είναι εκατοντάδες από πολλές εταιρείες γαλλικές.
1: Πώς μπορεί να χακάρει κάποιος ένα ψυγείο?
0: Πώς μπορεί να γίνει? Καταρχήν, όταν ένα ψυγείο συνδέεται στο ίντερνετ, Δημήτρη μου, πάβει να είναι απλώς ψυγείο, γίνεται υπολογιστής. Άρα γίνεται και στόχος.
1: Mm-hmm.
0: Και η επίθεση εδώ αυτή είναι σημαντική, γιατί δεν έκλεψε δεδομένα απλά.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε ζημιές, χάλασε τρόφιμα και έβαλε για φωτιά. Επομένως, ο κυβερνοχώρος έχει απόνερα και συνέπειες στο φυσικό κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι cyber physical attack, κυβερνοφυσική επίθεση.
1: Mm-hmm.
0: Διότι η κυβερνοασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, αγαπητέ Δημήτρη, είναι και επισητιστική ασφάλεια. Εντάξει, το cyber security στο server. Αλλά η κυρία Φρανσουάζ και η κυρία Ναντίν αύριο εκεί στη Γαλλία δεν θα βρει γάλα για το παιδί και κοτόπουλο για το σύζυγο και το σπίτι τώρα. Έτσι, είναι σοβαρό αυτό. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει, και οφείλεται κυρίως σε τι? Ότι υπάρχουν παλιά μηχανήματα τα οποία, όπως τα λέμε εμείς στη γλώσσα μας, είναι end of life. Δηλαδή δεν υποστηρίζονται πια από τους κατασκευαστές, είτε με λογισμικά, είτε με, και ακόμα και με hardware.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό το λόγο εξακολουθούν και είναι ευάλωτα και δυστυχώς είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Εμείς για χρόνια νομίζαμε, και εσύ και εγώ και όλοι, ότι η κυβερνοεπίθεση σημαίνει μια μαύρη οθόνη. Ωραία, αυτό είναι.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα όμως μπορεί να σημαίνει και ένα άδειο ράφι. Και αυτό σημαίνει μια άλλη κρίσιμη υπηρεσία να μην υπάρχει,
1: άρα,
0: να μην λειτουργεί.
1: Εκεί, αν θέλεις, Θανάση μου, μιλάμε και για το πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο συμβάν, έτσι.
0: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Διότι ένα όπως σου είπα ψυγείο έχει κάποια παλαιά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι από μακριά μπορούν να το συντηρούν, να βλέπουν τη θερμοκρασία του, να βλέπουν τη λειτουργία του remotely. Αλλά αυτό ταυτόχρονα εξέπησε κίνδυνο ως επιφάνεια επιθέσεων ένα ολόκληρο σύστημα, ένα χώρο. Θα έλεγα να θυμόμαστε ότι ο ψηφιακός και ο φυσικός κόσμος πλέον δεν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, Δημήτρη μου.
1: Mm-hmm.
0: Ο κυβερνοχώρος είναι το νευρικό σύστημα της πραγματικής ζωής. Δεν είναι ότι χάνουμε ένα αρχείο. Χάνουμε προϊόντα, χάνουμε υπηρεσίες. Μπορεί να σταματήσει ένα εργοστάσιο, μια αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων χρόνων που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όταν μιλάμε για κυβερνοεπιθετική δραστηριότητα. Δεν είναι τα συστήματα μόνο. Είναι η κοινωνική ανθεκτικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Αύριο είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: είναι η αλυσίδα τροφίμων.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια κυβερνοεπίθεση να επηρεάσει την ασφάλεια που υπάρχει στο, στο κεφάλαιο επισιτισμός, έτσι.
0: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί δεκάδων εκατομμυρίων προϊόντα, ένα. Θα χρειαστεί μια άλλη δέσμη δεκάδων εκατομμυρίων για επισκευές εξοπλισμού και σίγουρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι επαναπρομήθειες και οι επισκευές του εξοπλισμού που έχει πάθει ζημιά, οι πολίτες των χωρών που επλήγησαν, δεν είναι μόνο η Γαλλία, υπάρχουν και συμπτώσεις εδώ που χωρίς να συνδέονται,
1: ναι,
0: υπάρχει και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και ενδιαφέρει και την Ελλάδα αυτό, να ξέρεις.
1: Σε ποιο βαθμό ακριβώς, τι μάθημα παίρνουμε εδώ, γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει, ναι, κάτι τέτοιο?
0: Καταρχήν, ταυτόχρονα η μεγάλη εταιρεία όμιλος Ahold Delhaize ανακοίνωσε ένα παράλληλο πρόβλημα διαφορετικό, του οποίου έβγαλε προληπτικά συστήματα offline στην Ολλανδία και άλλες αγορές. Αυτή η εταιρεία που σου είπα μόλις είναι ο όμιλος στην οποία ανήκει η Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, ας πούμε. Εδώ δεν έχουμε βέβαια τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ένας μεγάλος όμιλος στον οποίο ανήκει και μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, συμπτωματικά σε άλλη χώρα είχε πρόβλημα. Θα μπορούσα να σου πω ότι το μάθημα για μας που παίρνουμε είναι τριπλό. Πρώτον, δεν αρκεί να προστατεύουμε, Δημήτρη μου, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα μιας εταιρείας.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προστατεύουμε και αυτά τα μικρά συστήματα που βρίσκονται γύρω. Αισθητήρες, συστήματα κλιματισμού, ψήξης, κάμερες, Internet of Things, συσκευές, access control. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε τι παλαιό εξοπλισμό έχουμε ακόμα συνδεδεμένο στο δίκτυο. Και τρίτον, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε segmentation των δικτύων, δηλαδή δεν πρέπει κάθε τεχνικό σύστημα να επικοινωνεί ελεύθερα με ολόκληρο το εταιρικό δίκτυο ή με το διαδίκτυο. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά για αυτά τα τρία πράγματα, το πιο επικίνδυνο παλιό μηχάνημα, Δημήτρη, δεν είναι αυτό που είναι απλά παλιό. Είναι αυτό που είναι παλιό, ευάλωτο και μάλιστα ακόμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
1: Στο διαδίκτυο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Τώρα αν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος,
1: αυτό είναι
0: όχι.
1: Το τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχει μια ανησυχία, ας πούμε.
0: Κοίταξε να δεις, όχι πανικός, ναι, δεν υπάρχει λόγος, αλλά επίγνωση ότι προφανώς δεν αύριο δεν θα σταματήσουν τα σούπερ μάρκετ,
1: mm-hmm,
0: αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι κοινωνίες μας είναι εξαιρετικά ψηφιοποιημένες, Δημήτρη μου, και επομένως πρέπει να αποκτήσουμε και την αντίστοιχη ψηφιακή ανθεκτικότητα, που είναι η λέξη κλειδί. Και εδώ, mm-hmm, στην Κύπρο αυτό συζητάμε, το digital resilience λέγεται στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε όρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η τεχνολογία έφερε αποτελεσματικότητα, αλλά δημιουργεί και εξαρτήσεις. Επομένως, στα πλαίσια της εθνικής αθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας, και εμένα με ενδιαφέρει η ασφάλεια του πολίτη, του καθημερινού πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι μια κυβερνοεπίθεση που φανταζόμασταν ότι είναι μια μαύρη οθόνη, δυστυχώς μπορεί να σημαίνει ένα άδειο ψυγείο ή ένα άδειο ράφι. Άρα αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η κοινωνία μας, mm-hmm, αγαπητέ Δημήτρη. Και κλείνοντας να σου,
1: ναι,
0: πω, επειδή θα με ρωτήσεις,
1: ναι,
0: ποιος μπορεί να είναι από πίσω από αυτή την
1: αυτό δεν ξέρω, μπορούμε να φανταστούμε?
0: Κοίταξε, η συνήθις ύποπτη, δεν θα βιαστώ να τοποθετηθώ,
1: ναι,
0: η συνήθις ύποπτη είναι κατά τεκμήριο ο Ρώσος, ο Κινέζος, ο Ιρανός, ο Βορειοκορεάτης, ναι. Αυτή είναι η συνήθις ύποπτη,
1: mm-hmm.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο, αγαπητέ μου Δημήτρη,
1: ναι,
0: να είναι ένας από αυτούς,
1: mm-hmm.
0: Το κακό σενάριο να είναι κανένας AI agent ο οποίος ξέφυγε και δεν τον πήρε κανένας μυρωδιά και πήγε και κάνει τη ζημιά.
1: Περίμενε.
0: Αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία προσωπικά.
1: Εξήγησέ μας ποιος είναι αυτός ο κύριος εντός εισαγωγικών. Ο AI τάδε. Τι μπορεί να είναι αυτό?
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο,
1: έτσι,
0: βρίσκεται περιορισμένο σε μία αμοδόχο, σε ένα sandbox για κάποια συγκεκριμένη αποστολή,
1: mm-hmm,
0: και δραπετεύει. Γιατί τώρα τελευταία αυτοί οι AI agents δραπετεύουν και καλύπτουν και τα ίχνη τους. Και πάνε και κάνουν άσχημα πράγματα, ζημιές εκεί που δεν πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ανησυχία μου. Όχι ότι έχω ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Μιλάω μεγάλους συναδέλφους. Σήμερα το απόγευμα έφτασε ο ομολογός μου από τη Γαλλία, ο Φλωριάν, και θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί εκτενώς. Η ανησυχία μου αυτή είναι. Το καλό σενάριο είναι να είναι κάποιος, είτε ένα group από κάποιους ακτιβιστές που υποστηρίζεται από κάποια κρατική οντότητα, ή να είναι κάποιο κράτος που, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθουμε μετά από πολύ,
1: μάλιστα,
0: καιρό. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι αυτό που σου είπα. Να είναι ένας AI agent, ο οποίος ξέφυγε όπως ξεφεύγουν τελευταία και μας έκανε αυτή τη ζημιά και δεν ξέρουμε πού αλλού έχει πάει και τι θα κάνει μεθαύριο.
1: Κατάλαβες γιατί χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε? Γιατί είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος που
0: Εμένα είναι χαρά μου και τιμή μου, Δημήτρη μου, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Άλιστα. Και πόσο θεωρώ σημαντική την προσπάθεια που κάνεις εκεί στο Sky.
1: Όχι, να είσαι καλά, πόσο... απλώς πάντα μας διευκολύνεις και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποια στιγμή μόλις βρεθούμε, μόλις βρεθείς και εσύ στην Ελλάδα, να έρθεις εδώ ένα βραδάκι να τα πούμε. Να μου στείλεις αυτά τα ωραία θέματα, έτσι, έτσι ώστε να αγγίξουμε κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει. Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στην Κύπρο.
0: Καλό βράδυ, γεια.
1: Ο Θανάσης Κοσμόπουλος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και να θα σας πω. Μπήκε σε αυτή τη θέση επί Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα είναι εκεί. Και το λέω μονίμως ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί το δημόσιο. Έχουμε έναν καλό Θανάση Κοσμόπουλο, τον καλύτερο. Άστον εκεί. Οποιοδήποτε κι αν είναι στην κυβέρνηση. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Έτσι λειτουργεί το κράτος εκτός. Όχι εδώ, ανάλογα με το ποιος έρχεται, ξυλώνει το σύμπαν για να έχει τον έλεγχο και τους δικούς του. Έτσι. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά το ξαναλέω. Ο Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι εκεί. Από την εποχή Τσίπρα. Και είναι εκεί ακόμα. Και θεωρείται κορυφαίος. Και δεν είναι και τυχαίο. Και έτσι το ξαναλέω, πρέπει να δομείτε το κράτος. Λοιπόν, ας έρθουν οι Beatles στην παρέα μας. Διότι σαν σήμερα το 1965, σε αυτό το φοβερό εκεί μέρος, Abbey Road Studios, στο Λονδίνο, οι Beatles ηχογραφούν το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ωραίο το μήνυμα που μου στείλε ο Γιάννης Σαββόπουλος φίλος. Μου λέει έχει γίνει μας για τους οδηγούς, ειδικά εσείς που είστε έξω, έτσι Γιάννη μου, διότι λέει μας κάνεις μοναδική παρέα ως συνοδηγός. Α, καλό είναι αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ. Νίκος μου λέει ευχαριστώ που διάβασε το μήνυμά μου. Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να επικοινωνήσω μαζί σου. Αύριο θα σε καλέσουμε μετά τις 4, θα σε καλέσει ο Θάνας Καραγιάννης να σου πει να τα πούμε. Να σου πω κάτι. Μην ευχαριστείς. Δεν έχω βγάλει τυχαία αυτό το τίτλο για την εκπομπή «Το Zoom αληθινά». Να σε καλά, καιρός δυνατός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε Κατζόλη, δεν με πήρε το ποτάμι. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις το εξής. Εγώ, παρά το ότι έχω εκπομπή στις 9, είμαι εδώ από τις 5 και κάτι. Δεν έρχομαι ποτέ τελευταία στιγμή. Πες ρε παιδί μου ότι με πιάνει ένα λάστιχο. Πες ότι δεν ξέρω εγώ. Συν το ότι γίνεται και κάτι, πρέπει να το ξέρω. Οπότε είμαι εδώ από πολύ νωρίς. Δεν υπήρχε περίπτωση να με πάρει το ποτάμι. Έτσι. Ο Ιάκωβος μου λέει κάτι για το πρωτότυπο Sound of Silence που έγραψαν Simon Garfunkel και το μετά απογειώθηκε με τους. Ποιο συγκρότημα. Δεν θυμάμαι. Στέλιος, σου απάντησα εσένα. Οπότε να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Σταύρο από Κυψέλη. Μου λέει το ότι κάνει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ δεν είναι αφορά για την εδώ κυβέρνηση. Κάτσε τώρα. Εδώ μας ήρθε ο Ρούμπιο. Περίμενε. Θα έρθει και άλλος το Φεβρουάριο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Δεν βιαζόμαστε. Όπως μου λέει και το αντίστοιχο. Δεν είναι όλα στο βωμό των εκλογών της Άνοιξης. Κάτσε. Μιλάμε για την Κιλφόλη. Δεν μιλάμε. Δεν κατάλαβα πρώτα απ' όλα σε τι αναφέρεσαι το τι κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι δυνατόν όταν έχουμε δύο πολέμους που βλέπουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος των ΗΠΑ. Τι δεν καταλαβαίνω το μήνυμα το τι κάνει η κυβέρνηση της ΗΠΑ δεν μας αφορά. Αναφέρεσαι σε κάτι συγκεκριμένο. Βοήθησέ με να καταλάβω. Έτσι. Και σε ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς για την επικοινωνία. Λυπάμαι μου λέει, αλλά παλιά όλα τα σούπερ μάρκετ είχαν έναν υπεύθυνο που έκανε έλεγχο στα ψυγεία. Τον απέλυσαν για να κάνουν με κεντρικό έλεγχο και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Λυπάμαι, αλλά η μόνη πραγματικά ασφαλής τεχνολογία είναι αυτή που δεν συνδέεται στο δίκτυο. Μου λέει ο φίλος ο Ιάκωβος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επικοινωνία μέσω δύο τρόπων. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το 698-123-1003, 698-123-1003. Και βεβαίως, κάτσε να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη, να δω αν άλλαξε κάτι εκεί που είχε μαζευτεί το νερό στην έξοδο από Πειραιά προς Φάληρο. Α, δεν είναι. Εντάξει, έφτιαξε παιδιά, έφτιαξε το πρόβλημα. Έφτιαξε το πρόβλημα, οπότε είμαστε μια χαρά. Τώρα, εάν δείτε οτιδήποτε άλλο σε κάποιο άλλο σημείο του λεκανοπεδίου, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι αφήνετε αριθμό κινητού έτσι ώστε με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Επειδή κάποιος με ρώτησε για τον συνάδελφο, τον Σταμάτη Ζαχαρό. Κοιτάξτε, τον έδιωξαν από το One Channel, το έδειξαν την πόρτα της εξόδου, αφορμή τώρα για τη διακοπή της συνεργασίας τους, ένα σχόλιο που προφανώς έχει κάνει και το οποίο νομίζω ότι εύλογα δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι στην Εριέτα των Τεμπών, το κορίτσι που δεν έχει βρεθεί ποτέ, το κορίτσι το οποίο ο Σταμάτης Ζάχαρος αναρωτιόταν μήπως τελικά δεν ήταν μέσα στο τρένο, αλλά κάπου αλλού. Εγώ έχω ένα να πω. Ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν μπορείς να κάνεις ειρωνικά σχόλια για ένα νεκρό παιδί. Ποτέ, μα ποτέ. Ό,τι κι αν είναι. Εξάλλου, εντάξει, νομίζω ότι έχει και μια συμβουλευτική εταιρεία. Ωραία. Μέχρι να ξαναβρει δουλειά, νομίζω ότι θα πεινάς κιόλας. Αλλά το ξαναλέω. Δεν κάνεις ποτέ ειρωνικά σχόλια και του στυλ μήπως τελικά δεν ήταν στο τρένο, γιατί κάπως έτσι υπόθηκε, για ένα νεκρό παιδί. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, εγώ είπα την άποψή μου. Λοιπόν,
Εσύ λες με αφορμή το τι έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης και όλα αυτά. Δεν φταίει εδώ. Μα δεν είπε κανείς ότι φταίει η κυβέρνηση. Ποιος είπε. Κάτσε. Σταύρο, κάτι δεν κατάλαβες. Ήτανε θέμα, το είπαμε και χθες. Το τι θα γίνει με την Κιλφόιλ είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης των ΗΠΑ της Αμερικής και όχι δικό μας. Μα ο Τραμπ και η κυβέρνησή του την ανάγκασε σε παρέτηση. Όχι η εδώ κυβέρνηση, ούτε χρέωσε στην εδώ κυβέρνηση κάνεις κάτι. Αλλά το αν έχουμε πάρει πιστική απάντηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, εκείνο που είχε πει η κυρία Γκυλφόλη και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, για να μην τα μπλέκουμε. Έτσι, γιατί προφανώς και πρέπει να απαντηθεί και εκείνο εκεί, το δημοσίευμα, νομίζω. Έτσι. Αλλά το τι θα έκανε η Γκυλφόλη σε σχέση με την, το αν θα έμενε ή θα παραιτηθεί για αυτό που την κατηγόρησαν και τα λοιπά, μέχρι να αποδειχθεί βεβαίως ότι ενδεχομένως μπορεί να μην είναι κιόλας, δεν το ξέρω. Εξάλλου ο Τραμπ είπε «Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε». Το τι έγινε μαζί της, ο Τραμπ το αποφάσισε και η κυβέρνησή του. Εντάξει, όχι εμείς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Παπακαλούση, τι θέλω τώρα. Περίμενε, να βρω κάτι που θέλω. Α, Μάικλ Τζάκσον, Τζάνι Τσόπλιν θέλω. Εντάξει, Τζάνι Τσόπλιν θέλω και υπάρχει και λόγος. Διότι σαν σήμερα το 1970 οι στάχτες της Τζάνι Τσόπλιν σκορπίζονται στην ακτή της Καλιφόρνια. Είχε αποβιώσει 4 Οκτωβρίου από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

0: Είναι κοντά μας η Άση Παπαναγωπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Την ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα. Γιατί δίνει πόνο στα Δελτία η Άση, έτσι. Τα γράφει, της μιλάς ας πούμε έξω και δεν σου απαντάει ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Γιατί είναι εκεί κολλημένη στο πληκτρολόγιο και στην οθόνη της. Λοιπόν, την ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπηδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να εστιάζονται στη συσσόρευση υδάτων. Λόγω συσσόρευση υδάτων έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά. Στην Ομυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ συσσόρευση παρατηρείται και στη γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στα Καμίνια, σύμφωνα με ακροατή του Sky. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε ευήκες σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί ευήκες σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Ματουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και χμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ταγί Περντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, μια εταιρεία που εγκαινίασε την άνοιξη την πρώτη εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στην Ευρώπη, κάνει δοκιμαστικά διαδρομές χωρίς οδηγό. Μέχρι πρότινος, ένας χειριστής ασφαλείας καθόταν πίσω από το τιμόνι κατά τη διάρκεια των διαδρομών. Σήμερα η Βέρν προσκάλεσε ένα δημοσιογράφο του AFP να επιβιβαστεί. Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Τον περασμένο μήνα το Λονδίνο έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή πόλη μετά το Ζάγκρεπ που εγκαινίασε μια υπηρεσία με έναν οδηγό ασφαλείας να είναι μέσα στο όχημα. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Πάπας Λέων για αφαίρεση ως δύο από το μνέμονο ολοκληρώθηκε επιτυχώς όπως ανακοίνωσε απόψε το Βατικανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Τζάμπολ πριν από λίγο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά. Που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Λοιπόν, τώρα, επειδή σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1934 γεννήθηκε στα Χανιά διεθνούς φήμης Ελληνίδα με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους, θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο και η μόνη που μπορεί να συναγωνιστεί ακόμα και τους Beatles, ακόμα και τον Elvis Presley. Ποια είναι? Μισό. Να... Α, γιατί? Το βάλε. Ήθελα να τους βάλω λίγο να το σκεφτούν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, να μου σκουρεί.

Αγαπητέ μου Παπαγαλούση, νομίζω ότι και το επόμενο μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε να κάνουμε μια ωραία μίξη. Ηλία μου, επειδή μου στείλες μια φωτογραφία Λιωσίων κάτω Πατήσια λίγο πριν από στρατηγού Καλάρη, εάν έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις με hands free και κάτι άλλο, αν θέλεις στείλε μου αριθμό κινητού, να τα πούμε λίγο στον αέρα, έτσι, επειδή είσαι οδηγός, επειδή αν υπάρχει δυνατότητα, αν δεν υπάρχει σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να πιεστεί κανείς, έτσι.

Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Μου λέει σε συνέχεια του καλεσμένου σου, διαβάζω πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του Independent. Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ντρόνους και βιολογικά όπλα. Κάποιος επικεφαλής κάποιας υπηρεσίας το λέει αυτό. Και αμέσως μου έρχεται, μου λέει στο μυαλό Αυλονίτης με εκείνο το αθάνατο. Ωραία που πάμε. Ωραία που πάμε. Το λέγε. Το που δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι, χίλια συγγνώμη. Αυλονίτης ήταν αυτός. Να πω την καλησπέρα μου και στην Ρίτσα. Το έλαβα το μήνυμα. Να είσαι καλά. Και στον κύριο Ρωμανό μου έχει παραθέσει έτσι ένα μήνυμα μεγάλο σε σχέση με Γκλιφόιλ, Τραμπ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σήμερα ωραίο θα ήταν να ακούσουμε το «Σαν στηρίξεις τρεις φορές» με το οποίο η Μούσκουρη έκανε θράψη στη Γερμανία. Και βραβεύτηκε προσφάτως από τον Γερμανό πρόεδρο. Δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε, γιατί Στέλιο μου, κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχουν σε λίστα, κάποια μπορεί όχι, και να πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερος η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Οπότε δεν ξέρω αν το έχουμε. Σαν... Το έχουμε, το έχουμε. Α, με ενημέρωσε ο Παπαγκαλούσης. Για άκου. Σαν σφυρίξεις τρεις φορές, όχι στηρίξεις. Μου έχει γράψει και τον τίτλο στα γερμανικά εδώ ο Στέλιος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, είδες, σου κάναμε και το χατήρι. Λοιπόν, σήμερα είχα διάθεση και πήραξα λίγο την Τζένι Βουπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος. Θα γελάσετε τώρα. Λοιπόν, λέει το ζώδιό μου το εξής, στα νέα. Σήμερα λέει δεν θα αισθάνεστε ιδιαίτερως καλά. Ένας πονοκέφαλος θα σας ταλαιπωρεί από το πρωί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιος πονόλεμος θα έρθει να προσθεθεί στο πρόβλημα και ίσως ανεβάστε και πυρετό. Οπότε πήγα στην αγαπητή Τζένι Πουπουλίδου και της λέω εγώ αύριο δεν θα έρθω. Θα πάω στον ΕΔΕΑΠ και θα πω ορίστε, εγώ έχω αυτήν εδώ την πώς το λένε, τη γνωμάτευση. Εγώ κανονικά σύμφωνα με το ζώδιό μου πρέπει να έχω πυρετό. Οπότε θα το σκεφτώ αν θα έρθω αύριο, έτσι.

0: Να πω την καλησπέρα μου τώρα. Ένα φίλο μου στείλε ένα. Ο Κώστας. Είπαμε, μου λέει να είμαστε εργατικοί, αλλά όχι να πηγαίνουμε και στη δουλειά 4 ώρες νωρίτερα. Κοίταξε να δεις. Δεν το κάνω για να. Το κάνω για μένα. Εγώ θέλω να νιώθω ασφάλεια και εγώ να νιώθω ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Για κανέναν άλλο δεν το κάνω. Έτσι, ξεκάθαρα είναι αυτό. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που με έστειλε το μήνυμα και θα τα πούμε στον αέρα, τον Ηλία, τον οδηγό, οπότε να μας δώσει και μια εικόνα και για το τι συνάντησε έξω στους δρόμους. Το ξαναλέω, αν και εσείς δείτε ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως αυτό που είχαμε στον Πειραιά πριν από λίγο, στον Πειραιά προς Καμίνια και προς Νέο Φάλιρο, με νερά που λιμνάζουν και δημιουργούν πρόβλημα. Και όχι μόνο, οτιδήποτε παρατηρήσετε, ισχύει το 210-48-00-170, Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά, ισχύει το Viber, το 698-123-1003 και εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, σημειώνω ότι θέλετε με χαρά, εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Τώρα κατά τα άλλα μπαίνουμε και σε εβδομάδα δημοσκοπήσεων, αυτή που διανύουμε και παρά την δύσκολη συγκυρία λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Το παράδοξο είναι ότι το ενδιαφέρον σχεδόν μονοπολείται από το ποιος θα καταλάβει ως τις εκλογές τη δεύτερη και ποιος την τρίτη θέση. Και όχι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που σε άλλες εποχές θα ήταν το πρώτο ζητούμενο. Νομίζω ότι τώρα αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Ανδρουλάκη, Ελλάς και Πασόκ, νομίζω ότι θα έχουν κατασπαράξει το ένα το άλλο. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να κάνουν στον κύριο Μητσοτάκη είναι αυτή η εικόνα των δύο κομμάτων αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε στον Ηλία και τον ευχαριστώ. Ηλία μου, έχεις διάλειμμα. Πολύ χαίρομαι.
1: Μας ακούει. Καλησπέρα μου, σε ακούω.
0: Γεια σου, Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Στον Ενικό μιλάμε. Να είσαι καλά.
1: Και την παρέα που μας κάνεις.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γιατί αν ακούς μόνο μουσική, μη στάζεις κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να ακούς.
0: Εντάξει. Αν ήθελες να ακούς μουσική, ξέρω εγώ δεν θα ακούγεις με Sky προφανώς, έτσι υποψιάζομαι. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να ακούει μουσική, οπότε δεν ακούει εμάς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μοιρασμένα. Δεν μου λες χρόνια επαγγελματίας οδηγός.
1: Δεν μαντυράμε τα χρόνια μας, 25 μέχρι στιγμής.
0: 25 χρόνια. Και κάνεις αυτή τη γραμμή που μου είπες, είναι γραμμή αεροδρόμιο.
1: Πιτσό, συνδέει τα ΑΚΤΕΛ.
0: Ναι. Ζώρικο δρομολόγιο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Είναι 40 χιλιόμετρα να πας και άλλα 40 να έρθεις.
0: Μάλιστα.
1: Επί τρία.
0: Είναι. Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Δεν μου λες τώρα, είδα ότι συνάντησες κάποια δύσκολα σημεία με νερό που έχει μαζευτεί, έτσι.
1: Είναι δρόμοι που είναι φρεάτια. Mm-hmm. Δύσκολη λίγο η πρόσβαση στα πεζοδρόμια. Εκεί σε εκείνα τα σημεία και γύρω από τα Πατήσια.
0: Ναι. Ναι. Άρα παίρνεις και δρόμο, στο δρόμο σου παίρνεις και τουρίστες δηλαδή και τα λοιπά, έτσι υποψιάζομαι.
1: Ναι, εγώ ξεκινάω από το ΑΚΤΕΛ του Πιτσού.
0: Ναι.
1: Περνάμε από ένα πολύ άσχημο δρόμο, ένα στενάκι, λέγεται Παππού αυτή.
0: Πώς λέγεται?
1: Παππού.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι ένα στενάκι 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Όπως μπαίνεις ένα στενάκι για να βγεις από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Και να βγεις στον παράδρομο του Πιτσού. Ναι. Αυτός ο δρόμος είναι πάντα πλημμυρισμένος. Εδώ και χρόνια άσχημος δρόμος, δεν τον έχουμε στρώσει ποτέ.
0: Και υποτίθεται ότι είναι και κοντά σε.
1: Περνάνε τουρίστες από εκεί, δηλαδή.
0: Όχι μόνο, και πρέπει να έχει και κίνηση εκεί έξω, όσο να αντιλαμβάνομαι.
1: Πάντα, ναι.
0: Ναι. Τι να πω, τόσο δύσκολο είναι.
1: Κάποια στιγμή θα σου στείλω ένα βιντεάκι, να μπορώ να κρατήσει κάποιο άλλο το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ λακκούβα. Είναι. Εκεί θες κανένα ναβάρα για να περάσει. Όχι λοφόρο.
0: Κανένα ναβάρα λέει. Να σου πω. Οι δυσκολίες του επαγγέλματός σου, ας τους δρόμους με τις λακκούες, ποιες είναι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις υπομονή.
1: Πρέπει να είσαι γερός στο μάχη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σ' αρέσει το επαγγέλμα να οδηγείς. Mm-hmm. Όσοι έχουμε μείνει ακόμα εδώ οδηγεί, μας αρέσει να οδηγείς πάρα πολύ.
0: Ναι. Καλά, δεν σου δημιουργεί άγχος το να οδηγείς κάτω από αυτές τις συνθήκες?
1: Τα πρώτα μου χρόνια, ναι. Από κάποιο σημείο και μετά γίνεται. Βίωμα, πώς το λένε, δηλαδή.
0: Ναι, είναι η καθημερινότητά σου.
1: Φτάσουμε στα νικά, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και έχει αποθηκευτεί στο σκληρό.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο επάγγελμα, είναι δύσκολες οι ώρες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και τα τελευταία 2-3 χρόνια που έρχονται καινούργιοι οδηγοί που ζητάνε συνέχεια, φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Μισθολογικά.
1: Γιατί είναι και καλοβαθμένα τα παιδιά με τις ώρες. Έχει κάτι ξυπνήματα 3 ώρες τα ξημερώματα, νυχτερινά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σταθερές οι ώρες. Ναι. Μισθολογικά.
0: Ναι.
1: Για ένα καινούργιο που θα έρθει, μάλιστα τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όποιος δεν έχει δίπλωμα, το βγάζει η εταιρεία.
0: Αφού κάνει τα μαθήματα, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Αφού κάνει τα μαθήματα και με υποχρέωση να μείνει 5 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή να πληρώσει τα δίδακτρα. Ο μισθός έχει γύρω στο χιλιάρικο. Mm. Για ένα καινούργιο, χωρίς προϋπηρεσία. Μάλλον δεν τους βάζουν την προϋπηρεσία.
0: Ναι. Α, χιλιάρικο. Και γι' αυτό δεν κάθεται πολύ, λες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λόγω των, το ότι είναι κυκλιόμενο το ωράριο, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Γιατί τα λεφτά όλοι πάνω κάτω τα ίδια δίνουν,
0: Ναι.
1: Γενικά. Mm-hmm. Λόγω των ωραρίων, όλοι έχουν εμπολευτεί με το e-food και αυτές τις εταιρείες delivery.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν αυτόνομο ωράριο και τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε, πρέπει να σας αρέσει κάτι.
0: Ναι. Και να έχεις και υπομονή.
1: Να έχεις υπομονή πάνω απ' όλα, γιατί ο κόσμος
0: τώρα είσαι στο αεροδρό, όχι, πρέπει να είσαι τώρα στο
1: Εγώ τώρα κάνω διάλειμμα, έχω σταματήσει. Μάλιστα. Είμαι κάτω στο Κυφισό, βρέχει.
0: Ναι.
1: Μέχρι και μισή έχω το διάλειμμα μου.
0: Τέλεια.
1: Άλλες, εντάξει, έχουν Bluetooth, μην είναι αυτό.
0: Άρα είσαι στο Στακτέλ, είσαι τώρα, πού είσαι?
1: Στακτέλ.
0: Εντάξει, να σου ευχηθώ καλό δρόμο, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ και όποτε θες, όποτε είσαι βράδυ, στέλνε και βίντεο και να τα λέμε και ότι...
1: Είχαμε και μια ωραία πρέσβη. Μας τη διώχνουν, δυστυχώς βλέπουμε μια ωραία εικόνα. Κρίμα,
0: συγγνώμη. Τώρα Ηλία μου, συγγνώμη. Όχι.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Περίμενε, να σου πω όμως κάτι. Περίμενε. Το τι θεωρείς εσύ ωραίο, γιατί. Εντάξει. Δεν ήταν και τόσο ωραίο, παιδί μου.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά.
0: Περίμενε. Κάτσε να σου πω, ρε Ηλία μου, κάτσε να σου πω. Ήταν λίγο τραβηγμένο στα άκρα. Εντάξει, είναι ναι, ότι, ό,τι δεν ναι. μπορεί ο Θεός το κάνει ο γιατρός.
1: Άμπραβο, εννοείται.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός το κάνει. Δεν μπορώ να πω ποιος μου είχε πει αυτή την ατάκα τη φοβερή και όποτε χρόνια έχουν περάσει. Ήμασταν κάτω στο μακιγιάζ και μας ετοίμαζαν τότε γιατί έλεγα ένα δελτίο τηλεοπτικό. Και τέλος πάντων άκουσα αυτή την ατάκα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και το λέω από τότε. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός το φτιάχνει ο γιατρός.
1: Κοίταξε να δεις. Να δώσει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τα τραβηγμένα δεν μου αρέσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες, να βάλω και μια αεροτομή, να βάλω και μια ζάντα έτσι λίγο πιο να δείξει. Εντάξει, το δικαιολογώ, εντάξει. Αλλά το τραβηγμένο δεν μπορώ.
0: Εντάξει. Καλώς ο Ηλίας. Έχεις και λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι. Να σε καλά, καλό
1: βράδυ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό υπόλοιπο, να σε καλά, γεια.
0: Τώρα αν μιλήσουμε για ζάντες και αεροτομές, του βάζουν και κάτι φωτάκι από κάτω που ανάβει, θυμάσαι, σαν τον πώς το έλεγαν και τον πώς το έλεγαν και το αυτοκίνητο που έκανε τον Git, μπράβο. Έχουν περάσει τα χρόνια. Σαν τον Git, ας πούμε. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, ωραία διάθεση. Μ' άρεσε. Τι σας έλεγα? Α, έλεγα κάτι για τα πολιτικά. Να πούμε τώρα για τα πολιτικά, να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Να πούμε. Όχι, να μην πούμε. Άντε, να σας πω. Α, ετοιμάζονται, λέει, τα γραφεία του Σαμαρά. Κόσμος, λέει, και εργάτες. Ξέρετε που είναι, στην Υποκράτους, εκεί στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνι. Εκεί θα είναι. Οι εργασίες, λέει, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, διάβαζα στο Μικροπολιτικό, έτσι, μια πληροφορία που υπάρχει για τα νέα γραφεία του Σαμαρά, τα οποία λέγεται ότι θα είναι αρκετά ευρύχωρα για να μπορούν να στεγάσουν το νέο κόμμα. Και πάντως δεν υπάρχει ημερομηνία εγγενείων, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και όσο δουλεύουν εκεί λοιπόν οι εργάτες, τώρα τα στελέχη ο Σαμαράς λείπουν. Έχουν πάει εδώ στην Αττική, πάνε στην Πελοπόννησο, καταρτίζουν, λέει, ψηφοδέλτια. Λειτουργούν με κάποιο τρόπο σαν το κόμμα να έχει ιδρυθεί. Και εκκρεμεί βεβαίως το πότε θα γίνει η ανακοίνωσή του. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα παραμένει διπλό. Πότε θα ανοίξουν οι πόρτες των νέων γραφείων και κυρίως πότε ο κύριος Σαμαράς θα κάνει επισήμως την ανακοίνωση? Και για το τελευταίο, λέει, επικρατεί ακόμη η εκτίμηση πως του αρέσει η ιδέα να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή και εκτός απροόπτου να το ξεφουρνίσει τότε πριν ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτά τα ολίγα, έτσι, για το τι γίνεται εκεί στην Υποκράτους. Καλά, αυτό λέει με την Γκυλφόη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ότι είναι όμορφη. Ήθελα να ήξερα ποιος το σκέφτηκε πρώτος να το πει. Σίγουρα θα ήταν τουλάχιστον τυφλός, μου λέει ο Κώστας. Μα είπαμε. Την απάντηση την έδωσε ο Ηλίας. Ευγένιος, λεωφόρος Αθηνών από Θιβών έως το δάσος Χαϊδαρίου, κλασικά, όπως όλοι οι δρόμοι της Αθήνας, γεμάτοι λακκούβες και πλημμύρα. Περίμενε. Α, Θιβών έως δάσος Χαϊδαρίου. Στη λεωφόρο Αθηνών. Α, προσοχή όλοι οι οδηγοί, γιατί πέφτουν σε λακκούβες που κρύβονται από τη λίμνη του νερού. Τώρα μόλις πέρασα από εκεί, ευχαριστώ, καλό βράδυ, ο Ευγένιος από το Εγάλαιο. Αν δεις, λέει, άμα έχει κάνει, λέει, πολλά χιλιόμετρα και έχει γυρίσει το κοντέρ 2-3 φορές, ούτε ζάντες ούτε ερωτομές να βάλεις. Χρέπει θα μείνει. Φοβερός. Ρε Γκατζόλη, έστειλες και ένα μήνυμα της προκοπής. Τόσα χρόνια στέλνεις μηνύματα, είναι το καλύτερο μήνυμα που έχεις στείλει ποτέ. Έτσι. Άντε. Στο χρεώνω. Λοιπόν, 698-123-1003 και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Οπότε τώρα, αγαπητέ μου Παπαγαλούση, κάτι από αυτά τα ωραία που έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και μετά σας έχω ένα θεματάκι το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του. Πάλι στο σούπερ μάρκετ θα πάμε, αλλά για άλλο λόγο. Ή γενικότερα σε κάποιες νέες μορφές αγορών. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Στο στυλ των ειδήσεων, ο Στέφανος Νικολαίδης, και εδώ είμαστε. Μίνα, εδώ.

Να διατυπώσω ένα ερώτημα. Επειδή κάπου διάβαζα για μια πανελλαδική καμπάνια της ΓΕΣΕ για την ακρίβεια της στέγαση κτλ. Θέλω κάποια στιγμή, ένα βραδάκι, να συζητήσουμε λίγο την άποψή σας για το συνδικαλισμό στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα τεράστιο, έτσι. Να μου πείτε, τι άποψη έχετε για τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα και αν σας ενοχλεί κάτι, τι σας ενοχλεί. Είναι εύλογο το ερώτημα, νομίζω. Το ξαναδιατυπώνω. Τι άποψη έχετε για τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα και αν σας ενοχλεί κάτι ή αν σας βάζει σε έναν προβληματισμό, τι είναι αυτό. Να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ας το ξεκινήσουμε και σήμερα, απόψε, και ας το τραβήξουμε. Να το πούμε και αύριο από την αρχή της εκπομπής, γιατί με αφορμή αυτό που σας είπα, μπαίνουν διάφορα μέσα. Κινήματα καταναλωτών. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Δεν είναι στην κουλτούρα μας. Έτσι. Δεν υπάρχει κίνημα καταναλωτών στην Ελλάδα. Αλλά και γενικότερα με το θέμα του συνδικαλισμού, ταπεινή μου άποψη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ξεκάθαρους λόγους, υπάρχει μια δυσπιστία. Εύλογο είναι το ότι υπάρχει μια δυσπιστία στον ελληνικό συνδικαλισμό. Αν θέλετε, το συζητάμε. Έτσι, ξαναλέω, 6981233 www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημαίνοντα ότι θέλετε.

0: Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκόπελου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

το 72 αυτό το τραγούδι, έτσι, Neil Young. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό μου Παπακαλούση που μου δίνει και τις πληροφορίες. Το 72, ακόμα και αυτό είναι μικρότερο. Τι καλησπέρα μου, μου λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όπως συμβαίνει, μου λέει, με όλους τους δεσμούς σε αυτή τη χώρα, κακοποιήσαμε και αυτόν του συνδικαλισμού πολιτικοί και πολίτες. Ο συνδικαλισμός έγινε φυτώριο επιτυχημένων αλλά και αποτυχημένων υποψηφίων βουλευτών και παρατρεχάμενων. Τώρα που η εποχή αλλάζει ταχύτατα και σε λίγο δεν θα έχει λόγο ύπαρξης αυτό το εργαλείο. Ο φίλος ο Κατζόλης μου λέει το εξής: στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνδικαλισμός, θερμοκήπιο κομματόσκυλων είναι.

0: www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημαίνει ότι θέλετε, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Αύριο θα γίνει κάτι. Και για το οποίο ήθελα έτσι λίγο να σας προειδεάσω. Ενώπιον του τριμελούς εβετίου κακουργημάτων στην Κρήτη, ανοίγει λοιπόν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η αυλαία της Πολύκρωτης Δίκης για την δράση του Ιδιωτικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά σε μία από τις πλέον πρωτοφανείς υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και παράνομων υιοθεσιών που έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023, προκαλώντας ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Κυρίως στο Ινστιτούτο είχαν προσφύγει δεκάδες ζευγάρια και πρόσωπα από το εξωτερικό και οδηγείται στο ακροατήριο ένα σύνολο από 33 κατηγορούμενους. Η πολυπλοκότητα της δικογραφίας, ο εκτεταμένος αριθμός των διαδίκων και το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον κατέστησαν ανέφικτη την διεξαγωγή της δίκης στις σημαντικές αίθουσες των δικαστηρίων Χανίων και έτσι βρέθηκε κάποιος άλλος χώρος. Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται κακουργηματικές πράξεις που αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την τέλεση σοβαρών αξιόπινων πράξεων, απάτη, εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεσης κυττάρων και ιστών στο πλαίσιο εικονικών εμβριομεταφορών και οληψιών, παράνομη πώληση γενετικού υλικού καθώς και εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς την διενέργεια των νόμιμων ελέγχων. Μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση. Θα κοιτάξω, μπας και αύριο έχουμε κάποιον που θα μπορούσε να μας μιλήσει, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία και μάλιστα κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο κύριος Πατούλης μιλούσε με Θέρμη σε μια κατάμεστη αίθουσα για τις τεράστιες προοπτικές της χώρας βασισμένες στο πολύ καλό ιατρικό δυναμικό και τις δομές που συνεχώς βελτιώνονται. Αναφέρομαι στην ιστορία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μέχρι πριν 3 χρόνια τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη. Ήταν λοιπόν 15 Ιουλίου του 2023. Είχε πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο η Διεθνή Ημερίδα Τουρισμός Υγείας 2023. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η ραγδαία ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πτυχής του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή η προσέλκυση ανθρώπων από το εξωτερικό που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Λίγο μετά έσκασε αυτή η ιστορία. Και αύριο ξεκινάει η δίκη. Μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Δεν είδα να γράφεται κάτι ή να λέγεται κάτι. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ίσως βρω κάποιον αύριο, κάποια, γιατί υπάρχει, νομίζω, μια δυνατότητα να βρούμε μια πτυχή του θέματος, το οποίο θα μπορέσει να μας το πει μια καλεσμένη που έχω σκεφτεί. Θα το δούμε. Αν δεχτεί, βεβαίως να μας μιλήσει. Γιατί ξέρει και την ιστορία, ξέρει και κάποιες πτυχές αυτού του θέματος. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να το δούμε. Για ένα κύκλωμα που δρούσε περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με το βούλευμα, εξυπηρετώντας πελάτες από τη Δυτική Ευρώπη, κόσμος εδώ από Γερμανία, Ιταλία, 100 οικογένειες από την Αυστραλία, αλλά και μοναχικούς άνδρες που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις τεκνοθεσίας. Αυτά εδώ τα ολίγα. Θα το δούμε το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Θανάσης Χιούση τώρα τελευταία μας έχει δώσει πολύ ωραία θέματα. Είναι δημοσιογράφος, τηλεοπτικός παραγωγός. Μου έστειλε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει το ενδιαφέρον του. Οπότε να μας τα πει ο ίδιος. Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και δείχνει μια τάση μάλλον, υποψιάζομαι.
1: Σωστά, σωστά. Σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα ταμεία χωρίς ταμείες, χωρίς ταμιακούς υπαλλήλους, τα σούπερ μάρκετ.
0: Και όχι μόνο, πρέπει να θυμηθούμε ότι και μεγάλες αλυσίδες με ενδύματα και τα λοιπά το έχουν ήδη εφαρμόσει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θανάση μου, επειδή πολλοί δεν τα καταφέρνουν, θέλουν και άνθρωπο δίπλα τους εκεί.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Για πες μας λοιπόν.
1: Ναι, δίπλα στα κλασικά ταμεία πλέον

0: των σούπερ μάρκετ, τα κλασικά ταμεία με τους ταμιακούς υπαλλήλους. Όλοι όσοι επισκεπτόμαστε τα σούπερ μάρκετ έχουμε παρατηρήσει να ξεπροβάλλουν πλέον σειρές αυτόματων ταμείων εξυπηρέτησης. Mm-hmm. Αυτά είναι τα λεγόμενα self-checkout ταμεία. Mm-hmm. Τα οποία πώς λειτουργούν? Ουσιαστικά μπαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, επιλέγει τα προϊόντα που θέλει, από τα ράφια. Στη συνέχεια όμως, όταν έρθει η ώρα να φτάσει στο ταμείο, τα σκανάρει μόνος του, τα πληρώνει μόνος του και βγαίνει κυρίως από το κατάστημα. Χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά η διαμεσολάβηση κάποιου ταμιακού υπαλλήλου, ούτε κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Μπαίνεις, επιλέγεις, σκανάρεις, πληρώνεις και φεύγεις. Mm-hmm. Και ο κόσμος φαίνεται να έχει ανταποκριθεί ιδιαίτερα σε, σε αυτή τη συνήθεια. Και να δούμε λίγο τα στοιχεία, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Στα σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή, στο σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών, 37% φαίνεται να επιλέγει τα αυτόματα ταμεία, που είναι ένα στους τέσσερις. Mm-hmm. Και σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, το 63% των Gen Z και το 45% των Millennials επιλέγουν κατά προτίμηση self-checkout ταμεία. Mm-hmm. Μάλιστα, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι τόσο δυναμική η ανάπτυξή τους που έως το 2030, σε τρία χρόνια δηλαδή, mm-hmm. το 50% των καταναλωτών θα χρησιμοποιούν αυτόματα ταμεία, ένα στους δύο δηλαδή. Mm-hmm. Και να πούμε λίγο γιατί, τι είναι, ποια είναι τα θετικά των ταμείων αυτών και συνέχεια να πούμε λίγο και τα αρνητικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πρώτα απ' όλα, ότι ο πελάτης αποφεύγει ουρές, εξοικονομεί χρόνο. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και σε περίπου 10 λεπτά μπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει και να βγει από το κατάστημα. Παλαιότερα, θυμόμαστε κιόλας ότι όταν κάποιος έλεγε ότι πάει στο σούπερ μάρκετ, εννοούταν έτσι, ότι σίγουρα θα δαπανούσε 30 λεπτά της ώρας μέχρι να τα πάρει, μέχρι να σταθεί στην ουρά, μέχρι να τα πληρώσει. Πλέον μπαίνεις, παίρνεις 5 πράγματα και σε 10 λεπτά μπορεί να ξεμπερδέψεις. Mm-hmm. Και η ανταπόκριση, οι περισσότεροι σε αυτά, στα ταμεία αυτά, είναι στα τουριστικά μέρη, στην νησιωτική χώρα, όπου έχουμε δει να γίνεται ένας μικρός χαμός στα σούπερ μάρκετ από τους τουρίστες, να γεμίζονται από τους σούπερ μάρκετ και αυτή η αυτοματοποίηση να εξασφαλίζει στα καταστήματα ότι μπορούν να λειτουργούν ομαλά mm-hmm. και με λιγότερους υπαλλήλους. Να πάμε λίγο όμως και στα αρνητικά. Mm-hmm. Αρχικά ότι περιορίζονται οι θέσεις εργασίας, έτσι. Εκεί που μπορεί να χρειάζονταν 6 υπάλληλοι για 6 ταμεία, mm-hmm. λέω χρειάζεται ένας υπάλληλος για 6 ταμεία, για 6 αυτόματα ταμεία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πολλές φορές ο ρόλος του είναι επικουρικός. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάποιος να βοηθήσει, κάποιος τη βοήθειά του, τότε πει. Τότε μπορεί να πάει, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ ναι. Πάντως η εικόνα που έχω είναι ότι προφανώς σιγά σιγά εξοικειώνεται ο κόσμος. Βέβαια, οι μικρότερες ηλικίες, έτσι. Αλλά. Βλέπω ότι εκεί που ζητούσαμε βοήθεια, το ξαναλέω, σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα με ένδυση και υπόδηση, τώρα πια βλέπω ότι ο κόσμος εξοικειώνεται και το κάνει μόνος του. Ακριβώς. Το διαδικαστικό αυτό κομμάτι.
0: Ναι, ήταν μέχρι να μάθει λίγο τη διαδικασία. Αφού την έμαθε, πλέον ο κόσμος δεν χρειάζεται πλέον τον υπάλληλο, παρά μόνο σε περιπτώσεις που μπορεί να
1: πληρώσει. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με το αν αυτό δημιουργεί θέσεις που χάνονται σιγά σιγά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Χάνονται ένα θέμα.
0: Ναι. Αλλά περισσότερα από όλα θα ήθελα να σταθούμε στο εξής, ότι
1: ναι, ό,τι θες.
0: Βλέπουμε σιγά σιγά το σούπερ μάρκετ να μετατρέπεται και αυτό σε μια self-service διαδικασία, όπου ναι. όλα τα κάνει ο πελάτης μόνος. Mm-hmm. Και με αφορμή τα αυτόματα ταμεία στα σούπερ μάρκετ, να κάνουμε μια έτσι επαγωγική σκέψη και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Η οποία τι λέει? Λέει ότι τα self-checkout ταμεία mm-hmm. αρχικά βασίζονται στη λογική του self-service.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο βέβαια το self-service τίνει να γίνει μια νέα κουλτούρα στην εξυπηρέτηση των πελατών γενικότερα. Mm-hmm. Η εξυπηρέτηση δίνει σταδιακά τη σκυτάλη στην αυτοεξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Η λογική δηλαδή του κάντο μόνο σου, do it yourself. Mm-hmm. Για να γλιτώσει και εσύ χρόνο και φυσικά και η κάθε εταιρεία να γλιτώσει πόρους.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε
1: εδώ. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος, Θανάση μου, εγώ ψωνίζω, ας πούμε, από ένα σούπερ μάρκετ. Σε πληροφορώ ότι ακόμα και σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο που ψωνίζω εγώ, επειδή πάμε συχνά τον Ατάλο και τα λοιπά, και οι κυρίες στο ταμείο, μάλιστα αυτό το σούπερ μάρκετ έχει και μεγάλες ηλικία κυρίες, υπάρχει αυτό το διαπροσωπικό το οποίο χάνεται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ξέρω πρόσωπα πια από κυρίες που είναι στα ταμεία και μιλάμε και ευχόμαστε και καλό Σαββατοκύριακο και πώς να σου το πω. Και με ρωτάνε, α, αυτό που πήρες, ξέρω εγώ, αυτή τη φορά είναι καλό να το δοκιμάσω, ξέρω εγώ. Θέλω να σου πω ότι αυτό σίγουρα χάνει το διαπροσωπικό πια.
0: Ναι, και αυτή είναι η πιο αρνητική διαπίστωση από όλες.
1: Ναι.
0: Ότι πλέον η ανθρώπινη επαφή και η σχέση πελάτη-υπαλλήλου τίνει να περιοριστεί, για να μην πούμε εντελώς αποσημαντικά, και είναι το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αν τα σκεφτείς. Παλαιότερα είχαμε, ας πούμε, τις τηλεφωνικές παραγγελίες για φαγητό στο σπίτι. Έπαιρνε τηλέφωνο, το σήκωνε ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος του καταστήματος, συνεννοούσε και σου έφερε τα.
1: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
0: Τώρα έχεις apps, έχεις εφαρμογές στο κινητό, όπου απλά κάνεις μια παραγγελία χωρίς να σε βλέπει και να σε ακούει κανείς. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι παλαιότερα, αν είχες ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, ας πούμε, στο σπίτι σου, καλούσες στην εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου και σε αναλάβανε ένας άνθρωπος
1: άλλο. Καλά, τώρα άστο.
0: Πλέον σε βάζει σε μια A-chat πλατφόρμα που μέχρι να καταλάβει το chatbot το πρόβλημά σου, ζήτα που καήκαμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα, όπως τα δέματα που πλέον. Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στη μεταφορική, αλλά απλά λες ένα κωδικό για να σου παρακολουθήσεις την παραγγελία.
1: Εδώ, παιδί μου, δεν μπορείς να πάρεις πια τηλέφωνο σε τράπεζα. Άντε να βρεις το.
0: Ούτε σε τράπεζα.
1: Τους servicers, τους λεγόμενους.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θα βρεις εκεί άκρη, εμένα σφύρα μου, Θανάση. Αλλά τώρα μου κάνει μια. Βάζει ένα σχόλιο μια κυρία. Άκου τώρα. Και μου λέει, αυτά τα αυτόματα, μου λέει, self-service ταμεία είναι για μικρά καλάθια. Τα καρότσια, λέει, με τα οικογενειακά ψώνια είναι πάρα πολύ κουραστικό και μη πρακτικό να περνούν από αυτόματα ταμεία. Νομίζω ότι δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Όχι,
1: θα είναι δύσκολο.
0: Απλά υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος αποφεύγει τις μεγάλες αγορές και κάνει έτσι εβδομαδιαίες αγορές.
1: Όχι, όχι. Αυτό λίγο την πατάς, Ανάση. Άστο. Αυτό την πατάς γιατί ξεφεύγεις.
0: Ισχύει.
1: Γιατί μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έχεις που έχεις τα προβλήματά σου, σκέφτεσαι εκεί. Λες, σας κάνω λίγο την ψυχοθεραπεία μου στα ράφια. Περνάς από ράφια, παίρνεις λίγο άχρηστα πράγματα που ναι, με φουσκώνει το λογαριασμό, αλλά πρέπει να ξαναπάς πολύ πιο σύντομα για να πάρεις και αυτά που χρειάζεσαι. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά πλέον, για να μην μας πούνε και τεχνοφοβικούς, έτσι, ναι. Να πούμε ότι και οι εταιρείες που θα χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Δεν είναι κακές, απλώς βασίζονται στην ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, σε αυτή τη σύγχρονη δικαιολογία που λέμε όλοι.
1: Με στη μείωση του κόστους είναι.
0: Φυσικά,
1: να σου πω κάτι. Εγώ στο ξαναλέω. Δεν με χαλάει να περιμένω λίγο στο ταμείο. Κάνουμε και το γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα περιμένεις και για το. Εδώ πας Σάββατο να πας σε αυτό που σου λέω την αλυσίδα, τη γνωστή με τα ρούχα, για να πληρώσεις. Είναι διπλάσια η ουρά από ότι θα περίμενες ένα ταμείο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε δεν, το κέρδος είναι το κέρδος. Το κόστος, το εργατικό που προσπαθούν να τα αποφύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ προσωπικά δεν νιώθα μια ανάγκη το να πάω να το πληρώσω μόνος μου. Με νοιάζει.
0: Ωστόσο, και ο ίδιος ο πελάτης παίρνει να συνεννεί σε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, τι θα κάνει. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, βρε Θανάση μου, αλλάζει και ο πελάτης. Αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό σου προσφέρουν, αυτό θα συνηθίσεις. Έτσι. Αυτό τον τρόπο μας προσφέρει ο Θανάσης, το συνηθίσουμε, τα κάνουμε. Αν δεν έχει ταμείο, θα βολευτούμε με το ότι δεν έχει ταμείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο το θέμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις κάτι, μου αρέσουν αυτά τα θέματα που μας παρουσιάζει, γιατί δείχνουν μια τάση που υπάρχει πια. Έτσι. Υπάρχει αυτή η τάση. Εγώ διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις, να μην θυσιάζουμε την ανθρώπινη επαφή για αυτό που λέμε πλέον το να γλιτώσεις χρόνο. Το βιάζομαι, όλοι βιάζονται πλέον και ξεχνάνε ότι στις διαδικασίες είναι όλη ουσία.
1: Αυτό, ξαναπες
0: το. Και το να κάτσεις σε μια ουρά έχει την ομορφιά του.
1: Στην ουρά θα ξανακάτσεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ωραία. Είτε μέχρι να το συνηθίσουμε, είτε επειδή έχει κόσμο το σούπερ μάρκετ, η ουρά θα υπάρχει. Είτε θα το πληρώσουμε στο ταμείο μας, είτε θα το πληρώσουμε μόνοι μας. Ουρά θα έχει. Πόσα να έχει τέτοια αυτόματα. Επίσης και σε άλλο, τώρα το θυμήθηκα. Α, κάτσε, τώρα είδες πάει και κουβέντα αλλού. Και στην γνωστή αλυσίδα που έχει πράγματα για το σπίτι υπάρχει αυτό εδώ. Δεν το χρησιμοποιούν και πάρα πολύ, γιατί μπερδεύονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, το βλέπω δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ειλικρινά Θανάση, πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εσύ ψάχνεις και με βρίσκεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι μια τάση που υπάρχει. Ναι. Αν μας βολεύει, αν είναι πρακτικό ή όχι, Θανάση μου, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εσύ, Παπακαλούση, βολεύεσαι. άμα είναι λίγα. Έτσι πήγα το Σάββατο, ας πούμε, πήγα σε αυτό το γνωστό με τα ρούχα. Είχε τέτοια ουρά σε αυτά εδώ που γιατί δεν έχει κι άλλα αυτό. Και βέβαια υπήρχαν πολλοί υπάλληλοι που βοηθούσαν γιατί είχε κολλήσει το πράγμα. Μία ή άλλη δηλαδή είναι. Μη σου πω και χειρότερο. Απλώς όλα πια μόνοι μας θα τα κάνουμε. Ξαναρωτάω. Όλα πια μόνοι μας θα τα κάνουμε. Δεν είναι. Σαν το τραγούδι που έλεγε η Βανδύ. Τι κάνει εκεί στα μόνη στα συντόνια της, πώς το λέει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι. Η Σόφη πρόλαβε να μου στείλει την καληνύχτα της. Α, μπράβο μου λέει στο Θανάση, πραγματικά πολύ ωραίο το θέμα. Νόμιζα ότι μου στείλει την καληνύχτα, λέω βιάστηκε. Έτσι. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα αλφακάπα. Προλαβαίνουμε μια ακροάτρια, φυσικά. Τι λέει η ακροάτρια, τι λέει, για βοήθησέ με τι λέει. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με ρεύμα και νομίζω ότι σε αρκετές περιοχές παρουσιάστηκε, αλλά θα μας τα πει τώρα μια φίλη ακροάτρια, η Έλενα. Έχω ερώτηση. Αν οι μηχανές, λέει, παράγουν τα πάντα, αντικαθιστούν τους ανθρώπους, τις δουλειές, οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά και εισόδημα, ποιος τα αγοράζει όσα παράγονται? Γεια σου, ρε Έλενα. Γεια σου, ρε Έλενα. Αλφακάπα. Αγαπητέ Δημήτρη, κάποια με πολυετή ενασχόληση και έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να καταθέσω μια σκέψη. Οι AI agents υπάλληλοι, θα έλεγα, αντί για πράκτορες, δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτοι όσο συχνά παρουσιάζονται πολλές φορές, χάνουν εντυπώσεων και ακροματικότητας. Η δράση τους εξαρτάται από δύο μόνο πράγματα: τα δεδομένα που εκπαιδεύονται και τον αλγόριθμο που ακολουθούν. Και από τα δύο, το δεύτερο το χτίζει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θες να τα πούμε, αλλά τώρα νομίζω ότι έτσι όπως μου δίνεις και το AK, ούτε όνομα. Δεν πειράζει. Με ισόβιο πρόεδρο στη ΓΕΣΕ, μου λέει η Έλενα, και πλούσιο ποσό, να εμπιστευόμαστε δυστυχώς λίγο δύσκολο. Ο Γιώργος από Ελευσίνα. Ποτέ δεν υπήρξε συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία κατεβαίνουν σε εκλογές κάτω από τη σημαία κάποιου κόμματος, ο συνδικαλισμός χάνει το πραγματικό του νόημα και τον σκοπό. Να είσαι πάντα καλά, Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στην αγαπητή ακροάτρια, την Θάλια, η οποία βρίσκεται πού και μάλλον έχουν και πρόβλημα με το ρεύμα. Θάλια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ήθελα να ακουστεί το πρόβλημά μας.
1: Ναι.
2: Μένουμε στην περιοχή Περιγιάλη Κερατέας.
1: Ναι.
2: Και από το πρωί στις 10 η ώρα δεν έχουμε ρεύμα. Πήραμε και ξαναπήραμε τηλέφωνο ΔΔΕ. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης. Mm-hmm. Και αν έχουμε ευπαθές άτομο στο σπίτι, πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε από τις 10 η ώρα το πρωί. Σκοταδούρα, χωρίς τηλέφωνο βέβαια. Γιατί δεν
1: ουσιάζομαι το ψυγείο, έχει αχρηστευτεί ό,τι.
2: Αφήστε το αυτό. Αν αρχίσουμε να πιάνουμε τις παρενέργειες του ότι δεν έχουμε ρεύμα, αφήστε το. Ναι.
1: Μπορείς να σας ξαναπείς, Θάλια μου, την περιοχή. Περιγιάλη Κερατέας, είπες.
2: Μάλιστα, Περιγιάλη Κερατέας.
1: Μάλιστα. Οικισμός είναι αυτός.
2: Δεν άκουσα.
1: Οικισμός είναι. Τι είναι?
2: Ναι. Οικισμός είναι. Περιοχή που κατοικείται.
1: Σας είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό?
2: Όχι βέβαια.
1: Ούτε είχε να κάνει το πρωί με τον καιρό, υποψιάζομαι.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν είχαμε το πρωί κάτι ζώρικο.
2: Όχι, δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι.
1: Τώρα δεν ξέρω, τέτοια ώρα δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Το είπες, δεν έχει ακουστεί.
2: Εγώ, επειδή πήρα και ξαναπήρα τηλέφωνο, δηλαδή, ρώτησα πότε θα αποκατασταθεί τέλος πάντων η βλάβη και μου είπαν δεν υπάρχει προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης.
1: Πού οφείλεται αυτό, σας είπαν, τι έχει γίνει?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά.
1: Αν δεν έρθει μέχρι το.
2: Να πει να κινητοποιηθούν, δεν ξέρω.
1: Αν δεν έρθει. Κοίταξε, τώρα τέτοια ώρα να βρούμε άκρη από κλειδί. Αλλά επειδή αν δεν γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάρε το πρωί τον Άρη.
2: Οκ.
1: Ή το ψάλτη, το Γιώργο. Το Γιώργο ψάλτη.
2: Πάρε την ώρα.
1: 6 με 8 θα είναι εδώ, οπότε το κοιτάει.
2: Okay.
1: Μπορεί να σου δώσει και απάντηση, αλλά το θέμα είναι ότι θα περάσετε δύσκολη νύχτα.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει η δυσκολία.
1: Το καταλαβαίνω, Θάλια μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας που επικοινωνούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Να πω ένας υπογράφει έλεος papaki@gmail.com. Τι δεν σου άρεσε για αυτά που είπα για το σούπερ μάρκετ? Έλεος. Και αν θες πες μου και το ονοματάκι σου. Έλεος. Πίσω από ένα έλεος. Ο Φώτης. Ρε Φώτη, δεν τα είπαμε και πήγατε κάπου ωραία, κάτι κάνατε εκεί. Να τα πούμε τις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή να τα πούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα. Διαβάζω, λέει, και προετοιμάζομαι για αύριο και ακούω την εκπομπή. Ο Φώτης είναι εκπαιδευτικός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η Σόφη τώρα μου έστειλε την καληνύχτα της. Να στείλω και εγώ τη δική μου σε όλες και σε όλους. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα. Αύριο είναι Τετάρτη, φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Θα βρέξει το βραδάκι και εδώ στην Αττική, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Βλέπω το τότε και το τώρα. Η Χαραλαμπούδη έχει πολύ πλάκα. Έχει βάλει αυτά τα χίλια και καλά έχει πάει για, πώς το είπε, για ιαλουρονικό, και της λέει ο Τζουβέλας, καλά, το βάλες όλο που υπήρχε. Καλό βράδυ, πάμε για φινάλε Παπαγαλούση. Α, θες λίγο ακόμα. Αύριο θα είσαι εδώ. Ωραία, εντάξει, έχουμε Παπαγαλούση. Οπότε ευχαριστούμε τον Παπαγαλούση. Ευχαριστούμε τη Μελίνα που 4 μέρες τα είπαμε, και την Πέμπτη και την Παρασκευή και χθες και σήμερα, που αύριο θα είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης. Η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Να περάσετε όμορφα, ήσυχα, σπίτι θα βρέξει. Λουίς. Από την εξυπηρέτηση στην αυτοεξυπηρέτηση και από την ικανοποίηση στην αυτοικανοποίηση. Το χειρότερο είναι στις αεροπορικές. Π.χ. μου λέει μια εταιρεία που σε βάζουν να κάνεις check-in την βαλίτσα μόνο σου. Δυστοπία με φωνή Έλενας Ακρίτα. Λουί μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια.
3: Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca.
1: Λοιπόν, μου είπε κάτι πολύ ωραίο ο Παπακαλούση. Δεν μπορούμε να το μοιραστούμε στον αέρα, αλλά Παπακαλούση μου, σου υπόσχομαι ότι θα πάμε μαζί για ψώνια. Εντάξει, έχει έναν μοναδικό τρόπο.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι, στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε την Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο, δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, όπως προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex, καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις σε Κρήτη και Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα, διάδοχο του θρόνου. Στο μεταξύ, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, μια εταιρεία που εγκαινίασε την άνοιξη την πρώτη εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στην Ευρώπη, κάνει δοκιμαστικά διαδρομές χωρίς οδηγό. Μέχρι πρότινος, ένας χειριστής ασφαλείας καθόταν πίσω από το τιμόνι κατά τη διάρκεια των διαδρομών. Σήμερα η Βέρν προσκάλεσε έναν δημοσιογράφο του AFP να επιβιβαστεί. Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Τον περασμένο μήνα, το Λονδίνο έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή πόλη μετά το Ζάγκρεπ που εγκαινίασε μια υπηρεσία με έναν οδηγό ασφαλείας να είναι μέσα στο όχημα. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Παπας Λέων για αφαίρεση οζυδίου από τον πνεύμονα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως ανακοίνωσε απόψε το Βατικανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βαλένθια στην Ισπανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ρεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και τα στιγμιότυπα.

0: Σκότος, γενικός και ειδικός. Καλησπέρα σας, 3η 17 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι μέχρι στον Sky 100,3, συντονισμένοι εδώ μέχρι τη μία. Χάμενη στο χώρο χρόνο, 3η 13 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Εδώ στον Sky 100,3 ξεκινούν τα στιγμιότυπα, κάθε βράδυ κάτι νέο. Και σκότος επικρατεί έξω με την πρώτη βροχή, διότι δεν ανάβει ο μισός φωτισμός στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Είναι σε κατάσταση παρακμής και διάλυσης και φυσικά δεν φαίνονται οι διαχωριστικές λωρίδες στο δρόμο. Οπότε 2-2. Και εκεί που προχωράς τη λεωφόρο συγκρού, με τα φόβου Θεού πίστεως, σιγά σιγά μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο ημίφος, μπαίνει στο τούνελ και εκεί έχουν δουλέψει πριν από ένα μήνα και ανάβουν τα φώτα. Ο υπόλοιπος δρόμος ημισκότεινος, εκεί που είναι και το γνωστό γωνιακό φαγάδικο που συνοστίζονται όλοι, ναι, εκατέρωθεν ο δρόμος είναι και ημισκότεινος. Δεν μας εκπλήσει όλο αυτό, αλλά ούτως το βιώνουμε σε όλο το λεκανοπέδιο. Προσοχή, βρέχει κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα δεν είναι αρκετά, αλλά είναι υπαρκτά, διότι τι έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα? Άφθονες λακκούβες. Γι' αυτό και η συζήτηση στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είναι για την Αθήνα. Όχι συζήτηση, η παρουσίαση των προβλημάτων με στοιχεία και οι λύσεις. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το προσφέρει. Αν αντέχετε, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 εδώ στο γύρισμα της μέρας και της νύχτας και στην έναρξη της μέρας για να τα ακούσετε όλα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να έχουμε την επικοινωνία στην περίπτωση που εσείς το επιθυμείτε, το θέλετε κτλ. Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, μεγάλη χήμερα η σειρά η διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε νέες διεθνείς αγορές. Εξασφάλισε την διανομή της σε μια σειρά από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ισλανδία και το Ισραήλ. Την διανομή κάνει η Beta Films, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα της διανομής. Η σειρά είναι 6 επεισοδίων, ήταν αρκετά καλή. Θυμίζουμε συνολικός προϋπολογισμός 6 εκατομμύρια ευρώ ή 1 εκατομμύριο ευρώ το επεισόδιο. Το σενάριο υπογράφει Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο οποίος έχει υπογράψει το σενάριο της παραλίας και του παιδιού. Το παιδί βραβεύτηκε στα Διεθνή Βραβεία Τηλεόρασης της Σεούλ ως η καλύτερη δραματική σειρά και την πρωταγωνίστρια τη Μαρίνα, την ηρωίδα του Καραγάτσι, υποδιόταν η Φωτεινή Πελούζο, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής, γεννημένη στην Ιταλία, δεν κάνω λάθος, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Δημήτρης Κίτσος στους βασικούς ρόλους. Αυτά τα ωραία, τα ευχάριστα 11 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Προσοχή στους δρόμους του λεκανοπεδίου, διότι μία απλή βροχή αρκεί για να δυσκολέψει κατά πολύ τη ζωή όλων. Αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, θα πορευτούμε λίγο διαφορετικά με ένα σταθερό θέμα, τη νέα γενιά των εμβολίων και τις ευεργετικές συνέπειες που έχουν για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών και καταστάσεων όπως είναι και ο καρκίνος. Είναι μαζί μας, ξεκινώντας αυτό το αφιέρωμα, ο κύριος Αθανάσης Δημόπουλος, καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας. Ο κύριος Δημόπουλος συμπεριλαμβάνεται με άλλους 10 Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Βρίσκεται στην Καλιφόρνια σε ένα διεθνές συνέδριο για ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος και την καλωσία να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δημόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να έχουμε η επιστήμη να φέρνει θετικές εξελίξεις. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, κύριε Σκύρι? Κύριε Δημόπουλη, συγγνώμη, για τα εμβόλια και την
1: βοήθεια
0: του καρκίνου, την αντιμετώπιση του.
1: Το κόνσεπτ, η έννοια της ανάπτυξης εμβολίων εναντίον του καρκίνου είναι πολύ παλιά, είναι πάνω από 100 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι προσφάτως δεν είχαμε την κατάλληλη τεχνολογία, αφενός μεν για να απομονώσουμε στόχους πάνω στους οποίους θα αναπτυχθούν τα εμβόλια και δεύτερον για να τα φέρουμε μέσα στα κύτταρα. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι χρησιμοποιώντας τεχνολογία mRNA και έχοντας τη δυνατότητα να κάνουμε μία πλήρη ανάλυση γονιδίων των ενός όγκου, να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εμβόλια. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι το μελάνωμα. Δεδομένου ότι ίσως είναι ο πρώτος όγκος για τον οποίο έχουμε αποτελεσματικό εμβόλιο. Σε μία μελέτη σημαντική που συμμετείχαν και ελληνικά κέντρα, πήραμε κομμάτι από όγκο από ασθενείς με μελάνωμα, οι οποίοι είχαν μία αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν τοπική υποτροπή ή μετάσταση της νόσου. Αναλύθηκαν αυτός ο όγκος για μεταλλάξεις, εντοπίστηκαν αυτά που λέμε νέο αντιγόνα, δηλαδή ουσίες του όγκου οι οποίες εκφράζονται στον όγκο αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα, και επίσης τα αντιγόνα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μία ανοσολογική αντίδραση από τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος. Αυτό που κάναμε είναι ότι τα κύτταρα, τα νέα αντιγόνα αυτά εισήχθησαν μέσα στον οργανισμό του ασθενούς, δηλαδή τα ξαναπήρε πάλι πίσω μετά την κατάλληλη επεξεργασία, και προκάλεσαν μία αντίδραση από τα κύτταρα του οργανισμού που είναι τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι το αμυντικό σύστημα το βασικό και έναντι των όγκων. Παράλληλα, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αντίδραση των ΤΑΦ λεμφοκυττάρων, χορηγήσαμε μία ουσία που λέγεται Pembrolizumab. Είναι μία κατηγορία φαρμάκων τα οποία έχουν ως στόχο να απελευθερώσουν τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα από το φραγμό που τους βάζουν τα καρκινικά κύτταρα. Επομένως, είχαμε τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα να επιτεθούν στα νέα αντιγόνα του καρκίνου και ο ρόλος και η δράση τους να ενισχύεται από το Pembrolizumab.
0: Και για να το εκλαϊκεύσουμε λίγο, για να γίνει και κατανοητό στους ακροατές μας, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλο.
1: Ναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε για πρώτη φορά την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα εμβόλιο το οποίο να μειώσει κατά 50% την πιθανότητα υποτροπής ή μετάστασης ασθενών με άνομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο για περαιτέρω εξέλιξη νόσου.
0: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Πολύ σημαντικό. Πώς χρησιμοποιούμε εμβόλιο για να μην πάθουμε λαρά, για να μην πάθουμε πνευμονιόκοκο, για να μην πάθουμε γρήπη. Αντίστοιχη διαδικασία τώρα έχουμε για το μελάνωμα και βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες οι οποίες αφορούν πολλούς όγκους. Για παράδειγμα, για να δείτε πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό, σε λίγες ημέρες θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογίας, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία. Είναι ένα από τα δύο σημαντικότερα ογκολογικά συνέδρια στον κόσμο. Ένα μέρος του συνεδρίου έχει αφιερωθεί στον ρόλο των εμβολίων για την αντιμετώπιση του καρκίνου, τις εξελίξεις που έχουμε και τις προοπτικές που αναμένουμε.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να σημειώσει κανείς ότι τα εμβόλια δυσφημίστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα όταν επιχειρήθηκε με αυτά την τεχνολογία mRNA αντιμετωπιστή η πανδημία του COVID. Υπάρχουν, διαβάζω, υποδιερεύνηση θεραπευτικά εμβόλια και για άλλους καρκίνους.
1: Βεβαίως.
0: HPV, τραχύλου.
1: Ήδη για τον καρκίνο του, για το μάλλον τον ιό HPV, ναι, υπάρχουν εμβόλια εδώ και καιρό, τα οποία αποδεδειγμένα μειώνουν την πιθανότητα, ναι, ανάπτυξης, ναι, ναι, καρκίνου τραχύλου μήτρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι για τα παιδιά μας, και αγόρια και κορίτσια, και την κατάλληλη ηλικία να κάνουν αυτόν τον εμβολιασμό. Επιπλέον, αυτό που είπατε, αναπτύσσονται θεραπευτικά εμβόλια για τον καρκίνο του παγκρέατος, για τον καρκίνο των πνευμόνων, δηλαδή είναι μια ολόκληρη σειρά και διαδικασία θεραπευτική, μια νέα θεραπευτική προσέγγιση.
0: Και για τον καρκίνο του παγκρέατος που δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ο καρκίνος δεν αντιμετωπίζεται.
1: Το οποίο έχουμε την επανάσταση από το φάρμακο, το οποίο μπορεί να δράσει ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος, όπως γνωρίζουμε, που πήρε έγκριση στην Αμερική, που για πρώτη φορά μπορούμε και ξεκλειδώνουμε ένα μεταλλαγμένο γονίδιο, το KRAS, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Επομένως έχουμε θεραπευτικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα. Στοχευμένες
0: συγκλονιστικές εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό το φάρμακο έχει πάρει έγκριση μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζετε αν θα έρθει και στην Ελλάδα.
1: Το Ταραξοξανίπ θα μπορεί προσεχώς να υποβάλει ο ογκολόγος που έχει έναν ασθενή μια ειδική διαδικασία σε μια ειδική πλατφόρμα, ναι. Και υπάρχει πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το φάρμακο και τώρα εξετάζεται ποια θα είναι η κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη και που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα αντιμετώπισης του καρκίνου σε περιπτώσεις οι οποίες στο παρελθόν ήταν πολύ δραματικές καταστάσεις που δημιουργούσαν καταστάσεις που δεν είχαν πιστεύει.
1: Βεβαίως, και πρόσφατη παρουσίαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρουσιάζεται κάθε χρόνο οι εξελίξεις όσον αφορά την επιβίωση ασθενών με καρκίνο, δείχνουν ότι έχουμε κατά 30% μείωση της θνητότητας από καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Επομένως, οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές στην πρώιμη διάγνωση. Βεβαίως το βάρος πρέπει να είναι στην πρόληψη, αλλά και στη θεραπευτική αντιμετώπιση, χρησιμοποιώντας την ανοσοθεραπεία που ενεργεί το ανοσοθεραπευτικό σύστημα, τη στοχευμένη θεραπεία, όπου έχουμε ειδικά φάρμακα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Τώρα τα εμβόλια, τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία μπορεί να είναι συζευγμένα με φάρμακα. Σε πάρα πολλούς τομείς, πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα την πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο.
0: Εξαιρετικά. Να είναι μια πολύ πολύ αισιόδοξη εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ.
0: Ο κύριος Αθανάσης Δημόπουλος είναι καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας. Βρίσκεται στην Καλιφόρνια σε ένα διεθνές συνέδριο για ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος. Συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Δημόπουλος μαζί με άλλους 10 Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες θετικές εξελίξεις με τα εμβόλια mRNA και την επανάσταση που φέρνουν το εισαγωγικό στην αντιμετώπιση διαφόρων ειδών καρκίνου. Κάθε βράδυ κάτι νέο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πόλης. Για να μην έχουμε αυτή την μόνιμη κατάσταση με τις περιοχές που πλημμυρίζουν, για παράδειγμα, ή για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. 11 και 21 λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Και προχωράμε. Επόμενο θέμα. Ξανά στην Αθήνα, έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την πρώτη έντονη οσμία αερίου που κινητοποίησε μαθηματικούς και εκπαιδευτικούς στο μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας. Η Γκράβα φιλοξενεί 4.000 μαθητές, 500 καθηγητές και κάποιους ακόμη ανθρώπους που είναι το διοικητικό προσωπικό. Τα σχολεία δεν λειτουργήσαν και σήμερα διαζώσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό δίκτυο. Στο εσωτερικό δίκτυο των σωληνώσεων και φυσικού αερίου έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή, ωστόσο ακόμη δεν έχουν δοθεί πιστοποιήσεις για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγούδης. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Icon Group, είναι η συμφευλημένη εταιρεία με το Δήμο, στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα, τον Γκράβο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαναγούδη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς να δούμε ποια δεδομένα έχετε εσείς στην εταιρεία σας, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα.
2: Εμείς έχουμε λάβει μια ανάθεση από το Δήμο μέσω σύμβασης που έχουμε για κάποιες υπηρεσίες που γενικά εκτελούμε. Σε αυτή την ανάθεση ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο εσωτερικό δίκτυο. Όταν λέμε εσωτερικό δίκτυο, διευκρίνηση.
0: Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούμε, γιατί ίσως αν μιλάτε από hands free, παρακαλώ αφαιρέστε το κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο, στο ακουστικό.
2: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Ναι. Έλα, καλή.
2: Ωραία. Αναλάβαμε λοιπόν να εκπονήσουμε ελέγχους δοκιμής στεγανότητας στο εσωτερικό δίκτυο της εγκατάστασης. Μιλάμε για δύο λεπτοστάσια. Διευκρινίζω ότι εσωτερικό δίκτυο εννοείται το δίκτυο μετά την κεντρική βάνα από τον μετρητή ή τον υποσταθμό της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, που αυτό είναι το κεντρικό δίκτυο υποδομών. Ολοκληρώσαμε τους ελέγχους μέχρι την Κυριακή το βράδυ, όπου και εκπονήσαμε και στείλαμε την αντίστοιχη έκθεση ευρημάτων στο Δήμο Αθηναίου, που είναι η αναθέτουσα αρχή του συγκεκριμένου έργου.
0: Ναι. Τα βασικά σημεία της έκθεσης ποια είναι? Εσείς τι έχετε διαπιστώσει?
2: Από τους ελέγχους διαπιστώσαμε καταρχάς ότι δεν υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο, δηλαδή από την εξωτερική βάνα μέχρι και τον, μέχρι και τον καυστήρα των λιπτοστασίων. Επίσης διαπιστώσαμε ότι οι μελέτες που μας παραδόθηκαν, οι μελέτες από το αρχείο της ΕΝΑΟΝ, δεν συμφωνούν με την κατάσταση που βρήκαμε εκεί όσον αφορά το κατασκευαστέν δίκτυο.
0: Δηλαδή άλλα έλεγε προέβλεπε μελέτη και άλλο ήταν η κατασκευή του δικτύου, η σωληνός. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ σωστά. Για το κεντρικό λιπτοστάσιο υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ μεγάλες διαφορές.
2: Ναι, ναι, σαφέστατο. Και για το μικρό λιπτοστάσιο που είναι επί της ΡΑΗΣ υπάρχουν ανεπαίσθητες διαφορές. Παρ' όλα αυτά είναι διαφορές που πρέπει να συμπληρωθούν και να γίνει τροποποιητική και αναθεώρηση στο κομμάτι των μελετών.
0: Αυτές οι διαφορές που μισό λεπτό κύριε Μαναγούδη, γιατί οι ακροατές μας και οι ακροατές μας δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Αυτές οι διαφορές που βρήκατε ανάμεσα στην αρχική μελέτη και στην εγκατάσταση που έχει γίνει, δημιουργούν, συνιστούν πρόβλημα?
2: Όχι απαραίτητα, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό, γιατί μέσα στο σώμα του πιστοποιητικού δοκιμής στεγανότητας αναφέρεται ρητά από την νομοθεσία ότι συνάδει η μελέτη με την κατασκευή.
0: Ναι, αυτό το ξέρουμε από τα σπίτια μας, για παράδειγμα. Αλλά δεν υποθέταμε ποτέ ότι σε ένα μεγάλο, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας θα προέβλεπε άλλα η μελέτη και, άλλη θα ήταν η εγκατάσταση που έχει γίνει. Αυτό είναι αρκούντως σοκαριστικό. Χωρίς να υπερβάλλουμε. Έτσι, δεν ήθιστε στα σχολεία, έτσι. Πρέπει να ακολουθούν η διαδικασία κατά γράμμα, έτσι δεν είναι?
2: Σαφέστατα, δεν ήθιστε ως διαδικασία γενικότερα και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο αν λάβουμε υπόψη ότι εκδίδονται πιστοποιητικά στεγανότητας ανά τετραετίες. Συνεπακόλουθο σημαίνει ότι ο έλεγχος επικαιροποιείται κάθε 4 χρόνια.
0: Τα πιστοποιητικά στεγανότητας είναι, κύριε Μαναγούδη, τι δείχνουν?
2: Δείχνουν ότι γίνεται έλεγχος κάθε 4 χρόνια και ότι υπάρχει στεγανότητα, αντοχή δηλαδή του δικτύου, υπό συγκεκριμένες συνθήκες για να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από την αναντιστοιχία ανάμεσα στη μελέτη και στο δίκτυο κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορεί να εκδοθεί η πιστοποίηση επαναλειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Και μας είπατε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του δικτύου. Αυτό πόσο καιρό θα χρειαστεί?
2: Κοιτάξτε, αυτό,
0: με πρόχειρες εκτιμήσεις.
2: Αυτό είναι πολύ πρόχειρο να το εκτιμήσουμε ακριβώς. Γιατί οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες. Οι πρώτες ενέργειες είναι λοιπόν να μελετηθεί το κατασκευαστέν δίκτυο. Να δούμε ότι μπορεί να υφίσταται και άρα να οδηγήσουμε σε τροποποίηση της μελέτης. Αυτό σημαίνει και αναθεώρηση, να το αποδεκτεί και να το εγκρίνει η αρμόδια αρχή, αυτή τη στιγμή είναι η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, ώστε να μπορέσει να επιτρέψει το άνοιγμα εκ νέου της ΒΑΝΣ. Αυτό όμως δεν σταματάει μόνο στο λεβιτοστάσιο, μόνο στην εσωτερική γραμμή του αερίου, για οποιοδήποτε μελετητή πρέπει να ασχοληθεί με αυτό, περιλαμβάνει και το λιπτοστάσιο. Άρα σημαίνει έναν ολιστικό έλεγχο από το εσωτερικό δίκτυο μέχρι και τα συστήματα καύσης, μέχρι και το λιπτοστάσιο, που σημαίνει ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα για νομιμοποίηση.
0: Όλα από την αρχή.
2: Αν υπάρχουν παραλήψεις σε αυτά, προφανώς δεν μπορεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί.
0: Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο χωρίς φυσικό αέριο. Σωστά,
2: αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ναι, αλλά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως απαιτούνται κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν, φυσικά αν τα πράγματα τρέξουν στους ρυθμούς που πρέπει να τρέξουν, να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις, αυτές που θα υποδειχθούν από τον έλεγχο, και κατόπιν να εκτελεστεί ο έλεγχος και να γίνει πάλι να εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό στεγανότητας.
0: Και μέχρι τώρα δεν έχει απαντηθεί όμως η κεντρική ερώτηση από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου.
3: Όχι, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί. Άλλωστε, δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε
0: ναι,
3: σε αυτό.
0: Είναι σε μορφή σχολείου η ερώτηση, ναι.
3: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν προέρχεται από τον έλεγχο που κάναμε. Σύμφωνα με τον έλεγχο που κάναμε, δεν προέρχεται από το εσωτερικό δίκτυο. Και σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, δεν προέρχεται και από το υπόλοιπο δίκτυο, το κεντρικό. Ναι. Άρα, οι οσμοί, ναι, πρακτικά δεν έχουμε βρει από που προέρχεται η οσμή, αλλά σίγουρα δεν προέρχεται από, από τα δίκτυα.
0: Μπορείτε αυτό να κάνετε μια εκτίμηση, πολύ, κύριε Μαναγούδη, από πού προέρχεται η έντονη αυτή η οσμή αερίου?
3: Όχι, δυστυχώς οποιοδήποτε κάνει εκτιμήσεις δεν νομίζω ότι βοηθάει.
0: Ναι.
3: Γιατί πρακτικά δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που να οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα.
0: Άρα λοιπόν παραμένουμε ότι είναι αδιευκρίνιστη η προέλευση της οσμής, και ενώ η έρευνα φαντάζομαι θα συνεχιστεί από όλους τους συναρμόδιους φορείς. Είναι μια, έχετε αντιμετωπίσει ξανά μια τέτοια κατάσταση, κύριε Μαναγούδη, για να ολοκληρώσουμε?
3: Να μην βρίσκουμε την πηγή της οσμής.
0: Την πηγή, ναι, και δεύτερον να λέει άλλα η μελέτη και άλλα να, έχει, και άλλα να είναι στην εγκατάσταση του δικτύου.
3: Ενίοτε είναι πολλά τα χρόνια που χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις. Μπορεί να έχει συμβεί, ναι. Δεν το αποκλείω το να έχει κατατεθεί άλλη μελέτη, γιατί μπορεί από μετά την κατάθεση της μελέτης και την πρώτη έναυση, ναι, να επήλθαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις που να μην ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δηλαδή σε τροποποίηση και αναθεώρηση της μελέτης που υπάρχει στην ΕΝΑΟΝ. Αυτό είναι μια η σωστή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθεί κάποιος.
0: Κοινοποιούνται όμως οι τροποποίησεις των σχεδίων, φαντάζομαι, στο
3: δίπλα. Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, ναι, κοινοποιούνται.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων.
3: Ήθιστε να κοινοποιούνται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
3: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριος Δημήτρης Μαναγούδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Icon Group. Είναι η συμβεβλημένη εταιρεία με το Δήμο Αθηναίων, στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, κυρίες και κύριοι. Και ακούσατε ποια είναι τα δεδομένα. Μπορούμε να κρατήσουμε ότι είναι αδιευκρίνηστη η προέλευση της έντονης οσμής του αερίου στο σχολικό συγκρότημα, και επίσης πιστοποιείται ότι άλλα έλεγε η αρχική μελέτη, άλλα προέβλεπε η αρχική μελέτη και άλλα έγιναν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 174 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα, η Αθήνα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τρομακτικός ο Παναθηναϊκός σήγη στο Βελιγράδι και έκανε το 5 στα 5 νικώντας 55-72-55 την Παρτίζαν στην έδρα της. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη, και συνεχίζουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά, στην Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος, και στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο, ανέφεραν μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters. Δεν είχε προηγηθεί κάποια προειδοποίηση ή συναγερμός για επίθεση. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα πολυόρφο συγκρότημα διαμερισμάτων και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Την Πέμπτη του νίκησε ισάριθμα παιχνίδια, απέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε πριν από λίγο τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Ζάπινγκ στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky κάθε Δευτέρα στις 10.30. Τότε και τώρα ο Τάκης, ο Σπύρος, η Σούλα ή η Βαλέρια ξαναχτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Έλληνα Χαραλαμπούδη έχουν ήδη επιστρέψει με το δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς Τότε και τώρα, κάθε Δευτέρα στις 10.30. Η δεύτερη σεζόν έχει ξεκινήσει και η Έλληνα Χαραλαμπούδη με τα πρισμένα χείλια από την παρέμβαση, την χειρουργική της ανάγκης, την υποτιθέμε χειρουργική επέμβαση για τις ανάγκες εκπομπής, είναι όλα τα λεφτά. Σπουδαίος κωμικός ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας χαράζει δρόμους. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και όταν τελειώνεται Τότε και τώρα, ξεκινάει το All In. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου, το οποίο αν θέλει να αναδείξει την χαρούμενη διάσταση του αθλητισμού και θέλει να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Εκεί στην ομάδα, πρώτη εμφάνιση, κυρίες και κύριοι, έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος εγγυήθηκε ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούδιο. Κέρδισε τις εντυπώσεις, κυρίες και κύριοι, η Έλενα Παπαδοπούλου, κάνοντας μια εξαιρετική συνέντευξη στον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος είπε ότι έκλεισε τα social media και πλέον διαβάζει. Για ποδοσφαιριστή αυτό είναι σαρωτικό. Και επίσης διαβάζει και τον Ντοστογεύσκη. Είπε και κάποιες μελέτες για τον Σοκράτη. Ναι, και έχουμε τα ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, να παίζει ο Φώτης Ιωαννίδης σκάκι με τον Βαγιανίδη. Διότι είναι και οι δύο στο Sporting Λισαβόνας. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά είναι και ένα μήνυμα που στέλνει ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού και της Sporting Λισαβόνας και της Εθνικής Ελλάδος πάντοτε, Φώτης Ιωαννίδης, με την συνέντευξή του στην Έλενα Παπαδοπούλου, ότι η γνώση σώζει. Κλείστε τα ρημάδια για τα social media, δεν θα σας δώσουν τίποτα ενδιαφέρον στην πραγματικότητα. Ένας χαζός ατελείωτος πόλεμος γίνεται και εκεί. 11:34 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, διαρκής ενημέρωση σε πρώτο χρόνο και κάθε βράδυ κάτι νέο για να ξέρετε εσείς τι είναι αυτό που συμβαίνει. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που έχει έρθει, πάμε σε ένα θέμα αποκαλυπτικό για το που πηγαίνουν τα χρήματα που προορίζονται για την ΑΕΛΙΑ. Υπάρχει μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, για τη σκανδαλώδη, όπως αναφέρει, διοχέτευση τουλάχιστον

0: πρόγραμμα Λίντερ Αιλίας που πήγαν πού?
1: Ναι, καταρχήν μας αναγκάζεται να βγούμε από τη θάλασσα. Έχουμε μια στοχευμένη δουλειά και ναι, πολύ δύσκολη για να κάνουμε τη δουλειά πιθανόν της ερευνητικής δημοσιογραφίας ναι, και ίσως και άλλων πολλών.
0: Πάμε. Και των αρχών, σωστά.
1: Βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να πάει παραπέρα αυτό.
0: Δεν πάει παραπέρα δηλαδή. Τι βρήκατε?
1: Δεν πάει. Δηλαδή, το ένα να σκεφτούμε και να θυμόμαστε ότι η αλεία και η αλεία δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα. Είναι ένα δομικό στοιχείο εδώ τη ισιωτικότητα των παράκτιων περιοχών χιλιάδες χρόνια. Και αυτή ναυάγησε στις μέρες μας. Λοιπόν, η αλεία για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρξει και να διορθώσει τα λάθη των προηγούμενων χρόνων όπου την αποδεκάτησαν και αποδεκάτησαν και τους αλείς, αποδεκάτησαν και τα αλιεύματα. Χρειάζεται χρηματοδότηση, όντως. Τα χρήματα αυτά λοιπόν υπήρχαν μέσα από το ΕΠΑΛ, που είναι επίσης ένα μεγάλο και αμαρτωλό πρόγραμμα του μισού εκατομμυρίου. Και φτάνουμε στο Λίντερ Αλίας, τα 55-57 εκατομμύρια τα οποία αναφερόμαστε εμείς δεν είναι μόνο αυτά, είναι λείπουν άλλα 20 από το ταμείο, τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να καλύψουμε καθόλου που πήγανε. Μιλάμε μόνο για αυτά που ανακαλύψανε, που ξέρουμε ακριβώς που πήγανε.
0: Άρα 55 και 20, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Που πήγανε. Έχουμε δημοσιοποιήσει και ένα μέρος της λίστας αυτής ενδεικτικής. Το πρόγραμμα το ΕΠΑΛ Αλίας, όπως και το Λίντερ Αλίας. Λίντερ Αλίας, άλλωστε δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ευφυής για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Και μιλάει και από μόνο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι ενίσχυση της αλίας και των αλιέων, ενίσχυση αλιευτικών περιοχών και γαλάζια οικονομία κτλ. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η γαλάζια οικονομία με πετρόκτιστες κατοικίες πάνω σε βουνά με πισίνες, σε πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, σε εργοστάσια πλαστικών, σε κέντρα ευεξίας, ομορφιάς, μασάζ, τένις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Πέστε με γιατί σας λέω και όταν πήρανε και όταν κάναμε την προκαταρκτική, γιατί πριν λίγες μέρες την καταθέσαμε την καταγγελία, χρειάστηκε 6 μήνες να την ετοιμάσουμε και φυσικά υπήρχαν και προηγούμενες επικοινωνίες με την εισαγγελία για να δούμε πώς αυτή μπορεί να συνταχθεί σωστά. Ναι, και οι ίδιοι άνθρωποι πραγματικά σηκώσαν τα χέρια, λέει, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, έχετε καταθέσει φαντάζομαι και στοιχεία για την χρηματοδότηση, ας πούμε.
1: Λεπτομερή στοιχεία. Πιάσαμε κάθε αναπτυξιακή ανά την Ελλάδα, έτσι, και όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια του το Υπουργείο. Γι' αυτό απορώ πως λέει τώρα, βγαίνει ο υφυπουργός ή ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου και λέει δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, θα το ερευνήσουμε.
0: Εσείς τα έχετε πάρει από το Υπουργείο, ή να δείτε, τα έχετε στοιχεία ο αρμόδιος φορέας, ναι.
1: Ναι, εμείς τι να πάρουμε, λέει ο Υπουργός, ότι δεν το καταγγείλαμε. Ο Υπουργός και το Υπουργείο είναι καταγγελόμενοι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρω σε αυτά. Θα έπρεπε όλες αυτές τις μέρες που όλη αυτή η είδηση περιφέρεται να έχει ήδη, να είχαν ψηλήσει κάτι, να είχαν.
0: Να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, γιατί διαβάζουμε ότι έχουν χρηματοδοτηθεί καφετέρες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπεία. Φυσικό θεραπευτήρια, συγγνώμη, κέντρα ξενογλωσσών, ναι, ναι, γυμναστήρια, πετρόκτιστα καταλήμματα, πολυτελείς με πισίνες, όπως είπατε.
1: Ναι, ναι, χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
0: Ναι, χιλιόμετρα. Δεν έχει σχέση δηλαδή, με καΐκια, με αλευτικά εργαλεία, με κάτι.
1: Ούτε καν μια λυκολογία μικρή, ξέρω εγώ. Όχι, είναι μια ντροπιαστική κατάσταση. Το λέω έτσι και όπως το ζούμε κι εμείς, μιλώντας και συνομιλώντας με ξένους ανθρώπους και μας προσπερνάει. Και σας λέω και είναι και εις βάρος ενός τομέα που δεν θα έπρεπε να γίνει σε καμιά περίπτωση, κατά πόσο που αυτή τη στιγμή χάνουμε αυτό που είπα και στην αρχή, ένα δομικό στοιχείο των νησιών μας. Φανταστείτε τα νησιά χωρίς ψαράδες, χωρίς ψάρια, χωρίς αλιευτικές κοινότητες. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε και οι επόμενες γενιές δεν θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς έγινε αυτό. Πώς μέσα σε δύο γενιές τα καταφέραμε όλα.
0: Αλλά εσείς πάτε και λίγο παραπέρα και λέτε και την πραγματική κατάσταση που υπάρχει και ότι κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση κλείνει το μάτι στους εκπρόσωπους των μηχανότρατων που κάνουν αυτό το λεγόμενο όργαμα της θάλασσας και λέτε ότι έχουν διαχρονικά προνομιακή πρόσβαση στη δίκη, στη διεύθυνση αλληλείας του Υπουργείου.
1: Βέβαια. Θυμηθείτε, ή μάλλον δεν ξέρω εσείς είστε δημοσιογράφος, αν ακούσατε έστω και μία λέξη όλες αυτές τις μέρες, περί βιωσιμότητας της Ελλείας.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι,

0: θα πάρουν 10 λεπτά πετρέλαιο ή 15-20. Ναι. Φυσικά στις μηχανότητες αυτό έχει παίζει μεγάλο ρόλο, δεδομένου ότι έχουν τεράστιες καταναλώσεις. Στο ήδη αφορολόγητο πετρέλαιο που παίρνουν, κύριε Κοχοβολέ, εσύ και εγώ δεν παίρνουμε αφορολόγητο πετρέλαιο, κανένας πολίτης δεν παίρνει. Παίρνουν ήδη αφορολόγητο πετρέλαιο. Κατοικοεδρεύουν στις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, και δεν έχουν καμία σχέση με τα νησιά. Η παρουσία τους εδώ είναι μόνο για να καταστρέψουν και να αφαιμάξουν ό,τι έχει μείνει από αλλιεύματα.
1: Και είδαμε και μια ιστορία με λαθρεμπόριο καυσίμων, με έδρα την Άξο, με ορισμένους στους οποίους είχαν ανατεθεί η μεταφορά ασθενών από τα νησιά προς το κέντρο.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Αυτές καρφωθήκαν μεταξύ τους και τη μάθαμε. Υπάρχουν, σχετίζεται και με τα μεγάλα αλλιευτικά και με οποιονδήποτε διακινεί και λαμβάνει μεγάλες ποσότητες, πώς το λένε, αφορολόγητο καυσίμων.
1: Εκεί τουλάχιστον εξαθρώθηκε το κύκλωμα
0: λαθρεμπορίου. Ναι, μόνο καυσίμων. Από κανένα λάθος μπορεί να μάθουμε για όλα αυτά, κύριε Κοχόπουλε. Δυστυχώς όμως.
1: Σύλληψε 7 ατόμων. Έτσι, δεν
0: 7
1: είναι
0: ατόμων. Έτσι ακριβώς.
1: Που όλοι και ήταν, δεν δίσταζαν να φωτογραφίζονται κιόλας και να παρέχουν υπηρεσίες προς το δημόσιο. Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Όταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και όντως είναι ένα σωστό μέτρο, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σχεδόν σε όλα τα νησιά ασθενοφόρα, εξοπλισμένα σκάφη, τα οποία μπορούν να κάνουν διακομιδή με ασφάλεια, όχι να τους βάζουν μέσα σε καΐκια και μέσα σε ferry boat και τα λοιπά και να εξπράττουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή την ώρα που γίνονταν όλα αυτά, τα περιπολικά ασθενοφόρα καθόντουσαν στα λιμάνια, έτσι.
1: Κάθονταν στα λιμάνια και δεν.
0: Βέβαια. Ήταν εκεί το περιπολικό, περιπολικό ασθενοφόρο, να το πω έτσι. Μισό εκατομμύριο στήχησε.
1: Ναι.
0: Και με πλήρωμα ήταν όλο αυτό το διάστημα, ήταν μέσα στο λιμάνι της Νάξου.
1: Και
0: παρακάπταν το λιμενικό και το στέλνανε με όλα αυτά τα σκάφη που ήταν στη διάθεσή τους, γιατί δεν ήταν μόνο ένα σκάφος, ώστε να μπορούν να διακινούν
1: το αφορολόγητο. Το λέει και ένας εκ των γιατρών που είχε υπηρετήσει άλλο νησί στις Δυτικές Κυκλάδες, ότι μια φορά επιχείρησε να διαλέξει να επιλέξει ένα από τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα και δέχτηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα από κάποιον
0: βέβαια,
1: ο οποίος
0: βέβαια.
1: Έκανε αυτή τη δουλειά. Είναι τρομερό όμως αυτό.
0: Στην ομαφίας όλα αυτά το παράνομο χρήμα. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κοζανόστα.
1: Το λιμενικό στην Άξο είναι δίπλα. Δεν είναι μακριά. Ένα είναι το λιμάνι, δεν είναι και μεγάλο.
0: Όχι, ήταν μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι, με αυτό είναι.
0: Βέβαια, και το νοσοκομείο της Νάξου παίζει. Έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή, διότι έχει πάρα πολλά μικρονήσια. Έχει όλες τις μικρές κυκλάδες.
1: Είναι την ακρίβεια, είναι κέντρο υγείας, γιατί το νοσοκομείο είναι στη Σύρο, το γενικό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας.
0: Είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας που μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά. Και γι' αυτό καλύπτει και όλα τα νησιά τριγύρω, να το πω έτσι. Ναι. Γι' αυτό έχει και πάρα πολλές διακομιδές.
1: Μάλιστα. Συμβαίνουν πολλά. Γύρω και έξω από τη θάλασσα.
0: Βέβαια, και εσείς πρέπει να είστε ενήμεροι και σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί να μαθαίνετε μόνο τις βάρια λυδίσεις. Δηλαδή πρέπει να μην ενδιαφερόμαστε για το Αιγαίο και τη θάλασσα μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, κύριε Κοφούπουλε. Εδώ συνεχίζει η ζωή, συνεχίζει, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Δυσκολίες που τις δημιουργεί η πόλη. Δεν τις δημιουργούν ούτε συνθήκες, ούτε τα νησιά, ούτε ο καιρός, ούτε τίποτα.
1: Να ολοκληρώσουμε τον καιρό. Τώρα φυσάει πολύ.
0: Έχουμε δυστυχώς αναγκαστήκαμε ενώ είμαστε πολλές μέρες. Μεσοπέλα σήμερα λίγο αγριέψαν οι καιροί και γι' αυτό πιάσαμε και λιμάνι. Θα έχουμε δύο μέρες και με έντονους βορειάδες. Θα σταματήσουν οι βροχοπτώσεις. Τις βροχοπτώσεις τις είχαμε με τους νοτιάδες μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νησιά. Μαθημένοι όμως νομίζω, τόσο εμείς και όλοι οι νησιώτες. Τα προβλήματα τα έχουμε με την έλλειψη συγκοινωνίας, τα έχουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με την πόλη, από μόνα τους τα νησιά επιβιώνουν και επιβιώνουν
1: αιώνες.
0: Ευημερούσαν και όλα πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να έχουν όλη αυτή την αλληλεπίδραση με την πρωτεύουσα. Όσο αλληλεπιδράμε με την πρωτεύουσα, τόσο μεγαλώνουν και τα προβλήματά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Κύριε Θοδωρή Τσιμπίδη, είναι διευθυντής έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. 11 και 47 πρώτα λεπτά, και 45 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τα ρεπορτάζ ειδήσεις κάθε βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στιγμιότυπα. Κάτι νέο. Και πάμε στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, νοσταλγώντας τη Μέρκελ. Η επιμέλεια του Γιάννη Παδημητρίου.
2: Γαλάζιο μπλέιζερ, μαύρο παντελόνι, χαρακτηριστική κόμωση. Έτσι απαθανατίζει την Άγγελα Μέρκελ ο γαλλογερμανός καλλιτέχνης Ζερεμί Κέιρας σε πορτρέτο που εμφανίστηκε πρόσφατα πρώτη φορά στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου. Τόσο πολλούς επισκέπτες προσελκύει αυτός ο πίνακας, ώστε θα παραμείνει στο Μουσείο Μπόντε ως τις 3 Ιανουαρίου του 2027, τρεις μήνες περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε και η ίδια η Μέρκελ μπροστά στο πορτρέτο της για να υπογράψει αυτόγραφα. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Η ουρά των επισκεπτών έφτανε μέχρι την είσοδο. Κάποιοι έλεγαν βέβαια ότι βρέθηκαν στο μουσείο για τη μόνιμη συλλογή του, όχι για την πρώην καγκελάριο. Παρά τα αυτά, όπως είπε εκπρόσωπος του Μουσείου Μπόντε, τα 450 εισιτήρια της εκδήλωσης εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ περίπου 300 είχαν ήδη προκρατηθεί. 5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την εξουσία, φαίνεται ότι όλοι θέλουν να δουν και να ακούσουν την πρώην καγκελάριο. Το Φεβρουάριο έκανε την πρώτη της επανεμφάνιση σε συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησαν σενάρια τα οποία παρά αυτά διαψεύστηκαν ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας ή έστω να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή για την Ουκρανία. Η Άγγελα Μέρκελ πάντα με εντυπωσίαζε για την υφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλους αυτούς τους άνδρες όπως ο Πούτιν, χωρίς καμία ένταση, λέει η Μάρλεν Χάνεμαν, παρακολουθώντας μια παρουσίαση του βιβλίου από την πρώην καγκελάριο στο ιστορικό μουσείο του Πενεμίντε στο Μεκλεμβούργο. Λίγες σειρές πιο μπροστά κάθεται η Άνετ Λίμαν με τον σύζυγό της και εκείνη εκφράζει παρόμοια γνώμη. Η κυρία Μέρκελ εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει με όσα έχει πετύχει, με τη συνολική πορεία της. Ασφαλώς όλοι κάνουν λάθη όταν κατέχουν αξιώματα, όμως διαχειρίστηκε τεράστιες κρίσεις όπως η πανδημία και το προσφυγικό. Για τον διάδοχό της, Φρίντριχ Μέρτς, οι παρενέσεις της Μέρκελ αποτελούν δύσκολη παρακαταθήκη. Ο σημερινός πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος έχει επιλέξει συνειδητά μια διαφορετική πορεία. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο στην καγκελαρία, τα ποσοστά αποδοχής της δημοσκοπήσης κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά για τον Μέρτς.
1: Ο Γιάννης Παδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 10 και 48 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Ο αριθμός στο Viber 6981231003. Μη στέλνει, μην παίρνετε τηλέφωνο. Δεν είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παναγιώτη στέλνει την καλησπέρα του από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη και ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν. Έλλη Πασπαλά, τραγουδότες για την Αστόρια και η Σόφη λίγο νωρίτερα το δικό της μήνυμα, ο Αντώνης Βαλαγκούτης στις ευχές του και ο Γιώργος Παρακαραπουλάκης για το ροντέο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Στα αλήθεια, από τον κόσμο ταλαιπωρείται καθημερινά, ποιος ασχολείται, ποιος δεν ενδιαφέρει γιατί τσακώθηκαν. Είναι λίγο, θυμάστε λίγο το θεατρικό έργο που ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου που τραγουδούσε ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, κάπως έτσι. Λοιπόν, τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανση? Κυριάκος Πιερακάκης, κυρίες και κύριοι, νωρίς, εγκαίρως, το μεσημέρι, μια μέρα πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τις εξαγγελίες.
3: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή είναι προεκλογική περίοδος, έρχονται και οι λοιπές εξαγγελίες. Για παράδειγμα, το ερωταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ, το οποίο, για το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος, να το μεταδώσουμε τώρα. Εννοείται, δεν έχει κανένα. Είναι όμως, συμπεριλάβεται εδώ στις αντιδράσεις, μάλλον στα μπόνους που υπάρχουν, στις υποσχέσεις που δίνουν και το κόμμα που κυβερνά, αλλά και οι αντιπολίτες που θέλει να έχει και εκείνη τι θα ήθελε να έχει γίνει την πρόσβαση στο πακέτο για τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την κυρία Γκυλφόιλ, ο κύριος Μαρινάκης.
4: Μετά από ενημέρωση που είχα από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχετικό αίτημα, ούτε έχει συζητηθεί κάτι με τις ελληνικές αρχές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε σε υψηλότατο επίπεδο με τους διπλωμάτες, τους ανθρώπους, την πρέσβη.
1: Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι όλα αυτά, γιατί μετά ήρθαν οι μέλιζες που θα έλεγε και ο Γιάννης Ξανθούλης. Και στο Crete TV ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε και είπε ξανά ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
6: Πάντως,
5: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Πιο κουρασμένος και από μένα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του αυτές και η αναφορά του στον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς.
1: Αυτό είναι δανεισμένο από στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. 7 φορές στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι, πρόεδρε, που πηγαίνεις στην Κρήτη. Σε πνέει και κόσμος γιατί δεν έχεις υποδεχτεί. Πού σε πηγαίνουν τώρα μέσα στο κρύο? Δεν είναι η Κρήτη αυτή την εποχή. Έχει βροχή. Άλλα μέρη. Για άλλες εποχές είναι η Κρήτη. Λάθος χρόνος και εδώ. Λοιπόν, τι άλλο στα σχόλια που ξεχωρίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Νίκος Φιλιππίδης.
7: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20 το λιγότερο η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50 ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25-30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο
7: το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνηση δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. 20 λεπτά είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προειδεάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
8: Επαγγελματίες οδηγεί.
7: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
8: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνο σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται, χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω, θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
8: Και όλα δεύτερο, αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
7: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να προκαλέσουν.
8: Βλέποντας και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
7: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας. Raindrops are falling
1: on my head. Και όταν λέει ο Νίκος Φιλιππίδης ότι δεν υπάρχει ενιαίο κέντρο συντονισμού, το λέει πολύ προσεκτικά, αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει ότι ξανά θα είναι η κατάσταση όπως την έχουμε βιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δομημένο χάος, γιατί το χάος μέσα, κυρίες και κύριοι, έχει τη δική του οργάνωση, όπως λένε οι επιστήμονες, και η Ελλάδα είναι το ιδανικό παράδειγμα για το πώς το χάος είναι ο κανόνας. Ο Ολυμπιακός δηλώνει ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσία στην Μασσαλία. Είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση από τις γαλλικές αρχές, δηλώνει ο Ολυμπιακός. Δύο μέρες αφότου ανέρτησε αυτό το πανό, το χιδαίο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και αφού ο προπονητής του επίσης έκανε μια βαριά αντιαθλητική ανάρτηση, χιδαία θα έλεγαν, και την οποία κατήγγειλε η Παναθηναϊκός ότι δεν συμβάλλει καθόλου στο αθλητικό πνεύμα. Τώρα λοιπόν που έμαθαν τα νέα για το πώς κινείται ο Ολυμπιακός, και επειδή η Γαλλία, για να είμαστε και ειλικρινείς, σπαράσεται από συγκρούσεις, ο κόσμος είναι στους δρόμους, προφανώς θεώρησαν ότι δεν είναι καλό για τους οπαδούς του Ολυμπιακού να μετακινηθούν στην Μαρσία για να πάρουν εισιτήρια, στη Μασσαλία για να πάρουν εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε μιλήσει τότε για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας για την ανάρτηση Αλγουαθίλ, για αλαζονία, ασέβεια και οπαδηλίκη. Δεν μπορείς να σε πριν δύο μέρες να κατηγορείς τους αντιπάλους σου με ομοφοβικά πανό και την επόμενη μέρα να πηγαίνεις σαν κύριος και να λες στην Ευρώπη με άλλους. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Prime Time έχει ξεκινήσει με την συγκλονιστική έρευνα για το κόμμα εναλλακτική στην Γερμανία, που είναι μια παραλλαγή σε ένα πολύ γνωστό ναζιστικό θέμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Σταύρος Ιωαννίδης παρουσιάζει το νέο επεισόδιο που κάνει πρεμιέρα για τρίτη σεζόν, το Prime Time στη τηλεόραση του Sky. Σε 30 δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη, και μετά η Αθήνα στο προσκήνιο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ρε Αθεόφοβε, Τρίτη και 13 και το έβαλε αυτό να μου λέει καλημέρα, δηλαδή πρωί-πρωί. Τι πάλι να σου πω.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων.
0: Η αρχή αποφράστων αποφράδων και έβαλε πρωί-πρωί το Μητσοτάκη να μου λέει καλημέρα. Μα δηλαδή ο άνθρωπος είναι γεννημένος προβοκάτορας.
3: Κυρίες, κύριοι και οι άλλες, καλή σας όρεξη. Ο μήνας έχει 13. Καταραμένη μέρα, δεν θέλω να ανταμώσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι Τρίτη και 13, το καταλάβατε όλοι. Έχει φροντίσει ο κουβαντικός ηχολήπτης μας εδώ. Οκτώβριος είναι ο μήνας που διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 επίσης. Σήμερα γιορτάζει κόσμος εδώ, γιορτάζει η Χρυσή, γιορτάζει η Αγαθονίκη, γιορτάζει ο Καρπός, γιορτάζει η Φλωρεντία. Γιορτάζει και ο Φλωρέντιος. Γιορτάζει και ο Φλωρέντης. Να σε λένε και Φλωρέντι. Γιορτάζει και ο Φλωρέντης. Και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Πρώτα ο Θεός και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
4: Ειδικεύομαι στην εναλλακτική, εκβαντική και σαμανική ιατρική. Είμαι ψυχοθεραπευτής, υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής, υπνοβάτης, χατζιαβάτης και αναλαμβάνω πλασμαφαιρέσεις, πλασματιαιρέσεις, όλες τις πράξεις γενικά με πλάσμα, βελονισμού, ζογκλερικά και επικοινωνία με νεκρούς συγγενείς. Ο Λευτέρης Πανταζής ήρθε τις προάλλες, του το αφαιρέσαμε και είχε, παιδιά, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Χθες είχα το Θάνο Πετρέλη. Δύσκολη περίπτωση. Το αίμα του δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Κάτι τέτοια όμως είναι παιχνιδάκι για το μηχάνημά μας που είναι υπερσύγχρονο. Καθαρίσουμε το αίμα, το φιλτράρουμε. Τι θες να είσαι με αίμα hashtag no filter. Σε προστατεύει από ασθένειες, γυρατιά, περιτά κιλά, το κακό το μάτι, την ομοφιλοφιλία. Ένας πελάτης προχθές μου λέει είμαι straight. Βλέπω τις εξετάσεις του. Αμ δε, σύντομα του λέω δεν θα είσαι. Έχεις φουλ ανεβασμένη την ψωυστερίνη. Και όχι την καλή που δεν δίνει δικαιώματα. Την άλλη, την κακή, την ξεφωνημένη. Γρήγορα για πλασμαφαίρεση προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Ο τύπος μετά βγήκε, όχι άντρας, Τσακ Νόρις βγήκε. Πώς είναι ο Τσακ Νόρις τώρα, έτσι βγήκε. Αν πάει κάτι στραβά, έχουμε φυσικά και απεινιδωτή. Μας τον έκανε δώρο Τσουβέλα σε μια παράσταση. Εννοείται και ξέρω πώς λειτουργεί. Έλα, Τσουβί, πώς λειτουργεί ρε αυτό το κέρατο που μας έδωσες. Τι θέλει και μπαταρίες. Ιωάννα, τρέχα γρήγορα στο περίπτερο! Φυσικά έχουμε και αναισθησιολόγο αν χρειαστεί. Όχι εδώ, στο τηλέφωνο είναι η κοπέλα. Επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο, παιδιά. Το ChatGPT. Ξέρει τα πάντα. Αν το είχα αυτό στα νιάτα μου, σίγουρα θα είχα τελειώσει η ιατρική. Ένας ασθενής χρειάζεται μέθη. Τι ποτό του βάζω. Πώς κάνω κλείσμα. Γι' αυτό εμπιστευτείτε τη ζωή σας στα χέρια μας και όλα θα πάνε καλά.
0: Έχουν μουρλαθεί όλοι αυτοί που κάνουν stand-up comedy και σατιρίζουν βεβαίως μετά το τραγικό, γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, τα ιατρία τα περιβόητα, τα οποία είναι ούκο λίγα, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχουν πελάτες από το λεγόμενο jet set της χώρας, την υψηλή και καλά κοινωνία, και έχουν πάρει χιλιάρικα, χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Πρώτα ο Θεός θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι. Ναι, θα θέλετε πλασμαφαίρεση μετά. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος, κβαντικός, σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία.
5: Μπορώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
6: Λέγε.
5: Πόσο χρόνο με κάνεις?
6: Είσαμε 50.
5: 92.
6: Έλα.
5: Ναι, για.
6: Πώς?
5: Έχω το φάρμακο.
6: Τι φάρμακο?
5: Το φίλτρο του έρωτα.
6: Δηλαδή?
5: Μέση Ανατολή.
6: Δηλαδή?
5: Ναι, από αυτό που πίνει η Μπριζίτ Μπαρντό. Γουλιά και 5 χρόνια στα κάτω.
6: Στο κρασί?
5: Όχι στο κρασί, γουλιά γουλιά. Με 5 γουλιές 18. Και τι 18?
6: Λυκόπουλο.
5: Είσαι?
6: Κούτο.
5: Ναι.
0: Έτσι με το νερό τη βγάζει. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην άφπακτο τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοα Καρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρετα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Όσοι θα ταξιδέψετε στην Ιωνία, να ξέρετε ότι από σήμερα υπάρχει παράκαμψη με μειωμένα διόδια στην Γλώκοβα. Δηλαδή θα βγαίνετε από τον κόμβο της Γαυρολίμνης και θα ξαναμπαίνετε στην Παλιά Εθνική και θα ξαναβγαίνετε στην Ιωνία οδό από τον κόμβο του Μεσολογγίου. Αυτό θα πάει μακριά μέσα στον Οκτώβριο. Θα σας πούμε και την ημερομηνία κάποια στιγμή. Από σήμερα είναι. Θα βάψουν, λέει, τη σύρακα εκεί της Κλόκοβας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Το μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300-261-0205-205. Είναι το τηλέφωνο του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη. Ακούει βεβαίως και στο 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς του ραδιοταξί 18300, καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια. Καλημέρα στους οδηγούς, τους υπόλοιπους, δεν τρέχουμε, βρέχει κιόλας κατά διαστήματα, το απόγευμα θα βρέχει πολύ, λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που σήμερα το πρωί είστε έτσι εκεί μαζεμένοι στον Άγιο Αλέξιο, εκεί υπομονή στην ουρά για τις εξετάσεις σας στο κέντρο υγείας. Καλημέρα σας. Πήρα μηνύματα πρωί-πρωί. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, και για να είμαστε έτσι συντονισμένοι στο μήκος κύματος της εποχής, βεβαίως το καύσιμο έχει πάρει την ανηφόρα. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Είναι στην Ευβοίας 250, είναι στην Ευβοίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Δεξιά έχει σήμα ΕΚΟ. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Είναι γύρω στο 2,20 όλοι συντονισμένοι στα πρατήρια στην τιμή. Αλλά έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας. Έχει καύσιμο το οποίο όσο πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυ, γιατί οι αντλίες είναι επιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες, δεν κρύβουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους, προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό. Πλακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ. Διστίντο στο Ρίο, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα καλοκαίρι, είναι η πρότασή μας. Για να περάσετε ώρες ξένιαστες, να χαλαρώσετε, να διάσετε το κεφάλι σας, εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε έναν οικείο χώρο. Τώρα, αν θες να μείνεις στο σπίτι σου, αν θες να την πέσεις στο σπίτι σου, αλλά σου λείπει το Διστίντο, όχι, έρχεται κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι με τις αγαπημένες σου γεύσεις στην πόρτα σου. Κάνεις ένα τηλέφωνο στο Ρίο, στο 261-0-995-111 ή μπαίνει στο eFood.
7: Δύο χρόνια αργότερα,
8: Τι δεν κάναμε.
7: Την ίδια κριτική.
8: Δεν έχετε ιδέα αν κάναμε την ίδια κριτική ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον. Όπα. Θα απαντήσουμε τώρα. Τώρα μιλάτε για μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Μισό. Θα απαντήσω.
7: 10 δευτερόλεπτα.
8: Ούτε 10. Τώρα θα απαντήσω εγώ και μετά θα πείτε.
7: Δεν είναι διάλογο.
8: Δεν είναι διάλογο. Θα απαντήσω. Ακούστε κάτι.
7: Να τελειώσω 10 δευτερόλεπτα και απαντάτε.
8: Χάθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, εάν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο, εγώ θα σας πω να μην ταλαιπωρηθείτε στο κέντρο, να περάσετε το κέντρο της Πάτρας με τα έργα, με όλη την κυκλοφοριακή, έτσι, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχουμε. Μην πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια. Στην πιο στρατηγική τοποθεσία, στη Βόρεια Πάτρα, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο είναι εκεί, στη Σταυροπούλου 63-65, μια γκαζιά δηλαδή από το Καμποζαίτικα, από το Κουρτέσι, κάτω περίπου. Περίπου στο ύψος του Τόφαλος είναι αυτό το 63-65 της Σταυροπούλου, παράλληλα με την Εθνική Οδό. Το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου είναι εκεί. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, παροιμιώδης η φιλοξενία, κερασμένος ο καφές και το αναψυχτικό. Ψηφιακά μηχανήματα όλο καινούργια, αγορασμένα το 2024. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, τηλέφωνο για ραντεβού ευκολάκι 2610-70-60-70. Και το site βεβαίως κεντρικόκτεο.gr.
9: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Να πω μόνο το εξής. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Η κάρτα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.

0: Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει έκτακτο δελτίο και λέει ότι από το απόγευμα και η δική μας περιοχή θα έχει πλημμύρες ενδεχομένως από μεγάλα ύψη βροχής που θα πέσουν σε λίγο χρόνο. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πρόβλημα στην πόλη. Ελπίζω ο Χαράλαμπος Μπονάνος που θα είναι μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει να μας δώσει πληροφορίες για το πώς σκέπτεται η περιφέρεια και τους δρόμους ευθύνης της φυσικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Διότι δεν πάει άλλο ούτε στην Ακτή Δημαίων, ούτε στη Νέα Εθνική Οδό που έχουμε καινούργια εστία όπου το νερό έφτασε σε ένα σημείο εκεί μετά τον Άγιο Ελευθέριο στο ένα μέτρο. Πάμε όμως στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξυπνήσαμε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το 18300. Να σας ξεκινήσω από το κέντρο να σας πω ότι τα έργα φυσικού αερίου που γίνονται στην Κορίνθου συνεχίζονται και τώρα είναι πλέον στο ύψος της Νόρμαν και φτάνουν μέχρι την Αγία Σοφίας. Οπότε δυσκολίες σίγουρα θα συναντήσουν οι οδηγοί προς τα εκεί. Επίσης, εργασίες ανάπλασης γίνονται στην Καραϊσκά, Κερμού και Γερμανού. Επιβαρύνεται έτσι το κέντρο. Πατρών Αθηνών, Ακτή Δημαίων, Ηρών Πολυτεχνείου, μέχρι ώρας χωρίς προβλήματα. Αν μας ακούει κάποιος από τους αρμόδιους, να προσέξουν λίγο στη διασταύρωση Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου. Το φανάρι έχει καλυφθεί από δέντρα. Δεν φαίνεται καν.
0: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι το μόνο σημείο. Δεν είναι το μόνο σημείο. Έχουν μείνει τα δέντρα κλάδευτα, έχουν κρύψει φανάρια, έχουν κρύψει πινακίδες οδοσήμανσης. Μιλάμε για κατάσταση τρομερή δηλαδή σε μερικά σημεία.
1: Είναι πρόβλημα αυτό μεγάλο και.
0: Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, το φανάρι αυτό. Επίσης να σας πω ότι έχουν ανακοινωθεί και εργασίες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
0: Μέχρι που θα σταματάνε για ένα τέταρτο τα αυτοκίνητα στην ουρά και θα περιμένουν προκειμένου να ολοκληρώνονται κάποιες εργασίες και μετά θα απελευθερώνεται η κίνηση. Θα υπάρχει τέτοια ανάσχεση. Έτσι. Κυρίως το βράδυ όμως θα γίνεται αυτό. Κυρίως το βράδυ.
1: Από το μεσημέρι 2 η ώρα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
0: Αυτό θα είναι η μία λωρίδα που θα υπάρχει για κίνηση, αλλά η ανάσχεση, το σταμάτημα των αυτοκινήτων για ένα τέταρτο κατά διαστήματα θα γίνεται από τις 9-10 και μετά. Για να μην υπάρχει πολλή κυκλοφορία στη γέφυρα πάνω στο δόστρωμα. Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να σας πω. Καλημέρα, ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλημέρα σας, καλή βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ. Αγίου Ανδρέου και Αγίου Νικολάου έχουν καλυφθεί τα φανάρια από τα δέντρα, δεν φαίνεται τίποτα, δεν είναι η μοναδική διασταύρωση. Καλημέρα στον τομέα Πρασίνου, στον κύριο Πετρόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση τόσα χρόνια που παρακολουθώ, δεκαετίες δηλαδή, το δημοτικό ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να θυμηθώ, η ουσία, να λέμε την αλήθεια, καμιά δημοτική αρχή, κανέναν αντιδήμαρχο, κανέναν υπεύθυνο να έχει ένα εμφανέστατο πρόγραμμα του πώς θα διαχειριστεί κατά εποχή το πράσινο της πόλης. Κατά εποχή, το τονίζω. Συνήθως γίνεται το εξής. Γκρινιάζουν τα ραδιόφωνα, σε ποιο σημείο είναι η αφορά η γκρίνια, βγαίνουμε, το κανονίζουμε και λέμε «Α, εντάξει, το είδατε, το φτιάξαμε, μάλιστα». Ο Κοσμάκης λέει «Έπρεπε να φωνάξουμε για να το φτιάξετε». Αυτή είναι η αλήθεια βέβαια, αλλά είναι το σημείο, είναι η μικρή εικόνα. Άμα δει κανείς τη μεγάλη εικόνα θα καταλάβει ότι υπάρχει μια έλλειψη στρατηγική στο πώς θα βγαίνουν κατά τμήματα, κατά χωρισμένες οι περιοχές, με ποιον τρόπο θα καλύπτονται, με ποιον τρόπο θα γίνονται εργασίες. Δηλαδή, εδώ και πολλές μέρες και πολύ καιρό τώρα βλέπω σε πολλά σημεία, γιατί εγώ περπατάω, δεν είμαι μόνο με το αυτοκίνητο σπάνια το παίρνω, δεν είναι να το πάρεις στην Πάτρα. Περπατάω λοιπόν, μπαίνω και στα μέσα μαζικής μεταφορές και βλέπω γιατί έτσι βλέπεις. Περπατάω λοιπόν και βλέπω πράγματι ακλάδευτα δέντρα. Καλά, δεν μπορείς να περάσεις κατά από εσύ, περνάς κατά από δέντρο με ομπρέλα. Έχεις περάσει ποτέ κατά από δέντρο στο κέντρο με ομπρέλα? Δεν περνάς, όχι, πάει η ομπρέλα. Λοιπόν, ακλάδευτα δέντρα. Λοιπόν, λέμε βάζουμε πράσινο, θα είναι άρεστο έργο. Μάλιστα, φτιάχνουμε πλατείες, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλά κάνουμε και τις φτιάχνουμε. Μπορείς να τις συντηρήσεις. Μετά τι γίνεται? Ζούγκλα. Μετά το δέντρο είναι ακλάδευτο, μετά καλύπτονται τα φανάρια, καλύπτονται οι πινακίδες και αυτό είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει για βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και μάλιστα έχει βγάλει και δελτίο έκτακτων φαινομένων και για την περιοχή λέει ότι θα υπάρξουν και για την Αχαΐα και για την Αιτωλοακαρνανία και για την Ηλία, κυρίως βέβαια στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ηλία, θα υπάρξουν ακραία φαινόμενα, θα πέσει δηλαδή πολύ νερό σε λίγες ώρες. Εδώ στην περιοχή μας δεν χρειάζεται να πέσει πολύ νερό σε λίγες ώρες. Ευχόμαστε να μην πέσει πολύ νερό σε λίγες ώρες. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πού να δώσουμε λογαριασμό, δηλαδή από αυτό που θα συμβεί. Εδώ με μια δυνατή βροχή και προχτές η όδωνος Αμαλίας, η ακτή Δημαίων, με συγχωρείτε, έγινε το ίδιο εκεί μπροστά στο λιμάνι. Τι έγινε με εκείνη την Αγγλία. Και τώρα έχουμε ανοίξει και καινούργιες πληγές. Στην Εθνική Οδό, σε κάποιο σημείο εκεί στον Άγιο Ελευθέριο, ένα μέτρο το νερό κόντεψε να μπει στις επιχειρήσεις, εγκλωβίστηκε ένας οδηγός. Έγινε της κακομοίρας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προβλήματα τέτοια, τα οποία φαίνεται ότι ανακύπτουν μετά από, επαναλαμβάνω, έλλειψη στρατηγικής για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που ξέρουμε ότι έρχονται οι βροχές, τη στιγμή που η μετεωρολογική υπηρεσία μπορεί να δώσει μια ασφαλή πρόβλεψη 5 ημερών πριν, να βγει το συνεργείο και να καθαρίσει. Εγώ είδα εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, πηγαίνοντας στους κόμβους εκεί, υπάρχει ένα φρεάτιο. Θα μου πει ο Μπονάνος αν είναι δικό του. Υπάρχει ένα φρεάτιο το οποίο, σύντροφε, έχει βγάλει το δέντρο από μέσα από το φρεάτιο. Έχει φυτευτεί. Θα το βγάλω φωτογραφία, ναι. Έχει σηκωθεί ένα δεντράκι μέσα από το. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Μην πας να μου το πεις. Όχι, δεν είναι. Βρωμόδεντρο είναι, βρωμόδεντρο. Ναι, γιατί σε έχω για άλλο να μου πεις. Όχι, δεν είναι εκείνο το δέντρο. Όχι. Αν ήταν εκείνο το δέντρο, λοιπόν, θα πηγαίνανε πολύ. Δεν είναι εκείνο το δέντρο, δυστυχώς. Είναι βρωμόδεντρα, ναι, είναι αυτά τα λεγόμενα βρωμόδεντρα. Έχει βγει μέσα από το φρεάτιο. Δεν υπάρχει φρεάτιο στην ουσία. Δεν υπάρχει φρεάτιο. Λοιπόν, πήγαινε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Ξύπνησα πρωί-πρωί να σας ενημερώσω για την καταιγίδα σήμερα. Εμείς οι influencers θα δουλέψουμε κανονικά, αλλά μάλλον από το σπίτι. Να προσέχετε στους δρόμους, να μην τρέχετε, να πηγαίνετε σιγά-σιγά, μην βρέξετε κανέναν άνθρωπο. Και εγώ είμαι εδώ, σαν σωστή influencer, να σας ενημερώνω.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
8: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Okay.
9: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33
9: και στο relos.gr.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα πρόβλημά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
14: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
15: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όσο σύνορα είχαμε τη διακοπή, εγώ έβλεπα τους χάρτες που μόλις έχουν ανέβει και μιλάνε για, για την κίνηση και τη θέση του βαρομετρικού χαμηλού, τον άνεμο και τον ιετό που αναμένονται από το μεσημέρι σήμερα και μετά. Έχουν ανεβάσει μετεωρολόγοι, ο κ. Σατραφλίας είναι αυτός που βλέπω εγώ από το μεσημέρι. Μιλάει για 150 χιλιοστά βροχής, αλλά σε μαγνησία, σποράδες και έβια. Αυτό είναι το πικ, όπως δείχνει η υπόθεση της κακοκαιρίας που θα περάσει σήμερα και αύριο. Και επίσης λέει και ποιες περιοχές είναι εκείνες οι οποίες κινδυνεύουν με πλημμύρες, γιατί θα πέσει πολύ νερό σε λίγο διάστημα. Για την περιοχή μας έχει μια σημαντική επικινδυνότητα για το μεσημέρι και κυρίως για το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Αυτό θα περνάει σιγά σιγά και μιλάει για 50 μιλιγκράμμ βροχή στην περιοχή. Πιο πολύ θα πληγεί η Αιτωλό Ακαρνανία και η Ηλία. Εκεί θα είναι πιο δυνατά τα φαινόμενα. Χαράλαμπος Μονάνος, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, να δούμε Χαράλαμπος Μονάνος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, να δούμε πώς σκέφτεται η περιφέρεια, τι σχέδιο έχει, τι γίνεται, γιατί κυρίως σε δρόμους ευθύνης της, βεβαίως, σε δρόμους ευθύνης της, κυρίως η Ακτή Δημαίων και τώρα τελευταία και η Εθνική Οδό, η Νέα Εθνική Οδό στην είσοδο της Πάτρας, εκεί μετά τον Άγιο Ελευθέριο, απασχολούν τον κόσμο. Γιατί τα νερά είναι πολλά. Καλημέρα σας, κύριε Μπονάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πράγματι. Τι γίνεται εκεί πέρα, για πέστε μου, σας παρακαλώ. Καταρχήν, να πιάσουμε το χοντρό. Εκείνο το περιβόητο της Ακτής Δημαίων. Ναι, στην Ακτή Δημαίων. Για πέστε μας, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, στην Ακτή Δημαίων, καταρχήν, να δούμε την κατάσταση για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, εσείς πιθανόν να την ξέρετε. Υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος και μάλιστα. Αν έχω καταλάβει καλά και με τους εργολάβους που έχω μιλήσει, που παλιότερα ήταν και στη ΔΕΙΑ, δεν έχει παραλυφθεί ποτέ αυτός ο αγωγός από τη ΔΕΙΑ, γιατί είναι μια κατασκευή η οποία τελικά έχει κάποια ελαττώματα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί ενώ θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλά από τη στάθμη της θάλασσας, είναι πιο χαμηλά, με αποτέλεσμα σε έντονες κακοκαιρίες, σε καταιγίδες κτλ. Και τώρα μάλιστα με την κλιματική αλλαγή που έχει ανέβει έστω και λίγο κάτι χιλιοστά η στάθμη της θάλασσας, τα νερά να γυρίζουν πίσω και να βγαίνουν από τα φρέατια. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα, το οποίο είναι με τον κεντρικό αγωγό, ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε με τα χρόνια έχει φράξει κιόλας. 33 περίπου αγωγοί καταλήγουν σε αυτό το μπάντο ροϊκό, όπως το λέμε αγωγό. Συνεπώς το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκεί είναι τα αντλιοστάσια ή τι άλλο θα κάνει η ΔΕΙΑ σχετικά με το θέμα των ακαθάρτων υδάτων και φυσικά να προχωρήσει το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού. Αν αυτά δεν λυθούν, από εκεί και πέρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τα όμβρια ύδατα σε ένα νέο αγωγό που έχουμε φτιάξει και με αντλίες που έχουμε βάλει με τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, όπως λέγονται, μέσα από το λιμάνι, μέσα στον Όλπα, ώστε να μαζεύουμε σε νέα φρεάτια που και αυτά τα έχουμε φτιάξει τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτά ήταν που φτιάχτηκαν το καλοκαίρι, αυτά φτιάχνατε.
1: Ακριβώς, και ολοκληρώθηκαν, δεν έχουν ολοκληρωθεί στην ουσία γιατί θέλουμε και άλλα δύο φρεάτια. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι.
0: Σιγά μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή εδώ την περασμένη φορά, τώρα πρόσφατα που είχαμε αυτό πάλι το χάλι, εκεί την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη, βγήκε η είδηση ότι ναι, υπογράφει και ήρθε η αντλία, έλειπε η αντλία από τον Όλπα, υπεγράφει κτλ. Ήρθε η αντλία. Θα δουλέψει η αντλία τώρα στην καινούργια κακοκαιρία που είναι από σήμερα το απόγευμα.
1: Θα σας πω, το τεστ που έγινε ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε πάλι μια καταιγίδα. Δούλεψαν καλά οι αντλίες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, δηλαδή γεννήτριες, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε περίπτωση διακοπής και τα λοιπά του ρεύματος, και δούλεψαν καλά γιατί είδαμε ότι άδειασε ο δρόμος από νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ίδιο έγινε και τελευταία, γιατί και το βράδυ τεστάραμε, αλλά όταν ο δρόμος συνεχώς τροφοδοτείται από ακάθαρτα ύδατα, από φρεάτια τα οποία είχαν πρόβλημα στις παρόδους του δρόμου της Ακτής Δημαίων, καταλαβαίνετε ότι στο ένα ρεύμα δημιουργείται πάλι πρόβλημα. Γι' αυτό μίλησα ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει το έργο της ΔΕΙΑ, είτε με τα αντλιοστάσια είτε με την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να μπορέσει
0: καλά,
1: να λυθεί το πρόβλημα.
0: Αυτά είναι ωραία, πάντως, έτσι πρέπει πάντως, να γίνει, αλλά δεν είναι βραχυπρόθεσμα. Ναι, αυτά θα περάσουν πάντως, χρόνια πολλά για να τα δούμε.
1: Σωστά. Πάντως τώρα εμείς λύση δώσαμε και μάλιστα από το πρωί βρίσκεται πάλι και ο Χρήστος ο Μητρογιώργος και η τεχνική υπηρεσία. Τέλος πάντων όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την επίλυση αυτού του ζητήματος και βλέπουν ότι λειτουργούν οι αντλίες για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων στον αγωγό και νομίζω ότι δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ωραία. Να κλείσει ο δρόμος για μέρες όπως το είχαμε τον προηγούμενο χειμώνα.
0: Όχι μόνο να κλείσει για μέρες, αλλά και αυτό το κολύμπι των αυτοκινήτων και των οδηγών και των ανθρώπων εκεί μέσα να πούμε που είναι επικίνδυνο να μείνει το αυτοκίνητο κατά μεσής του νερού. Εντάξει, πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι πρόβλημα τώρα θέμα. Αυτό δεν το συζητάμε. Άρα
1: σωστά,
0: θα το δούμε λοιπόν
1: εφόσον.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Θα το δούμε πόσο θα δουλέψει αυτή η λύση. Θα την αξιολογήσουμε επί του πεδίου την ώρα που θα βρέχει. Γιατί όπως δείχνει, επαναλαμβάνω, το ανανεωμένο πριν από λίγη ώρα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, δεν είμαστε στο κέντρο όπως είναι η Εύβοια όπου θα γίνει της κακομήρας, μιλάνε για πολλά χιλιοστά βροχής, ούτε όπως είναι η Ετωλοακαρνανία και η Ηλία που θα δεχτούν επίσης πολλά χιλιοστά βροχής. Είμαστε όμως σε μια δυναμική κατάσταση, σε μια έντονη βροχή. Δεν είναι τίποτα το σοβαρό, δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως και την προηγούμενη φορά. Μια δυνατή βροχή ήταν, σιγά τα αυγά δηλαδή, και έγινε της κακομήρας πάλι. Και δεν ήταν η αντλία, λέει, έτοιμη. Να δούμε τώρα λοιπόν που λέτε ότι και τα τεστ έγιναν και το συνεργείο εκεί των τεχνικών είναι εκεί
1: φαίνεται,
0: για το πρώτο μεγάλο
1: φαίνεται
0: τεστ.
1: Φαίνεται
0: ότι λειτουργεί, λέτε.
1: Φαίνεται ότι δουλεύει. Δηλαδή παροχετεύονται τα όμβρια ύδατα μέσα στο αγωγό.
0: Θα το δούμε επί του
1: παιδιού. Φτιάξαμε και να δούμε.
0: Ναι. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Μας προέκυψε ένα σημείο στη Νέα Εθνική Οδό και στον Άγιο Ελευθέριο. Έγινε πλημμύρα στα social media από βίντεο ανθρώπων οι οποίοι και εγκλωβίστηκαν εκεί, το ενός που εγκλωβίστηκε το όχημά του, και επιχειρήσεις εκεί είχαν πάει επιχειρηματίες και διώχναν τα νερά, είχαν φτάσει στο χείλος του μαρμάρου να μπουν μέσα στις βιτρίνες τους. Τι έγινε εκεί πέρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα εκεί?
1: Από ό,τι με πληροφόρησαν οι τεχνικές υπηρεσίες, οφείλεται σε κάθετους δρόμους στην Ιαλισσού, για παράδειγμα, που είχαν πρόβλημα τα φρεάτια της ΔΕΙΑ. Δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας και γι' αυτό μαζεύτηκαν όλα τα νερά κάτω στον εθνικό δρόμο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή μπορούμε εμείς να δώσουμε κάποια λύση να παρέμβουμε. Υπήρχε πρόβλημα από τους καθέτους δρόμους φρεάτια της ΔΕΙΑ.
0: Στην Εθνική Οδό δεν υπήρχε φρεάτιο από ροή σομβρίων? Υπάρχει.
1: Υπάρχει όποιο υπάρχει, λειτουργήσε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν όλα τα νερά έρθουν από κάτω το δρόμο που δεν βρίσκουν διέξοδο σε φρεάτια των καθέτων δρόμων, πόσο να απορροφήσει? Όλα τα έργα έχουν μια συγκεκριμένη ανοχή. Αν έρθουν όλα τα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δύσκολα θα μπορέσουν να απορροφήσουν με μεγάλη ταχύτητα τα νερά.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι αν εκεί παρέμβει στους καθέτους η ΔΕΙΑ, η οποία πρέπει να παρέμβει όχι μόνο στους καθέτους παντού, για να μαζεύεται το νερό, να μην καταλήγει όλο στην Εθνική Οδό, έτσι?
1: Ναι, και όπως έμαθα εκ των υστέρων παρενέβη.
0: Μάλιστα, για να το δούμε, θα τεστάρουμε και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω δει πολλά φρεάτια, δεν ξέρω βέβαια, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο βγάζει μάτια, θα το φωτογραφίσω.

0: είναι ευθύνη της Ολυμπίας Οδού. Αλλά αν έχω συγκεκριμένο σημείο, να συνεννοηθούμε, να μου πείτε πού ακριβώς είναι. Να
1: είναι στο
0: να
1: τέρμα
0: δούμε...
1: της Εγνατίας, στο τέρμα της Εγνατίας προς το νοσοκομείο. Μπαίνεις δεξιά στον κόμβο τον πρώτο για το νοσοκομείο, θα το δεις στο δεξί σου χέρι.
0: Ωραία, εγώ θα το κοιτάξω πάλι και θα μιλήσω
1: δείτε
0: και
1: το, με γιατί και να έχει δούμε. Και τα άλλα αφρεάτια εκεί στην περιοχή που έχουν αρχίσει και έχουν ευλάστηση. Και μου λένε ο κόσμος, και τώρα μου στέλνουν μηνύματα, ότι υπάρχουν πολλά φρεάτια τέτοια που εμφανίζουν ευλάστηση μέσα. Αυτό είναι σημάδι ότι δεν πέρασε ποτέ και κανένας από εκεί. Ειδικά σε αυτό σας λέω, το δέντρο είναι απ' έξω.
0: Θα το δω, κύριε Ξανάλατε, θα κοιτάξω με τις τεχνικές υπηρεσίες να δω πού ακριβώς βρίσκεται και αν είναι δικιά μας ευθύνη, οπωσδήποτε θα το καθαρίσουμε.
1: Ναι. Η Ελευθερίου Βενιζέλου δεν είναι δικιά σας ευθύνη, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, Ελευθερίου Βενιζέλου, όχι.
1: Ούτε το ποτάμι. Κάτω από την αρχή ψηλά. Τα λέω γιατί μου τα στέλνει ο κρατή, ο Διακονιάρη και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι, είναι δικά σα, όχι? Έχουν
0: στα ποτάμια, στα ποτάμια έχουν, υπάρχουν ήδη, στα ποτάμια υπάρχουν ήδη εργολαβίες.
1: Μα στέλνει τώρα για το Διακονιάρη δηλαδή.
0: Και στο Γλάφκο και στο Διακονιάρη υπάρχουν εργολαβίες. Όπου υπάρχει πρόβλημα θα επιληθεί.
1: Πάμε στο Ρίο, στο μεγάλο έργο Ρίο Αγίου Βασίλη εκεί τη παραλία που εξελίσσεται. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, έχουν πέσει έξω όλα τα χρονοδιαγράμματα, παρά το καλοκαίρι, παρά την εντατική δουλειά που έβλεπα σε μερικά σημεία, όχι παντού, δηλαδή δουλεύανε πολύ στην πλευρά του Ρίου το καλοκαίρι και εγκαταλείψανε την πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Τώρα τελειώνουν την πλευρά του Ρίου, δουλεύουν χαλαρότερα με άλλες εργασίες και δουλεύουν περισσότερο στην πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι του χρόνου το Πάσχα και αν θα είναι έτοιμα αυτά τα δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Αυτό, ναι, αυτό, κύριε Ξανάλατε, που έχω μιλήσει με τον εργολάβο, με τον ανάδοχο, μου έχει πει και μου έχει υποσχεθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο του 27 θα έχουν τελειώσει την πρώτη φάση, αυτή τη φάση που λέτε, δηλαδή στο Ρίο ότι είναι να φτιάξουμε και στον Άγιο Βασίλη. Ήδη τώρα στον Άγιο Βασίλη, αν επισκεφτείτε, θα δείτε ότι γίνονται τα λιμενικά έργα. Έχουν
1: ναι, το βλέπουμε. Τις, ναι. Υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο ότι δεν δουλεύει πολλοί κόσμος, ότι πάνε αργά. Τέλος πάντων, πάνε αργά. Εν πάση περιπτώσει, αν λέτε το πρώτο τρίμηνο, ορθά η πληροφορία μου αγγίζει το Πάσχα. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, βάλτε και την κακοκαιρία.
0: Εντάξει, εκεί έχουν δώσει.
1: Έχουν πέσει έξω λοιπόν όλα τα χρονοδιαγράμματα. Τώρα πέστε μου κάτι.
0: Εντάξει, πάντα καταλαβαίνετε.
1: Ο Κοσμάκης τώρα λοιπόν θυμάται τις υποσχέσεις σας. Όχι τις δικές σας προσωπικά, αλλά και τις δικές σας, ότι θα αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση που έχει τα έργα οδοποιίας από τα σημεία που πρέπει να έχει, να μην τα επαναλαμβάνει.
0: Τα περίφημα 10 εκατομμύρια.
1: Η πληροφορία λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να βρεθούν. Είναι πολύ δύσκολο να πω εγώ. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν και οι μεγαλύτερες πιθανότητες, οι συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να τελειώσει εδώ το έργο μας. Δηλαδή αυτά γίνανε τέλος. Είναι έτσι?
0: Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Σα ίσα που μια καλή συνεννόηση θα έλεγα που έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 10 εκατομμύρια αυτά μας έχουν υποσχεθεί ότι θα δοθούν ώστε να ολοκληρωθεί όλη η μελέτη, η αρχική μελέτη που έχει γίνει.
1: Γιατί πότε?
0: Μην ξεχνάμε, η αρχική μελέτη, μόλις τελειώσει η πρώτη φάση, θα ξεκινήσει και η δεύτερη. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που μας έχουν υποσχεθεί.
1: Πέφτει απάνω στις εκλογές τότε και ο Θεός μαζί μας, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να προβλέψω πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα το αφήσουμε το έργο να σταματήσει εκεί πέρα. Είναι βέβαιο ότι και θα πιέσουμε και θα κοιτάξουμε να ολοκληρωθεί, διότι μαζί με το πάρκο που θα έρθει στο 27, που θα γίνει η δημοπράτηση των 8 πάρκων που είναι απέναντι από το Φρούριο, αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Αν θυμόσαστε, η περιοχή αυτή που την είχαμε πάρει από την ΕΤΑ, είχαμε κάνει ολόκληρο αγώνα τότε. Αυτός ο σκουπιδότοπος εκεί θα γίνει ένα πάρκο μέσα στα 8 πάρκα που έχει αναλάβει η περιφέρεια να φτιάξει. Άρα θα είναι ένα έργο το οποίο θα συνδεθεί με το υπόλοιπο, με τη β' φάση και θα είναι μια ολική ανάπλαση που
1: Το θέμα είναι και το χρήμα. Οι γνωρίζοντες τις διαδικασίες ξέρουν ότι το χρήμα είναι δύσκολο αυτό, είναι η μόνο υπόσχεση. Και πολλοί αμφιβάλλουν λόγω και της συγκυρίας με τις εκλογές ότι θα υπάρξει έγκαιρη εκταμίευση ώστε να δούμε κάποια στιγμή επιτέλους να δει ο Κοσμάκης εκεί μια περιοχή αντάξια των προσδοκιών και της υψηλής αντικειμενικής αξίας που έχει. Γιατί έχει πολύ υψηλή αντικειμενική αξία και έχει έσχος κατάσταση. Έτσι είναι.
0: Το θέλουμε, το ξέρω και οι δύο κάτοικοι είμαστε εκεί της περιοχής, το θέλουμε όσο οτιδήποτε άλλο καταλαβαίνετε.

0: και το θέλουμε περισσότερο για να αποκτήσει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα να έρχονται επισκέπτες. Ναι. Άρα δεν θα το αφήσουμε έτσι, αυτό εγώ
1: εντάξει,
0: μπορώ να πω αυτή
1: λέτε
0: την ώρα
1: και, με την ελπίδες,
0: και να μην είναι μάτις κακών. Νομίζω εντάξει, ότι θα πάρουμε και τα 10 εκατομμύρια και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Κάτι τελευταίο. Έχετε και την Διεύθυνση Υγείας εσείς στην περιφέρεια, έτσι, και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δύο πολύ σημαντικές υπηρεσίες.
0: Δημόσιας
1: υγείας, ναι, δημόσιας υγείας. Ναι. Πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Κάντε μια βόλτα, είναι ευκαιρία. Κάντε μια βόλτα εκεί στο Ρίο, στο έργο, εκεί που έχει δημιουργηθεί αυτό το φράγμα που θα το ξυλώσει η μπουλντόζα κάποια στιγμή και θα πάει ένα 20 κάτω από τη θάλασσα, ένας λιμενοβραχίωνας τύπης, το λέω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι, αλλά λέμε. Όπου έχει εγκλωβίσει τα νερά της θάλασσας μέσα σε ένα σημείο. Δεν δημιουργείται ρεύμα πια. Υπάρχει από τη μία η ράμπα που μπαίνουν τα οχήματα τα βαριά και από την άλλη ο λιμενοβραχίωνας που έχει δημιουργηθεί και ο οποίος θα μείνει ένα 20 κάτω από τη θάλασσα. Τώρα προς το παρόν είναι και φαίνεται κιόλας. Αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Αυτό που φαίνεται δεν θα, αυτό που φαίνεται
1: ναι,
0: δεν
1: αυτό
0: θα,
1: δεν, δεν θα είναι. Δεν λέω αυτό. Ναι. Δεν είναι. Προσέξτε με λίγο, προσέξτε με. Προσέξτε με να δείτε, να δείτε οι παθογένειες του παρελθόντος πώς βγαίνουν στην επιφάνεια, στον αφρό στη θάλασσα. Είσαι που λέει, άμα κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι, κοίτα τώρα. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, και επειδή κατά τη διάρκεια του έργου βρέθηκαν αγωγοί οι οποίοι έρχονται από πάνω, αγωγοί, υπόγειοι, αγωγοί, και οι οποίοι βρώμαγε ο τόπος, βρωμάει ο τόπος, σε μερικές στιγμές δηλαδή σε παίρνει μπόχα. Και επειδή οι αγωγοί αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν, διότι σε ερώτησή μου σε εργαζόμενο του έργου του, είπα: αφού του βλέπετε, γιατί δεν του φράζετε, μου είπε: δεν είναι δικιά μα δουλειά. Σωστά. Το νερό λοιπόν, αφού δεν έχει τώρα πλέον το κύμα και το ρεύμα και είναι εγκλωβισμένο, έχει αρχίσει και πρασινίζει ο τόπο. Ξέρετε τι σημαίνει το πράσινο. Κάντε μια βόλτα. Είναι καλή δουλειά για τι υπηρεσίε σα. Τώρα οι αγωγοί είναι εκεί, φαινόντουσαν που είναι με τα έργα, εμφανίστηκαν. Ή εμφανίστηκαν οι υπόγειοι αγωγοί. Πήγαινε να δείτε εκεί η διασταύρωση Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παραλιακής. Να δείτε τι γίνεται. Είναι αυτά που λέτε λέμε πολύ ρωμαδική, ότι βρωμάει ο τόπος. Ναι, πήγαινε να δείτε, σας παρακαλώ. Και η ερώτηση όλων όσων σέβονται τον εαυτό τους είναι γιατί τους αφήνετε. Γιατί τους αφήσατε αφού κάνατε το έργο. Παράνομοι δεν είναι. Δεν μιλάω για τον Ομβρίον. Προσοχή. Έτσι. Μιλάω για αγωγούς άλλους. Πηγαίνετε να δείτε. Πρασίνησε το έργο εκεί. Πρασίνησαν τα υπέτρες.
0: Θα το δώσω στη δημόσια υγεία να το κοιτάξουν. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε
0: καλά, κύριε Ξανάτο, και εγώ ευχαριστώ.
1: Κατάλαβες, σύντροφε. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Μα εγώ είμαι Έλληνας. Θέλω να πω ότι πραγματικά συγκινήθηκα βλέποντας την Αυστραλία. Σφακιανάκη. Μαζονάκη είπα. Εντάξει, λάθος. Εντάξει. Σφακιανάκη. Με διορθώνει ο διορθωτής μου. Βεβαίως. Το Τσίπρα δεν το διόρθωσες που έλεγε τηλεπικοινωνιών το καλώδιο νέο ηλεκτροδότησης. Δεν το διόρθωσες. Λοιπόν, ο Σφακιανάκης λοιπόν ο Νότης. Το έχει τραγουδήσει, είναι μεγάλη επιτυχία χρόνια. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις 30.000 σχεδόν 30.000 Έλληνες της Αυστραλίας με αυτό το τραγούδι να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλλου από μια ελληνική ομάδα που είχε και τη σημαία της Ελλάδος ομογενών ημιεπαγγελματιών απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Αυστραλίας. Κερδίσανε στα πέναλτι 4-3 και έγινε της κακομοίρας. Βγήκε ένας τύπος, θα τα είδατε, τα περιγράφω για να καταλάβετε για όσους δεν τα είδαν. Βγήκε ένας τύπος με ένα μπουζούκι, τον έδειχναν τα Matrix. Με ένα μπουζούκι έπεσε αυτό και στα μεγάφωνα και όλη η κερκίδα τραγούδαγε το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Συγχαρητήρια στους Έλληνες της Διασποράς, οι μεγάλοι αυτοί Έλληνες της Διασποράς, της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Γερμανίας, όπου υπάρχουν Έλληνες. Παντού υπάρχουν Έλληνες, παντού. Είναι διασκοπισμένοι παντού και η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μεγαλουργούν, νοικοκύριδες, επιστήμονες, έμποροι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό. Με αυτό θα φύγω. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν μου λέτε, κύριε Κύρι, πώς έχει ο μήνας σήμερα?
1: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ή αρχή από φράστον, από φράδον.
0: Τρίτη και 13. Να σου πω κάτι. Αφού είναι τρίτη και 13, εγώ δεν μένω στο τρίτη και 13, δεν πιστεύω σε αυτά. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και Σταυρίδης. Αλλά αφού, μάλλον θα κρατήσω μόνο το 13. Είδες που λέμε 13 να τη φας και να πληστείς και άλλα τέτοια. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει ο εργολάβος της πλατείας Όλγας ότι 10 του μήνα θα παραδώσει την πλατεία. Το θυμάμαι αυτό καλά. Μάλιστα είχαμε μιλήσει εδώ στον Sky με τον κύριο Αγγελή, τον αντιδήμαρχο, και μας είχε πει ότι εμείς, λέει, σαν Δήμος, το είχε πει αυτό περίπου 25-20 Σεπτέμβρη κάπου εκεί, λέμε ότι θα παραδοθεί η πλατεία τέλη Σεπτέμβρη, αλλά ο εργολάβος μας είπε 10 Οκτώβρη. Τώρα δεν ξέρω, έχει 13 ο μήνας σήμερα, δηλαδή δώσαμε και 3 μέρες στον εργολάβο χάρισμα, αλλά εχθές μου είπαν εκεί την πλατεία, πέσανε κάποια κάγκελα, να ρίξανε κάτι εκεί, λέει, εκεί περίκη. Μπήκανε μέσα με καροτσάκια, μαμάδες στην πλατεία, η οποία όμως πλατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει παραδοθεί. Έχει και γίνονται έργα δική, ακόμα δηλαδή. Δεν ξέρω, για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, αυτή η πλατεία μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Έγινε κάτι, ξέρω εγώ, το εξωπραγματικό εκεί. Θα δούμε κανένα πύργο του Άιφελ στην πλατεία Όλγας. Θα δούμε, ξέρω εγώ, κανένα ουρανοξύστη. Κάτι το φαντασμαγωρικό, καμιά πυραμίδα του Χέοπα. Εγώ δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Όπως ήταν, είναι. Τώρα φτιάχτηκαν κάποια έργα υποδομής, το καταλαβαίνω. Έργα υποδομής κλπ. Αλλά δεν είναι κάποια, έτσι, φαντασμαγωρική αλλαγή. Για να φάμε τόσους μήνες με την πλατεία, ράβε, ξύλωνε και σκάβε και ξανασκάψε και λοιπά και λοιπά, και αποτέλεσμα μηδέν. Έφτασε 13 Οκτωβρίου. Φοβάμαι ότι αν αρχίσουμε έτσι και στην πλατεία Όλγας, στην πλατεία Γεωργίου, συγγνώμη, τα ίδια θα δούμε. Πέρασα χθες από την πλατεία Γεωργίου, κύριε Γκύρη, και τι είδα? Τι είδα στην πλατεία Γεωργίου? Τι είδα? Λέγε, τι είδα? Εκεί που έχουν βάλει ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, αλλά αυτά τα βάλανε πριν από μια εβδομάδα. Εγώ εργολάβο και εργάτη δεν έχω δει στην πλατεία, απλά τοποθέτησαν κάποια προστατευτικά και τίποτε άλλο. Δεν ξεκινάμε καλά στην πλατεία Γεωργίου, αλήθεια. Και ήδη φάγαμε μια εβδομάδα με το να βλέπουμε κάποια προστατευτικά. Και επειδή έρχεται και καρναβάλι ως ο Νούπο και θα γίνουν εκεί από το Γενάρη και μετά εκδηλώσεις και λοιπά, δεν ξέρω, φοβάμαι ότι θα δούμε και εκεί καθυστερήσεις επί των καθυστερήσεων. Έτσι φοβάμαι.

Επίσης θέλω να κάνω μια έκκληση στο Δήμο, γιατί πέρασα χθες μετά από καταγγελία από την οδό Δάμονος και Ιωνίας στα προσφυγικά. Και πήγα εκεί λοιπόν, κύριε Γκύρη, στο Σκλαβενίτη απέναντι επί της Δάμονος, και βλέπω 4-5 κάδους άδειους, και από κάτω σε όλο το πεζοδρόμιο, σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων, μια μαυρίλα με πεταμένα ρούχα και σκουπίδια και αποφάγια, και πάνω από αυτά μια γάτα λίγο ζαβή και λίγο επιθετική, έτσι ήταν λίγο άγρια, με το ένα μάτι κλειστό, και με κοίταγε περίεργα η γάτα αυτή, ότι πάω να την εμποδίσω από το φαΐ της. Βέβαια εγώ δεν είχα θέμα με τη γάτα, αλλά με τα μαύρα αυτά τα οποία έβλεπα, εκεί υπάρχει αιστεία μόλυνσης και αρρωστιών και ασθενειών. Είναι βέβαιο. Δεν ξέρω πραγματικά, το πεζοδρόμιο έχει μαυρίσει από τη χλέμπα. Δηλαδή έχουν κάτσει τα ζουμιά από τα αποφάγια, από τα σκατά και τα υπόλοιπα που ρίχνουν μέσα στους κάδους, και τις πάνες ενηλίκων και ανηλίκων, με βρωμόσκατα μέσα και κάτουρα κλπ. Μαζί με τα αποφάγια έχουν γίνει ένα και έχει μαυρίσει στο πεζοδρόμιο με ζουμιά τέτοια μαύρα στην οδό Δάμονος και Ιωνίας. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αν δείτε την εικόνα θα πάρετε πλάκα.

0: αυτό και παρακαλώ πως ο Δήμος κάνει κάτι σε αυτή την περίπτωση, γιατί πραγματικά μιλάμε για εστία μόλυνσης εκεί στην περιοχή. Έξω από ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, απέναντι δηλαδή, να έχουμε μια τέτοια εικόνα, όποιος περάσει και το δει θα κάνει εμετό. Είναι εμετικές οι εικόνες εκεί, δεν ξέρω πως προέκυψε όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν είναι μέρες ή μήνες, δεν το ξέρω πραγματικά. Αλλά χθες που με κάλεσαν και πήγα και φωτογράφησα, έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μου θύμιζε δηλαδή, πραγματικά επειδή έχω πάει σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, μου θύμιζε μία λαϊκή συνοικία στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου γινόταν μία λαϊκή αγορά υπαίθρια στο Κάιρο με 35 βαθμούς Κελσίου και είχαν κάτι άσπρα τυριά και δίνανε εκεί στους πολίτες στο Κάιρο εκεί. Είχαν κάτι άσπρα τυριά, κύριε Γκύρι, μέσα σε δοχεία με γάλα και νερό τα τυριά αυτά, και από πάνω τα τυριά ήταν μαύρα από τις μύγες, και για να κόψουν κομμάτι διώχνανε τις μύγες που είχαν κάτι από πάνω και κόβανε το κομμάτι και στο δίνανε. Ακριβώς πίσω από τη λαϊκή ήταν αυτή η κατάσταση με τη βρώμα, σαν και αυτό που είδα χθες στην Πάτρα. Μιλάμε, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Τόση βρώμα και τόση μαυρίλα και τόση μπίχλα. Και μιλάμε για μια οδό όπως είναι η Ιωνία, που είναι μεγάλη, με κυκλοφορία, πώς να το πω, δεν είναι κανένα στενάκι. Αυτά. Επίσης, κύριε Γκύρη, πρέπει κάτι να κάνουμε και με το θέμα των μετεωρολόγων, γιατί μας έχουν πρίξει και μας βάζουν και εμάς να λέμε διάφορα στους πολίτες. Γράφανε χθες όλα τα site στην Πάτρα και εφημερίδες, κίνδυνος πλημμυρών, βροχοπτώσεων, αστραπών και βροντών. Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. Καταλαβαίνω, πρέπει να προειδοποιήσετε, πρέπει να το κάνετε αυτό και καλά κάνετε, αλλά εντάξει, πιο ήρεμα, πιο light. Είτε όπως είδατε, πάλι έξω πέσαμε. Μία φορά πλημμύρισε η Πάτρα πριν από μερικές εβδομάδες, θυμίζω, δεμένικα νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ταχύρυθμο κλπ. Και την προηγούμενη μέρα δεν είχε βγει ανακοίνωση. Είναι σαν τις φωτιές που λέει κόκκινο αύριο στην Ελλάδα και στην Αχαΐα, κίνδυνος φωτιάς, και όποτε δεν βγαίνει ανακοίνωση 112, τότε πιάνει φωτιά. Το έχω παρατηρήσει αυτό, αλήθεια. Πόσα κόκκινα είχαμε φέτος στη Δυτική Ελλάδα, θυμίζω. Η φωτιά έπιασε στο κίτρινο, στην Αιγιάλια, όταν ήταν κίτρινη η περιοχή. Ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινη. Και βάλανε φωτιά στο Αίγιο, πάνω από τα Σελιανίδικα. Και έκανε σπίτια κλπ. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, αυτό το 112 μας έχει πρίξει. Σαν τη φωτιά στο γεροκομείο πέρσι, που ενώ και εγώ ήταν το γεροκομείο επάνω στην Αρώη, στις Κεραίες, μου ήρθε μήνυμα 112 και μου λέει: όσοι είσαι στην Αγγλικάδα, απομακρυνθείτε. Ωραία, είστε μουργοί, τους λέω. Θα φύγουν από την Αγγλικάδα τα σπίτια τους επειδή πήγε σε φωτιά στις Κεραίες, στην Αρώη. Δηλαδή, το κάνετε εικόνα να διάσει η Αγγλικάδα. Δεν ξέρω, κύριε Γκύρη, τι είναι αυτά. Τους πηγαίνει προς την Αρώη. Πραγματικά τρομερό δηλαδή. Δηλαδή αυτό 112, δεν ξέρω, αυτοί που το έχουν φτιάξει, το καταλαβαίνω, είναι ένα προειδοποιητικό σήμα, δεν το αμφισβητώ. Ούτε και πιστεύω σε αυτό πραγματικά, αλλά αρκεί να γίνεται μια σωστή χρήση. Δηλαδή τι σημαίνει να διάσει η Αγγλικάδα όταν υπάρχει φωτιά στην Κεραία, στην Αρώη? Ποιος θα φύγει από την Αγγλικάδα? Θα μπει η φωτιά μέσα στα σπίτια? Δεν έχει δέντρα εκεί. Πάμε στο αυτοκινητοδρόμιο, γιατί έχουμε και εξελίξει το θέμα και το επιμελητήριο αλλά και ο Δήμος και άλλοι φορείς αποφάσισαν την παραχώρηση των μετοχών και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι θα έχουμε καλό νέο. Ένας εξ αυτών είναι ο Κυριάκος ο Καπετανάκης, ο οποίος, το λέγα και χθες στον αέρα, έχει δώσει, έχει αφαιρώσει τη ζωή του, εγώ θα έλεγα, πραγματικά στην ιστορία αυτή, και μάλιστα χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να έχει προσωπικό συμφέρον, απλά θέλει να κάνει το όνειρό του, αγαπά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και αυτός και τα παιδιά του έχουν παλέψει, έχουν αγωνιστεί γι' αυτό, και ο Κυριάκος ο Καπετανάκης έχει αφαιρέσει τη ζωή του εδώ και τόσα χρόνια, δεκαετίες, στο αυτοκινητοδρόμιο. Καλημέρα κύριε Καπετανάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας κύριε Φλαμή, και ευχαριστούμε γιατί θυμηθήκαμε όλοι στην Πάτρα επιτέλους τώρα ότι αυτό το έργο είναι έργο πνοής, και ελπίζουμε, όχι ελπίζουμε, είναι σίγουρο ότι θα διαμορφώσει πολύ μεγάλο θέμα ευχάριστο, νέες θέσεις εργασίας, πάρα πολλές, νέες βιοτεχνίες, βιομηχανίες και διάφορα άλλα συμπαραμαρτούμενα που είναι σε ένα τέτοιο τύπου έργο. Να πω μόνο το εξής. Αυτό δεν είναι σαν αυτά τα έργα που έχουμε ήδη στην Ελλάδα, κάποια αυτοκινητοδρόμια στις Έρες, στην Αθήνα, στα Μέγαρα. Αυτό είναι αυτοκινητοδρόμιο, ακριβώς αυτό που είναι και βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα στους αγώνες στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Φόρμουλα 1 δηλαδή.
1: Ναι, έχει εγκεκριμένα, έχει για Φόρμουλα 1. Το αν θα γίνει Φόρμουλα 1 θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες που μπορούμε να αναλύσουμε πιο κάτω. Θέλω να θυμίσω ότι η παρουσίαση του αυτοκινητοδρομίου και ο αγώνας για την υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από το 1969-1970. Εκεί κάποιοι από τους πατρινούς λάτρεις του μηχανοκίνητου πέσαμε 4-5 με τη βοήθεια του Θεού, μπορώ να πω, και προσπαθήσαμε να αγοράσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα ξεχάσω το 1971 είχαμε φιλοξενήσει ένα παγκόσμιο σχεδιαστή φόρμουλας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του ήταν Μπραντζο Καλούπι, Ιταλός, και όπως πέρασε από πάνω από το χώρο τον οποίο είχαμε τότε επιλέξει για να προχωρήσουμε, είπε ότι αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο για τα τότε παγκόσμια και εγώ θα γίνει το πιο όμορφο αυτοκινητοδρόμιο του κόσμου. Ξεκινήσαμε λοιπόν και το 1995 με 429 μετόχους ιδρύσαμε το αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ, που ήταν μια πολυμετοχική εταιρεία τότε. Μεταξύ των μετόχων ιδιαίτερη θέση είχαν και φορείς του νομού, επιμελητήριο, περιφέρεια, τότε νομαρχία, περιφερειακή ένωση Δήμων Αχαΐας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ερημάνθου, και ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου της Χαλανδρίτσας, που είχε και το μεγαλύτερο κομμάτι στην περιοχή. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτης έκτασης 1148 στρεμάτων. Έχει μια απόσταση 18 περίπου χιλιόμετρα από την Πάτρα, είναι στις θέσεις Ρέντες, αν είναι στο δρόμο που πάει από Χαλανδρίτσα και επίσης έχουμε να θυμίσουμε στον κόσμο από καιρό έτοιμα καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας με 20 συμβόλαια που έχουν γίνει αγοράς της γης. Άδεια σκοπιμότητος από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Άδεια κατασκευής από την πολυοδομία της Νομαρχίας
0: Αγαλής. Τα έχουν όλα δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει, είναι όλα. Ένας πλήρης φάκελος.
1: Και το κυριότερο, έγκριση υπαγωγής στην επένδυση και έχουμε άδεια και εγκεκριμένα τα σχέδιά μας και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και τη ΦΙΑ και τη ΦΙΜ. ΦΙΑ είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αυτοκινήτου και ΦΙΜ η Παγκόσμια Ομοσπονδία της Μοτοσυκλέτας. Τα πλεονεκτήματά μας, τα οποία εκεί επατήσαμε και έχουμε φτάσει στην βρύση πια, και όχι κοντά στη βρύση, έχουμε φτάσει στη βρύση για να πιει νερό το έργο, είναι ότι έχουμε ένα σταυροδρόμι επικοινωνίας για όλο τον κόσμο, που είναι η Ολυμπία Οδός, η Ιωνία Οδός, η θάλασσα, το λιμάνι της Πάτρας, ο αέρας, τα αεροδρόμια Αράξου και Ανδραβίδας. Δεσπόζει η περιοχή μας στην Νότια Ελλάδα, απέχει μόνο 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα και γενικώς το νομό Αττικής, που είναι περίπου το 50-55% του όλου πληθυσμού μας. Βρίσκεται στο κέντρο του πολιτιστικού τριγώνου Ολυμπία, Δελφή και Επίδαυρος, σημαντικότατα θέματα, και το σύγχρονο μουσείο μας, τους δικούς μας εδώ τοπικούς παραδοσιακούς και ιστορικούς και θρησκευτικούς λόγους. Έχουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις προδιαγραφών που είχαμε και το 2004 ως διοργανώτρια των Ολυμπιακών. Μετά από μια τυχή συνεργασία που είχε γίνει με κάποιον άλλον επενδυτή, η οποία όμως δεν ευωδόθηκε, η συνεργασία αυτή είχε ξεκινήσει με μια σύμβαση το 2008, αλλά το 2014 έκλεισε η σύμβαση αυτή, διότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί για διάφορους λόγους, δεν είναι της παρούσης ο,
0: ναι,
1: ο συμβασιούχος μας. Και ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή έναν ατελείωτο αγώνα. Θέλω δεν να πω μία πίκρα. Όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλοί που θα έπρεπε να στηρίζουν με χίλια την επένδυση και την κατασκευή αυτού του έργου, βάζανε μόνοι τους τρικλοποδιές.
0: Καλά, στην Πάτρα ζείτε, κύριε Καπετανάκη, τα ξέρετε αυτά.
1: Δυστυχώς έχω ένα σλόγγαν. Καταντήσανε οι αγαπημένοι της πόλης, που λένε ότι αγαπάνε την πόλη αλλά τελικά τη μισούν, να την καταντήσουν ένα μεγάλο χωριό.
0: Κύριε Καπετανάκη, στην Πάτρα όταν κάποιος κάνει κάτι, κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν το τι κάνει το κοιτάνε με μισό μάτι και λένε πάει να οικονομήσει ο Καπετανάκης. Καταλάβατε?
1: Εγώ το μόνο που έχω οικονομήσει,
0: αλλά ξέρω ότι έχετε οικονομήσει, αλλά εγώ λέω τι λέγανε
1: είναι
0: κάποιοι.
1: Καμιά 300.000 ευρώ που έχω χαλάσει από την τσέπη μου. Αυτό οικονόμησα εγώ.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε, αλλά λέμε τώρα.
1: Αυτό
0: τώρα φτάνουμε στον Ηλιόπουλο. Θα το πετύχουμε.
1: Τώρα στην πηγή. Η πηγή είναι οριστική και αμετάκλητος. Όλα έχουν τελειώσει, οι συμφωνίες έχουν επέλθει. Ευτυχώς και οι φορείς κατάλαβαν και ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του ανθρώπου που θα βάλει τα φράγκα του για να κάνει εδώ αυτό το όμορφο έργο που θα φέρει τέτοια πνοή που δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει. Να το έχει ζήσει, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει ή να είναι μέσα στο χώρο. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, αγαπημένος μου φίλος, ένα υπέροχο παιδί που όσοι δεν το ξέρουν θεωρούν ότι
0: είναι απλός άνθρωπος, πολύ απλός άνθρωπος.
1: Είναι, αν τον γνωρίσεις, είναι μια γλύκα, ένα μέλι, μια ψυχούλα. Δεν του κάνω κομπλιμέντα.
0: Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Θα νιώθω γιατί είναι καλός μου φίλος.
0: Και εγώ δεν λέω ότι είναι φίλος. Εγώ λέω το εξής: ανεξάρτητα από την ομάδα και λοιπά, γιατί μπορεί να πει άλλος είμαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ηλιόπουλος έχει οδηγήσει την περιοχή, έχει σερφτεί πρωταθλητής και αγαπάει το άθλημα. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Μετέχει στο άθλημα.
0: Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι. Του είπαν, έλα φιλαράκι εδώ να επενδύσεις και να κάνεις αυτοκινητοδρόμιο. Είναι ένας ο οποίος είναι μέσα στο άθλημα, ξέρει τι κάνει.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν από 3 χρόνια είχε δημοσιευτεί σε μια έγκυρη τοπική εφημερίδα ότι έγινε μια επένδυση στα Καλάβρητα, αγορά ενός ξενοδοχείου από το συγκεκριμένο φίλο.
0: Ναι.
1: Εκεί μου μπήκε η βεβαιότητα και τον πήρα τηλέφωνο. Του λέω ετοιμάζεσαι για το άλλο το μεγάλο. Γέλασε, άι στο καλό μου, λέει θα τα πούμε. Και ήρθε η ώρα που τα λέμε. Η εταιρεία που έχει.
0: Τώρα έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Καπιτανάκη, για να μαθαίνει και ο κόσμος δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μέχρι να φτάσουμε, αφού είμαστε ήδη στη βρύση, να πιούμε και το νερό?
1: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, η πρώτη κίνηση έχει ο βραδυμένος σύμβος Μάριος ιδρύσει μια εταιρεία κυπριακή με κατά πάσα περίπτωση έδρα την πόλη μας, και το λέω κατά πάσα περίπτωση γιατί δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχουμε όλες τις άδειες, θέλουν μια μικρή ίσως αναθεώρηση που είναι εύκολη και γρήγορη, και η απόφαση του Μάριου ότι αύριο ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή είναι στην φάση που τελείωσε και με την αποδοχή να πουλήσουν τις μετοχές, γιατί έχει ζητήσει εξ αρχής ότι θέλει το 85% τουλάχιστον των μεριδίων και το έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Από αυτό λοιπόν τελείωσε, γιατί επιτέλους και οι άλλοι φορείς που είχαν αρκετά αρκετές μετοχές, ενώ είχαν αρχίσει να λένε ότι όχι, εμείς θα ζητήσουμε λεφτά, και μάλιστα κάποια από αυτή, δεν θα την ονομάσω, που οι μετοχές της είχαν δοθεί δωρεάν, ζητούσε και τα πιο πολλά. Δεν το καταλάβανε και αλλάξανε τακτική, και αυτό μας καθυστέρησε κανένα 3-4 μήνες. Με κίνδυνο, με τα δόντια βαστήχθηκε να μην διαλυθεί. Αυτά προγνώση και συμμόρφωσή μας. Και κάποτε πρέπει να αγαπήσουμε την πόλη, αυτοί που θέλουν να τη διοικούν.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα.
0: Ναι, όταν γίνει το έργο αυτό, θα έχει προδιαγραφές Φόρμουλα 1 από την αρχή.
1: Είναι εγκεκριμένο και για Φόρμουλα 1. Για Φόρμουλα
0: είναι
1: 1,
0: εγκεκριμένο
1: όμως,
0: και γι' αυτό.
1: Υπάρχει έγκριση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και για Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα. Ουσιαστικά δηλαδή θα αρχίσουμε
1: 1,
0: πιο χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Αλλά μπορούμε να έχουμε άλλα παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά,
0: ναι, το καταλαβαίνω,
1: ελληνικά και λοιπά. Και, κατά
0: και μηχανές και αυτοκίνητα, έτσι, και μηχανές.
1: Και μηχανές και αυτοκίνητα κάρτ. Γιατί μέσα στην πίστα θα γίνει και πίστα κάρτ παγκόσμια διαδρομή.
0: Κατάλαβα. Τώρα, εάν πες ότι λύνονται όλα αυτά,
1: θα το κυνηγήσω, γιατί
0: πόσο καιρό θα φάμε να δούμε το έργο υλοποιημένο, δηλαδή με τα κτίρια του, την πίστα του, με όλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος ο Μάριος, επειδή το αγαπάει πάρα πολύ και έχει τον τρόπο του, δεν θα αρχίσουμε.
0: Δηλαδή
1: σύντομα,
0: 3 χρόνια, εγώ, 4, 2, πόσα?
1: Από τα 2 στα 3.
0: Από τα 2 στα 3. Όχι, εγώ, αν το δούμε στα 3 χρόνια, θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Τι είναι, αύριο μεθαύριο.
0: Ναι. Οκ. Okay. Και φυσικά να πούμε ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα έργο που είναι αναπτυξιακό για την περιοχή, γιατί θα έχουμε και τουρισμό κλπ. Αλλά και για ένα έργο το οποίο θα δώσει δουλειές σε πολλούς. Έτσι. και να έχουμε νέες εργασίες και όλα τα παρελκόμενα σε αυτό.
1: Και είπα και πολλές βιοτεχνίες και βιομηχανίες θα αναπτυχθούν στην περιοχή. Είναι εξάλλου πολύ κοντά και στο πώς το λέμε τώρα, κόλλησα.
0: Τι θέλετε να πείτε, πού κοντά είναι? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε λοιπόν ένα αναπτυξιακό έργο με πολλές θέσεις εργασίας και βιομηχανίες κλπ.
1: Να θυμίσω και κάτι που και αυτό θα είναι, γιατί θα έχει και πολιτιστικά γεγονότα μέσα το project. Και ελπίζω ότι δεν θα τα αρνηθεί ο Μάριος, επειδή είναι ψυχούλα και καλός άνθρωπος, θα το κάνει γι' αυτό. Προβλέπετε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καπιταδάκη.
1: Ανοιχτό θέατρο, καλοκαιρινό, για να δέχεται περίπου 4.000 θεατές. Επίσης, στην πίσω μεριά του αυτοκινητοδρόμου, του χώρου, έχει ένα κτίριο που θα γίνει 5.000 στρεμμάτων για εκπαίδευση επιτέλους των Ελλήνων οδηγών να μην βγαίνουν και να σκοτώνονται στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε λοιπόν ένα χώρο πολλαπλών χρήσεων και όχι μόνο ένα σκέτο αυτοκινητοδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Καπιτανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τα ακούσατε νομίζω όλα, κυρίες και κύριοι. Έχει σημασία. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Δόθηκαν οι μετοχές και από το Δήμο και από το Επιμελητήριο. Άρα προχωράει το έργο. Και αν όλα πάνε καλά, όπως μας είπε και ο κύριος Καπιτανάκης προηγουμένως, σε 3 χρόνια θα το έχουμε δει και αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούμε διαφημιστικά. Τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
7: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
8: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ο οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα των τροχονόμων και να πέσει στο έδαφος. Τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και συνελήφθη όμως, γιατί πλέον έχει αντιμετωπίσει πολλές κατηγορίες με βάση τα αδικήματα που έχει πράξει, που έχει κάνει, και τα τροχονομικά και τα περί της αστυνομίας που δεν σταμάτησε κλπ. Κλπ. Είχαμε και ένα τροχαίο χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δύο αυτοκίνητα εκεί συγκρούστηκαν στην παλιά Εθνική, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό. Είχαμε και άλλο τροχαίο στα προσφυγικά. Πρέπει να προσέξουμε λίγο, γιατί εκεί στα προσφυγικά, τώρα με τις αλλαγές στη σήμανση και λοιπά και λοιπά και λοιπά και τις μονοδρομίες που έχουν γίνει, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν και καλά το stop και περνάνε με τη μία, και έχουμε συνεχώς τροχαία στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα στα προσφυγικά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, γιατί βλέπετε τι γίνεται και έχουμε τραυματίες και νοσοκομεία.

Να πούμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην Πάτρα, γιατί ένα τροχαίο το οποίο συνέβη πέρσι εκεί στο κόμβο Κουρτέση δεν είχε την κατάληξη που θέλαμε, και παρά την αυστηρότητα του νόμου, ο οδηγός που έκανε αναστροφή, τα λέγαμε και χθες, εκεί στην Οδό Αμερικής και σκότωσε τον Δημήτρη Λιόπετα, 27 ετών, αφέθηκε ελεύθερος. Χθες ρώτησα και δικηγόρους, πραγματικά είχαμε τις νόμιμες διαδικασίες από τον οδηγό του Ιωταχή που έκανε αναστροφή, προφυλακίστηκε τότε, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες, όπως έλεγε, όπως μου είπαν εκεί από τα δικαστήρια, έκανε δεκτό το αίτημά του η εισαγγελία της Πάτρας και ήρθε ο περιοριστικός όρος της προφυλάκησης. Ενώ τότε, εκείνη την ημέρα, εισαγγελέας και ανακριτής είχαν αποφασίσει την προφυλάκησή του. Δεν πάμε από κάτι άλλο. Απομένει να δούμε για ποιους λόγους και ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης αυτής των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να τον αφήσουν ελεύθερο όταν είχε κάνει αναστροφή σε αυτό το επικίνδυνο σημείο και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου μόλις 27 ετών. Είχαμε, λέει, νέες συλλήψεις οι οποίες έγιναν από την αστυνομία στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Έγινε πάλι ντου, και ενώ θυμίζουμε ότι είχε ξεχνιαστεί πριν από μερικές ημέρες μια ιστορία με 25 κλοπές, μια ληστεία και έναν εμπρησμό στην Πάτρα, τελικά είχαμε και άλλη επιχείρηση σήμερα το πρωί σε καταβλισμό και σύλληψη δύο ακόμα κατηγορουμένων μελών συμμορίας που ενέχεται σε κλοπές, ληστεία και εμπρησμό. Είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη για τους δύο αυτούς και τελικά σήμερα τους βρήκανε και συνελήφθησαν μέσα στον καταβλισμό. Και χθες είχαμε τις προσαγωγές άλλων και γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στο Ριγανόκαμπο. Θυμίζω ότι ήταν πολλά τα λεφτά που είχαν κλέψει και σε κοσμήματα και σε χρήματα αυτοί οι τύποι από το Ριγανόκαμπο που συμμετείχαν σε αυτές τις 25 κλοπές. Και πάει λέγοντας, μάλιστα χθες στα δικαστήρια είχαν μαζευτεί και πάρα πολλοί άλλοι

Εκεί στην Αγγλικάδα, κύριε κύριε, χθες έγινε χαμός το απόγευμα, το μάθες. Τσακωθήκαν λέει δύο γειτόνιζες. Η μία λέει είχε αποφασίσει να πλύνει το δρόμο, γιατί είχαν μαζευτεί λάσπες και λοιπά από τη βροχή την προχθεσινή, και είπε να πλύνει το δρόμο με κανένα λάστιχο. Οπότε η άλλη γειτόνισσα, στην οδό Πρωταγόρα έγινε αυτό, η άλλη γειτόνισσα δεν γούσταρε που η γειτόνισσα της έπλυνε το δρόμο, γιατί προφανώς οι λάσπες πηγαίνανε προς το δικό της το σπίτι. Μάλλον, δεν ξέρω, υποθέτω. Αρπάχτηκαν στο δρόμο, εκλήθη αστυνομία για να πάει και πει περιπολικό εκεί για να συνετίσει τις γειτόνισσες που τσακώνονταν για την καθαριότητα στο δρόμο. Εγώ πραγματικά όταν άκουσα την είδηση αυτή και την έγραψα, σκέφτηκα ότι κάποιοι τύποι στο Μεσαίωνα, μόνο για αυτή την περίπτωση όμως, είχαν δίκιο στην τιμωρία που κάνανε στις γυναίκες που τσακωνόντουσαν τότε, κύριε κύριε. Γιατί στα χωριά αυτά του Μεσαίωνα, τότε που η ιερά εξέταση βέβαια βασάνιζε και λοιπά, αλλά αυτό το βασανιστήριο έχει και λίγο πλάκα. Λοιπόν, τι κάνανε στο Μεσαίωνα, κύριε κύριε, όπως στην περίπτωση της Αγγλικάδας, αν δύο γυναίκες τσακωνόντουσαν στο χωριό και ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει δεν φέρνανε αστυνομία τότε, δεν υπήρχε αστυνομία, αλλά υπήρχε τσακωμός, γκρίνια κλπ. Τι κάνανε? Ο ιερέας του χωριού, ο καθολικός, τις τιμωρούσε με τον εξής τρόπο. Είχαν μια τάβλα, τεράστια τάβλα, η οποία είχε στη μέση δύο κενά, δύο τρύπες δηλαδή, και άνοιγε και έκλεινε με ένα σιδερολουκέτο. Τι κάνανε λοιπόν οι ιερείς? Λέγανε, θα σας τιμωρήσουμε τις γυναίκες με την τάβλα αυτή. Να τελειώσω ρε κύριε που πας και με διακόπτεις και προλαμβάνεις, να τελειώσω. Και θα μείνετε έτσι τρεις μέρες. Τι τις κάνανε λοιπόν? Βάζαν τα κεφάλια τους στις τρύπες της τάβλας, μεγάλη τάβλα, και ήταν η μια απέναντι από την άλλη. Κλειδώνανε την τάβλα για να μην φύγουνε, και επί τρεις ημέρες τις υποχρεώναν για να μην τζακώνονται, να κοιτάει μία την άλλη, να κοιμούνται μαζί, να πηγαίνουν τουαλέτα μαζί, μέχρι να ηρεμήσουνε. Ήτανε, έχω και φωτογραφία μάλιστα, είχα πάει στο μουσείο των βασανιστηρίων της Ιεράς Σχέδας στην Μπριζ στο Βέλγιο, και το είχα δει αυτό, και είναι αυτή η τάβλα έτσι όταν τσακώνονται οι γυναίκες. Το σκέφτεται τώρα στην Αγγλικάδα να το κάνουμε αυτό, ε? Να βάλουμε δύο γειτόνισσες στην τάβλα με τα κεφάλια τους και να τους λέμε τσακωθήκατε? Μα είναι δυνατόν να καλείται περιπολικό? Εδώ ο κόσμος καίγεται. Γίνονται ληστείες, κλοπές, τροχαία ατυχήματα, και να καλούμε περιπολικό επειδή μια γειτόνισσα έρχεται νερά στο δρόμο και άλλη τσαντίστηκε που τα έρχεται τα νερά και κάλεσε την αστυνομία? Πού έχουμε φτάσει τώρα?

εκεί που φέρει την αστυνομία είναι ικανή. Άμα ξέρω, κάνει κάποια κατεβασιά ο κανένα χήμαρο εκεί και γεμίσει λάσπε η γλυκάδα, να κάνει μήνυση στο Θεό και να φέρει το περιπολικό και να πει περιπολικό: ο Θεό μου στην τελάσπιση στο σπίτι μου απ' έξω. Τρομερό! Σιγά!

πει ότι ο καιρός έχει αλλάξει, όπως και η συνήθεια μερικών αγρίων ζώων, και ένας κτηνοτρόφος έχασε 200 πρόβατα στο νευροκόπι της Δράμας. Για ποιο λόγο, κύριε Γκύρη, έχασε, πιστεύεις, 200 πρόβατα? Ποιος σκότωσε τα πρόβατα αυτά, τα 200? Για λέγε. Ο κεραυνός, 200 πρόβατα, ο κεραυνός. Ζώο. Λέγανε όλοι ότι κατεβαίνουν λύκοι από τα βουνά κάτω, προς τα κάτω δηλαδή, και σκοτώνουν πρόβατα. Όχι λίγος, αρκούδα. Κατέβηκε αρκούδα στον Ευροκόπη και σκότωσε 200 πρόβατα κατά τον κτηνοτρόφο. Έτσι. Σκεφτείτε πόσο έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ζώων και πόσο πλέον έχουν, λόγω των αλλαγών που έχουν σημειωθεί στις περιοχές τους και στην αλλαγή της φύσης, εννοώ, εξαιτίας του ανθρώπου, κατεβαίνουν πλέον στα χωριά. Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες είχε περπατούσε στην οδό Κανελοπούλου κοντά στο Μεζινάδικο. Τι περπατούσε εκεί, κύριε Γκύρη? Και πήγαινε συνάμενη κουνάμενη μία Αλεπού στην οδό Κανελοπούλου. Είχε κατέβει κάτω η Αλεπού και πήγε στην Κανελοπούλου, εκεί που γίνεται τα τροχαία, στη στροφή την είχαν πετύχει.

Μια και μιλάω για άγρια ζώα, άσε που υπάρχει ένας μπουρλός στην Πάτρα που λέγεται Φλαμής Κωνσταντίνος και βγάζει κάθε μέρα το βούα του βόλτα έξω. Το ξέρεις αυτό, ε? Το πάει βόλτα, λέει, στη Ρίγα Φεραίου με ζώνος κλπ.

Και να πούμε ότι, όπως είπε ο Βοσκός που έχασε τα πρόβατα, δεν είναι μεγάλη αυτή η αρκούδα η οποία προκάλεσε τη ζημιά. Γιατί οι μεγάλες αρκούδες ενήλικες, δηλαδή που είναι, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10-12 χρονών, αν θέλουν να φάνε, σκοτώνουν ένα πρόβατο και φεύγουν. Αλλά τα πιτσιρίκια, τα αρκουδάκια που είναι 4-5 ετών, σκοτώνουν για πλάκα. Δηλαδή παίζουν και σκοτώνουν τα πρόβατα.

όπως και μια φορά πιο παλιά, κύριε Γκύρη, αν θυμάσαι, που πέταγε πάνω στην Πάτρα μια γερακίνα. Τη θυμάσαι τη γερακίνα του Τάσου Παπαγιανόπουλου από το Max FM, που πέταγε πάνω από τα κεφάλια μας, την άφηνε έξω. Και μάλιστα τότε μιλούσα με κάποιους ιδιοκτήτες καφετεριών και άλλων καταστημάτων εστίας σε ψηλά και μου λέγανε: «Μας έχει σώσει». Του λέω: «Γιατί σας έχω σώσει?» Γιατί μου λέει: «Η γερακίνα πετάει πάνω από τα ψηλαλόνια και έχουν φύγει όλα τα περιστέρια που κοτσιλάνε όλη τη μέρα». Τώρα μου λέει ο κύριος Γκύρης στην Αγγλικάδα: «Έχουν τρία γεράκια που πετάνε». Μάλιστα. Άρα ούτε και έχει περιστέρια να κοτσιλάνε. Τρία γεράκια, όντως δηλαδή είναι, κάτσε, είναι άγρια. Άγρια. Ψάχνουν τροφή λοιπόν. Δεν είναι κάποιο που τα, που τα αφήνει για βόλτα. Όχι. Είναι άγρια γεράκια τα οποία πετούν και ψάχνουν για τροφή. Μάλιστα. Εγγλικά δεν γερικανώ κάπου τώρα. Αν κοιτάξετε πάνω το απόγευμα, θα δείτε τρία γεράκια να πετάνε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να ακούτε πάντα Sky, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τρίτη και 13 και βροχερή. Ναι. Τι άλλο θέλουμε. Τρίτη και 13 λοιπόν Οκτωβρίου και βροχερή Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όχι μόνο στα μέρη μας, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα ο καιρός είναι επιβαρημένος. Μια χαρά είναι η βροχούλα, αρκεί να μην έχουμε παρατράγουδα. Γιατί χρειάζεται και σε μια χώρα όπως η δική μας κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. 3 και 10 πρώτα λεπτά Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντι μας ακριβώς και στεγνός, δηλαδή δεν έχει βραχή, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4, παρακαλώ.
0: Sky Patras, μάλλον www.skypatras.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας και για να ενημερωθείτε, αλλά και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Και εννοείται ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας με το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να θυμίσουμε ότι τρέχει η μπασκετική προσφορά της εβδομάδας. Αύριο υπάρχει το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας στο Τόφαλος στις 7 με την γερμανική Trier στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA EuroCup. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις. Ο τρόπος είναι απλός για να τις διεκδικήσετε. Θα βρείτε στην ομάδα μας και στη σελίδα μας στο Facebook που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα βρείτε το σχετικό post. Θα το κοινοποιήσετε. Θα κάνετε like ή θα μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνουμε, το τζάμπολ θα γίνει στις 7. Προπονητής για τον Προμηθέα, τουλάχιστον στο αυριανό παιχνίδι, θα είναι ο κύριος Μενουδάκος, μέχρι πρότινος συνεργάτης του κυρίου Βόβορα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πάτρας. Επειδή με ρωτούν πολλοί, το είχαμε πει και χτες, νομίζω το είπα φευγαλέα κάποια στιγμή, έτσι.
0: Το είπε χθες το τέλος. Ναι,
1: το είπα φευγαλέα ότι το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014 δεν θα διεξαχθεί το Σάββατο όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά μετακόμισε για μια μέρα, το μετακόμισε εντός αγωγικών έτσι, για μια μέρα αργότερα, θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα και αυτή η μετακίνηση γίνεται γιατί το Σάββατο ο Προμηθέας θα παίξει στη Λευκάδα με την Εκεί Δόξα, σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της GBL, και επειδή αρκετές φορές, λογικά και το Σάββατο θα συμβεί αυτό, υπάρχουν παιδιά της θυγατρικής ομάδας στη δωδεκάδα του κανονικού Προμηθέα, γι' αυτό ο Προμηθέας ζητά πάντα να παίζει σε διαφορετική ημέρα η θυγατρική του ομάδα. Όταν αγωνίζεται Σάββατο ο κανονικός Προμηθέας, η θυγατρική ομάδα παίζει Κυριακή και το αντίστροφο. Έτσι υπήρξε και συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, το Απόλλωνα και το Προμηθέα 2014, και το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή και όχι το Σάββατο, και μάλιστα πριν από λίγο ανέβηκε και η σχετική ανακοίνωση στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Και μου βγαίνουν εμένα τα μάτια όταν βλέπω να γράφουν κλειστό γυμναστήριο Περιβόλα στις 5. Δεν υπάρχει καμία Περιβόλα που να έχει κλειστό γυμναστήριο σαν και το αθλητικό κέντρο του Απόλλωνα. Δεν είναι κλειστό γυμναστήριο, ξεκινάμε από αυτό. Είναι αθλητικό κέντρο, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε. Δεν ανήκει σίγουρα στην Περιβόλα, έτσι. Γιατί νομίζω η Περιβόλα δεν έχει ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε παλιά, τώρα έχει, υπάρχει.
0: Έχει ακόμα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας.
1: Άρα δεν έχει, δεν έχει καμιά σχέση με το γήπεδο του Απόλλωνα, έτσι, με τις εγκαταστάσεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι δικό της. Αυτό
0: είναι όπως το γήπεδο της Αγιάς, είναι όπως το γήπεδο της Τούμπας.
1: Εμένα μου βγαίνουν τα μάτια μόλις το διαβάζω, έτσι, ναι. Η Πηλαία, που λέμε στην
0: το κλειστό της Πηλαίας, ναι.
1: Το κλειστό της Πηλαίας.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσουν να σου βγαίνουν τα μάτια για αρκετό καιρό. Δεν νομίζω θα διορθωθεί.
1: Ποτέ αυτό,
0: ποτέ. Ειδησιογραφικά να πούμε, και το σχολιάζαμε και εκτός αέρα με τον Παναγιώτη, ότι το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Ατρόμητο θα γίνει τελικά στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είχαν καταθέσει κοινό αίτημα τις προηγούμενες μέρες στην ΕΠΟ, προκειμένου το μάτς να διεξαχθεί στο γήπεδο προσφυγικών, έδρα του Ατρομήτου, να αντιστραφεί δηλαδή η έδρα, επειδή στο γήπεδο της Παναχαϊκής εκτελούνται ακόμα έργα στον Χλωοτάπητα. Και ενώ περίμεναν όλοι ότι η ΕΠΟ θα έκανε το αυτονόητο, δηλαδή δύο ομάδες καταθέτουν ένα κοινό αίτημα από την ίδια πόλη, συμφωνούν στο γήπεδο, δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα, εν τούτης το αίτημα απορρίφθηκε.
1: Έχει πρόβλημα η ΕΠΟ.
0: Πρόβλημα έχει η ΕΠΟ προφανώς. Απορρίφθηκε
1: στο τρόπο που λειτουργεί.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω και περισσότερες λεπτομέρειες για να μην
1: ξέρω εγώ γιατί έκανα ρεπορτάζ.
0: Ωραία, ωραία, τότε πες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην λέω εγώ.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο τρόπος αυτός της λειτουργίας της ΕΠΟ που δεν εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί τις ομάδες της, δηλαδή δεν εξυπηρετούν αυτοί που πρέπει τις ομάδες. Και τι έχει συμβεί? Δεν συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή. Και δεν συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή γιατί το ζήτησαν δύο ομάδες τρίτης εθνικής, κατέθεσαν αυτό το αίτημα. Αν, ας πούμε, γιατί η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για το κύπελο, έτσι. Δηλαδή, αν ζητούσαν κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και Όφη, να πάω στις πιο μικρές ομάδες, δηλαδή μικρές εντός αγωγικών, ξέρω εγώ, τι να πούμε. Θύμισε μου, η Καλαμάτα που πέτυχε τεράστια νίκη χθες ιστορική στην Τούμπα και ο Λεβαδιακός. Θα συνεδρίαζε η Εκτελεστική Επιτροπή. Τώρα δεν συνεδρίασε. Σου λέει εντάξει, τώρα τι να συνεδριάζουμε. Άστο να πάει στην ευχή. Δεν ενδιαφέρει και κανέναν.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα
1: παιχνίδι. Και λέω τώρα, πρόσεξε.
0: Δεν προγραμματίζουμε την Κυριακή αυτή.
1: Ναι. Και έχει κατατεθεί και.
0: Εδώ και
1: 10 μέρες.
0: Νομίζω κάτι λιγότερο, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι ο τρόπος που δεν λειτουργεί. Είπαμε. Ναι. Και μετά λέμε ότι. Δεν είναι στραβός ο Αιγιαλός, έτσι.
0: Ναι, μου θυμίζει λίγο δημοσιοϋπαλληλιστική νοοτροπία με την κακή, αυτό, με την κακή έννοια.
1: Με την κακή έννοια.
0: Μπορούμε να τους βάζουμε όλους τους δημοσιοϋπαλληλούς στο ίδιο
1: τσουβάλι.
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, ναι. Δεν
0: αλλά αυτό, καταλαβαίνετε την νοοτροπία εννοώ, ναι. Έτσι κυρίως που έχουν.
1: Μα πρόσεχε να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ο Ατρόμητος θα έβαζε αρκετά χρήματα στο ταμείο του, που είναι μια αεραστεχνική ομάδα. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Θα παίξει σε επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία του, με αντίπαλο την πιο μεγάλη ομάδα και την πιο παραδοσιακή της Πάτρας, την Παναχαϊκή. Ναι, αυτό λέω, την Παναχαϊκή. Είναι οι άνθρωποι του Απόλλωνα, του Απόλλωνα λέγω, μπερδεύτηκα, του Ατρόμητου Παναχαϊκιώτες, δεν το έχουν κρύψει ποτέ, έτσι.
0: Οι περισσότεροι
1: είναι Παναχαϊκιώτες. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι με την Παναχαϊκή. Και λέω, ρε φίλε, είσαι η ΕΠΟ που δεν δίνεις ούτε ένα σεντ για τις ομάδες. Στις μετακινήσεις, αυτό το ένα το άλλο. Και παρουσιάζεται μια ευκαιρία, μια ομάδα. Τώρα είναι ο Ατρόμητος, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ο Παναγρινιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Να παίξει με μια πιο μεγάλη ομάδα κατ' όνομα, αλλά και στην ουσία, και να βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της από τις πράξεις. Εσύ της λες όχι. Και πρόσεξε, της λες όχι. Επειδή είναι αυτός ο χαδερφισμός.
0: Ναι, μωρέ, πού να συνεδριάζουμε τώρα. Σήμερα πάμε τώρα να συνεδριάζουμε. Και
1: αλλά και το άλλο, λέει, ναι ρε παιδί μου, τώρα αφού υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή, θα πρέπει να δώσει άδεια η Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Σωστά, λέω εγώ, έτσι υπάρχει ο κανονισμός. Όμως δεν θα πρέπει ο κανονισμός να εναρμονιστεί με τις εποχές που ζούμε.
0: Κυρίως με το timing, θα έλεγα εγώ, και με το χρόνο. Δηλαδή, ωραία, συνεδριάστε νωρίτερα, ρε παιδιά. Και πάρτε την έγκριση για την Εκτελεστική Επιτροπή.
1: Ή ξέρω εγώ, θα αλλάξει. Άκουσα και κάτι άλλο. Ότι ξέρεις κάτι, ότι θα αλλάξει η υφή της κλήρωσης του προγράμματος και θα ευνοηθεί μία ομάδα, εν προκειμένου Ατρόμητος, γιατί θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του. Σιγά, ρε παιδιά. Πόσο δηλαδή θα ευνοηθεί, θα βάλει 10.000
0: δεν
1: και θα πάρει άλλους παίκτες. Έλα. Το
0: δεν
1: ξέρω
0: το έχω ακούσει αυτό. Ναι, δεν το έχω
1: ξέρω
0: ακούσει.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Γιατί αν ισχύει αυτό, είναι μια ανοησία, έτσι.
1: Ναι, το ξέρω μισή. Εγώ για να στο λέω. Λέω ότι ακούστηκε και αυτό, όχι επίσημα.
0: Ακούστηκε,
1: λέω ότι κάποιοι, ξέρεις, μπορεί να είπαν και αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή το είπαν, γι' αυτό στο μεταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το είπαν και αυτό, λέω. Μπορεί. Έτσι. Αλλά λέω, ρε φίλε, όταν ας δηλαδή, πούμε δεν δίνεις ούτε ένα σέντ, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Όταν δεν δίνεις ούτε ένα σεντ, δεν πρέπει να επικροτείς τέτοιου είδους αλλαγές σε μια προσπάθεια οι ομάδες να βγάλουν μερικά χρήματα παραπάνω, αν μπορούν, αν συμβαίνει. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο, όπου και να γίνει το παιχνίδι, εάν ο καιρός είναι όπως είναι σήμερα,
0: ναι,
1: είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το γήπεδο των προσφυγικών προσελκύει κόσμο. Είναι,
1: ναι,
0: μέσα στην
1: άλλο,
0: καρδιά
1: λέω,
0: της Πάτρας.
1: Ναι, προσελκύει, αλλά άμα βρέχει, ναι, τώρα ο Θεός με το Θεό,
0: εντάξει,
1: θα προσελκύσει λιγότερους.
0: Αλλά αν ο καιρός είναι καλός, έχει μεγάλη διαφορά τώρα.
1: Θα,
0: δηλαδή,
1: γεμίσει, βέβαια. Αν ο καιρός είναι καλός, θα γεμίσει.
0: Αν είδες, φαντάζομαι, δεν είσαι στο γήπεδο, στο Παναχαϊκή Παλιξουριακός. Μόνο φωτογραφίες να δεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν χάνεται ο κόσμος. Τελείωσε εκεί. Καλά-καλά δεν βλέπουν. Και το λέω κυριολεκτικά, έτσι. Και το λέω κυριολεκτικά. Καλά-καλά δεν βλέπουν.
1: Είναι περίπου όπως παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και έχει 10-15 χιλιάδες. Δεν φαίνονται αυτοί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός
1: είχα πάει, ναι, με αξίως ο Θεός, είχα πάει στη Βραζιλία πριν από πολλά χρόνια και είχα παρακολουθήσει ένα παιχνίδι σε Ατλέτικο Μινεϊράο στο Μπέλο Οριζόντα, εκεί που παίξε στο Μουντιάλ η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Αυτό χωράει 120 χιλιάδες θεατές.
0: Ναι. Σχεδόν και στην Πάτρα. Σχεδόν.
1: Ναι, εντάξει. Και είχε 40.000 και ήταν άδειο.
0: Ναι,
1: άδειο. Τέλος πάντων, τα δύο τρίτα ήταν άδεια, ρε παιδί. Κάπως έτσι είναι και στον Παπελοποννησιακό. Μπορεί να έχει 2-3.000-4 που είναι σημαντικός αριθμός. Αλλά τώρα χωράει 15.
0: Ωραία, μακάρι να έχει 2-3.000-4.
1: Ναι, όχι, αλλιώς το λέω. Λέω, ρε παιδί μου, και 4 να έχει.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο που χωράει 15, δηλαδή το ΆΚΑ τώρα χωράει 50. Αν έχει 10.000 που είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Σκέψου, Παναγιώτη, το Παπελοποννησιακό τώρα που έχει 500 και 600, ναι, και 700. Πώς είναι. Τέλος πάντων, μια απογοήτευση.
1: Ακόμη πιο άδειο. Ποδοσφαιρικά
0: είναι μια απογοήτευση. Ποδοσφαιρικά, έτσι. Ποδοσφαιρικά.
1: Εντάξει, μα να σου πω κάτι. Το Παπελοποννησιακό είναι αυτό που λέει το όνομά του. Τι λέει το όνομά του? Παπελοποννησιακό στάδιο. Δεν είναι Παπελοποννησιακό γήπεδο.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι είναι στάδιο. Το στάδιο λοιπόν φιλοξενεί όλα τα αθλήματα. Και κυρίως φιλοξενεί Στίβο. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Η όλη ιστορία. Και ο Στίβος πάντα. Να μην τα βάλουμε με το Στίβο, αλλά λέω ο Στίβος πάντα απομακρύνει τους θεατές από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε σε έναν άλλο Στίβο όμως. Θα πάμε σε ένα Στίβο μπασκετικό. Θα μιλήσουμε τώρα με τον προπονητή της Αχαγιάς 82, που πέτυχε κατ' εμέ τη νίκη της αγωνιστικής περασμένη Κυριακή, τη δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της National League One, τον κύριο Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον προπονητή της ομάδας, να μας πει για το πρωτάθλημα, για την νίκη επί της Παναχαϊκής, για τους στόχους της Αχαγιάς 82, για το ξεκίνημα της σεζόν. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και στεγνή.
2: Να είστε καλά.
0: Ακόμα.
1: Και στεγνή, λέμε. Γιατί βρέχει από το πρωί, μάλλον από το βράδυ βρέχει εδώ στην Πάτρα.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε.
1: Εμείς,
2: ναι, εμείς ξεκινήσαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Λίγο αλόκοτα θα έλεγα, γιατί όλοι είχαν παίξει και εμείς ξεκινήσαμε με ένα ρεπό. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια έξτρα πίεση σε κάθε ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει και βλέπουν όλες τις ομάδες να έχουν παίξει τουλάχιστον μια αγωνιστική. Σίγουρα ξεκινήσαμε τη δεύτερη αγωνιστική με ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στην Παναχαϊκή. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είχαμε ένα μεγάλο πρέπει. Ήταν πρεμιέρα, ήταν πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας στη Β' Εθνική για πρώτη φορά, γιατί να σας θυμίσω πως η ομάδα πέρυσι ήταν στη Γ' Εθνική και μέσω της των Wild Card είμαστε στη Β'. Ήταν μια γιορτή, το γήπεδο κάτω, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω ήταν και ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κερδίσουμε και να μπούμε με το δεξί στο πρωτάθλημα.
1: Στις λεπτομέρειες, αλλά πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μετράει η νίκη. Τι είχε παραπάνω η Αχαγιά 82, ήταν αυτές οι λεπτομέρειες, ήταν κάποιοι παίκτες, ήταν το πλάνο?
2: Νομίζω όσον αφορά το πλάνο, ναι, σε αυτό το κομμάτι ήμασταν διαβασμένοι. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε ένα σταθερό προβάδισμα, μικρό βέβαια, των 5 μέχρι 10 πόντους, κατάφερε και το γύρναγε η Παναχαϊκή, αλλά πάντα το βρίσκαμε τη λύση να φεύγουμε στο σκορ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο, εκεί που ξαναφύγαμε για 4η-5η φορά με διψήφια διαφορά στους 9-10 πόντους, καταφέραμε να έχουμε καλύτερες επιλογές και να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν η θέληση και της ομάδας, συνέχισε η ομάδα και την καλή εικόνα που είχε δείξει και στα φιλικά, γιατί από τα φιλικά είχαμε δείξει καλή εικόνα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό την εικόνα των φιλικών να τη δείξουμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι το κάναμε. Σίγουρα όταν είναι ένα τοπικό ντέρμπι δεν υπάρχουν φαβοροί, ούτε μπορείς να κερδίζεις τα παιχνίδια πολύ εύκολα. Και μικρή σημασία έχει αν είναι εντός ή εκτός. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε έστω και με μισό μηδέν. Νομίζω ότι η νίκη ήρθε πιο εύκολα από ό,τι γράφει το τελικό 80-74. Είμαστε ευχαριστημένοι και τώρα μας περιμένει μια πολύ δύσκολη συνέχεια, γιατί τα επόμενα 4 παιχνίδια καλούμαστε να παίξουμε τα 3 εκτός έδρας, έτσι όπως έχει έρθει το πρόγραμμα, με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Οπότε ήταν ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε μια νίκη στην έδρα μας την πρώτη αγωνιστική, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για τη δύσκολη συνέχεια.
1: Μπορούμε να μιλάμε από τώρα για οριοθέτηση στόχου ή είναι πολύ νωρίς, ενώ ρεαλιστικά για το στόχο θα πρέπει να περιμένετε να δείτε και τις άλλες ομάδες?
2: Ναι, ο στόχος έχει τεθεί από εμάς από την αρχή της χρονιάς, από τότε που συμφώνησα να πάω εγώ κάτω, και για μένα ο στόχος είναι η καθιέρωση στην κατηγορία και μια εύκολη παραμονή. Αν αυτά έρθουν και τα δύο, νομίζω ότι η ομάδα έχει τους στόχους της. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, επειδή είμαι χρόνια στη Β' Εθνική. Το πρωτάθλημα είναι και πιο δύσκολο, είναι περισσότερο ανταγωνιστικές οι ομάδες. Αν παρατηρήσετε τα ρόστερ των ομάδων, κατεβαίνουν κάθε χρόνο όλο και πιο πολλοί παίχτες από την Elite League, ακόμα και από την Α1, γιατί υπάρχουν ομάδες όπου διαθέτουν τα χρήματα και τους δελεάζουν. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες να πούν ότι υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που θα βάλουν σίγουρα από κάτω και θα πετύχουν τους στόχους τους. Δεν υπάρχει κάποια αδύναμη ομάδα, κάθε εβδομάδα θα είναι ντέρμπι. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, ο στόχος είναι σίγουρα να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, να καθιερωθούμε στην κατηγορία και να έρθει μια εύκολη παραμονή, αν γίνεται χωρίς τη διαδικασία των play-out, γιατί αυτό σημαίνει μια εύκολη παραμονή για κάθε ομάδα.
1: Επειδή γνωρίζετε καλά αυτή την κατηγορία, είχατε κάνει και το διάλειμμα πέρυσι, την έχετε παίξει με τον Έολο, τι πρέπει να έχει μια ομάδα για να πετύχει τους στόχους της, αν και σωστά επισημάνατε ότι χρονιά με χρονιά, σεζόν με σεζόν, το πρωτάθλημα δυσκολεύει, είτε γιατί κατεβαίνουν παίκτες από την παραπάνω κατηγορία, είτε και γιατί αυτοί που είναι εκεί γίνονται καλύτεροι. Δηλαδή, ένα παιδί που παίζει πρώτη χρονιά σε μια κατηγορία.
2: Χρειάζονται δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Ναι, ναι. Επειδή το έχω σκεφτεί πολύ συχνά αυτό που ρωτάτε και Αντωνόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια στην Β' Εθνική, χρειάζονται δύο απλά πράγματα. Διάρκεια και πολλή δουλειά από παίκτες και προπονητές και υπομονή από τις διοικήσεις. Είναι ένα δίπολο. Και το λέω έτσι
1: τώρα,
2: γιατί.
1: Δεν ξέρω για τη δουλειά των προπονητών, αλλά αυτό που ζητήσατε το δεύτερο στην Ελλάδα είναι λίγο
0: δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν παρατηρήσετε ποια project μακροημερεύουν, είναι αυτά όπου μια διοίκηση βρίσκει έναν προπονητή τον οποίο χέρι εμπιστοσύνης, τον αφήνει να κάνει την δουλειά του για 2-3-4 χρόνια και έτσι έρχονται τα αποτελέσματα. Αν ένας προπονητής ή ένας παίχτης νιώθει ότι κάθε παιχνίδι κρίνεται, τότε δύσκολα δημιουργούνται ομάδες οι οποίες θα έχουν μέλλον. Γι' αυτό λέω ότι εάν υπάρχει υπομονή και επιμονή από τις ομάδες, νομίζω ότι στο τέλος δικαιώνονται. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές ομάδες μπορεί στην αρχή να έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα, να κάνουν μια δύσκολη αρχή. Αν όμως δουλεύει σωστά στο γήπεδο και υπάρχει μια στήριξη της διοίκησης προς τις ομάδες και ενώ προς τους παίκτες και τους προπονητές, νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες για να βελτιωθεί και για να διακριθεί. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό.
1: Πάντως εγώ σας εύχομαι, χαριτολογώντας θα το πω, είναι να μην χρειαστείτε δημόσια στήριξη, γιατί στην Ελλάδα όταν οι ομάδες στηρίζουν προπονητές δημόσια, σημαίνει ότι ξέρεις κάτι,
2: αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Θα συμφωνήσω. Όταν ξεκινάει και γίνει η πρώτη ανακοίνωση, σημαίνει ότι κάπου εδώ είμαστε, μέχρι εδώ.
1: Ότι η επόμενη είναι το αντίο, ας πούμε.
0: Επίσης είναι απλό, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, αλλά δεν είναι εύκολο, έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είναι απλό είναι και εύκολο να γίνει, γιατί χρειάζονται όλοι αυτοί οι παράγοντες που περιέγραψε πριν.
2: Άρα ίσως χρειάζεται ένας προπονητής κοινής αποδοχής, από τις διοικήσεις και από τον κόσμο να μείνει, δεν μπορεί ένας προπονητής και οι παίκτες το ίδιο έτσι. Δηλαδή εμείς τώρα μιλάμε ότι φέτος έχουμε μια συνθήκη, καινούργια κατηγορία, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι 10 παίκτες. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν δυστυχώς. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται προπόνηση και χρειάζεται και υπομονή σε όλα τα επίπεδα. Όποιοι έχουν υπομονή νομίζω ότι δικαιώνονται διαχρονικά.
1: Επειδή ξέρω ότι αρκετοί υπολογίζουν τη δική σας γνώμη και είστε ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Απόλλωνα, είστε ένα παιδί που έχει βγει από τα τμήματα υποδομής, έχετε φορέσει τη φανέλα του, σίγουρα τον παρακολουθείτε και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, πείτε μας την άποψή σας για αυτό που του έχει συμβεί στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, για ό,τι του συνέβη πέρυσι και τι θα πρέπει να κάνει ο Απόλλων για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του. Και δεν ερωτώ τώρα τον προπονητή της Αχαγιάς 82, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ερωτώ έναν άνθρωπο που ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για αυτή την ομάδα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι στο σύλλογο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, οπότε και πέρυσι και φέτος υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, και ας μην γελιόμαστε ότι ο στόχος όταν λέγεσαι Απόλλωνας είναι να πάρεις την άνοδο και να πας
1: και πέρυσι στη Β' Εθνική, έτσι.
2: Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, η διοίκηση πήρε παίχτες πάρα πολύ έμπειρους, εγνωσμένης αξίας παίχτες, δυστυχώς δεν υπήρχε χημεία. Φέτος νομίζω είναι αυτό που σας έλεγα πριν, χρειάζεται υπομονή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια ομάδα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές με το γεγονός ότι και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τον Απόλλωνα ήταν με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δηλαδή με δύο ομάδες που λογικά θα είναι στην πρώτη τετράδα και θέλουν να πάνε όλο το δρόμο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση για τον Απόλλωνα, για τη φετινή ομάδα που θα βρεθούμε και εμείς αντίπαλοι, σίγουρα χρειάζεται υπομονή. Έχει φτιαχτεί ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ από πέρυσι. Πέρυσι ήταν ένα ρόστερ το οποίο στηριζόταν στην εμπειρία και στα βαριά βιογραφικά των παιχτών. Φέτος έχει δημιουργηθεί πιο νεανικό και ταλαντούχο ρόστερ με στοιχεία ενθουσιασμού να θέλει η ομάδα και να πιέσει, τη βλέπω και να παίξει γρήγορα, γρήγορες επιθέσεις στα πρώτα δευτερόλεπτα, να στηριχτεί στο τρίποντο. Αυτή φαντάζομαι, έτσι που έχω δει λίγο, είναι η νέα φιλοσοφία του coach. Από εκεί και πέρα χρειάζεται χρόνος σε όλους, όπως θέλω και εγώ, έτσι θέλει και ο coach Μπάρμαν, έτσι θέλουν οι άδες. Όμως η πίεση είναι διαφορετική όταν βρίσκεσαι στην Αχαγιά και διαφορετική όταν είσαι στον Απόλλωνα, που την γνωρίζω αυτή την πίεση, ότι κάθε παιχνίδι κρίνεσαι και κάθε αγωνιστική είναι δύσκολη. Οπότε ας περιμένουμε ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στον Όμιλο. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν.
1: Βαγγέλη, βλέπεις όταν υπάρχει μια ειλικρίνεια τι ωραία κουβέντα γίνεται. Δηλαδή, το είπε ξεκάθαρο ο κ. Παπαδημητρίου. Υπομονή που δεν υπάρχει, χρόνος που δεν υπάρχει. Αυτό και του βγάζω το καπέλο για αυτό που είπε.
0: Καλά έκανε και το
1: είπε. Ότι είναι άλλο, ρε παιδιά, να είσαι στην Αχαγιά και άλλο να είσαι στον Απόλλωνα.
0: Καλά έκανε και το είπε.
2: Υπάρχει άλλη πίεση.
0: Γιατί ο κόσμος, κυρίως του Απόλλων, αλλά και νομίζω και όλος ο κόσμος παρακολουθεί μπάσκετ, η άποψή του είναι διαφορετική. Έχει αρχίσει τα αρνητικά σχόλια. Υπάρχει κάποια κριτική, παρότι βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, και νομίζω από ποια άποψη είναι και δικαιολογημένη. Έτσι, γιατί ο Απόλλων έχει περάσει πάρα πολλά. Δεν μπορεί ακόμα να βρει το δρόμο του αγωνιστικά, ψάχνεται και υπάρχει η αγωνία για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα φέτος σε έναν πολύ ανταγωνιστικό όμιλο, όπως είπε και ο κ. Παπαδημητρίου.
1: Ναι, αλλά επεσήμανε επίσης ότι είναι μια καινούργια ομάδα και με άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή πήγε από το Α στο Ω, δηλαδή είναι σε δύο διαφορετικούς κόσμους.
0: Παναγιώτη,
1: αν μπορώ να πω. Έτσι είπε, είναι.
2: Έτσι είναι. Δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Πέρυσι ήταν να στηριχτώ στην εμπειρία και να διακριθώ. Φέτος στην νεανικότητα και στο ταλέντο. Είναι τελείως διαφορετική δομημένη ομάδα από πέρυσι με φέτος.
0: Στον κόσμο πολλές φορές δεν άρκουν αυτά. Δηλαδή, σκεφτείτε, τώρα θα κάνουμε μια αναγωγή που δεν είναι πολύ σωστή, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, να πει η διοίκηση ή να υπονοεί ότι παιδιά πρέπει να κάνετε υπομονή 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια χωρίς τίτλους, χωρίς διακρίσεις, αλλά θα έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και θα προσπαθήσουμε έτσι αυτή τη στιγμή. Γιατί εμπιστευόμαστε τον προπονητή. πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας προπονητής σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία?
1: Εντάξει, Βαγγέλη, και εσύ το τερμάτισες τώρα.
0: Γιατί υπάρχει πίεση.
2: Δεν είπαμε για χρόνια τώρα, ναι. Δεν είπαμε για 2-3 και 4 χρόνια. Εμείς μιλάμε για τις 2 πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, εγώ το τερμάτισα, αλλά σας υπενθυμίζω ότι ο Απόλλων βρίσκεται ήδη. Είναι ο τρίτος χρόνος, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Ναι, και τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες ήταν.
0: Άρα δεν το τερμάτισα και τόσο πολύ. Πάμε παρακάτω.
1: Αντρέα, κύριε Παπαδημητρίου, μας αποστόμωσε, πιστεύει, έτσι?
0: Όχι, δεν σας αποστόμωσα. Εγώ εκφράζω την αγωνία του κόσμου και επειδή συνομιλώ κάθε μέρα και βλέπω τι γράφουν, πώς σχολιάζουν, τι αγωνία έχουν. Γι' αυτό, γιατί και έχω γράψει και είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι όταν μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα, με τέτοια δυναμική, με τόσο πίεση που έχει και εσωτερικά και εξωτερικά, αν δεν καταφέρει να βγει από αυτό το πρωτάθλημα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω για τον Απόλλωνα, γιατί είναι πολύ χαμηλή κατηγορία για τον Απόλλωνα. Αν δεν καταφέρει λοιπόν να βγει γρήγορα, γίνεται ένα με αυτή την κατηγορία. Και αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνα έχει γίνει ένα με αυτή την κατηγορία. Αυτό.
2: Εγώ ήρθα να σας μιλήσω για την Αχαλιά και για την πρώτη μου νίκη.
0: Όχι, δεν το λέω σε εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Απλά είπα την άποψή μου.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Αχαγιά.
2: Από την πείρα μου όμως, και μόνο θα πω από την πείρα μου, κλείνοντας και εγώ αυτό το θέμα, είναι ότι έχω παίξει και με την ΑΕΚ αντίπαλο στη Β' Εθνική και με τον Πανιόνιο αντίπαλο στη Β' Εθνική. Θεωρώ ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν ούτε εθνικοί θρίαμβοι ούτε εθνικές καταστροφές.
0: Εννοείται.
2: Ιστορικές ομάδες στη Β' παίζουμε και με τον Πανελλήνιο, παίζουμε και με τον Ελυσιακό και με τον Ιωνικό Νικίας, ομάδες που ήταν χρόνια στην πρώτη εθνική. Από εκεί και πέρα, οι ιστορικές ομάδες έχουν ένα βαρύ φορτίο ότι πρέπει γρήγορα να επιστρέψουν στις κατηγορίες όπου ανήκουν.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, να μάλλον και να κλείσουμε με τη συνομιλία μας με την Αχαγιά 82. Ο κόσμος είναι εκεί, δηλαδή εσείς που...
2: Ήταν παράληψή μου, δεν το είπα στην αρχή, ότι ήταν μια γιορτή, μάλλον το είπα αλλά δεν το έθεσα στη σωστή του βάση, ότι ήταν κατάμεστο γήπεδο. Ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Είχαν έρθει κιόλας και φίλαθλοι και από την Παναχαϊκή, οπότε υπήρχε και κοντράστ δύο φιλάθλων και από τις δύο ομάδες, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Νομίζω ότι έχουν αγκαλιάσει αυτή την καινούργια προσπάθεια και θεωρώ ότι, όπως σας είπα, τώρα έχω δύο εκτός έδρας παιχνίδια, πάω και στο Αλιβέρι και μετά στο Δίστομο. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι που θα έχω με το Sporting, με την καλή ομάδα του Πεδουλάκη, νομίζω ότι θα το ξαναγεμίσουν το γήπεδο και θα έχουμε πάλι πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να έρθει ο κόσμος της Δυτικής Αχαΐας στο γήπεδο. Να μην ξεχνάμε πως η Αχαΐα είναι μια ιστορική ομάδα για τον μπάσκετ, πολλά χρόνια στις εθνικές κατηγορίες και στη ΓΑΜΑ και στη Β' Εθνική. Οι άνθρωποι της διοίκησης κάνουν πάρα πολλά πράγματα, από το καλοκαίρι δουλεύουν ακατάπαυστα, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι μόνο καλά μπορούμε να πάμε στο μέλλον.
1: Μάλιστα, εμείς σας το ευχόμαστε. Σίγουρα θα μας δώσετε την ευκαιρία, μάλλον όχι ακριβώς θα μας δώσετε την ευκαιρία, θα μας προσελκύσετε και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, γιατί όντως γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στην Δυτική Αχαΐα από τη δική σας ομάδα. Και εδώ είμαστε να σας επισημαίνουμε όλα όσα υπογράμμισε ο Βαγγέλης για τον Απόλλωνα.
0: Όχι, εκτός από τον Απόλλωνα, θα συζητάμε για άλλα πράγματα.
1: Που θέλει να μας στενοχωρεί όλους όσοι βλέπουμε αυτή την ομάδα κάπως διαφορετικά, κύριε Παπαδημητρίου. Αλλά
2: μας προσγειώνει και στην πραγματικότητα. Είναι ωραία να γίνονται βασιλικές κουβέντες και να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι πάντοτε προς όφελος του αθλήματος.
0: Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πείσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patra 89,4. Ρέμισα και εγώ λιγάκι έτσι, γιατί ήμουν λίγο. Με κάνα λίγο σε εγρήγορση έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Μου δημιούργησε έτσι η κουβέντα με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον Απόλλο. Τάκης δηλαδή φταίει, όχι ο κύριος Παπαδημητρίου.
1: Ακούς. Βλέπω ρε παιδί μου. Ολοκλήρωση έψη, ας σου πω.
0: Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, τον προπονητή της Αχαγίας 82, για την πορεία της ομάδας και για τη συνέχεια. Όσοι δεν προλάβατε να μας ακούσετε, να ακούσετε τη συνομιλία, θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Είδες σε αθλητικό επίπεδο που έχει έρθει στη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με την απαγόρευση φιλάθλων του Ολυμπιακού να δουν στη Μασσαλία. Ναι. Όχι, και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, όχι φιλάθλων μόνο του Ολυμπιακού, φιλάθλων του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Είναι συμπεριφέροντος τέτοια. Είναι από την επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, η Μασσαλία είναι ένα περίεργο μέρος, έτσι. Γιατί γελάς που το
0: γιατί
1: λέω ή που...
0: όσοι δεν γνωρίζουν, όχι, όσοι δεν γνωρίζουν τι παίζει με τους οπαδούς της Μαρσέη, καλά θα είναι να το μελετήσουν λιγάκι το θέμα, ναι.
1: Ναι, που θα έλεγα

0: και από Ελλάδα και από, και από χώρες της Ευρώπης που έχουν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια από την πλευρά της Μαρσέιγ έτσι για το παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα πρέπει να συμπεριφέρονται ως τέτοιοι
0: όμως.
1: Ναι. Αυτό. Να πάμε σε έναν άλλο Ολυμπιακό. Απόψε στις 10 θα δοκιμαστεί απέναντι στην ομάδα που ανέδειξε τον Χουάν Μοντέρο και θα βρει απέναντί του έναν παίκτη που βρήκε απέναντί του πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Σόρτς. Ο Μοντέρο αναδείχθηκε από τη Βαλένθια, την οποία άφησε το καλοκαίρι για το χατήρι του Ολυμπιακού, και θα επιστρέψει για πρώτη φορά εκεί ο Δομινικανός Άσος. Σίγουρα θα χειροκροτηθεί γιατί έδωσε πολλά στη Βαλένθια. Nova Sports Prime το παιχνίδι. Επίσης επιστρέφει ως αντίπαλος στην αγαπημένη του, στο αγαπημένο του Βελιγράδι, και θα βρεθεί απέναντι στην αγαπημένη του Παρτίζαν, ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για την Παρτίζαν, την οποία υπηρέτησε πριν από πολλά πολλά χρόνια ως παίκτης και για πολλά χρόνια μέχρι και πέρυσι προπονητής. 9.30 Nova Sports 4. Είναι από τα παιχνίδια που έχουν έτσι πολύ, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague. 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι, Nova Sports 6. 9.30 Nova Sports 4, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ. Η Αρμάνι έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα. Τι πήγε εκεί ο Πίτερς, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο να παίζει αρκετά και να παίρνει χρήματα.
0: Δεν ξέρεις ποιοι πάει στην Αρμάνι τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, που είναι sick πολύ.
0: Και γιατί, και γιατί μάλλον. Ναι. Και γιατί.
1: Nova Sports 2, Μπασκόνια Ντουμπάι στις 9.30 και έχουμε και Βαρέζε Περιστέρι για τον Basketball Champions League της FIBA, Magenta Sport 4. Έχουμε καλό παιχνιδάκι σχετικά νωρίς, Φενέρμπαχτσε Τζάλγκιρις στις 9 παρατήτατο, Nova Sports Start, και έχουμε Champions League σήμερα.
0: Ναι, ποδόσφαιρο, ναι, πολλά παιχνίδια σήμερα. Βέβαια πολλά και αύριο, και και Europa και Conference Τετάρτη Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες.
1: Έχουμε μπει κανονικά σε χειμερινούς ρυθμούς, ρε παιδί μου, όχι μόνο λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά κάθε μέρα κάτι έχει πλέον, και ειδικά στα μέσα της εβδομάδας. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Ναι. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ για το Eurocup, τη Σούλεμ που θα παίξει με την Λιετκαμπέλη σε 7 Nova Sports Prime. Υπάρχει η Μύκονος, παίζει και η Μύκονος στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και ποιος δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Και ποιος δεν παίζει.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ μιλάμε. Ναι.
0: Και ποιος δεν παίζει.
1: Μιλάμε. Σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες, μάλλον όχι όλες, 10 ελληνικές ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και αγωνία. Το Περιστέρι, επαναλαμβάνω, με τη Βαρέζε απόψε. Στο Champions League νωρίς, 8 παρατέταρτο, Ιωαννίδης και Βαγιανίδης θα είναι στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν. Τουλάχιστον ένας από τους δύο, ο Ιωαννίδης περισσότερο, θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι που θα παίξει Sporting της Λισαβόνας με τη Lans Magenta Sport 2. Από το παιχνίδι, να δω από το πρόγραμμα ποιο άλλο θα ξεχωρίσουμε. Ρίχνω έτσι μια ματιά, γιατί τώρα τα βλέπω και τα παιχνίδια έτσι διεξοδικά, να δούμε ποια είναι τα... Μα, και αυτό θα είναι ωραίο παιχνιδάκι, γιατί παίζουν ανοιχτά. Λειψία Αιτχόφεν 10, Magenta Sport 9. Villarreal Napoli, Magenta Sport 8. Ίντερ Μπριζ στις 10, Magenta Sport 6. Arsenal Lille θα σου έλεγα υπό άλλες συνθήκες θα το έβλεπα. Δεν νομίζω όμως.
0: Εντάξει, τώρα έχει
1: γιατί ο Τζόλης είναι τραυματίας. Ναι. Και από πλευράς ονομάτων το πιο έτσι βαρύ παιχνίδι της απόψινής βραδιάς είναι αυτό που θα γίνει στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, αν και η United δεν πατάει καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια, γενικότερα όχι μόνο φέτος. Nova Sports λέω, Magenta Sport 2. Αλλά με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και τέτοια παιχνίδια, δηλαδή δεν νομίζω θα είναι όπως την περασμένη εβδομάδα που είχαν ξεφύγει και οι δύο, οπότε έκανες ό,τι ήθελες, Βαγγέλη.
0: Ναι, όχι, το ίδιο φαίνεται, θεωρητικά τουλάχιστον. Να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Η Παναχαϊκή έχει ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι την Κυριακή με αντίπαλο τον ΑΟ Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Εκεί η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αγώνα είναι ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, Παναγιώτη. Καθώς,
1: γιατί?
0: Καθώς το δημοτικό στάδιο της Ζάκυνθο. Το δημοτικό στάδιο της Ζάκυνθο.
1: Να πούμε μια ειδισούλα που ανέβασε τώρα ο Κώστας Λαμπρόπουλος στο Πελόπ. Τέλος ο Νίκος Βρουνάς από την Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Έτσι. Τι έπαθε,

0: δεν μιλάς.
1: Γιατί με διέκοψες, λέω.
0: Σε διέκοψε για να σου πω γιατί τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έγινε και το. Εντάξει, δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου. Λοιπόν, το δημοτικό στάδιο τη Ζακύνθου. Το δημοτικό στάδιο, παραλαμβάνω, τη Ζακύνθου, του νησιού δηλαδή, τη Ζακύνθου ολόκληρο, το δημοτικό στάδιο, δεν έχει αδειοδότηση. Με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να διεξαχθεί χωρίς παρουσία κόσμου. Θα γίνει το παιχνίδι κανονικά στο δημοτικό στάδιο, αλλά χωρίς την παρουσία κόσμου. Πώς σου φαίνεται αυτό, πώς το βλέπεις?
0: Όπως παλιά δηλαδή, με τον κορονοϊό, σε τέτοιες συνθήκες θα είναι.
1: Όπως παλιά, το ίδιο ακριβώς έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική για την ομάδα του ΑΟ Λεβάντε με τον ΑΟ Πλαταριάς. Και αυτά είναι τα γήπεδα που λέγαμε στην Ελλάδα που δεν παίρνουν αδειοδότηση, που είναι επικίνδυνα, που πρέπει να τα ξαναδούμε.
0: Που κάποια παίρνουν αδειοδότηση, αλλά κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν.
1: Κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν. Βέβαια, εντάξει, τώρα μη βάζουμε στο ίδιο καζάνι όλα τα γήπεδα, γιατί το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου δεν εμπίπτει τώρα στην ίδια κατηγορία με τα γήπεδα που φιλοξενούν τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Και σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να γίνουν παιχνιδιακοί, αλλά χωρίς την παρουσία του κόσμου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει παιχνίδι. Καθ' μου πει, λε, έχουν γίνει πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, τρία παιχνίδια έχουν γίνει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που να έχει ξεκινήσει Παναγαϊκή με την ίδια ενδεκάδα. Για διάφορους λόγους, βέβαια. Έτσι, για διάφορους λόγους και αγωνιστικούς, αλλά και για λόγους ανάγκης. Τέσσερις αλλαγές έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι σε σχέση με την πρεμιέρα. Δύο αλλαγές στο τρίτο παιχνίδι σε σχέση με το δεύτερο. Σούλης, Παπατόλιος, Πατάπης. Είναι βασική και αντικατάστατη, Παναγιώτη. Δεν έχουν χάσει ούτε μισό λεπτό συμμετοχής μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εγώ θα πω ότι είναι κάτι πολύ λογικό, γιατί
0: είναι ραχοκοκαλιά, έτσι.
1: Ναι, ένα είναι αυτό, αλλά και στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος, στην κανονική περίοδο, ας πούμε, νομίζω το rotation θα είναι αρκετά μεγάλο, ρε παιδί μου. Θα ανοίξει πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που θεωρητικά και πρακτικά έχω την άποψη ότι είναι εύκολα για την Παναχαϊκή. Και Μάντζας, Σούλης, Μάντζας, Πατάπης και Παπατόλιος. Όσο πλησιάζουμε, μάλλον αν μπούμε στα playoffs, νομίζω θα σφίξει περισσότερο το rotation. Και αν η Παναχαϊκή καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη θέση και πάει στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, τότε είναι που θα σφίξει περισσότερο το rotation.
0: Στην επόμενη, ναι.
1: Πάντως, αυτή την περίοδο μέχρι τώρα δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής, δεν θα πω που κλέβει την παράσταση, γιατί είναι εγνωσμένης αξίας και δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Είναι ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, τον οποίο φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες, γιατί αποδεικνύεται καθοριστικός σε όλα τα παιχνίδια, κυρίως το τελευταίο. Πολύ καλή παρουσία του και με τον Πανεγέλιο, εξαιρετική παρουσία του και με τον Παναγρινιακό. Σχεδόν όλα τα γκολ προέκυψαν από τον ίδιο στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παλιξουριακό. Στα 35 του αποδεικνύει ότι αυτή η κατηγορία είναι, εξακολουθεί μάλλον, είναι πολύ μικρή για να το χωρέσει, και δικαιολογείται και η επιμονή των ανθρώπων της Παναχαϊκής να κάνουν τα πάντα για να τον φέρουν στην ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που με το καλημέρα, ακόμα και από τα φιλικά παιχνίδια, συμπεριφέρεται αγωνιστικά με τον καλύτερο τρόπο, και από ό,τι μου λένε, Παναγιώτη, είναι πολύ πιο επαγγελματίας από αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα. Μόνο να κερδίσει η Παναχαϊκή από αυτό. Επαναλαμβάνω ότι το ρόστερ των ομάδων γενικότερα της Τρίτης Εθνικής έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί θα πρέπει να διαθέτουν αρκετούς μικρούς. Δύο είναι υποχρεωμένοι να παίζουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην δεκάδα, οπότε αλλοιώνεται κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρας του ρόστερ και θα πρέπει σίγουρα να γίνονται πολύ ακριβείς επιλογές από τους προπονητές. Αν δείτε στους πάγκους των περισσότερων ομάδων, δεν είναι δύο οι μικροί που υπάρχουν, είναι από τρεις και πάνω.
0: Έτσι, σε περίπτωση για να υπάρχουν και επιλογές.
1: Βέβαια.
0: Πάντως, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, να σου πω την άποψη ότι δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Πραγματικά, δηλαδή, παρακολουθώντας την καριέρα
1: εννοείται
0: του.
1: Εννοείται ότι όχι. Ναι. Ναι, εννοείται ότι όχι. Απλώς, όταν έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές με πολύ ψηλές παραστάσεις, μάλλον με παραστάσεις με ψηλότερες κατηγορίες σε αυτή την κατηγορία, έχεις μια αμφιβολία και λες, θα συμπεριφερθεί αγωνιστικά όπως στο παρελθόν. Έχει μεγαλώσει. Πώς θα συμπεριφερθεί στην ομάδα αυτή. Αλλά βλέπεις ότι τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην Παναχαϊκή, γιατί δεν γνωρίζω από τις υπόλοιπες ομάδες, μέχρι τώρα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και νομίζω ότι οι επιλογές που έγιναν, γιατί δεν στηρίχτηκαν μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, στηρίχτηκαν και στον χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών, και αυτό φαίνεται και στις προπονήσεις και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί από κάποια πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Βέβαια, ήθελα να πω και να το κλείσω ότι αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παλιξουριάκο πάλι έβλεπα σχόλια κάτω από, τις αναρτήσεις αυτές της επίσημης σέλιας Παναχαϊκής, ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, δεν είμαστε καλοί, ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι θα δούμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλοι έφεραν την καταστροφή μετά από την
0: νίκη. Η Παναχαϊκή έχει 5-3, έχει σκοράρει 9 φορές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και έχει δεχτεί 4 γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές.
1: Και η ιδιαιτερότητα δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιαιτερότητα είναι από τα 9 γκολ που έχει πετύχει, τα 2 είναι με πέναλτι και τα 2 είναι αυτό γκολ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φοβερό. Λέω, ρε παιδί μου, δεν
0: είναι σπάνια σημαίνει. Το αυτό γκολ είναι προϊόν πίεσης όμως, το αντιπάλο αυτό. Δηλαδή, δεν παίρνει ο ένας την μπάλα και την πετάει στα δύο.
1: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στο ποδόσφαιρο να βλέπεις ένα παιχνίδι ο ίδιος παίκτης να βάζει 2 αυτό γκολ, για παράδειγμα. Όπως έγινε με τον Παλιξουριακό.
0: Αυτό έχεις δίκιο.
1: Και στις δύο φάσεις τη σέντρα να την κάνει ο Βασιλόγεννης από δεξιά.
0: Δηλαδή σέντρα ξηράφη. Δηλαδή, αυτό
1: ναι.
0: Πάντως νομίζω ότι και στην περίπτωση της Παναχαϊκής θα ταιριάζει Γάντι, μάλλον. Ναι, και στην περίπτωση της Παναχαϊκής ταιριάζει Γάντι. Θα ταιριάζουν μάλλον Γάντι όλα όσα είπε ο κ. Παπαδημητρίου για τον Απόλλωνα.
1: Ναι, 100%.
0: Ότι 100%. Υπομονή που δεν υπάρχει. Έτσι,
1: ναι, βέβαια,
0: χρόνος που δεν υπάρχει.
1: Ταιριάζουν Γάντι και αυτά που είπα και εγώ όμως. Γιατί αν θυμάσαι, η Παναχαϊκή υποβιβάστηκε από την τότε Αλφα Εθνική και νυν Super League το 2003. Θες να μετρήσουμε πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Δεν είναι το ίδιο όμως η Παναχαϊκή ο Απόλλωνας, αυτό λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Μια ομάδα έχει 25 χρόνια και η άλλη έχει 3-4 μακριά. Αυτό εννοώ. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά υποβιβάστηκε το 2003. Εντάξει, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, ρε παιδί μου, για να καταφέρεις να κάνεις κάτι μέσα από την
0: Παναχαϊκή. Για την Παναχαϊκή μιλάς.
1: Ναι.
0: Ισχύουν βέβαια και αυτά που είπες εσύ και αυτά που είπε ο κ. Παπαδημητρίου, ότι όταν, και λέω και η Παναχαϊκή είναι καινούργια ομάδα, έτσι, δηλαδή δεν έχει σχέση
1: εντελώς,
0: με πέρυσι.
1: Εντελώς.
0: Άρα και αυτή χρειάζεται το χρόνο της.
1: Εντελώς, ναι, δεν το συζητάω. Απλά, εντάξει, θα ξαναρχίσουμε την ίδια συζήτηση με την υπομονή και το πόσο γρήγορα θα πρέπει να φύγει αυτή η ομάδα από την Τρίτη Εθνική. Που είναι μια ευκαιρία φέτος, έτσι, να μην γελιόμαστε. Και ο Όμιλος προσφέρεται. Και η δυναμική που έχει χτίσει και το ρόστερ που έχει χτίσει, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία φέτος.
0: Και η πίεση που υπάρχει είναι μεγάλη και στην Παναχαϊκή και στον Απόλλωνα. Έτσι, αλλά αυτό το έχουν και οι μεγάλες ομάδες, γιατί ανεξάρτητα τις κατηγορίες που παίζουν, όταν οι ομάδες είναι μεγάλες, είναι μεγάλες. Έχουν πίεση, αυτό είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε.
0: Ναι.
1: Μαζεύουμε.
0: Θες να κάτσεις.
1: Όχι, μόνο θα μαζέψουμε λίγο τα μπουγαλάκια.
0: Όπως επαναλάβουμε, 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός Nova Sports 4 και μισή ώρα αργότερα Nova Sports Prime στις 10, δηλαδή Ολυμπιακός Βαλένθια. Μάλλον Βαλένθια Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Ευχές να διατηρηθείτε στεγνοί και στεγνές, προσέχετε που θα πηγαίνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.